0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: 3, 2, 1, 0, ignition.
1: Energy mix. Energy mix. Kis Bouzoulis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Κάνει λάθη για να μάθει τις καρδιά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Εδώ συνεχίζουμε. Έχουμε συλλάβει κάποιον για να μας πει.
1: Τα ΔΣΕΦΡΕΜ. Χρώσταγα χρόνο από το πρωί. Χρώσταγα χρόνο, έμεινα παραπάνω.
0: Έμαθα ότι με λέει Αγγελική Ηλιάδη. Σεβασμό στην Αγγελική Ηλιάδη, αλλά εμένα με λένε η Ιωάννα.
1: Είδες, το έκανα και στον αέρα το περασμένο Σάββατο. Νομίζω το έκανα πάλι και στον αέρα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μπερδεύω τα λόγια.
0: Τον συλλάβαμε για να μας πει περισσότερα για όσα ξέρει, γιατί πήρε τηλέφωνο και έμαθε στη Σάμμο.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή.
0: Έχουν συλλάβει λοιπόν, να πούμε την είδηση. Έχουν συλλάβει κάποιου για ναρκωτικά.
1: Μεγάλη επιχείρηση. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Μπράνη της ΣΑΜΟΥ, και στον πολύ καλό μου φίλο, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Καρλοβάσου, τον Αντρέα τον Βούβουνα.
0: Είναι Καρλοβάσου ή Καρλοβασίου? Γιατί το πρωί
1: άλλοι λένε Καρλοβάσου, άλλοι λένε Καρλοβασίου. Οι περισσότεροι λένε ότι το σωστό είναι το Καρλοβασίου. Mm-hmm. Οι περισσότεροι λένε.
0: Το Καρλόβασι του Καρλοβασίου.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Σε ρωτάω ως ειδικό.
1: Εντάξει, και εγώ πολλές φορές το αναρωτήθηκα. Τοπικά το λένε Καρλοβάσου, το λένε εκεί.
0: Ωραία.
1: Του Καρλοβάσου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπήρχε μια συντορισμένη έρευνα και παρακολούθηση για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ενός κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Από ό,τι
0: είχε
1: έχω...
0: και πλοκάμια εκτός Αθηνών, έτσι.
1: Εκτός Αθηνών, από ό,τι...
0: Εκτός
1: Σάμμου, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί είμαστε στην Αθήνα, μπερδευόμαστε. Λοιπόν, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω μέχρι τώρα, είναι ότι έχουν υπάρξει συλλήψεις 8 ατόμων.
0: Εμείς έχουμε γράψει έτσι ότι έχουν συλληφθεί και ΕΠΟΠ. Στο armyvoice.gr, μπείτε να το διαβάσετε.
1: Ωραία.
0: armyvoice.gr.
1: Λοιπόν,
0: εκεί λοιπόν έχουμε γράψει τις πληροφορίες.
1: Ανάμεσα στους 8 που συλλάβανε, οι δύο είναι ΕΠΟΠ.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο είναι ΠΟΠ, οι άλλοι έξι είναι αλλοδαποί.
0: Ξέρουμε ότι είναι ΠΟΠ ή είναι, ξέρω εγώ, υπάρξει, είναι
1: ΠΟΠ μας
0: έχουν πει.
1: Μας, τώρα όλα αυτά
0: το λέω γιατί
1: μπορεί
0: φορές,
1: να αλλάξουν κάποιες
0: πολλές φορές. Είναι, ξέρω εγώ, υπαξιωματικοί προερχόμενοι από άλλο κλάδο, ας το πούμε, και τους λένε ΠΟΠ. Το λέω για να μην αμαυρώνουμε.
1: Σωστά, όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Απλά με τα
0: δεν μέχρι σημαίνει τώρα... ότι συμβαίνει σε όλους. Δεν το συζητώ.
1: Με τα μέχρι... Θα μπορούσαν να ήταν και δημοσιογράφοι.
0: Σωστό.
1: Ενός εκ των συλληφθέντων.
0: Και έχει συμβεί κιόλας.
1: Έχει συμβεί, γιατί δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε, είναι 8 οι συλλήψεις. 6 είναι αλλοδαποί, μας έχουν πει. Οι άλλοι 2 είναι από το στρατιωτικό περιβάλλον. Και
0: έγινε και σύλληψη μέσα στρατόπεδο. Μα
1: δεν το ξέρω.
0: Έρχεται πληροφορία τέτοια.
1: Δεν το ξέρω, θα το μάθω όμως. Δεν μπορώ να το μάθω. Και υπάρχουν και άλλες 4 συλλήψεις στην Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι 4.
0: Τους προμήθεια.
1: Ναι, πιθανόν. Οδηγούνται αυτή τη στιγμή στην Σάμμο. Και είναι σε εξέλιξη
0: στις δικαστικές αρχές,
1: ναι, φυσικά, φυσικά, γιατί εκεί έχει ανοίξει ο φάκελος. Μιλάμε τώρα για σύσταση εγκληματικής συμμορίας, 12 άτομα, δεν είναι λίγα. Είναι...
0: Έχουμε εικόνα πόσο καιρό τους παρακολουθούσαν, έτσι.
1: Τουλάχιστον λέει 3 μήνες. Τουλάχιστον 3 μήνες. Υπήρχε παρακολούθηση, συντονισμένη και προσπάθεια των αστυνομικών αρχών.
0: Τώρα, στη συνεργασία και με τις στρατιωτικές, φαντάζομαι.
1: Τώρα φαντάζομαι, ναι, και με τις συλλήψεις 2 στρατιωτικών εμπλέκονται και οι στρατιωτικές αρχές. Μεγάλες ποσότητες διακινούνταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι, τώρα θα μου πεις γιατί να το πούμε στον αέρα, αλλά είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που σημαδεύει δυστυχώς περιοχές που δραστηριοποιούνται φοιτητές, υπάρχουν πανεπιστήμια.
0: Κοίταξε, όχι πάντα, κοίταξε, γιατί έχει γίνει και στον Εύρο, έτσι, ναι. Δηλαδή πριν από μερικούς μήνες έχει γίνει εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος στον Εύρο.
1: Απλά δεν μου κάνει εντύπωση...
0: Τόσο βόρεια δεν είναι, δηλαδή, αν εξαιρέσει την Αλεξανδρούπολη, δεν είναι οι περιοχές που έχουν πανεπιστήμια και τέτοια.
1: Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Οι περισσότεροι τα μέλη των ανθρώπων που συνελήφθησαν είναι στο Καρλόβασι. Που υπάρχει και το πανεπιστήμιο εκεί πέρα και πουλάνε και πιο εύκολο.
0: Ίσως να
1: σπρώχνουν το ναρκωτικό.
0: Ίσως να ψάχνουν να βρουν θύματα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ίσως. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις.
1: Δεν είναι επιλείψιμο το να είναι σε μια περιοχή. Δεν σημαίνει ότι μαυρώνεται η περιοχή.
0: Όχι, το λέω γιατί,
1: απλά το λέμε σαν στοιχείο.
0: Ας πούμε στον Εύρο δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο τέτοιο. Οπότε
1: επειδή αναφέρεσαι
0: βόρεια, δημότικο και τέτοια.
1: Επειδή αναφέρεσαι στον Εύρο, Υπάρχουν δύο σοβαρά στοιχεία. Μάλλον ένα σοβαρότατο στοιχείο. Είναι και οι δύο ακριτικές περιοχές.
0: Εγώ τον αγαπάω τον Εύρο, έτσι. Το λέω, το δηλώνω. Είναι από τις αγαπημένες περιοχές, πανέμορφες.
1: Ακριτικές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές και παραγωγούς.
0: Αν έχεις εικόνα, ας πούμε, εκεί πέρα που είναι τα καλάμια, εκεί είναι μεγάλη. Ξέρεις,
1: πανεύκολο για να περάσουν.
0: Τις εκβολές του Εύρου που έχει τα καλάμια.
1: Τα δίκτυα, αυτά τα δίκτυα διακίνησης και πορείας ναρκωτικών είναι πολύ προσβάσιμο για αυτούς. Αυτές οι περιοχές εκεί στο Δέλτα που μπορούν να διακινούν πολύ πιο εύκολα.
0: Και μπορούν να κρύβονται βασικά.
1: Και να κρύβονται κιόλας.
0: Γιατί είναι δύσκολο.
1: Φυσικά, μεγάλη.
0: Δεν ξέρω, έχεις πάει με βάρκα εκεί μέσα?
1: Δεν έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Είναι, φαντάζομαι, λίγο απόκοσμο, ε.
0: Έχει. Αυτό που θυμάμαι το πρώτο είναι τα κουνούπια τίγρης.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Διαπερνούν ακόμα και τα ρούχα σου. Δηλαδή πας. Μόνο αν έχεις ισχυρό αντικουνουπικό και το έχεις βράξει πάνω στο σώμα σου, ας πούμε.
1: Άρα εγώ δεν θα έχω πρόβλημα γιατί δεν με τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Καλά. Ελπίζω οι ακροατές μας που ακούν και ξέρουν να σου βγουν να σταπούνε κάποια στιγμή και δεν το πιστεύεις. Τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, εντάξει.
1: Μολυσματικά αυτά τα κουνούπια. Δηλαδή,
0: τα γνωστά κουνούπια τίγρης είναι μεγάλα κουνούπια.
1: Προκαλούν ζημιά, δηλαδή πρόβλημα. Ναι.
0: Εντάξει, είναι, η περιοχή είναι, ας το πούμε, ελώδες, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί είναι πάνω στην εκβολή. Εκεί φυτρώνουν λοιπόν καλάμια, μπορεί πολύ εύκολα να κρυφτεί κάποιος.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε πάει με, θυμάμαι την ονομασία πως λέγονται, είναι κάποιες ειδικές βάρκες που δεν έχουν καρίνα.
1: Είναι ποτάμια, οι ποταμίσχες που λένε.
0: Κάπως λένε εκεί πέρα στο
1: ναι, κάπως, περιοχή, ναι, δίκιο,
0: δεν θυμάμαι. Είναι πάνω στο σύνορο και γίνεται χαμός. Γίνεται πραγματικά. Υπάρχει, μας το λέγανε ότι υπάρχει μεγάλη
1: διακίνηση
0: λαθρέων παντός είδους.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Πιάσαμε τον Εύρο τώρα.
1: Η διακίνηση ναρκωτικών είναι τόσο μεγάλα τα κυκλώματα, είναι τόσο μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα που καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί συνθήκες μαφιόζικες και πολλοί λένε ότι εξετάζουν ακόμα και τον drone αυτό στη Λευκάδα να έκανε τέτοιες επιχειρήσεις. Εξετάζεται. Άλλοι λένε για παράνομη αλεία με τόσα κρυκτικά εκεί μέσα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να συμμετέχουν τέτοιου είδους μη επανδρομένα σε διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμα και τα drones, τα μη επανδρομένα που πολλά κυκλώματα τέτοια λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι
0: ναι, δεν
1: είναι.
0: Ναι. Έχουμε εδώ πέρα έναν ακροατή, τι μας λέει, ο Άγγελος, τιμή και δόξα στους Έλληνες.
1: Α, ο Άγγελος από Θεσσαλονίκη είναι. Μας ακούει με την οικογένειά του εκεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μισό λεπτό γιατί συνεχίζει από ό,τι ακούω. Ναι. Δεν θα πω τα σχόλια που κάνει για μένα, τα οποία είναι πάρα πολύ ευγενικά. Τον ευχαριστώ. Όλα τα Ελληνόπουλα να μην ταλαιπωρούνται και στα πανεπιστήμια και τέτοια. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων. Αν και.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτοί που τα εμπορεύονται, που φτάνουν δηλαδή τα βαποράκια, στοχεύουν.
1: Είναι ο εύκολος στόχος.
0: Ναι.
1: Τα νέα παιδιά είναι ο εύκολος στόχος.
0: Αυτό ήταν και στα δικά μας τα χρόνια, έτσι δεν ήταν?
1: Βέβαια.
0: Ήταν και στα δικά
1: γιατί στα δικά μας τα χρόνια στα σχολεία απ' έξω δεν περνάγαν οι περίεργοι
0: και
1: τύποι.
0: Θυμάμαι την αγωνία γιατί και εγώ είμαι από.
1: Δεν θυμάσαι η μαμά, ο μπαμπάς που σου έλεγε μην πάρεις καραμέλα από άγνωστο?
0: Άμα σου πω θα γελάσεις τώρα, θα τα ακούσουν και οι αγροατές. Θα σου πω μια ιστορία όμως γιατί πραγματικά είναι για γέλια. Η μητέρα μου είχε φοβερό άγχος επειδή εγώ τελείωσα το σχολείο 17,5 χρονών και πέρασα στο πανεπιστήμιο και ζούσα στην Αθήνα μόνη μου από 17,5 χρονών. Είχε μεγάλο άγχος η μάνα.
1: Λογικό.
0: Για τα ναρκωτικά και τέτοια. Και παρά το γεγονός ότι μας είχε έτσι μεγαλώσει και ήμασταν ανεξάρτητα παιδιά, δεν ήταν. Κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι μου στην Αθήνα. Εγώ έλειπα, ήμουν στη σχολή τέλος πάντων στα μαθήματα. Μπαίνει μέσα, αφήνει τα πράγματά της και μετά έφυγε. Και μαθαίνω ότι έχει πάρει μια συγγενή μας εκεί πέρα και έκλαιγε. Το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά.
1: Ναι, και.
0: Έκλαιγε. Πάω, τη βρίσκω, τη λέω, τη λέω, ρε μάνα.
1: Είχες καμιά άχνη ζάχαρη ανοιχτή?
0: Λοιπόν, είχα αυτό που πλέον. Στο θωριούχο διάλειμμα για τα δόντια ήταν κόκκινο. Το είδε στο. Το είδε στο μπάνιο. Του είχα αλλάξει μπουκαλάκι. Δεν το, δηλαδή...
1: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέραν πως είναι τα ναρκωτικά. Ναι, εντάξει. Είδε κάτι περίεργο εκεί στο μπάνιο.
0: Ακριβώς. Είδε ένα κόκκινο πράγμα μέσα μπουκαλάκι στο μπάνιο και σου λέει το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Ζήμα μου άλλο ακόμα.
1: Αυτές οι παλιές γενιές πραγματικά ζούσαν με αυτό το φόβο. Εμένα πήγε ο αδερφός του πατέρα μου μια φορά στον πατέρα μου και τον πιάνει και του λέει: Να σου πω, ο γιος σου λέει καπνίζει. Πώς λέει, τον είδες λέει να καπνίζει. Εγώ ήμουν 13 χρόνια, 14 καπνίζει. Λέει καπνίζει. Λέει πού τον. Λέει, δεν ακούς λέει, έχει λέει βαριά φωνή. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει καπνίζει. Άσε μας ρε αδερφέ, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Βγάζανε τότε, εντάξει, ήταν ο φόβος πάντα μεγάλος. Πάντα ήταν μεγάλος.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε νέα. Ελπίζω δηλαδή αν επικοινωνήσεις με τη Σάμο έτσι, και έχεις νεότερα.
1: Θα σε ενημερώσω ό,τι έχει να κάνει και με το. Επειδή είσαι και θεματική εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα σε ενημερώσω σίγουρα.
0: Τι γίνεται, τους κρατάνε εκεί, φαντάζομαι.
1: Τώρα είναι, ναι, είναι σε υποκράτηση.
0: Και πότε θα πάνε να απολογηθούν στον.
1: Πάνε, είναι καθοδόν οι τέσσερις που συνελήφθησαν εδώ πέρα. Ναι.
0: Θα τους πάνε όλους μαζί, φαντάζομαι.
1: Και αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Μπορεί να ανέβει ο κατάλογος και η λίστα που θα συλλάβουν. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη. Υπόθεση.
0: Καλό είναι να συλλαμβάνεται.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, μεγάλη επιτυχία.
1: Γι' αυτό και από την αρχή είπα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του αστυνομικού διευθυντή του κύριου Μπράνη, που να πούμε, πολλοί δεν το ξέρουν, λειτουργεί με μισά μέσα, με μισά εργαλεία. Οι οργανικές θέσεις που λείπουν από την αστυνομική διεύθυνση ξεπερνάνε τις 100. Δηλαδή λειτουργούν με μισό προσωπικό.
0: Αυτούς τώρα δεν ξέρω, θα τους πάνε στο στρατοδικείο λογικά ή θα τους.
1: Τώρα οι δύο δεν ξέρω. Οι δύο εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Νομίζω οι δύο.
0: Εξαρτάται από την υπόθεση. Ναι. Αν πάνε σε. Αν αφορά πολύ
1: κόσμο. Αν θα απολογηθούν σε εισαγγελέα, στρατιωτικό εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Αν πηγαίνει εκεί στρατιωτικό.
1: Έχω την εντύπωση ότι πάνε σε στρατιωτικό εισαγγελέα.
0: Θα δούμε. Δηλαδή,
1: εκτός αν επειδή
0: είναι
1: υπόθεση,
0: μεγάλη υπόθεση. Ναι,
1: επειδή
0: αυτό.
1: Την έχει ένας εισαγγελέας, μπορεί να μην ακολουθεί αυτή η διαδικασία.
0: Τώρα μου δίνεις και καλή πάσα γιατί ξέρεις. Γίνεται μεγάλη αναταραχή με τα στρατιωτικά δικαστήρια.
1: Τι δηλαδή?
0: Α, έχουν κάτι, είναι κάτι ωραία κτίρια φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας είναι το ένα που ναι. Λέγεται αεροδικείο. Είναι δίπλα στο μετρό, έχει μια τεράστια πολυκατοικία ναι. Στη Σούτσου.
1: Α, στη Σούτσου, ναι.
0: Ναι.
1: Α, ξέρω
0: το κλίνιο.
1: Ξέρω ποιο κτίριο.
0: Το κλίνιο, δεν είναι διάστημα. Το κλίνιο.
1: Το κλίνιο.
0: Κάτσε να βάλουμε
1: ένα τραγούδι. Είναι απέναντι από το.
0: Λοιπόν, θα ζητήσω από τον Εφραίμ το χαραλαπόδι.
1: Το γραφείο του δικηγόρου μου είναι απέναντι.
0: Τώρα περίμενε. Θα ζητήσω από τον. Θα κάτσει λίγο να τα πούμε.
1: Θα κάτσω, ναι, ωραία. Ναι, ναι.
0: Γιατί γίνεται και χαμό στον Πειραιά. Εφραίμ, βάλε μας ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: That's right, that's right. Λοιπόν, άκουνε τι έχει γίνει. Κυκλοφόρησε, ειδοποιήθηκαν λοιπόν οι, τα στελέχη εκεί στο αεροδικείο ότι θα πρέπει να έχουν αδειάσει το κτίριο. Αρχικά τους είχαν πει 1η Ιουλίου.
1: Να.
0: Και θα έρθει, θα ακολουθήσει η υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση βγήκε. Η υπουργική απόφαση δεν είναι, βγήκε.
1: Να.
0: Και πρέπει να έχουν παραδώσει το κτίριο 31 Μαΐου.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα, τώρα. Τους πάει λοιπόν όλους τους πού? Τους πάει όλους στο ρουφ που είναι τα στρατοδικεία. Τι θα γίνει λοιπόν, καταργείται ουσιαστικά.
1: Υπάρχουν υποδομές και συνθήκες.
0: Όχι.
1: Πώς τους πάει εκεί?
0: Το ρουφ έχει 2 αίθουσες.
1: Ναι.
0: Το ρουφ έχει μόνο 2 αίθουσες, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τους πάει εκεί. Γιατί προφανώς θέλει να αξιοποιήσει το κτίριο. Τώρα ακούγονται πολλά. Οι φήμες λένε ότι μπορεί να το κάνει και ξενοδοχείο. Το δώσει σε ιδιώτες δηλαδή για ξενοδοχείο. Βέβαια υπάρχει και το. Είπαν ότι πήγαν βόλτα και το είδαν και από το νομικό συμβούλιο του κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω μήπως. Ποιος ξέρει.
1: Να χρειάζεται δηλαδή για.
0: Ναι, να πάνε εκεί, ποιος ξέρει. Γεγονός είναι ότι φεύγουν. Ότι πλέον, από ό,τι έχουν ενημερωθεί, δεν θα λειτουργεί αυτόνομα το αεροδικείο, θα ενοποιηθούν όλα και τον αυτοδικείο, θα ενοποιηθούν όλα, θα είναι στρατιωτικός, θα είναι πρόεδρος ένας για όλα, και για το στρατιωτικείο και για το αεροδικείο και για το αεροδικείο, και ο εισαγγελέας θα είναι ένας για όλα. Και θα λειτουργούν από κάτω ως υπηρεσίες, ας πούμε, των ενίων στρατιωτικών δικαστηρίων. Μιλάμε για φιλέτο, έτσι. Καταλαβαίνεις, ολόκληρη πολυκατοικία δίπλα στη Σούτσου.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, σου λέω, το κτίριο. Το θυμάμαι. Τώρα με βλέπω μία συνάδελφος δημοσιογράφος από το νησί. Μακρύς ο κατάλογος των συλληφθέντων για ναρκωτικές ουσίες στο Καρλόβαση. Καλό είναι, λέει, να σεβαστούμε το έργο της αστυνομίας και μέχρι ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά και τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι δεν ευθύνονται σε τίποτα. Και υπάρχει έτσι μια αναταραχή, ξέρεις, ο κόσμος ψάχνει να βρει στις κλειστές κοινωνίες, καταλαβαίνεις, ναι, τώρα, ναι, ναι. Ποιος είναι, πιανού είναι, πιανού παιδί, ποια οικογένεια, μέχρι στιγμής
0: να ξεκαθαρίσουν και όλα, γιατί μπορεί να έχει συλληφθεί και κάποιος που να μην έχει σχέση, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει να πει ούτε ονόματα,
0: ναι, ναι,
1: ούτε να φωτογραφίζει.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως.
0: Συμβαίνει. Έτσι, να πούμε ότι μπορεί να συμβεί και κάποιος να έχει συλληφθεί, να φαινόταν ότι έχει σχέση και να μην έχει.
1: Ναι.
0: Μέχρι, ναι, λοιπόν να απαγγελθούν κατηγορίες, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία, χωρίς να καταδικάζουμε κανέναν. Ναι, συμφωνώ και εγώ με τον συνάδελφο, είναι καλό να μην.
1: Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών, λέει ένα σχόλιο, είναι χρόνιο φαινόμενο και σαν κοινωνία όλοι μαζί και είμαστε υπεύθυνοι από την παιδική ηλικία των παιδιών μας να τα ενημερώνουμε πώς μπορούν να προφυλάσσονται από αυτή τη μάστιγα, να τους δίνουμε παραδείγματα για τις συνέπειες που έχουν. Είναι μια καλή βάση για τα παιδιά μεγαλώνοντας να μπορούν να προστατευτούν και να μπορούν να διακρίνουν τους κινδύνους. Βασικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε τα παιδιά των άλλων.
0: Λοιπόν, από το αεροδικείο τώρα θα πάμε στο ναυτοδικείο. Εκεί θα γίνει η μεγάλη σφαγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις που είναι το ναυτοδικείο?
1: Άμα σου πω όχι.
0: Λοιπόν, το ναυτοδικείο είναι ένα υπέροχο κτίριο. Το ναυτοδικείο του Πειραιά είναι ένα υπέροχο κτίριο, μπροστά στη θάλασσα. Θα διαβάσω από την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Λέει, το ναυτοδικείο, το αρχαιότερο των ναυτοδικείων της χώρας, αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Πειραιά. Συστήθηκε το έτος 1861 και από τη σύστασή του συνδέεται άρρηκτα με το λιμάνι του Πειραιά και την ναυτιλία, καθώς και με το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό σώμα, τις υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνεται ως αρμόδιο ποινικό δικαστήριο. Η λειτουργία του ναυτοδικείου στο κτίριο αποτελεί από το 1925 την έδρα του.
1: Έλα.
0: Από το 1925. Να πω, έχει συμπληρώσει 101 χρόνια.
1: 75 και 26, 101 χρόνια.
0: 101 χρόνια. Δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το κτίριο ανήκει από το 1924 στο πολεμικό ναυτικό. Έχει παραχωρηθεί από τη Ρωσία.
1: Α.
0: Ναι, ναι.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Σε τέλεια κατάσταση. Ναι. Βέβαια. Αντίθετα, τυχόν μεταφορά του, λέει, θα προκαλέσει περαιτέρω επιβάρυνση στρατιωτικές δικαστικές δομές του ΡΟΥΦ. Τι γίνεται τώρα, το ΡΟΥΦ. Καταρχάς, εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος λέει δεν θα περάσει. Είπε μάλιστα ο άνθρωπος ότι δεν δέχτηκε ο υπουργός, το λένε και στην ανακοίνωση, δεν δέχτηκε καν ο υπουργός να συζητήσει μαζί τους ως θεσμικός είναι θεσμικός παράγοντας ο Δικηγορικός Συλλόγος. Δεν δέχτηκε καν να συζητήσει μαζί τους. Τίποτα. Και θέλει να το αφήσουν μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Α, και αυτό πολύ
0: τώρα,
1: γρήγορα.
0: Τώρα.
1: Σε ένα μισή μήνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτά τα κτίρια υπάρχει κίνηση γενικότερα και στο στρατοδικείο και στο ναυτοδικείο, δηλαδή υπάρχουν υποθέσεις.
0: Το ναυτοδικείο εξετάζει όλες τις υποθέσεις του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού. Άμα ανοίξει τα πινάκια, είναι γεμάτο.
1: Σε μια αίθουσα δηλαδή δικαστηρίου υπάρχει αντικείμενο, αυτό θέλω να πω.
0: Βέβαια.
1: Άρα.
0: Άνοιξε τα πινάκια. Μάλιστα, το ναυτοδικείο είναι το μόνο στρατιωτικό δικαστήριο που δημοσιεύει τα πινάκια του.
1: Α, μπράβο.
0: Εννοώ τα δημοσιεύει ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, όλοι τα δημοσιεύουν, είναι υποχρεωτικό. Τα δημοσιεύει ηλεκτρονικά. Δηλαδή είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Το ανοίγει και το βλέπει.
1: Χάρηκα πολύ και με την, επειδή λες τώρα για ναυτοδικείο και για το ναυτικό μας, πρέπει να είναι και κοινός μας φίλος με την προαγωγή του αρχιπλοιάρχου του Νίκου του Κωνσταντέλη. Τον, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, έχει διατελέσει, δεν το ξέρει, έχει διατελέσει λιμενάρχη στη Σάμο, ανέλαβε νέος διοικητής της ΕΝΑ της Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπηρέτησε στη Σάμο επί σειρά
0: ετών. Να μας τον γνωρίσει, να έχουμε πρόβλημα, να μαθαίνουμε τι γίνεται και από εκεί.
1: Καταρχήν ο Νίκος ο Κωνσταντέλης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, παρόλο που κάποια στιγμή αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν το έβαλε κάτω, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί, συνέχισε στο σώμα και συνεχίζει και προσφέρει τις υπηρεσίες του, είναι άξιος για αυτό που κάνει.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί, ας πούμε, από όλες τις περιοχές έρχονται στο ναυτοδικείο του Πειραιά για να δικαστούν.
1: Να,
0: πρόσεξε.
1: Είδες.
0: Γιατί υπάρχει το λιμάνι, γιατί είναι εύκολα προσβάσιμο, είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα. Και κυρίως αυτό που λένε είναι ότι το να συγκεντρώσει τα δικαστήρια κάπου είναι κακό, γιατί το δικαστήριο πρέπει να είναι κοντά στην κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι αποκεντρωμένη η υπηρεσία.
1: Αυτό λέμε. Πάντα πρέπει να. Πάντα λέγανε για αυτή την αποκέντρωση.
0: Το θέμα είναι ότι όλοι λένε ότι είναι τα φιλέτα που θέλει να εκποιήσει ο Δένδιας. Ο Δένδιας έχει συγκεντρώσει, έχει πάρει στα χέρια του, υπό τον έλεγχό του, να το πω έτσι
1: ναι.
0: Στα χέρια του, υπό τον έλεγχό του, γιατί υπό τον έλεγχο του υπουργού μπαίνει.
1: Κάτσε τώρα, αυτό το φανταστικό.
0: Όλη την περιουσία των ενόπλων δυνάμεων.
1: Αυτό το φανταστικό κτίριο των 101 ετών, που είναι το ναυτοδικείο.
0: Φανταστικό κτίριο.
1: Δηλαδή είναι ένα ωραίο φιλέτο. Για
0: πολύ
1: εκποίηση.
0: Καλό φιλέτο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό φιλέτο. Πρέπει να είναι η ανυπολόγιστη αξία του, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άμα ακούσει ένα τέτοιο κτίριο, ας πούμε, νεοκλασικό και τέτοιο, είναι. Αν δεις, δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου υπολογιστή.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Ναι. Είναι πανέμορφο. Όποιος πληκτρολογήσει ναυτοδικείο, Πειραιά και τα λοιπά, θα το δει.
1: Θα το δώσω κινητό μου.
0: Είναι μπροστά στο λιμάνι.
1: Τώρα να συμβάλλει λίγο στα δύσκολα, δεν ξέρω αν.
0: Για πες.
1: Δύσκολα. Βλέπουμε τις τελευταίες 4 μέρες μια έμεση, όχι άμεση, επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς το Δένδια.
0: Εντάξει, αυτό
1: μιλάει για απουσία, ότι δεν μπαίνει στα βαθιά.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή,
0: κάθε φορά που. Εντάξει, τώρα δεν θα πάρω το μέρος
1: κανενός. Κακά τα ψέματα είναι ένας δελφίνος.
0: Επειδή βγήκε και το πέρα δελφίνος, αυτό το έχουμε γράψει εμείς πριν τον δελφίνο, έτσι. Ας πούμε όταν συνεδριάζει η Βουλή για κάτι σημαντικό το οποίο ο Δένδιας δεν θέλει να πάρει θέση.
1: Εδώ όμως είναι και η βουλευτική ομάδα.
0: Πάει και βλέπει τον πρωθυπουργό στη Σερβία.
1: Στην Ουγκάντα που λέει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε φορά που υπάρχει κάτι σημαντικό, ο Δένδιας είναι σε επίσκεψη ο υπουργός.
1: Ναι. Άρα κάπου έχει δίκιο ο Άδωνης.
0: Έχει δίκιο, ναι. Ότι έχει δείγμα
1: ότι το αποφεύγει να καίει το χέρι του την παλάμη του Δένδιας. Μα και πώς θέλει να γίνει αρχηγός. Γιατί εγώ μιλάω με νεοδημοκράτες και λένε, να σου πω κάτι, λέει, ο επόμενος.
0: Ας γίνει αρχηγός.
1: Αλλά δεν θα του ψηφίσει ο κόσμος. Σωστά.
0: Ο κόσμος καταλαβαίνει.
1: Αυτοματικά γίνονται οι διαδικασίες.
0: Δηλαδή αυτό στον Πειραιά τώρα θα είναι μεγάλο το πλήγμα. Γιατί νομίζει ότι επειδή εκλέγεται σε διπλανή περιφέρεια δεν τον επηρεάσει. Οι άλλοι λένε. Πραγματικά ότι θα ξεσηκωθεί όλοι οι φορείς, ας πούμε, του Πειραιά και ότι δεν θα περάσει χωρίς πολιτικό κόστος. Θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος.
1: Και η κοινωνία όμως δεν λέει τυχαία ότι ένας από τους επόμενους αρχηγούς θα είναι ή ο Δένδιας ή ο Χατζηδάκης. Δεν λένε για άλλο όνομα.
0: Δεν μου απασχολούν τα συγκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψέ μου. Έτσι. Οι φιλοδοξίες είναι φιλοδοξίες. Στην πράξη, να σου το πω απλά. Πιστεύεις, για παράδειγμα, ότι οι στρατιωτικοί θα ψήφισαν τον Δένδια με τόσα που έχει κάνει?
1: Όχι, με τίποτα.
0: Άρα λοιπόν, κατάλαβα.
1: Με αυτοδικείο.
0: Για να το δω.
1: Από ψηλά.
0: Α, τον αυτοδικείο από ψηλά. Ναι, σκέψω ότι αυτό λοιπόν είναι μπροστά στην παραλία. Είναι εκεί πέρα που φαίνεται.
1: Φαίνεται. Ναι, είναι φοβερό κτίριο. Φιλετάρα είναι. Και έχει και βοηθητικό κτίριο πίσω. Βλέπω, νομίζω.
0: Έχει, στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες.
1: Ναι, έχει και βοηθητικό κτίριο δίπλα. Ναι, πραγματικά είναι περίεργο το ότι πώς διαχειρίζονται κάποια πράγματα, πώς, δεν ξέρω, όλα ξεπουλούνται.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθειά μου, είναι και πώς οι αρχηγοί το επιτρέπουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει ο υπουργός ό,τι θέλει.
1: Υπάρχει και μια παθητική στάση τώρα, ναι, των αρχηγών και των σωμάτων.
0: Είναι παθητική στάση. Πώς το επιτρέπουν?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προασπίζονται, ας πούμε, την περιοχή των ενόπλων δυνάμεων?
1: Ναι. Τώρα, οι ενόπλες δυνάμεις.
0: Δεν λέω μόνο για έναν αρχηγό, λέω γενικώς.
1: Ναι,
0: δηλαδή, βλέπεις σε πολλά πράγματα ότι.
1: Τώρα που λέγαμε για το Δένδια, μου έρχεται ένα άλλο ερώτημα σε αυτή την υπόθεση που έχει φύγει από τα όρια της Ελλάδος, έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις αυτή η ιστορία με το ουκρανικό ντρόν.
0: Να πούμε κάτι. Μοιάζει. Για να είμαστε ακριβείς, μοιάζει με το ουκρανικό ντρόν, το Μαγκούρα.
1: Ναι, μοιάζει, ναι, σωστά.
0: Μοιάζει. Το μοιάζει, το λέω γιατί οπτικά μοιάζει.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε τι έχει μέσα, το άνοιξε κανένα στην καταπακτή, να δούμε, δηλαδή, έτσι όπως το έχουμε δει από φωτογραφίες, λέμε ότι μοιάζει.
1: Το πρωί με τον Επίκουρο Ικαριώτη κάναμε ένα αποκαλυπτικό ερώτημα. Mm. Το πρώτο πράγμα, και δεν υπάρχει απάντηση γι' αυτό, και πραγματικά ο πιο απλός θα μπορούσε να το σκεφτεί. Και το ρωτήσαμε στον αέρα και λέμε, δεν έχει γίνει αυτό. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια υπόθεση πιάνουν ένα ντρόν με οποιοδήποτε τρόπο, το βγάζουν έξω?
0: Το δέσανε με σκηνή.
1: Το πρώτο, ναι, το δέσαμε ένα σκηνάκι εκεί που πετάμε τον αετό.
0: Και κατάλαβαν ότι είναι επικίνδυνο, έτσι.
1: Ναι, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν, Ιωάννα μου, ήταν να πετάξουν μια πετσέτα πάνω από την κάμερα για να μην καταγράφεται στολές, υλικό, κόσμος, κοσμάκης, γιατί αυτά χειρίζονται όλα από δορυφόρους. Ναι. Λοιπόν, δεν κάνανε το πιο απλό. Να σκεπάσουν με μια πετσέτα την κάμερα που έχει από πάνω του. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι όλα μπάχαλο. Όλα λειτουργούν στον αυτόματο.
0: Και ποιος το είχε, από πού έχει φύγει?
1: Περιμένανε να βγάλουν οι ψαράδες έξω, δηλαδή το ναυτικό εκεί, το λιμεναρχείο. Περιμένανε τους ψαράδες να βγάλει έξω το σκάφος αυτό. Είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Η όλη διαδικασία είναι. Ο χειρισμός είναι μεγάλο λάθος. Ναι.
1: Είναι τεράστιο το λάθος. Δεν το συζητάμε. Και λέω, επειδή έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, εδώ δεν έπρεπε να μπει στη μέση ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Δένδιας, γιατί εμπλέκονται και.
0: Έχουν. Το ξέρεις όταν μέχρι και χτες λειτουργούσε η προπέλα.
1: Ναι, λειτουργούσε κανονικά, το ξέρω.
0: Και πήγανε πώς λένε, ειδικοί από το στρατό ξηράς και τον πολεμικό ναυτικό, και το σβήσανε. Αυτοί το σβήσανε.
1: Ναι, και το κοιτάγανε που λειτουργούσε τόση ώρα και δεν έβαζε κανείς χέρι.
0: Τόση ώρα.
1: Μα το πρώτο ούτε καν την κάμερα, ούτε το καταγραφικό. Να καταστρέψουν το καταγραφικό, να σταματήσει να καταγράφει όλο αυτό το σκηνικό που το πήραν στα
0: και
1: χέρια.
0: Δεν ξέραμε ποιος τα έβλεπε αυτά.
1: Και ποιος τα έβλεπε. Ποιος ο καθένας θα μπει. Μπορεί η εξωγήινη του Τραμπ.
0: Ποιος θα έβλεπε. Και πού ήταν αυτός? Ήταν στη Λευκάδα? Ήταν κάπου αλλού? Ήταν δορυφορικά? Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου? Κανένας δεν ξέρει.
1: Δεν το συζητάμε. Εγώ τουλάχιστον δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ήταν δορυφορικός ο γυρισμός, και σίγουρα μπορεί να ήταν και από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Από οπουδήποτε θα μπορούσε να είναι. Αλλά εδώ, για λογαριασμό ποιού είναι το θέμα?
1: Όπως άκουσα που έλεγε και ο Πίκουρος, ο χειρισμός ενός τέτοιου σκάφους απαιτεί, για να

0: έκανε, ποιος είναι. Δηλαδή τους έχουν τους ανθρώπους αυτούς ανά πάσα στιγμή να τους εξετάσουν, να δούνε πώς βρέθηκαν αυτοί οι δύο σε μια σπηλιά από
1: 100 κιλά εκρηκτικά βγάλανε.
0: 100 ή 300, για 300 άκουσα εγώ.
1: Νομίζω 100.
0: Μπορεί να είναι 100. Είτε 100 είτε 300, βάλει να είναι TNT αυτό.
1: Βάλει... Μπράβο, καταλαβαίνει, θα μπορούσε να γίνει έτσι.
0: Βέβαια. Χανόταν η μισή Ελλάδα.
1: Τραβάγανε με το, με το σκηνή.
0: Με το σκηνή και από το χαρτί.
1: Το
0: ναι. Σου λέω και πάλι, περιμένα του ψαράδε να το βγάλουν έξω. Έλεος.
1: Και οι ψαράδε. Οι ψαράδε θα έπρεπε να ειδοποιήσουν το λιμένι και να του πούνε πάρτε το. Το τραβάγανε.
0: Το ειδοποιήσανε, αλλά. Δεν μπήκε σκάφος να συνοδεύσει τους ψαράδες. Περιμένα τους ψαράδες να φτάσει μέχρι ένα σημείο και να το.
1: Το λέω. Αυτοί έπρεπε να πούνε όχι. Εμείς δεν μπορούμε να. Εντάξει. Άγνωστο πράγμα τώρα.
0: Ένα ψαρά, ένα άνθρωπο τη καθημερινότητα που να ξέρει τώρα είδε και ένα σκάφος.
1: Έπρεπε να φοβηθεί ο άλλος. Δεν το βλέπει ένα μαύρο σκάφος.
0: Σίγουρα έπρεπε να φοβηθεί. Αλλά. Μήπως πήραν και εντολή οι ψαράδες να.
1: Όλε.
0: Ναι.
1: Δίπλα
0: από το. Επειδή δεν ακούει ο κόσμος. Δεν ακούει ο κόσμος στον Εφραίμ.
1: Είναι ολόκληρη αμαρτία.
0: Επειδή δεν
1: αυτό.
0: Ακούει ο κόσμος στον Εφραίμ, να πούμε λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει τι γίνεται.
1: Δεν δίπλα... ακούει ο κόσμος, δεν σε άκουσε ο κόσμος.
0: Όχι, δεν ακούει τον Εφραίμ. Όχι.
1: Α, δεν τον άκουσε.
0: Ρωτάει ένας ακροατής τι γίνεται με τα έργα που υπάρχουν δίπλα στο Πεντάγωνο.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί φαντάζομαι ότι μιλάει για το στρατόπεδο.
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος, Εφραίμ. Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Νομίζω ότι μιλάει για το στρατόπεδο Πλαπούτα, όπως λέγεται, Πλέσα, συγγνώμη.
0: Πλέσα, ναι.
1: Για το στρατόπεδο Πλέσα. Βάλει ένα τραγούδι και έρχομαι με ενημέρωση επί αυτού.
0: Ωραία.

0: Πάμε, το βρήκα λοιπόν.
1: Ναι,
0: μεγαθύριο της ΔΕΗ. Αυτό το κτίριο, αυτό το στρατόπεδο, είχαν πει ότι θα πάει η Εθνική Βιβλιοθήκη.
1: Α.
0: Γεια σας.
1: Α, δεν λειτουργεί το στρατόπεδο αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι χρόνια.
1: Α,
0: ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ανενεργό, αλλά.
1: Υπήρχε σκέψη δηλαδή να πάει η Εθνική Βιβλιοθήκη.
0: Νομίζω ότι η Εθνική Τυπόγραφη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη, νομίζω.
1: Ναι. Και γίνονται έργα τώρα εκεί δίπλα.
0: Το πήρε η ΔΕΗ.
1: Και περίμενε, σε ποια περιοχή είναι αυτό?
0: Δίπλα στο Υπουργείο Εθνικής.
1: Α, ναι. Ναι, ναι, το μεγαθύριο που φτιάχνει η ΔΕΗ.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Το μεγαθύριο. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε από το.
1: Πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Διαβάζουμε από τους κατοίκους. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των κατοίκων, έτσι. Και λένε: η ΔΕΗ επιδιώκει να κατασκευάσει ένα φαραωνική σύλληψη, κτηριακό συγκρότημα, για να στεγάσει τα κεντρικά γραφεία στην περιοχή Ελληνορώσων. Σε αυτή την περιοχή κατοικίες, ο Δήμαρχος Αθηναίος Χάρης Ζούκας, προχωρώντας σε επιλεκτική ερμηνεία του ρυθμιστικού σχεδίου, δίνει άδεια στη ΔΕΗ για να στεγάσει γραφεία για εκατοντάδες υπαλλήλους. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με εμπορική χρήση και να κατασκευάσει και 5 υπόγεια πάρκινγκ. 5 υπόγεια. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στη Λευκοσία.
1: Τεράστια επένδυση. Τεράστια επένδυση, όμως θα επιβαρύνει πάρα πολύ και την περιοχή εκεί πέρα.
0: Και λέει, και είναι λογικό, λέει, πρόκειται για κεντρική λειτουργία χρήσης γης που δεν επιτρέπεται σε περιοχή που είναι κατοικήσιμη. Ναι. Που αντί να μετακινήσουν δηλαδή στο στρατόπεδο πλέσα την Εθνική Βιβλιοθήκη, αυτό λένε, ναι. Ναι, όπως σχεδιαζόταν, ή να διαμορφώσουν χώρους άθλησης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή των Ελληνορώσων, έρχεται η ΔΕΗ να επιβαρύνει ανεπανόρθωτα τη γειτονιά. Μπορεί να φανταστεί, λέει, την επιβάρυνση από το καυσαέριο, την ηχορύπανση, το παρκάρισμα, την ακτινοβολία και μάλιστα απέναντι από το νοσοκομείο εδώ Σωτηρία.
1: Ξέρεις όμως ότι οι κυβερνήσεις πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν χρήση γη σε μία νύχτα μέσα.
0: Εγώ θα διαβάσω την ανακοίνωση όπως είναι και λέει πίσω όμως από τη ΔΕΗ και τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι μεγάλες. Βρίσκονται ο Δήμος Αθηναίων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που νίκησε στο στρατόπεδο πλέσα για 50 χρόνια με πρόσχημα την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, αντί να δώσει τα στρατόπεδα στις τοπικές κοινωνίες. Την κατάσταση κάνει χειρότερη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
1: Όπα, εδώ είναι σοβαρό τώρα.
0: Με νόμο που ανοίγει την τσιμεντοποίηση και την αρπαγή οικοπαίδων από επιχειρηματίες με πολύ ευνοϊκούς όρους.
1: Κάτσε, για ξαναπες αυτό. Η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τον νοικιάσανε για 50 χρόνια. Στη ΔΕΗ. Ορίστε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Και μάλιστα εκείνη την περίοδο, θυμάμαι, ενδιαφερόταν και το Ίδρυμα Καινοτομίας Έρευνας. Εκεί έψαχνε να βρει κτίριο που θα. Πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις, ναι, τώρα.
1: Ιδανικό σαν κτίριο.
0: Ιδανικό σαν κτίριο. Αλλά το δώσαν στη ΔΕΗ.
1: Μάλιστα. Τι να πεις. Τι να πεις και τι να ακούσεις.
0: Λοιπόν, ελπίζω να ικανοποιήθηκε ο ακροατής μου, να κατάλαβε τι παίζει εκεί πέρα.
1: Όλοι έχουμε καταλάβει τι παίζει.
0: Πάντως, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής απαιτούν να σταματήσουν τώρα τα έργα, λέει, στο πρώην στρατόπεδο πλέσα, να δοθεί στους κατοίκους ως χώρους πρασίνου, άθλησης και ψυχαγωγίας, να μην πουληθεί στη ΔΕΗ το οικόπεδο της Τράπεζας της Ελλάδας και να γίνει απαλωτρίωση από το Δήμο Αθηναίων για διαμόρφωση πόρου πρασίνου που δεν υπάρχουν στην περιοχή. Και πού να δεις, υπάρχουν και ακόμα χειρότερες γειτονιές, βέβαια.
1: Διαβάζω για τον drone εδώ τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, έχουν επικεντρωθεί οι ένοπλες δυνάμεις σε αυτά που έχουν βρεθεί μέσα. Καταρχήν βρέθηκαν, λέει, έγγραφα 4 σελίδων που μιλάνε για την για τη συνδεσμολογία, πως τίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό, λέει, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να δούνε και την προέλευση, τη χώρα προέλευσης.
0: Ναι. Και τα υλικά και
1: λοιπόν,
0: τα.
1: Έχουν εντοπιστεί μέσα, βέβαια, η ποιότητα και η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, 300 κιλά είναι τελικά.
0: Okay,
1: πυροκροτητές, κάμερες ημέρας ή νύχτας, θερμικές κάμερες, αισθητήρες εντοπισμού στόχου, κεραίες υψηλής απολαβής, δέχτες GPS πολλαπλών συχνοτήτων, συστήματα αποφυγής εμποδίων ή ηλεκτρονικά ίχνη που δείχνουν σύνδεση με συγκεκριμένο τύπο μη επανδρομένου συστήματος.
0: Μάλλον με το μαγκούρα, ναι.
1: Μάλλον αυτό.
0: Μάλλον τώρα, εντάξει.
1: Επίσης μπορεί να δοθούν απαντήσεις για η προέλευση των εξαρτημάτων.
0: Αυτό θέλω να πω. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω, κατασκευής τάδε, αλλά.
1: Μπορεί να είναι και αντιγραφή όμως.
0: Αντιγραφή, να το έχουν πάρει κάποιοι, να έχουν κάνει κάτι άλλο, να το χειρίζονται άλλοι. Είναι. αυτό που λέγαμε παλιά ασύμμετρη απειλή, να το, είναι η προσωποποιημένη ασύμμετρη απειλή.
1: Κάτι σημαντικό που ακούγεται εδώ είναι ότι ένας κινητήρας, ένας ελεκτής πρόωσης, μια κάμερα, ένας δορυφορικός δέκτης ή ένα σύστημα τηλεμετρίας μπορεί να είναι διαθέσιμο στην αγορά. Μπορεί να το βρεις στην αγορά, αλλά ο τρόπος ενσωμάτωσης δείχνει το επίπεδο τεχνογνωσίας εκείνου που το κατασκεύασε ή τροποποίησε την πλατφόρμα.
0: Ή την τροποποίησε. Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν ξέρουμε. Μπορεί το σκαρί να είναι από κάπου, να είναι σχέδιο ένα, το έχει πάρει. Ακόμα μπορεί να έχει φύγει, δηλαδή να το.
1: Εδώ φτιάχναν όπλα από εκτυπωτή τώρα, δεν θυμάσαι.
0: Να έχει πουληθεί στη μαύρη. Ναι, μα και... γιατί εμείς δεν φτιάχνουμε όπλα από
1: εκτυπωτή.
0: Τα ντρόν που φτιάχνουμε τι είναι.
1: Από...
0: τα ντρόν που φτιάχνουμε, μια και το. Έπιασε κουβέντα και είχα τώρα κουβέντες με έναν στρατηγό. Τα ντρόν που φτιάχνουμε εμείς τι είναι. Είναι ντρόν καμικάζι.
1: Ναι.
0: Τι είναι, είναι μικρά, δηλαδή. Μου λέει, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι όσο είναι μια κόλλα χαρτί α3.
1: Α, δύο α4 κολλημένα δηλαδή, ναι.
0: Τόσο, μικρούλι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να φέρει επάνω μια ποσότητα εκρηκτικού. Ουσιαστικά αυτά που φτιάχνουμε, που κατασκευάζουμε, που δεν μας έχει πει ακριβώς όταν τι κατασκευάζουμε, που λέει μαζική, είναι μικρά ντρόνς τα οποία μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτική ύλη. Εκεί τι ποντάρεις, ας πούμε, αυτά που είδαμε τώρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι ότι στέλνουν αυτά τα μικρά ντρόν για να μπερδεύουν τα αντιέροπορα και έχουν και μια
1: εκρηκτική. Ένα τέτοιο δεν ήταν που χτύπησε τη βάση τη σπάφου.
0: Ναι, ναι, κάτι ένα τέτοιο μικρό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα στέλνουν μαζικά και μπουκώνουν το σύστημα ώστε να μην βλέπουν τα αντιέροπορα.
1: Να αποσυντονιστεί, δηλαδή δεν μπορεί να απορροφήσει.
0: Ναι, ναι. Το κρατούν απασχολημένο ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει.
1: Και πόσο...
0: έτσι λήγησαν το Iron Dome πολλές φορές.
1: Και πόσο διαφορετικά είναι τα κόστη. Ένα σύστημα που αξίζει δισεκατομμύρια.
0: Μα 3D είναι αυτό, το εκτυπώνει.
1: Μπράβο. Και απ' την άλλη, ένα ντρόν που έχει ελάχιστα ευρώ.
0: Και δεν σε νοιάζει που. Είναι καμικάζ, δηλαδή.
1: Να το χάσεις, μπράβο.
0: Το έχεις για να το χάσει. Δεν γυρνάει πίσω αυτό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τώρα αυτό το θαλάσσιο. Δεν ξέρω. Θα το αντιγράψουμε. Το ερώτημα είναι αυτό, τι θα το κάνουμε.
1: Ναι, σωστό. Καλά. Εδώ πιάνουν.
0: Όχι. Αυτό είναι σοβαρό το ερώτημα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Θα σου θυμίσω. Ότι παλιότερα, ας πούμε, όταν αυτομολούσαν τίποτα Λίβοι, αν θυμάσαι καλά, με τίποτα ελικόπτερα, με τίποτα τέτοια, τα παραδίδαμε στους Αμερικάνους. Αυτό θα το κάνω.
1: Μήπως το παραδώσουμε και αυτό.
0: Δεν ξέρω. Θα το παραδώσουμε. Το πιο σωστό θα ήταν να το πάρουμε, να πάρουμε εμείς τα σχέδια.
1: Και να μην σαπίζει σε καμιά αποθήκη
0: και
1: μέσα.
0: Και να μπορούμε να το κατασκευάσουμε.
1: Γιατί
0: αυτό,
1: υπάρχουν
0: αυτό
1: σκάφη αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Να το
1: που κάνουν λαθρομετανάστευση.
0: Αυτά τα σχέδια, αν μπορούν να.
1: Και σαπίζουν στα λιμάνια. Αυτά τα σκάφη σαπίζουν. Δεν λέμε γιατί το τι γίνεται που πάνε εκεί πέρα και παίρνουν
0: μηχανές. Να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Παίρνουν... τώρα μας ακούνε.
1: Σα σπίτια.
0: Να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Θα το θέσω γιατί θα το ρωτήσω κιόλας εγώ. Εκείνο το ρημάδι το ελικόπτερο που είχαν έρθει οι Τούρκοι από τον Ερντογάν, θυμάσαι τότε που έγινε το.
1: Α, η 7, η 7, η 8.
0: Τι έχει γίνει.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μήπως το δεν γυρίσαμε πίσω.
0: Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό υποτίθεται ότι είχε πάνω. Είχε κωδικούς, είχε τέτοια πράγματα.
1: Μήπως με συνοπτικές διαδικασίες το παραδώσαμε πίσω. Μεγάλο ερώτημα αυτό.
0: Είναι. Ένα ενδιαφέρον
1: καλά
0: θέμα.
1: Καλά κάνεις και το σκέφτεσαι αυτό.
0: Μήπως θα το παραδώσουμε και αυτό πίσω, όπου πίσω ναι. Είναι, δεν ξέρω.
1: Αν βρεθεί η χώρα προέλευσης.
0: Ναι, άμα βρεθεί η χώρα
1: προέλευσης. Γιατί αν είναι παραδείγματος χάρη παραστρατιωτικό και κρύβεται...
0: Άμα δεν είναι παραστρατιωτικό όμως.
1: Ναι, αν είναι ο Ζελένσκι από πίσω, μπορούμε
0: κρύβο.
1: Να βγούμε ανοιχτά και να πούμε κύριε Ζελένσκι, κάνατε ένα λάθος και μπήκατε και πιάσαμε μία επαδρομένο δικό σας, πάρτε το σας παρακαλώ πίσω. Μπορούμε να
0: τι
1: το πούμε.
0: Τι έκανε αυτό, διακοπές του είχε στείλει.
1: Πάντως.
0: Διακοπές στη Λευκάδα.
1: Οι εκτιμήσεις μέσα από τις πληροφορίες των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι αυτό το ντρόν πιθανότατα ήταν έτοιμο να χτυπήσει κάποιο δεξαμενόπλιο στη Μεσόγειο.
0: Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Αυτό έχει ξαναγίνει.
1: Επειδή έχει ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Νοτιοδυτικά της Κρήτης δεν είχε γίνει.
0: Όχι, βόρεια. Νομίζω είχε γίνει βορειότερα. Εκεί κάτω στο πέρα, ανάμεσα Κρήτη και Πελοπόννησο. Εκεί
1: το μεγάλο ερώτημα
0: εκεί που μαζεύονται τα...
1: ήταν πώς είναι δυνατόν να χτυπήθηκε ένα ρώσικο δεξαμενόπλιο και να έφυγε με επαδρωμένο σκάφος από χειριζόμενο από Ουκρανούς ή βοηθήθηκε αυτό από τη Σούδα για να χτυπήσει το ρώσικο
0: δεξαμενό. Μπορεί και να μην βοηθεί, ποιος ξέρει.
1: Αυτό λέμε.
0: Για τώρα... Αυτή η σούδα γιατί, αφού υπάρχουν δορυφορικά. Δηλαδή αυτά, σκέψου ότι μπορεί να είναι ο άλλος στην άλλη άκρη του κόσμου και να το κατευθύνει. Δεν έχει σημασία.
1: Λέω ότι υπήρχε τότε εκείνη την στιγμή που έγινε, χτυπήθηκε το δεξαμενόπλιο, επειδή ήταν αρκετά κοντά στη σούδα, μήπως βοηθήθηκε σε εισαγωγικά.
0: Από εκεί που έχει επικοινωνίες δορυφορικές. Άρα λοιπόν.
1: Και υπήρχε και αυτό που λες. Υπήρχε και αυτό που λες, ότι μήπως κάποιος δορυφορικά, ένα μη επαδρομένο σκάφος, το κατεύθυνε να πάει να χτυπήσει. Και εδώ επιβεβαιώνεται με την υπόθεση της Λευκάδας. Επιβεβαιώνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και πολλά στοιχεία που δείχνουν και φωτογραφίζουν Ουκρανία.
0: Ναι. Έτσι δείχνουν τώρα. Είναι και έτσι, δηλαδή πάντα πρέπει να μας γράφουν πάρα πολλά.
1: Σενάρια κάνουμε.
0: Σενάρια που
1: προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε με κάποιες μικρές πληροφορίες που παίρνουμε από εδώ
0: λοιπόν,
1: και από εκεί.
0: Λένε ότι κάνουμε υπέροχη ομάδα. Γιώργο, πρέπει να το σκεφτείς.
1: Καλημέρα
0: στην υπέροχη ομάδα, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Τούρης.
1: Α, ο φίλος ο Γιάννης είναι, κάνει εκπομπή 12 η ώρα εδώ. Μετά από σένα είναι ο κύριος Φωτόπουλος και μετά το κύριο Φωτόπουλο είναι ο Γιάννης ο Τσιτούρης.
0: Τώρα άνοιξα, είχε πολλά μηνύματα. Στο καλύτερο, καλημέρα Ιωάννα και στο Γιώργο, το καλύτερο ραδιόφωνο της Αττικής. Εννοείται, η ΔΕΗ πήρε το στρατόπεδο και πως το πήρε με διαγωνισμό και έγινε χαμός, λέει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Δεν ξέρω τι λένε για το Μαρινάκι. Στον Πειραιά τον αγαπά. Αν βγαίνει στον δρόμο και μοιράζει λεφτά, τι λέει άλλο. Ο Νίκος μας λέει: όντως είστε δύναμη. Σκέψου το, θα την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Το βλέπω.
1: Νάτα. Ο άλλος, ο επίκουρος, θέλει να έρχομαι από τις 6, λέει, να ξεκινάω εκπομπή. Άμα το πάμε έτσι, θα πάω 6-11. Τα ακούσε, Φρέμ. Τα ακούσε.
0: Το Πασαλιμάνι, καλημέρα σε όλα, τα ξεπουλάνε για ξενοδοχεία. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φοβερός άνθρωπος. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
1: Να είναι καλά.
0: Και έχει και έτσι δίκτυο μεγάλο και καλές γνώσεις, νομίζω.
1: Καλημέρα μου στον...
0: Ο Νίκος το λέει αυτό.
1: Τι είπε.
0: Ο Γιώργος είναι φοβερός άνθρωπος.
1: Εντάξει. Το καταδύναμη.
0: Σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι.
1: Να είναι καλά ο Νίκος, να είναι καλά. Υποπτεύομαι ότι είναι ο Νίκος ο φίλος μου από το Γαλάτσι, από το Άνω Γαλάτσι. Τέλος πάντων, ο Νίκος εκεί φυλάει εκεί ένα προξενείο, είναι security και φυλάει ένα προξενείο. Δεν θα πω την περιοχή.
0: Κάνει φοβερό και κάνει, λέει, φοβερό ρεπορτάζ και στον Οροπό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Λάουρα.
1: Η κυρία Λάουρα, λέει ο Εφρέμ, πήρε τηλέφωνο Πυριώτης. Από τον Πειραιά. Συγχαρητήρια γιατί κάνεις καταπληκτική εκπομπή.
0: Την ευχαριστώ, κυρία Λάουρα.
1: Και σε παρακολουθεί, λέει, από την αρχή.
0: Να έρθετε εδώ να σας γνωρίσουμε.
1: Την καλημέρα μου και στον Στέφανο τον Νατσιό. Από πάνω εκεί από το Κιλκής, να του πω, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι και πρωτοξάδελφος.
0: Αγαπάμε και το Κιλκής, ξέρεις, το Κιλκής
1: είναι
0: μοιάζει...
1: με τον Νατσιό από την Νίκη.
0: Το Κιλκής μοιάζει πολύ με το Άργος που είναι τόπος καταγωγής.
1: Άμα σου πω, όχι, έχω πάει πολύ.
0: Όταν πήγα στο Κιλκής ήταν σαν να ήμουν στο Άργος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Το Άργος το λατρεύω.
0: Μια μικρή μαρχική πόλη, έτσι. Όπου το κέντρο, ας πούμε, έχει τη ζωή και δεν είναι.
1: Το Άργος.
0: Ένιωθα άνεση, ρε.
1: Καλημέρα, Κώστα. Τον Κώστα, το Σκιτζή, το φίλο μου, έχω εκεί στο Άργος. Εκεί το Ναύπλιο, όλες αυτές τις περιοχές είναι φανταστικές. Ο Σταύρος, ο Κουζής, ο φίλος μου. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι, αλλά τώρα μην μας μπλέξει το Άργος με το Ναύπλιο, εντάξει.
1: Και τι, δεν είναι ωραίο το Ναύπλιο.
0: Το Ναύπλιο είναι τουριστική περιοχή. Το Άργος είναι αυθεντική περιοχή.
1: Καλά, ναι. Έχω φάει πορτοκάλι στο Άργος.
0: Η αιώνια κόντρα, έτσι. Να μην πω πώς λένε ο κάθε, ξέρεις πώς λέγονται.
1: Για πες.
0: Δεν μπορώ.
1: Μας
0: λένε εμάς πρασάδες, λέει, γιατί τρώμε πράσα, ας πούμε.
1: Όπως λένε τους τριπολιτσάτες, κορδάδες.
0: Ναι. Αλλά στο Ναύπλιο τους λένε κάπως μπιπ πλένιδες.
1: Ναι.
0: Γιατί, λέει, πάει όλη η Ευρώπη και κάνει μπάνιο εκεί, καταλαβαίνω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι λένε τώρα, εντάξει, αυτά είναι παλιά, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Και τα λέμε για γέλιο περισσότερο, όχι για...
1: Καλημέρα και στο Φάνη, καλημέρα και στο... Μας ακούνε, μου στέλνουν και στο προσωπικό εδώ πέρα.
0: Ο Δημήτρης, ο κύριος Δημήτρης, Ανδρέας, συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, η Δήμητρα από την Ξάνθη. Μια φίλη μου, η Δήμητρα.
0: Αγαπημένη Ξάνθη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να ξέρεις ότι το σταθμό τον ακούνε και μέσα στα γραφεία της Μητρόπολης της Ξάνθης. Μας ακούνε.
0: Εξαιρετικά. Σήμερα είναι Σάββατο. έχουν εκδήλωση, αν θυμάμαι καλά. Κάπου θυμάμαι ότι είδα εκεί και.
1: Μα και με αυτά και με αυτά με κράτησες μια ώρα εδώ
0: σε
1: πέρα.
0: Σε κράτησε μια ώρα. Ναι, αλλά πέρασε όμορφα. Είπαμε όντως πολλά πράγματα.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Νίκος από τον Άγιο Στέφανο.
1: Ο Νίκος, ο Νίκος, ο φίλος μου από τον Άγιο Στέφανο.
0: Αυτός λέει τα καλά λόγια, να ξέρω.
1: Α, αυτός τα λέει, ναι. Αυτό το παιδί κάνει τεράστιο αγώνα. Ασχολείται πιο πολύ με τα προβλήματα των άλλων. Και για τα δικά του εκεί πέρα μου τα είπε τελευταία στιγμή. Μου είπε μια υπόθεση και στον Άγιο Στέφανο με το δήμαρχο εκεί πέρα. Θα πάω να μου τα πει. Ασχολείται με τις άλλες περιοχές και τα προβλήματα. Με τα δικά του δεν μας τα λέει. Μας λέει για τους άλλους. Τον αγαπώ πολύ τον Νίκο. Είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ πιστός ακροατής. Ακούει όλες τις εκπομπές του Mike FM και βλέπει και όλες τις εκπομπές όσες υπάρχουν του Alert. Το ανατρεπτικό είναι πρώτος και το βλέπει. Και ο Φάνης είναι πολύ φίλοι. Ναι,
0: νομίζω μας κλείνουν.
1: Θα μας καταχαιριάσει.
0: Μας έπιασε λογοδιάρια.
1: Θα μας καταχαιριάσει.
0: Λοιπόν, εγώ τον άκουσα στο μικρόφωνο, θα τον καρφώσω. Ο Εφραίμ, λοιπόν, μας μιλάει στα ακουστικά και μας λέει ότι πρέπει να κλείσουμε.
1: Πες το σωστά. Θα το πες.
0: Μπορείτε να κλείσετε, λέει.
1: Άντε, λέει, να κλείνετε σιγά-σιγά. Να τον εδώσω εγώ κανονικά. Αυτό είπε. Άντε σιγά-σιγά.
0: Και να πω, δεν γιόρταζε προχθές. Εγώ του είπα χρόνια πολλά. Αλλά γιορτάζει του Οσίου Εφραίμ.
1: Α, και.
0: Πάντως οι ευχές μας. Για χρόνια πολλά να πιάσουν.
1: Κοίτα, πριν από λίγες μέρες, εγώ έλεγα σε πολλούς Θανάσιδες χρόνια πολλά. Γιατί τελικά ο Θανάσης έχει δύο γιορτές.
0: Αλλά δεν συγγένειε, είμαστε και πολλοί.
1: Ναι, ο Θανάσης είναι η γιορτή κανονική, είναι νομίζω σε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εσένα, Γιώργο, που ήσουν εδώ.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Και Στέλιος Φωτόπουλος. Και Γιάννης Τσιτούρης και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες εκδοτές.
0: Από όλους εμάς, καλή σας ημέρα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Με πηγαίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Αύριο στη Γκρεμάλα.
0: Ακούστε το.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες που ξενυχτούν, ανησυχούν, παλεύουν, συγχωρούν, αγαπούν χωρίς όρια. Γιατί η μάνα δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι το καταφύγιό μας. Είτε είναι στη ζωή, είτε όχι. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 10 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. 13 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στους 99,8 στον Μάχη FM. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Για τρεις ώρες μαζί με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα ένα από αυτά θα είναι η συνέχιση του θρίλερ, δεν θα το πω θρίλερ, εντάξει, είναι ένα σοβαρό όμως θέμα της εκπομπής της τηλεοπτικής που ξεκινήσαμε με το Δήμο Ήλιδα στο θέμα των φωτοβολταϊκών. Έχουμε σήμερα να ασχοληθούμε και με αυτό, να συνεχίσουμε την εκπομπή όπως τη σταματήσαμε στο σημείο εκείνο της παρουσίασης και της συζήτησης που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών, να το Σαρδάμ, στη λίμνη του Πηνίου. Ένα θέμα που απασχολεί όλη τη Δυτική Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο η λίμνη Πηνίου, είναι όλη η Δυτική Ελλάδα. Μην σας πω όλη η Ελλάδα, όπου παντού ο κόσμος και η κοινωνία ανησυχεί. Τι ιστορία είναι αυτή, τι πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε πολλά. 6943 63 54 51. Το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, μόνο μηνύματα μέσω του Viber, της εφαρμογής Viber. Δεν μπορείτε να κάνετε κλήση εκεί, δεν μπορείτε να στέλνετε SMS εκεί. Μόνο μηνύματα μέσω του Viber. Studio Mahi 998 papaki@gmail.com για τα email σας. 2-17-18.000 το τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, γιατί έχετε και αυτή την επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας studiomahi.gr. Ναι, email πήγα να πω εγώ. Τέλος πάντων, τα έχουμε μπερδέψει εδώ, γίνεται χαμός. Είναι πολλοί τρόποι επικοινωνίας. studiomahi.gr. Εκεί όχι μόνο μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά μπορείτε να μαθαίνετε και όλα τα νέα της ημέρας. Είναι μια ιστοσελίδα που συνεχώς ανανεώνεται με ειδήσεις. Σταπα Εφραίμ, σταπα. Ότι οι περισσότεροι ακροατές θα μας ζητάνε το τραγούδι του Στελάρα, του Στέλιου, του Χατζατζίδη, τη μάνα μου. Θα παίξει. Ήδη έρχονται πόσα μηνύματα με αυτό το τραγούδι. Θα το βρούμε και σίγουρα θα το παίξουμε. Γιατί είναι ένα ύμνος το τραγούδι αυτό του Στέλιου, του Χατζατζίδη, μάνα μου. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα ένα-ένα, όπως ξεκινάμε έτσι κι αλλιώς κάθε Σάββατο και Κυριακή. Να πω καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο που λέει τι έγινε χθες, λέει, πήγαμε να κλείσουμε το ραδιόφωνο και ξαφνικά σ' ακούσαμε, λέει, μετά από καλαμισάριο στην εκπομπή της Ιωάννας της Ηλιάδη. Τι να γίνει, με κρατήσανε εδώ, μου δέσανε μια λυσίδα και δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Και εξοφλήσαμε και το μισάωρο που χρωστάγαμε, για όσους καταλάβανε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.

Καλημέρα και πάλι καλημέρα. 22 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Γιορτή της μητέρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου. Χρόνια πολλά στον Σίμωνα. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας είναι μια μέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς την μητέρα. Μια γιορτή με αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος, Κυβέλα Μάτερ Θεών. Στην σύγχρονη εποχή, η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Ιάννα Μαρία Τσάρβις ήταν αυτή που είχε την πρώτη ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα προς τιμή της μητέρας. Οι προσπάθειές της αυτές ευωδόθηκαν τελικά στις 9 Μαΐου του 1914, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Γούντρο Γουίλσον υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έκτοτε, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της χώρας μας, γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Η Τζάρβις επέλεξε το λευκό γαρίφαλο στο λουλούδι, σύμβολο της ημέρας μητέρας, επειδή το λευκό του χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότητα και τη φιλεφθαλμία της μητρικής αγάπης, το άρωμά του, τη μνήμη και τις προσευχές της. Παρά τις αντιδράσεις της εμπνεύστριάς της, η ημέρα της μητέρας γρήγορα εμπορικοποιήθηκε από τη βιομηχανία των λουλουδιών, που βρήκε μια θεόσταλτη ευκαιρία να αυξήσει τους τζίρους της. Η παγκόσμια αυτή ημέρα που έπρεπε, όπως και να το λέμε, όπως και να το κάνουμε, έπρεπε να υπάρχει και έπρεπε να τιμάται αυτή η σημαντική μορφή στη ζωή μας, η μητέρα. Μας έρχονται συνεχώς μηνύματα με καλημέρες, αλλά και διάφορες έτσι ατάκες για τις μητέρες. Παραδείγματος χάρη, μια στιγμή στην κοιλιά μου, μια ζωή στην καρδιά μου, για τη μητέρα. Η μάνα είναι ο μοναδικός άνθρωπος που πίσω από την πλάτη σου προσεύχεται. Και άλλα πολλά. Καλημέρα Βέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή μας, λέει Βέρα. Αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, η εκπομπή μας έχει γίνει μια όμορφη συνήθεια. Όσον αφορά το χρέος, εμείς λειτουργούμε όπως τα φαντς. Δεν ξεχρεώνεται ποτέ. Γι' αυτό που χρώσταγα, λέει η Εφραίμ. Για το χρόνο που χρώσταγα. Δεν έχω πρόβλημα, αλήθεια σας το λέω. Κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που συμμετέχω σε μια τέτοια μεγάλη παρέα. Πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Νίκ Παπ, πολύ καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου, στην όμορφη παρέα του Μάχη και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου για το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Αλλά θα ήθελα της Γερακίνας Γιος. Αυτό το αχ μανούλα μου, λέει, όταν το ακούς ραγίζει η καρδιά σου. Ναι, δεν έχεις και άδικο. Και τα δύο είναι φοβερά τραγούδια, φοβερά τραγούδια. Ο Σάκης από τη Γερμανία, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και κύριε Πίκουρε και σε όλη την παρέα του Μάχη FM. Κύριε Γαριφάλου, βάλτε και το τραγούδι του Στελάρα, μάνα μου. Καλημέρα κύριε Πίκουρε και σε όλη την παρέα του Μάχη FM. Ο Θανάσης, καλημέρα, καλή εκπομπή αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Εγώ έλεγα, λέει, ότι η Εφραίμ θα έβαζε το «Η μάνα με κρύο νερό». Α, είναι το ποντιακή εκδοχή. Ναι, να πω κάτι. Δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η εντύπωση. Ο Εφραίμ δεν είναι πόντιος, να ξέρετε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είναι λόγω του ονόματος, ίσως, να το πιστεύουν κάποιοι. Καλημέρα και στον Άρη, καλημέρα και στην Δομινίκη, μου λέει. Δομινίκη, καλημέρα. Και στο Διονύση, αλλά και στον Παναγιώτη και την Αγγελική, τους φίλους μου από το Δίλεση της Βιωτίας. Καλημέρα και στο Χάρη από τον Οροπό, αλλά και τον Πέτρο από το Ναυλώνα. Τώρα μου είπε Ναυλώνα τώρα και... Κάτι ψάχναμε χθες στον Ναυλώνα. Κάτι ψάχναμε εκεί πέρα. Έχει γίνει ένα σοβαρό περιστατικό. Το εξετάζουμε, το ψάχνουμε. Με τον τραυματισμό ενός μικρού παιδιού. Πώς καλύφθηκε, πώς από εδώ, από εκεί, δεν ενημερώθηκε ούτε αστυνομία, τίποτα. Το ψάχνουμε όμως. Έπεσε στα αυτιά μας. Έπεσε στα αυτιά μας και όταν πρόκειται για παιδί που χτυπάει σε δημόσιο χώρο και κάποιοι τρέχουν να το καλύψουν και δεν ανοίγει μύτη, για μας αυτό είναι σαν να μας χτυπάει ρεύμα, σαν να βάζουμε το δάχτυλο στην πρίζα. Λοιπόν, το ψάχνουμε, γιατί μας ήρθε μια καταγγελία. Στην αρχή λέγαμε, αφού δεν ακούστηκε τίποτα, το ψάξαμε από εδώ, το ψάξαμε από εκεί και φτάσαμε μέχρι και την οικογένεια.
Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έχουμε νεότερα με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σας σήμερα. Καταρχήν να πούμε επίσης ότι είναι και Διεθνής ημέρα Αργανίας, Παγκόσμια ημέρα Λύκου, Παγκόσμια ημέρα Πουλερικών. Το 1503 σαν σήμερα ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Las Tortugas εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει. Το 1859 σαν σήμερα 10 Μαΐου συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας, ενώ το 1933 φοιτητές μέλη του ναζιστικού κόμματος καίνε βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, όπου τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά. Το 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Αχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντας υπέρ της ενώσεως. Σαν σήμερα το 2006 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πήρα αυτή τη βαθιά ανάσα, γιατί όταν τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο στη φωτογραφία, δεν ξέρω, με πιάνει ανατριχύλα. Με πιάνει πραγματικά ανατριχύλα. Γιώργος Παπανδρέου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό της, στην καθιέρωση ενός μεικτού εκλογικού συστήματος σταυρού και λίστας σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρωση ελάχιστου εγγυημένου αξιοπρεπού εισοδήματος για όλους, στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση προσιλητισμού, στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφισμάτων. Τέλος, αν σήμερα το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, όπου δεν συμμετέχουν σε αυτή Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι οι γραμμές θα δεχτούμε μετά τις 8, λόγω του ότι κάποια πράγματα είναι προγραμματισμένα να τα πούμε, να τα σχολιάσουμε και να τα διαβάσουμε. Επίσης να πούμε ότι είπαμε για την Παγκόσμια ημέρα και πώς καθιερώθηκε. Μια ημέρα πραγματικά που είναι σημαντική για όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά του κόσμου, που είτε ζει είτε δεν ζει η μητέρα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα στη Δέσποινα, Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Πίκουρο, σε όλους τους ακροατές. Ο ομφάλιος λόρος κόβεται στη γέννα, όμως ο αόρατος ομφάλιος λόρος με την καρδιά υπάρχει για πάντα. Σίγουρα, σίγουρα, έχεις απόλυτο δίκιο, Δέσποινα. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Καλή εκπομπή και τους χαιρετισμούς μου σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο από τον Δημήτρη τον Ανδρέου. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα και στον. Τι λέει εδώ. Καλημέρα στη Νίκη, γεια σας. Δεν χάνω εκπομπή σας, να είστε πάντα καλά. Νίκη από Σκιάθο. Κι άλλο από τη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρό. Εφραίμ, τι λες, να δούμε τον καιρό. Άκουσα, να δω τώρα το μετεωρολογικό δελτίο της ΕΜΗ. Άκουσα ότι την Τρίτη θα πάει 34-35, κάπου εκεί. Θα το δούμε τώρα διαβάζοντας το δελτίο μέρα με τη μέρα. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα η πρόγνωση της ΕΜΗ λέει ότι θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα πρωί και βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 25-26 βαθμούς και κατά τόπους στους 27 και στην νησιωτική χώρα τους 23-24 και τοπικά στην Κρήτη τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, 11 Μαΐου, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από νότιες διευθύνσεις
3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιά, στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη, γενικά έθριο καιρό σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά. Μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 και στα νότια, στα νότια 7, πρόσκαιρα 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά εφρέμ, στα ΗΠΑ. 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τάζεις πώς θα πάω, ετοίμασε μπανιό.

0: κόσμος. Λοιπόν, η Βασιλική είναι εδώ προς τα νότια της Λευκάδας. Είναι εδώ ακριβώς. Βλέπετε, εδώ είναι η Βασιλική. Από...
1: Όχι αυτό το χάρτη.
0: Το χάρτη των προηγούμενων, την προηγούμενη εικόνα που βλέπαμε. Λοιπόν, η Βασιλική λοιπόν είναι. Μπορούμε να πάμε στον επόμενο χάρτη, παρακαλώ. Γιώργο, αυτή. Ωραία. Εδώ είναι η Βασιλική. Από εδώ ξεκίνησαν τα δύο αδέρφια, ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης. Και
2: ορίστε,
0: έφτασαν.
1: Παρακαλώ.
2: Για να μπορείτε να δείτε καλύτερα.
0: Κοιτάζει και ο Δημήτρης ο Μαύρος. Λοιπόν, και ξεκίνησαν κάνοντας αυτή τη διαδρομή προς το ακροτήριο του κάτω. Εδώ λοιπόν στην άκρη, στο τελείωμα του ακροτηρίου, Παναγιώτη, βοήθησε μας λίγο τώρα με την ιστορία,
3: ναι, την αφήγησή σου. Ναι, το ακροτήριο, ακριβώς το ακροτήριο στο τέλος. 20 μέτρα από το τέλος ήτανε, είχε τρακάρει με την πλώρη από στα βράχια.
0: Ωραία, στην αρχή το είδατε, Παναγιώτη, στην αρχή 5:30 περίπου το είδατε το drone.
3: Το είδαμε που γύριζε γύρω-γύρω, έκανε κύκλους.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Είχε πάει σε ένα βράχο
0: δεν
1: και πάει γύριζε γύρω-γύρω.
0: Δεν είχε πάει σε κανένα βράχο. Το είδαν λοιπόν το πρωί οι ψαράδες. Έλα, Παναγιώτη.
3: Δεν είχε πάει σε βράχο το πρωί.
1: Εσείς πώς θα το πούσατε, για πείτε μας.
3: Το είδαμε, αλλά δεν ξέραμε πώς είναι τέτοιο πράγμα. Μην είναι κάποιος αψαρεύει. Και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι και ήταν μετά από 2 ώρες. Και μετά από 2 ώρες που γυρίσαμε, όπως περάσαμε το ακροτήριο, ήταν και δύο Βούλγαροι που ψαρεύανε με καλαμίδια. Και μας φωνάζουν, λέει, αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάγιο. Και ήταν με την πλώρη επάνω στα βράχια, δεν ήταν κρυμμένο στην έσπλια. Και η μηχανή δούλευε.
0: Πρόσεξε, αυτό λοιπόν το είδαν στην αρχή, γύρω στις 5:30 οι άνθρωποι, ουσιαστικά να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του το ντρόν αυτό. Δεν ήταν ούτε σε καμία σπηλιά, σωστά, Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Δεν υπήρχε σπηλιά, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που ακούγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
1: Και 2 ώρες μετά το ξαναείδαν.
0: Και πήγαν εδώ οι άνθρωποι, πήγαν στο Πόρτο Κατσίκι, δηλαδή ακριβώς στην άλλη πλευρά της Λευκάδος, πάλι στην Νότια Λευκάδα, που είχαν ρίξει τα δίχτυα. Όταν γύρισαν, γύρω στις 9 η ώρα, είδανε τον ντρόουν, αφού τους ειδοποίησαν οι δύο ψαράδες Βούλγαροι, οι οποίοι ψάρευαν εδώ έξω. Λοιπόν, είδαν τον ντρόουν κολλημένο επάνω στα βράχια.
1: Κύριε Ζόγκο, η μηχανή του. Την ακούσατε να λειτουργεί, πλησιάσατε, δούλευε, τι ακριβώς έγινε μετά.
3: Η μηχανή δούλευε συνέχεια και εδώ που το φέραμε στη Βασιλική δούλευε και μετά το απόγευμα που το πήρανε το λιμεναρχείο δούλευε, δεν μπορούσαν να τις σταματήσουν.
1: Οπότε εσείς το πλησιάσατε και τι κάνατε.
3: Ρίξαμε ένα σκηνί έξω στα δύο παιδιά που ήταν ψαρεύανε και το δέσανε από την πλώρη. Το τραβήξαμε με σκηνή και το βγάλαμε ανοιχτά.
1: Και μετά?
3: Και μετά το ρεμπορκίσαμε με το ΚΑΕ και το φέραμε Βασιλική. Πήραμε τηλέφωνο κατευθείαν στο λιμεναρχείο. Είπαμε, τους περιγράψαμε πώς είναι αυτό το πράγμα. Λέμε, εμείς το δέσαμε και το ρεμπορκάρουμε για να πάμε στη Βασιλική. Και μας είπε το λιμεναρχείο, πηγαίνετε και θα έρθουμε και εμείς στη Βασιλική να το πάρουμε.
1: Μήπως σας ενημέρωσαν αν υπήρχε και κίνδυνος να υπάρξει κάποια έκρηξη, επειδή αυτό είχε εκρηκτικά από ό,τι φαίνεται.
3: Κάτω. Δεν μας ενημέρωσε κανένα, ποιο να μας ενημέρωσε. Αν το ήξερα πως είχε εκρηκτικά, δεν θα το περνάει.
2: Μάλιστα, να πάμε και λίγο στο κύριο.
4: Τα ακούσατε. Αν το ήξερα ότι είχε εκρηκτικά, δεν θα το παίρναμε. Δεν θα το παίρναμε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλοι ασχολούνται, λέει, με το ντρόουν και ο Κούλης κοιμάται ήσυχος. Για πότε αλλάζει η ατζέντα μου, πέρασε μέρα. Χαμπάρι δεν παίρνει κανείς. Θανάσης από Σπάτα. Καλημέρα, Θανάση από Σπάτα. Καλημέρα. Ο Γιώργος από την Πάκη μας λέει, από την Πάκη. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε για τα πατίνια. Είδες τι συζητάγαμε προχθές, για τα πατίνια λέγαμε. Πάμε να, γιατί έχουμε το καλεσμένο μας που θα είχαμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Την επόμενη μέρα που το συζητούσαμε βγήκε ο κύριος Χρυσοχοίδης και είπε ότι σκέφτονται πλήρη απαγόρευση για παιδιά κάτω των 18 να χρησιμοποιούν πατίνια. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας τον κύριο Σαμπάνη. Πάμε.

0: Maxi FM 99. Έκανα κάτι, όχι, έφερε. Μάχη FM 99,8 εδώ στον σταθμό, το πιο αληθινό, το πιο πατριωτικό σταθμό της πόλης. 6943-63-54-51, στούντιο Μάχη 998-papaki-gmail.com. Καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα για δύο λεπτά με τον φίλο μας τον Στέφανο, γιατί έχουμε σε αναμονή και τον Κώστα του Σαμπάνη να συζητήσουμε μέχρι το κλείσιμο της δεύτερης ώρας της εκπομπής τον Κώστα του Σαμπάνη για τα πατίνια, να πούμε για τα πατίνια, γιατί έχουμε συνεχώς γεγονότα και να συζητήσουμε για το θέμα της απαγόρευσης που εξετάζει το Υπουργείο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Στέφανο. Καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος, αληθώς.
1: Και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου.
0: Σε όλες, σε όλες.
1: Να μην ξεχνάμε στο Σταυρό ο Κύριός μας Πάνο Γιώργος, στο Σταυρό του Πάθους, φροντίζει τη μητέρα του.
0: Έτσι.
1: Και την παραδίδει στο μαθητή του τον Ιωάννη, ουσιαστικά την παραδίδει σε όλους μας. Είναι η μάνα μας, η Παναγιά. Να μην ξεχνάμε τις μανάδες του 40. Και όπως το λέει και το τραγούδι της Βέμπο, με στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και ρωτάνε να αντικρίσουν. Τα παιδιά τους πορκιστήκαν, στους σταθμούς αχωριστήκαν να νικήσουν. Να μην ξεχνάμε τη μάνα της Παρτιάτισσα, η Τάνη Επιτάς. Να μην ξεχνάμε τη μάνα της Φιλιώτισσα, που όταν της πέραν το νεκρό παιδί της, έλεγε πού τον πέτυχε η λαβοματιά. Στο στήθος για στις πλάτες. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το έλεγε. Λοιπόν, και φυσικά για μας τους Ορθοδόξους η μάνα γιορτάζει την Παπαντή του Κυρίου μας 2 Φεβρουαρίου, η Παναγιά μας, και η μάνα είναι το κυρίαρχο πράγμα στη ζωή μας. Αυτή μας δίνει τη ζωή, έτσι. Από τη μάνα έρχεται η ζωή στον κόσμο.
0: Και είναι το μοναδικό πράγμα που το έχουμε για μία μόνο φορά και δεν πρόκειται να το έχουμε για δεύτερη. Μάνα είναι πάντα μία.
1: Και όπως λέει και ο Βέγκος, για να γελάσουμε, θυμάσαι μια ταινία εκεί που είχε το ο Βέγκος, περπατάει, βλέπει μια όμορφη κοπέλα, μανούλα. Και πάνε να το πατήσει ένα αυτοκίνητο,
0: σωστά,
1: μαμά μου.
0: Σωστά.
1: Και λέει, κοίτα, το θυμόμαστε τη μάνα μας.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Μοκείου και σαν αύριο 11 Μαΐου του 330 γενιάζεται η Κωνσταντινούπολη. Επειδή Μεθόδιος και Κύριλλος, που είπες, δεν διέδωσαν μονάχα το χριστιανισμό, αν είναι και η δημιουργή του σλαβικού αλφαβήτου. Και την Τετάρτη έχουμε τις Αγίες Γλωκερίες.
0: Σωστά.
1: Αυτά έχω να πω, Γιώργο, να μην σου κρατάω όλο τον χρόνο. Τώρα, αν δεν σε πειράζει,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι της Κέντης Γκρέι ρεμπέτικο, σαν τη μάνα, κανείς δεν σε προσέχει. Και αν δεν το βρεις αυτό, υπάρχει άλλο ένα ρεμπέτικο, πάλι για τη μάνα που αφιερώνεται στα χρόνια του πολέμου, είναι ο Τραυματίας.
0: Ωραία.
1: Ή το ένα να βρεις, ή το άλλο.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί μέχρι τις 10 έχουμε συνέχεια καλεσμένους, ελπίζω να προλάβουμε. Ναι. Να σε καλά,
1: Στέφανε. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, καλή Κυριακή. Και πάντα εσύ επιτυχίες και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και πολύ ειλικρινά για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Πάμε στον Κώστα του Σαμπάνη να συνδεθούμε μαζί του. Καλημέρα Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Να συνεχίσουμε την κουβέντα που την είχαμε αφήσει στη μέση. Και κάθομαι και σκέφτομαι, Κωνσταντίνε, στον Ασπρόπυργο, εκείνο το 12χρονο το παιδί που έπαθε εκεί, γιατί παρασύρθηκε με το πατίνι του με τις σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που υπέστη, την τραγωδία στην Ηλία με το χαμό του 13χρονου του παιδιού που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στην Κυπαρισσία το χειρουργείο για τον 11χρονο που τραυματίστηκε μετά από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι, και κάπου άκουσα το πρωί, απλά δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το μέρος, για έναν οδηγό πατινιού που ήταν πάνω στο πατίνι και συνελήφθη τελικά, παρέσυρε έναν τουρίστα κάπου σε κάποιο νησί, έγινε τώρα αυτό, και το πατίνι διαπιστώθηκε ότι μπορούσε να φτάσει και μέχρι και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, πειραγμένο, και εγκατέλειψε και τον τουρίστα ο χειριστής του πατινιού. Δηλαδή πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Τώρα όλο αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή και υποχρέωσε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να κάνει παρέμβαση και να πει ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα και εξετάζουμε την πλήρη απαγόρευση για παιδιά τουλάχιστον κάτω των 18 ετών. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Θα το συζητήσουμε μαζί. Καλημέρα, Κώστα Σαμπάνη.
2: Καλημέρα, κύριε Γαρυφάδου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά στις μάνες όλου του κόσμου. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, χωρίς τη μάνα, μάνα είναι μόνο μάλλον αναντικατάστατη και μόνο μία. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές προεξάρχοντος του κυρίου Επίκουρου. Δεν θα διαβάσω λίστα για τους υπόλοιπους για να μην χάσουμε τον χρόνο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταίο δεκαήμερο, ας το πούμε, δεκαπενθήμερο, υπάρχει μια έξαρση με τα ατυχήματα σχετικά με τα πατίνια. Πράγματι σήμερα το πρωί έγινε μια παράσταση και εγώ δεν συγκράτησα το μέρος που έγινε. Συνελήφθη ο ανήλικος έτσι, ο οδηγός του πατινιού. Συνελήφθησαν και οι γονείς προφανώς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
0: Αναφέρεσαι σε αυτό που είπα τώρα πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Σε ποιο μέρος για ξαναπες?
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, ούτε εσύ, ούτε εσύ προλάβες.
2: Γιατί ήμουν συντονισμένος εδώ και τα λοιπά.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, το ζητούμενο, κύριε Γαρυφάδου, είναι το εξής. Από όσα γνωρίζω, γιατί δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω όλα, έτσι, κανένας δεν γεννήθηκε που να τα ξέρει όλα. Όταν υπάρχει ένα σχέδιο νόμου για να έρθει στη Βουλή για ψήφιση, υπάρχει αυτή η περιβόητη διαβούλευση. Από ό,τι θυμάμαι, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τέθηκε σε διαβούλευση για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτή η διαβούλευση τι ρόλο παίζει?
0: Τίποτε.
2: Δηλαδή δεν εντόπισαν? Και δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει ή κενό νόμου που υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν αρκετά πράγματα άλλα. Το ζητούμενο όμως είναι αυτή τη στιγμή τα πατίνια. Έρχεται λοιπόν το πρώτο ατύχημα, το δεύτερο ατύχημα, έχουν γίνει κι άλλα στο παρελθόν τα οποία δεν τα βγάζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός και λέει σκέπτονται, θα το θέσουν σε διαβούλευση να τροποποιήσουν τον κώδικα έτσι ώστε να απαγορευτεί η κυκλοφορία από ανήλικους, από 18 χρονών και κάτω. Συμφωνώ, εν μέρη. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το πατίνι από τη στιγμή που αναπτύσσει πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρείται όχημα και πρέπει να κυκλοφορεί ως όχημα. Σύμφωνα δηλαδή με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Ένα αυτοκίνητο για να κυκλοφορήσει τι πρέπει να έχει, κύριε Γαρυφάλου? Να έχει ασφάλεια, να έχει ο οδηγός δίπλωμα και να έχει και άδεια κυκλοφορίας. Το πατίνι αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί, ο οδηγός είναι ανεκπαίδευτος, ασφάλεια δεν έχει και δεν έχει και αριθμό κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά.
0: Να είναι καλά η Βαλεντίνα που μας ακούει και μου στέλνει εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Υπάρχουν εικόνες σε ένα βίντεο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με έναν αναβάτη που έτρεχε με πατίνι με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και το βίντεο αυτό το τράβηξε διερχόμενος οδηγός που κατέγραψε την ταχύτητα του πατινιού με το κοντέρ του αυτοκινήτου του.
2: Το είδα.
0: 120 χιλιόμετρα την ώρα. Όσον αφορά το περιστατικό που και οι δύο μας διέφυγε η περιοχή, μας να είναι καλά και πάλι η Βαλεντίνα, μας στέλνει η περίπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Σκιάθο. Οδηγούσε ένας ανήλικος ηλεκτρικό πατίνι σε ένα πεζόδρομο, παρέσυρε έναν τουρίστα και στη συνέχεια όχι μόνο τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε και έφυγε χωρίς να του προσφέρει βοήθεια. Το συμβάν καταγράφηκε σε κεντρικό σημείο του νησιού, επαναλαμβάνω, στη Σκιάθο, και τέλος πάντων δεν ξέρω αν συνελήφθη. Ναι, συνελήφθη. Εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από λίγη ώρα και οδηγήθηκε φυσικά για τα περαιτέρω μαζί με τους γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό το θέμα, επειδή έχει πάρει και διαστάσεις τώρα, είναι αρκετά σοβαρό. Και βέβαια ενστερνίζομαι και την άποψη των ανθρώπων που λένε ότι πώς είναι δυνατόν να απαγορεύεται, να σκέφτονται να απαγορέψουν το πατίνι κάτω των 18, αλλά να επιτρέπουν κάτω των 18 να ψηφίζουν, αλλά και να αλλάζουν φύλο. Πώς γίνονται όλα αυτά, στέκει το ένα με το άλλο?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη επί του θέματος.
0: Είναι υποκρισία όλο αυτό.
2: Την αλλαγή του φύλου και την ψήφο. Σημασία όμως έχει ένα πραγματάκι, κύριε Γαρυφάλου. Ότι μετά από κάθε ατύχημα, δυστύχημα μάλλον, όλοι βγαίνουν και σχολιάζουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα κτλ. Για την τραγικότητα και επισημαίνουν, πολλοί, το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, επισημαίνουν ότι το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής, δηλαδή της εκπαίδευσης, θα πρέπει να μπει στα σχολεία. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Μέχρι πότε όμως συμφωνούν? Είναι όπως είναι ένα κινηματογραφικό, όπως είναι ένα θέατρο. Έτσι, μόλις σβήσουν τα φώτα της ράμπας, όλοι το ξεχνάμε αυτό. Δεν ασχολιόμαστε πλέον με αυτό. Ναι. Δεν ασχολιόμαστε πλέον με αυτό και η κυκλοφοριακή αγωγή πηγαίνει στα αζήτητα.
0: Περίπατο.
2: Έτσι. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Είναι θέμα παιδείας. Ανεξαρτήτως τι οδηγεί ο καθένας και πολύ περισσότερο τα παιδιά, δηλαδή το μέλλον της χώρας μας, το μέλλον. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας μας. Είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς καμία εκπαίδευση.
0: Είναι πραγματικά κρίμα.
2: Δεν γνωρίζουν τα σήματα. Γνωρίζουν τα σήματα.
0: Έλατε, έλατε.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπεις ένα παιδί μέσα σε ένα λευκό φέρετρο. Γιατί? Για ένα πατίνι. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
2: Είναι ασύλληπτο. Η τραγικότητα είναι ασύλληπτη, κύριε Γαρυφαλού. Η τραγικότητα είναι ασύλληπτη. Όχι βέβαια ότι τα θύματα των άλλων τροχαίων ατυχημάτων δεν μας συγκλονίζουν, έτσι. Όταν χάνεται μία ζωή στην άσφαλτο, συγκλονίζουν όλους. Όμως συγκλονίζεσαι πολύ περισσότερο όταν είναι ένας νέος άνθρωπος. 12, 13, 10 χρονών, παιδιά. Για όνομα του Θεού, για τις Παναγίες.
0: Έτσι, έτσι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα καταλήξουν οι ειδικοί, τέλος πάντων, οι νομοθέτες και τα λοιπά. Ούτε μπορώ να ξέρω το σκεπτικό του καθενός. Σημασία όμως έχει ένα πραγματάκι, κύριε Γαρυφαλού. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν όσοι κυκλοφορούν στον δρόμο. Οδηγοί και πεζοί, ανεξάρτητα αν οδηγούν πατίνι, αν οδηγούν ποδήλατο, αν οδηγούν αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Είναι πάντως σημαντικό να καταθέσουμε ένα στοιχείο, γιατί μπορεί να βγάλουμε συμπεράσματα και από αυτό. Σε έναν έλεγχο που έκανε, αυτό είναι επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, σε έναν έλεγχο τριήμερο που έκανε η ελληνική αστυνομία από τις, αν θυμάμαι καλά, 30 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου, τετραήμερο έλεγχο, σε 400 περιπτώσεις, οι 130 βρέθηκαν να μην πληρούν, να μην έχουν κράνος.
2: Ναι.
0: Να μην έχουν κράνος στα πατίνια. Είναι το περίπου το 40%. Είναι μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Και το άλλο το οξύμορο, άλλο ένα λάθος, αυτό που είπα προηγουμένως, ένα λάθος, ας πούμε, για μένα, το θεωρώ εγώ λάθος. Ενώ υποχρεώνει τον οδηγό του πατινιού που αναπτύσσει ταχύτητα 6 χιλιόμετρα και πάνω να φοράει κράνος, αντίθετα, στις ανάλογες ηλικίες, όταν κυκλοφορεί με ποδήλατο, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορήσει στο οδικό δίκτυο με ποδήλατο, δεν τον υποχρεώνει.
0: Έλατε, έλατε.
2: Απλά το αφήνει στη διακριτική του ευχέρεια.
0: Άλλο αυτό πάλι.
2: Έτσι. Και ρωτάω εγώ τώρα, τι να πέσεις από πατίνι, τι να πέσεις από ποδήλατο.
0: Ναι, σωστό.
2: Το ίδιο πράγμα δεν είναι?
0: Σωστό. Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω πώς το σκέπτονται μερικοί αυτό και το αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια του ενός και του άλλου, του αν θα φορέσει κράνος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι πολλά τα θέματα, κύριε Γαρυφάλου, είναι πολλά τα θέματα. Σημασία όμως έχει ένα πραγματάκι. Όπως και στο εξωτερικό, αρχίζουν από τον νηπιαγωγείο και πηγαίνουν και μαθαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας της χώρας τους, οι πολίτες και τα παιδιά, με αποτέλεσμα όταν πάνε σε ηλικία 16, 17, 18 χρονών και θέλουν να πάρουν δίπλωμα για μηχανάκι, για αυτοκίνητο κτλ., τους ζητάνε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι έχουν υποστεί την εκπαίδευση και γνωρίζουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στον δρόμο.
0: Σωστά.
2: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Σωστά.
2: Θα πρέπει λοιπόν οι ινστρούκτορες, σε εισαγωγικά ινστρούκτορες, οι νομοθέτες μας, να βάλουν το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο. Από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Μέχρι και το λύκειο. Επιμένω.
0: Κώστα Σαμπάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Γαρυφάλου.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Κώστας Σαμπάνης, συνταξιούχος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικό σε θέματα τροχέας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχει διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια διοικητής στην τροχέα της Μαλακάσας. ένα εμπειρότατο στέλεχος. Λοιπόν, να πούμε πριν περάσουμε στο διάλειμμα και στην πρώτη αναφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων, ότι σήμερα το πρωί στις 8, δηλαδή πριν από 57 λεπτά, είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, δύο μοτοσυκλετιστές ενεπλάκησαν σε ένα επεισόδιο κάτω από άγνωστες συνθήκες και ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλο στα πόδια. Αμέσως πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία, το μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Μέχρι στιγμής, γιατί είναι, σας λέω, μόλις 55 λεπτά αυτή η ιστορία, η κατάσταση υγείας του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θήτης και θύμα πιθανότατα γνωρίζονταν μεταξύ τους και αυτό το στοιχείο μελετάται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η ελληνική αστυνομία έχει ξεκινήσει και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Πολλά τα σχόλια σχετικά με τα πατίνια, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Θα καλέσουμε και τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Συλλόγου Λίμνης Ποινιού, να συνεχίσουμε το θέμα όπως το είχαμε αφήσει την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Πάμε σε ειδήσεις και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προετοιμάζει και τέταρτη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο καταγεγραμμένες συνομιλίες από το 2021 έως το 2023 που αποκαλύπτουν πολιτικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένας πρώην υπουργός, στελέχη της Δημοκρατίας και βουλευτές, οι οποίοι φέρονται να αναζητούσαν ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις για ιδιώτες από στελέχη του οργανισμού που τελούσαν υπό παρακολούθηση. Η έρευνα που βασίζεται σε στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας και της αρχής της καταπολέμησης της διαφοράς φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα δίκτυο παρατυπιών και χρηματισμού που προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό. Εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που έφερε το ουκρανικής προέλευσης drone, το οποίο μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στη Λευκάδα για εξονιχιστική, ψηφιακή και τεχνική ανάλυση. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη αν το σκάφος έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της μυστικής αποστολής στη Μεσόγειο ή αν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Το περιστατικό συνεχίζει να αποκαλύπτει τη μετατροπή της Μεσογείου σε σκιώδες πεδίο της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης. Το MV Hondius έδεσε στην Τενερίφη υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος καθησύχασε για το χαμηλό κίνδυνο της διασποράς του Χανταϊού κατά την επιχείρηση της εκένωσης. Οι επιβάτες επαναπατρίζονται μέσω σφραγισμένου διαδρόμου με ειδικές πτήσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες για καραντίνα. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται νέα συμπτώματα μεταξύ των επιβενόντων. Στο πλοίο παραμένουν 30 μέλη πληρώματος και ισορρός ενός θύματος για τη μεταφορά του στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί η πλήρης απολύμανση του σκάφους και των αποσκευών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προανήγγειλε το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, μετατοπίζοντας το βάρος από το πεδίο των μαχών στη διπλωματική παγίωση των ρωσικών εδαφικών κερδών. Η κίνηση ερμηνεύεται ως τροφή σε μοντέλο παγωμένης σύγκρουσης, ποντάροντας τη διεθνή κόπωση και τις νέες διεθνείς ισορροπίες. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές μόνο νεφώσεις και την σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
9: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9, 10 Μαΐου του 2026 και πάλι χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, σε όλες όσες γιορτάζουν μητέρες. Τι όλες όσες γιορτάζουν, τι λες τώρα κύριε Γαριφάλου, όλες γιορτάζουν. Όλες οι μητέρες του κόσμου γιορτάζουν. Λοιπόν, πολλά πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές μας στέλνουν σχετικά με το θέμα των πατινιών. Η διαφορά, λέει ο Σάκης, είναι με το ποδήλατο πέφτει καθιστός και από ψηλά με το πατίνι όρθιος και από χαμηλά. Η Βέρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα το πατίνι με το ποδήλατο. Στο ποδήλατο έχεις αρκετό έλεγχο και δεν μπορείς να αναπτύξεις μεγάλη ταχύτητα. Στο πατίνι είσαι φτερός στον άνεμο, σε μεγάλη λακκούβα αν πεις θα σε καταπιεί, σε σαμαράκι θα πετάξεις. Δεν είναι το ίδιο με το ποδήλατο. Το θέμα είναι ότι η διαφορά είναι ότι δίνει την ευχέρεια, είναι στη διακριτική ευχέρεια, λέει, του ποδηλάτη να φορέσει κράνος, ενώ η άποψή μου, η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το κράνος και στον ποδηλάτη και όχι στη διακριτική του ευχέρεια. Τέλος πάντων, οι απόψεις είναι αρκετές και διαφορετικές. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε αφήσει και όσο προλάβαμε να σχολιάσουμε με μεγάλη απήχηση στην πρώτη μας τηλεοπτική εκπομπή στο Alert TV. Επαναλαμβάνω, γιατί πολλοί ρωτάνε, η εκπομπή μας έχει τον τίτλο Αυτοδιοίκηση Alert. Θα παίζει κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8 το βράδυ και η εκπομπή της πρεμιέρας ασχολήθηκε, κάναμε επίσημη πρεμιέρα με το Δήμο της Ήλιδας όσον αφορά το βροντερό παρόν που έδωσαν πολίτες, φορείς, σύλλογοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη συζήτηση και την αίτηση ακύρωσης για την επιχειρούμενη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στη λίμνη του Πηνιού. Έχουμε κοντά μας, τον είχαμε και στο πάνελ της εκπομπής, της τηλεοπτικής, τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Συλλόγου της Λίμνης του Πηνιού, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εύχομαι αργότερα να έχουμε και τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θανάση τον Μπίκα, που είναι ο διαχειριστής του aietelokarnania.gr και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό με αυτό το θέμα, καλύπτει όλη τη Δυτική Ελλάδα και το ξέρει ίσως πολύ καλύτερα από μένα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε πρώτα τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο και αν έχουμε την ευκαιρία αργότερα να μιλήσουμε και με τον Θανάση τον Μπίκα. Καλημέρα κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Τι κάνετε κύριε Γαριφάλου,
0: εδώ,
1: πώς είστε?
0: Το παλεύουμε. Ότι όσο μπορούμε να καλύπτουμε θέματα που αφορούν όλη την Ελλάδα, τον κόσμο, τον πολίτη, να είμαστε δίπλα του, γιατί τα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης τα αποφεύγουν αυτά, η αλήθεια είναι. Ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια συμφέροντα όπως αυτά της πράσινης δίθεν ανάπτυξης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητηριών και γενικότερα τέτοιες ύποπτες υποθέσεις που κρύβουν από πίσω τους εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε και δυστυχώς στη δική μας την περίπτωση, ενώ υπάρχει επάρκεια στην νομοθεσία για την εγκατάσταση κάποιων φωτοβολταϊκών και κάποιων ανεμογεννητριών, αλλά δυστυχώς η νομοθεσία θα πρέπει να ακολουθήσει σε όλες τις φορές τις διαδικασίες που επιβάλλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη δική μας την περίπτωση δεν έχει ακολουθηθεί τίποτα, δεν έχει τηρηθεί τίποτα, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε μία μελέτη, δεν υπάρχει μία μελέτη τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η κατάσταση και που η τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί. Δεν έχει παρουσιαστεί κάποιος να πει, ρε παιδιά, έχω κάνει κάτι, να αυτό εδώ είναι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι στη δική μας την περίπτωση, στην περίπτωση της Ήλιδας και της Λίμνης Πηνιού, η προσπάθεια για να εγκατασταθούν αυτά τα φωτοβολταϊκά είναι τελείως έολη, διότι οι ενεργειακές κοινότητες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και έχουν πάρει την απαλλαγή από την περιφέρεια είναι κατασκευασμένες.
0: Αυτό... Τι ερωτήμα.
1: Μετά από έρευνα που έγινε στο ΓΕΜΗ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι είναι κατασκευασμένες και ότι αυτές οι ενεργειακές κοινότητες δεν πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρίζονται ενεργειακές.
0: Αυτό που μου λέτε, αυτό που μου λέτε, μισό λεπτό, ναι. Γιατί μου γεννάει ένα ερώτημα αυτό που μου λέτε. Λέτε ότι στο γεμί φαίνονται κάποια πράγματα που είναι αποφασισμένα, υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση.
1: Είναι κατασκευασμένες εταιρείες. Που σημαίνει στο γεμί μετά από έρευνα που έγινε αυτό. Και έχουμε καταθέσει και τα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Αυτό θα εκεί θέλω να καταλήξω. Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε 33 ενεργειακές κοινότητες οι οποίες έχουν κοινή έδρα, ένα ακίνητο στο Αγρίνιο, στην Κωστή Παλαμά 20.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κοινό λογιστή.
0: Ωραία.
1: Και όλες ως διαμαγείας έχουν ένα κεφάλαιο 6.000 ευρώ.
0: 6.000 ευρώ συνολικό.
1: Η κάθε μία.
0: Η κάθε μία. Με πόσους μετόχους μέσα η κάθε μία περίπου?
1: 4-5 άτομα.
0: Δηλαδή βάλαν από 1.000-1.500 ευρώ ο καθένας, φτιάξανε μία ενεργειακή κοινότητα, ξέροντας ότι απαλλάσσονται από περιβαλλοντικούς όρους και μελέτες.
1: Ακριβώς.
0: Και παίρνουν μία επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, βάζουν φωτοβολταϊκά και ξεκινάει η δουλίτσα.
1: Οι εκπρόσωποι των ενεργειακών κοινοτήτων που εμφανίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ήλιδας 29 Ιουλίου είπαν ότι η κάθε μονάδα, το κάθε τεμάχιο που θα χτιστεί, το φωτοβολταϊκό, που είναι 185 τεμάχια, θα κοστίζει περίπου 800.000 ευρώ. Πώς λοιπόν κάποιοι αγρότες ντόπιοι που τους εμφανίζουν ντόπιους και δεν είναι στην πραγματικότητα θα βρουν 800.000 για να χτίσουν ένα μεγαβάτ φωτοβολταϊκό? Κατά τα λεγόμενά τους, δεν είναι λεγόμενα δικά μου, κύριε Γαρυπάλου.
0: Δηλαδή, εγώ ξέρετε, κύριε Παρασκευόπουλο, προσπαθώ να το πω με απλά λόγια, με απλά ελληνικά, για να τα καταλάβει και ο ακροατής, για να καταλάβει όλη αυτή την υποκρισία και όλο αυτό το παιχνιδάκι που παίζεται πίσω από τις κουρτίνες. Με απλά λόγια, λοιπόν, έρχομαι εγώ, ο Γαρυφάλου, και λέω: έχω, κύριε Παρασκευόπουλο, 1.500 ευρώ, θέλω να μπω σε μια ενεργειακή κοινότητα, θα επενδύσω στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Δεν με ψάχνει κανείς που θα τα βρω τα 800 χιλιάρικα για να επενδύσω.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν με ψάχνει κανείς. Λοιπόν, το πώς θα τα βρω εγώ δεν το ψάχνει κανένας. Το πόθεν έσχεστη, πού τα βρήκα εγώ τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, έχω τα 1.500, πολύ απλά μπαίνω σε μια τέτοια εταιρεία. Από εκεί και πέρα δεν με ψάχνει κανείς. Τα βρίσκω όμως, έλα και τα βρίσκω. Το κέρδος ποιο θα είναι? Αν δηλαδή επενδύω εγώ 800 χιλιάρικα, ξεκινώντας με 1.500, φαντάζομαι ότι από τα 800 χιλιάρικα τα κέρδη μου θα είναι πολύ υπερδιπλάσια. Εκεί αποσκοπώ εγώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα πρέπει να γίνει μια άλλη κουβέντα, γιατί αυτές οι 800.000 ευρώ πρέπει να υποθεί και να ακουστεί αυτό το πράγμα. Είναι δάνεια επιδοτούμενα τα οποία θα έρθουν από συγκεκριμένες τράπεζες που επιδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, πέραν τούτου όμως που το οικονομικό σκέλος δεν έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή τη στιγμή, γιατί μετά θα το πάμε σε κυβερνητικό επίπεδο και θα γελάσει πολλοί κόσμος, ας μείνουμε στο ουσιαστικό που είναι το νομικό κομμάτι. Όταν ο νόμος λέει κάντε μια ενεργειακή κοινότητα, κάποιοι αγρότες, κάποιοι επαγγελματίες, γιατί η χώρα μας δεν έχει επαρκές δίκτυο ηλεκτροδότησης, είναι ένα ευεργέτημα προς τον απλό άνθρωπο, προς
0: σωστά.
1: τον απλό πολίτη.
0: Δεν διαφωνούμε, σωστά.
1: Έρχεται λοιπόν ο πονηρός, διοικητικός, αιρετός, επιχειρηματίας και τι λέει? Θα κάνουμε εμείς ένα κέλυφος, μια εταιρεία.
0: Ερετός και ταυτόχρονα επιχειρηματίας. Έχει σημασία να ακούγεται
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτός και λέει θα πάρουμε αυτό το ευεργέτημα από τον απλό πολίτη και θα το μετατρέψουμε σε ένα ευεργέτημα επιχειρηματικό. Και όχι μόνο αυτό, θα πάμε και σε μια δημόσια γη που είναι απαλλατριωμένη. Καταρχάς, κύριε Γαρυφάλου, η ζώνη που συζητάμε, η περιμετρική ζώνη της λίμνης που συζητάμε να τοποθετηθούν αυτή τη στιγμή τα φωτοβολταϊκά, είναι απαλλατριωμένη και δεν το λέει κανένας.
0: Πέρα από αυτό και τι χρήση γης υπάρχει εκεί?
1: Αυτό. Πώς λοιπόν σε ένα απαλλατριωμένο κομμάτι γης θα πάμε να δώσουμε χρήσεις? Οι χρήσεις γης μπαίνουν σε κομμάτια τα οποία δεν είναι απαλλατριωμένα. σε κομμάτια τα οποία γίνεται σχεδιασμός πόλεως. Υπάρχουν όρισοι, γίνονται δημοτικά συμβούλια και δίνονται οι χρήσεις γης και περνάνε στην πολεοδομία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, από όπου και να το πάρουμε, από όπου και να το δούμε, υπάρχει ατέλεια. Υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεται και δεν λέγεται.
0: Μπορεί να κρύβεται, βγήκε, κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Βγήκε στην εκπομπή σας ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, και είπε: είμαστε με τον κόσμο. Αν είστε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, με τον κόσμο, φέρτε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να έρθουν και οι ντόπιοι, να έρθουν και οι σύλλογοι και ο Δήμος που έχουν προσφύγει, να πάρετε μία απόφαση και να πείτε στη λίμνη Πηνιού: δεν θα βάλουμε φωτοβολταϊκά.
0: Το τελευταίο 24ωρο, πάντως ακούω, 48ωρο μάλλον, μετά την εκπομπή, ακούω ότι όλο και περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι στρέφονται κατά της περιφέρειας, ότι η στάση της είναι υποκριτική. Είναι αλήθεια είναι, αυτό, καλά με πληροφορούν.
1: Βεβαίως. Διότι το 2021, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, δεν ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά έχω δει τα σχετικά βίντεο στο YouTube, ο Περιφερειάρχης με τους Αντιπεριφερειάρχες της Ηλίας έκαναν μία εκδήλωση στο Δήμο Ήλιδας, όπου ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο τότε Δήμαρχος, και ανέπτυξαν όλο αυτό το σχέδιο ως μια τεράστια πρωτοβουλία της περιφέρειας και ως μια, τέλος πάντων, τεράστια επιτυχία. Τώρα, το πώς ονομάζουμε επιτυχία, να αγνοούμε τον νόμο, να μπαίνουμε σε απολωτριωμένες εκτάσεις, να τοποθετούμε παρανόμως φωτοβολταϊκά δίπλα σε πόσιμο νερό, όπου το ελληνικό κράτος έχει δαπανίσει εκατοντάδες εκατομμύρια για την άρδρευση και για την ίδρευση του νομού, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, κύριε Γαριφάλου.
0: Εδώ γεννάται και ένα μεγάλο ερώτημα, κύριε Παρασκευόπουλε. Αν θα μπορούσε να σκεφτεί ένας κακοπροαίρετος, αν ένας διοικητικός υπάλληλος ή αν ένας αιρετός, παύλα επιχειρηματίας, θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια εταιρεία που επαγγέλλεται τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω με έναν τεχνικό όρο.
0: Ναι.
1: Όταν μια ενεργειακή κοινότητα δεν έχει τη δυνατότητα να στήσει αυτό το φωτοβολταϊκό,
0: ναι,
1: γιατί όταν λέμε ενεργειακές κοινότητες, μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις ώστε να εξυπηρετηθούν κάποιες ανάγκες, για να βγάλουμε το νερό από την γεώτρησή μας, για να βγάλουμε, να κάνουμε το καυσί μας, να κάνουμε μικρά πράγματα σε περιοχές που είναι εκτός δικτύου. Τώρα, όταν μιλάμε για ένα μεγαβάτ περίπου, αυτή η επένδυση, όπως σας είπα, με τα λεγόμενα τα δικά τους, πάει στις 800.000 ευρώ. Σαφέστατα, λοιπόν, ανοίγει πόρτα να μπαίνει μπροστά η ενεργειακή κοινότητα, να παίρνει την απαλλαγή από τους όρους και από πίσω να έρχεται ο κάθε επιχειρηματίας και να μετέχει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Ο κάθε επιχειρηματίας, επαναλαμβάνω, παύλα, διοικητικός ή αιρετός.
1: Εγώ θα σας πω ότι κατά τον νόμο, ακόμα και οι αιρετοί, ακόμη και οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν το δικαίωμα να είναι μέτοχοι σε ΑΕ. Κρατήστε το αυτό για το μέλλον.
0: Γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό επιμένω, κύριε Παρασκευόπουλε. Γιατί μπορεί να δούμε και εκπλήξεις.
1: Ακριβώς.
0: Να ζήσουμε και τέτοια πράγματα.
1: Να ζήσουμε και τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Κύριε Γαριφάλου, το σκανδαλώδες της υπόθεσης, μάλλον εδώ πέρα είναι μια πυραμίδα σκανδάλων, αλλά η κορονίδα στα σκάνδαλα τα συγκεκριμένα είναι μία. Το 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μια οδηγία προς όλα τα κράτη-μέλη και υποχρεώνει, είναι αναγκαστικού τύπου, να νομοθετήσουν τα κράτη-μέλη της Ευρώπης για την προστασία των ταμιευτήρων πόσιμου νερού. Αυτή η οδηγία έγινε νόμος του κράτους, προσέξτε, το 2025 το Σεπτέμβρη. Ίσως και ένα μεγάλο ρίσκο που πήραν αυτοί από τις ενεργειακές κοινότητες που εμφανίστηκαν τον Ιούλιο του 2025 είναι ότι ξέραν ότι το Σεπτέμβριο θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν ο συγκεκριμένος, τον οποίο τον έχουμε καταθέσει στα έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, φωτογραφίζει, ακούστε τι σας λέω, φωτογραφίζει τη λίμνη Πηνιού και την τεχνητή λίμνη του Πύρου στην Αχαΐα ως εθνικής σημασίας ταμιευτήρες πόσιμου νερού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Και θα σκορπίσουν καρκίνο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή, απίστευτο.
1: Εγώ αυτό που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ήλιδας, όταν μετά από πίεση δέχτηκαν να μας δουν, μετά από 2 μήνες, είναι το εξής. Στην περιοχή μας, επειδή είμαστε στο Ιόνιο Πέλαγος, κάθε χρόνο υπάρχουν 1-2 ανεμοστρόβιλοι. Εγώ σας λέω το εξής. Όταν εκεί θέλουν σε 2.500 στρέμματα να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ και περάσει ένας ανεμοστρόβιλος και τα σπάσει αυτά τα πράγματα, το κάδμιο που υπάρχει μέσα, πού θα πάει?
0: Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Στο νερό θα πάει, στον κόσμο που πίνει νεράκι.
1: Δηλαδή, από όλες τις λίμνες του κόσμου, αυτοί βρήκαν ένα κομμάτι γης, το οποίο είναι απολυτρωμένο και το οποίο διαχειρίζεται ένας οργανισμός του δημοσίου, και λένε βουρ, τζάμπα γη είναι, πάμε, αγνοώντας όλη την νομοθεσία. Για καθίστε ρε παιδιά, το 1958 που φτιάχτηκε η συγκεκριμένη λίμνη, στη ζώνη αυτή την οποία συζητάμε, με υψομετρικό από 0,93 μέχρι 100, υπήρξαν σωστικές ανασκαφές. Υπάρχει όλη μελέτη με τα ευρήματα από τον Κόλμαν τον αρχαιολόγο, που τα πήρε μετά ο κύριος Γιαλούρης, θα έχει βάλει μέσα στο βιβλίο του, και περιγράφει την ηλιακή πύλο. Ήταν η βόρεια είσοδος της αρχαίας Ήλιδος, της διοργανώτερης πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Αντί να συζητάμε πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτό το μέρος τουριστικά, πολιτιστικά, ακριβώς, με οποιοδήποτε
1: και
0: τρόπο.
1: Και μόνο αυτό. Ακούστε άλλο τώρα αυτό. Το κράτος μας έχει πληρώσει ήδη 2 μελέτες στο παρελθόν, οι οποίες είναι σε κάποια σερτάρια αυτή τη στιγμή, της τάξης των 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της λίμνης. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει τα ωραία μας τα λεφτάκια, παρουσιάζουμε μελέτες οι οποίες είναι άρτιες καθόλου.
0: Ναι.
1: Πήγαν λοιπόν οι μελετητές που πληρώθηκαν με ευρωπαϊκό χρήμα και τι λένε? Στα σχέδια διαχείρισης της λίμνης αναφέρουν μέσα ότι η συγκεκριμένη λίμνη πρέπει να ταυτιστεί με τον άθλο του Ηρακλή για τον καθαρισμό του κόπρου του Αυγία. Εκεί παραδίπλα, σας ξαναλέω, ήταν η αρχαία Ήλιδα. Ήταν ο βασιλιάς Αυγίας. Όλοι το ξέρουν, όλοι το γνωρίζουν. Η λίμνη αυτή πρέπει να μετονομαστεί σε λίμνη Ηρακλή και να γίνει επισκέψιμη. Το κράτος έχει πληρώσει 2 μελέτες μέχρι στιγμής για να κοπεί παραλίμνιος δρόμος και να αναδειχθεί τουριστικά η λίμνη.
0: Αξίας.
1: Κοντά στα 7-8 εκατομμύρια. Και τώρα.
0: Πέρα
1: και
0: το ότι έχει γίνει και μια επένδυση της κατασκευής του δηληστηρίου που έχει ξεπεράσει 18 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τώρα, αυτή την περίοδο που μιλάμε, που κάποιοι προσπαθούν να βάλουν το φωτοβολταϊκά στο παράκτιο κομμάτι της λίμνης, υπάρχει μελέτη τρίτη εν εξελίξη, της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων, που έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Και ξανά μανά τα ίδια πράγματα.
0: Ορίστε.
1: Τι λίμνη, την ξέρουν κύριε Γαριφάλου. Την ξέρουν και η αντιπολίτευση, την ξέρει και η κυβέρνηση, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει χρόνια. Την περίοδο του 1990, τη δεκαετία του 1990, η λίμνη ήταν επισκέψιμη. Υπήρχε ναύσταθμος, ερχόντουσαν από όλα τα Βαλκάνια και κοπηλατούσαν, έκαναν προπονήσεις. Εκεί υπάρχουν σχέδια για αλία, γιατί είναι τεράστια η λίμνη σε όγκο. Έχει γύρω στα 67-68 χιλιόμετρα περίμετρο και μπορεί να γίνει αλία σε χέλια, σε κυπρίνους, πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες τα υποδέχονται με μεγάλη αγάπη. Είναι εξαγώγημα.
0: Λέει ένας φίλος ακροατής, μήπως λέει είναι μπροστινή, με ποιο κόμμα εκλέγονται, μάλλον αναφέρεται σε αυτούς που στις ενεργειακές κοινότητες. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου βγάζει σαν συμπέρασμα, ότι είναι μπροστινή.
1: Είναι
0: μπροστινή.
1: Καταρχάς θα σας πω το άλλο, αυτό είναι και ανήθικο, δεν είναι μόνο παράνομο. Έχουν πάει και έχουν βαφτίσει τις κοινότητες με τα ονόματα 33 χωριών που είναι ναι. πέριξ της λίμνης.
0: Μου το λέγατε κατηδίαν δηλαδή, που όντως ναι. είναι εντυπωσιακό. Για πέστε για να μάθει ο κόσμος.
1: Εννοείται ότι είναι κατασκευασμένες και από τη στιγμή που είναι κατασκευασμένες, το ότι είναι πώς να το πω,
0: στημένες.
1: Το ότι είναι στημένες, μπορεί να έχουν στηθεί από τον οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι αιρετός, μπορεί να είναι επιχειρηματίας, μπορεί να είναι δημοσίος υπάλληλος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Και μπορεί να είναι και κάποιος που σήμερα λέει: εγώ είμαι κατά των φωτοβολταϊκών. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το πράγμα.
0: Έλατε. Υποκρισία σίγουρα είναι στο Ναδύρ.
1: Εμείς
0: το
1: γνωρίζουμε και αναφέρω μόνο γεγονότα. Εγώ δεν προσωποποιώ τίποτα. Αυτά θα τα βρει δικαιοσύνη και θα τα κρίνει και η ιστορία, γιατί θα αποκαλυφθούν.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Παρασκευόπουλε. Λέει ένας φίλος, ο Κώστας. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Αλήθεια, λέει, πόσες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πέρυσι στην Ήλιδα πέριξ της λίμνης? Για ψάξτε το λίγο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Γαριφάλου, και ευχαριστούμε τον ακροατή που μας το θύμισε. Πρώτον, έχουμε τεράστιες πυρκαγιές σε ένα καταπράσινο τοπίο γύρω από τη λίμνη, συνεχόμενες, και είναι όλες εμπριστικές. Και κάτι άλλο, η συγκεκριμένη λίμνη, να ρωτήσουμε και να πούμε, να ρωτήσουμε από την πυροσβεστική, πόσα υδροπλάνα κατεβαίνουν αυτά τα καναντέρ και παίρνουν νερό και σβήνουν φωτιές και στην Ηλία και στην Αχάλια.
0: Και συνδράμει βοηθητικά, έτσι, σωστό.
1: Ακριβώς, όλο το καλοκαίρι μπαίνουν καναντέρ μέσα και παίρνουν νερό. Γιατί έχετε ένα τεράστιο πλάτος που επιτρέπει το να ανεβαίνει και να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Δηλαδή, όπου και να το πιάσεις, η λίμνη είναι ένας πνεύμονας ζωής, πολυπίκυλος.
0: Βέβαια. Με τεράστια
1: το άξια. Κορυφαίο,
0: για
1: το
0: πέστε,
1: άλλο το κορυφαίο,
0: για πέστε.
1: Δηλαδή, από πού να το πιάσουμε και πού να το πάμε. Εκεί κανονικά έπρεπε να έχει κλείσει το αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Και είναι και ένα άλλο αίτημα το οποίο θα αναλάβει ο Σύλλογος να φέρει εις πέρας. Πρέπει να υλοποιηθεί το αρχαιολογικό κτηματολόγιο λόγω των σωστικών ανασκαφών που έχουν γίνει. Δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να κοφεύει.
0: Τι παράβλεψη υπάρχει εκεί, τι παίζεται εκεί πέρα?
1: Εκεί, με βάση την έρευνα που έχουν κάνει τα μέλη του Συλλόγου, αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο, και προφανώς το ήξεραν οι διοικητικοί αυτό, δεν έχει ενταχθεί στο αρχαιολογικό κτηματολόγιο, παρόλο που υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι ανοιχτό το, αν δείτε όλη την επικράτεια στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, υπάρχει και αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Αυτό το κομμάτι ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Και είναι υποχρεωτικό να καταγράφεται, δηλαδή να καταχωρείται.
1: Ακριβώς. Θέλετε τώρα να σας πω και άλλο σκανδαλώδες με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ναι, βέβαια, δεν θέλουμε.
1: Άμα κάνετε μία έρευνα αυτή τη στιγμή και μπείτε στη λίστα Ραμσάρ και δείτε τους υγρότοπους που περιέχει η λίστα Ραμσάρ, προσέξτε, είναι στη λίστα. Δεν είναι γνωμοδότηση της Ραμσάρ. Η λίμνη λοιπόν είναι στο καθεστώς εποπτείας από τη Ραμσάρ. Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι δεδομένο, δηλαδή, δεδομένο.
1: Επειδή έχουν περάσει 40 χρόνια και είναι δεδομένα υγρότοπος και υποδέχεται αποδημητικά πουλιά όλο το χρόνο, πρέπει λοιπόν να υλοποιηθεί μια μελέτη από την περιφέρεια ή από το Δήμο ή δεν ξέρω από ποιο φορέα,
0: ναι,
1: να την παρουσιάσουν στη Ραμσάρ ώστε να την πιστοποιήσει και να μπει στη συνθήκη Ραμσάρ. Δηλαδή, έρχεται η Ευρώπη. Έρχονται παγκόσμιοι οργανισμοί, μας δίνουν τα κίνητρα και τα εφόδια να αναπτύξουμε την τοπική κοινωνία και, να το πω απλά, να φάει ψωμάκι ο ντόπιος που έχει ένα οικόπεδο παραπέρα, που είναι σε ένα χωριό που βλέπει τη λίμνη,
0: ναι,
1: και όλοι κοφεύουν. Όλοι κοφεύουν.
0: Πάντως έχετε κάνει φοβερή δουλειά εκεί τα μέλη του Συλλόγου και ο κύριος ο Παρασκευόπουλος, ο Γιάννης. Έχετε κάνει πραγματικά φοβερή δουλειά και μακάρι να λειτουργούσαν πολλοί πολίτες. Γιατί
1: εγώ
0: ξέρετε, δεν θέλω να μειώσω συλλόγους, αλλά οι σύλλογοι δεν είναι μόνο για χορούς και πανηγύρια, είναι για να προστατεύουν και τον τόπο
1: τους. Θα σας πω δύο πράγματα. Ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του συλλόγου μας, όπου με την ευκαιρία θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά δημόσια, μπήκε μπροστά στην ηλικία που είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος και είπε «Όχι, θα υπερασπιστούμε το δίκαιο». Η σημαία του γράφει «Ιτό υπέρ δικαίου». Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Ένα θα σας πω. Φτάσαμε τα 1.300-1.400 μέλη στο σύλλογο.

0: που δείχνει ότι αγαπάτε τόσο πολύ τον τόπο σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, να σας το πω ευθέως. Εγώ υποχρεώθηκα με την καλή έννοια να φέρω το θέμα στην επιφάνεια. Γιατί ήταν οι πιέσεις, δηλαδή αυτό με εντυπωσίασε πάνω απ' όλα, ότι είσαστε ενωμένοι, απλοί άνθρωποι που τα βάζετε με ένα γίγαντα και ο γίγαντας αυτός είναι το ίδιο το κράτος. Γιατί ουσιαστικά με το κράτος τα βάζετε.
1: Το θέμα είναι ότι το κράτος έχει την εξής αρχή που διέπει τα πάντα. Είτε είσαι απλός πολίτης, είτε είσαι αιρετός, είτε είσαι δημόσιος υπάλληλος, είτε είσαι επιχειρηματίας, η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Απλά επειδή έχουμε πολλή νομοθεσία στην Ελλάδα, ο κάθε λοιπόν πονηρούλης έρχεται και φωτίζει ένα συγκεκριμένο νόμο. Δεν λέει ότι παραδίπλα υπάρχει και αυτό και αυτό και αυτό. Και ξέρετε, νομίζουν ότι είμαστε χαζοί. Το ότι υπάρχει ένας νόμος δεν καταργεί τους υπόλοιπους. Απλά η τεχνική της απάτης εδώ πέρα είναι μία. Από τους 10 νόμους θα φωτίσουμε έναν. Γιατί άμα φωτίσουμε και τους 10 δεν μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Που θέλουμε.
0: Μου λέει ο Νίκος τώρα, ο Σουλιμιώτης, είσαι δύναμη κύριε Παρασκευόπουλο, είναι δύναμη ο Νίκος, λέει, ενώ ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος είναι η ψυχή του συλλόγου. Όλοι σας, εγώ δεν μπορώ να...
1: Όλοι βάζουμε από κάτι. Όλοι βάζουμε από κάτι για να σωθεί ο τόπος μας.
0: Ένας από αυτούς που δεν ξέρω αν είναι μέλος του συλλόγου, αλλά ξέρω ότι το πολεμάει ο άνθρωπος πάρα πολύ, κάνει τα δύνατα δυνατά. Τον εγνώρισα και μάλιστα προχθές στο Συμβούλιο Έξω της Επικρατείας, του πήρα και δηλώσεις. Είναι ο διευθυντής του Εσπερινού Λυκείου και πρώην δημοτικός σύμβουλος, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος. Να τον καλημερίσουμε, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλουμε να ακούσουμε και αυτού την άποψη. Σχετικά με το θέμα, τον ακούτε και εσείς κύριε Παρασκευόπουλε ταυτόχρονα. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα. Να ευχηθώ σε όλες τις μητέρες του κόσμου χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Έτσι, καταρχάς. Είναι σημαντική ημέρα η σημερινή για τη μητέρα μας. Είτε την έχουμε κοντά είτε όχι.
2: Σωστά. Βρίσκομαι μόλις 2 χιλιόμετρα από τη στέψη του φράγματος Ποινίου. Είναι το πατρικό μου σπίτι εδώ, Άγιος Δημήτριος.
0: Σας βρίσκουμε εκεί τώρα δηλαδή.
2: Ναι, 2 χιλιόμετρα από τη στέψη του φράγματος, όπως ονομάζεται έτσι με την ορολογία της. Το ανάχωμα που λέμε.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα θα βλέπετε φανταστικές εικόνες μπροστά σας.
2: Είναι φανταστικές οι εικόνες. Είναι ένα ιδυλιακό, πανέμορφο τοπίο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με φανταστικούς τρόπους και να γίνει το επίκεντρο του νομού Ηλίας.
0: Για βάλτε τώρα το μυαλό σας να σκεφτεί μετά από λίγο χρονικό διάστημα να βλέπετε ξαφνικά καθρέφτες μπροστά σας.
2: Θα είναι ένα άσχημο θέαμα καταρχάς, αντιαισθητικό, και από την άλλη βέβαια θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον, την αύξηση θερμοκρασίας, την επικινδυνότητα της αστοχίας αυτών των καθρεφτών, οι οποίες αστοχίες θα μπορούσαν να δηλητηριάσουν το νερό. Και να ξέρετε ότι μπροστά από το ανάχωμα λειτουργεί και το δηλητηριστήριο με το οποίο υδρεύεται η πόλη της Αμαλιάδας και άλλες κοινότητες.
0: Και άλλες κοινότητες, φυσικά.
2: Ένα δηλητηριστήριο που κόστησε 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
0: Ναι, όντως. Κύριε Χριστόπουλε, σας ακούει ταυτόχρονα ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο Νίκος.
2: Τους χαιρετισμούς μου να έχει ο Νίκος και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να μου πείτε για το Γιάννη το Παρασκευόπουλο κύριε Χριστόπουλε. Έχει δώσει τα πάντα ο άνθρωπος αυτός για να προστατεύσει και τη λίμνη και έχει βοηθήσει και σε άλλες περιπτώσεις στην περιοχή εκεί πέρα. Αυτό δείχνει ότι αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του.
2: Ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος είναι ένας δυναμικός άνθρωπος. Καταρχάς έχει δώσει εργασία σε πάρα πολλά παιδιά της περιοχής μας. Όταν αποφασίζει ότι έχει δίκιο προς μια κατεύθυνση, δίνει και την ψυχή του ακόμα. Τον θαυμάζω και τον συγχαίρω.
0: Και είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ λίγοι.
2: Είναι λίγοι. Τώρα, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Έτσι. Τώρα για πέστε μου, βρεθήκατε κι εσείς προχθές στο Συμβούλιο Επικρατείας, μπήκατε στην αίθουσα, τι αποκομίσατε, ποιες ήταν οι εντυπώσεις δικές σας κύριε Χριστόπουλε?
2: Αποκομίζω μια θετική εντύπωση και ελπίζω η εντύπωση που έχω γίνει να γίνει και πράξη. Ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε για αυτή την υπόθεση. Πρέπει όμως να σας συμπληρώσω ότι εγώ θα το πω και έτσι, επικοινώνησα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση.
0: Τον είχαμε στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Ναι, για πέστε μου.
2: Το είδα και αυτό. Επικοινώνησα μαζί του. Θυμάμαι ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Φαρμάκης, ο κύριος Κοροβέση και οι άλλοι, πριν αρκετά χρόνια, ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας να μας παρουσιάσουν τους επενδυτές. Η εικόνα που αποκόμισα εγώ εκείνο το βράδυ, γιατί μ' αρέσει να είμαι ακροατής, μ' αρέσει να ακούω προσεκτικά τι λένε, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν θετικοί προς την επένδυση. Mm. Και ξαφνικά στο τηλεφώνημά μου προχτές μου είπε ο κύριος Κοροβέσης, και ας με διαψεύσει αν θέλει, ότι είναι αρνητικοί πλέον. Είναι αντίθετοι στην επένδυση.
0: Μα μας το είπε και εμάς. Μας το είπε και εμάς.
1: Κύριε Γαρεφάλου, συγγνώμη που σημαίνει μια μικρή διακοπή, κύριε Χριστόπουλε, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και ευχαριστούμε που το καταθέτετε.
2: Το καταθέτω δημόσια.
1: Άρα ο κύριος Κοροβέσης μπορεί να συνδράμει ώστε το θέμα να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί ανώτατο όργανο της περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σωστά.
1: Αν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίσει ότι στη λίμνη Πηνιού δεν μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά, οποιασδήποτε μορφής φωτοβολταϊκά, μικρά ή μεγάλα, το θέμα έχει τελειώσει, 10 νομοθεσίες να αλλάξουν.
0: Και βοηθάει πολύ και το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Ας το φέρει λοιπόν ο κύριος Κοροβέσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μα κύριε Χριστόπουλε,
1: λοιπόν, το επόμενο έτοιμά μας.
2: Του το ζήτησα και ανταπάντησε,
0: ναι,
2: ότι η άποψη της Περιφέρειας είναι γραμμένη στα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου και ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μου τη στείλει. Ότι είναι αρνητική η άποψή τους. Ωστόσο, εγώ του είπα, βάλτε το θέμα προημερησίας διατάξεως, διότι είναι αρκετά επίκαιρο. Εκδίδεται απόφαση 27 Μαΐου, θα συμβάλλετε ως προς αυτή την κατεύθυνση, και μου είπε δεν μπορούμε να το βάλουμε.
0: Για ποιο λόγο, ακόμα και ως έκτακτο, μπαίνει αυτό.
2: Γιατί λέει ότι έχει ήδη γραφτεί στα πρακτικά η άρνησή του.
1: Αφού έχει γραφτεί στα πρακτικά, μπορεί να επιχθεί η αντιπολίτευση και να μπει.
0: Μισό λεπτό. Στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν εκπροσώπησε την περιφέρεια και δικηγόρος ή δικηγόροι?
1: Όχι, οι δικηγόροι δεν εκπροσώπησαν την περιφέρεια υπέρ του συλλόγου. Ήταν εναντίον του συλλόγου. Εναντίον της προσφυγής.
0: Α, αυτό ακούγεται πρώτη φορά.
2: Και ήμασταν. Στην προκειμένη περίπτωση.
0: Οξύμορο, πραγματικά οξύμορο. Άρα ο κύριος, επειδή έχει πάρει αναβολή μέχρι τις 27 Μαΐου προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις, αν αυτό που λέει ο κύριος Κοροβέσης το εννοεί, θα μπορούσε να δώσει στους εκπροσώπους, τους νομικούς της περιφέρειας, το πρακτικό αυτό
2: να κατατεθεί
0: στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αλλιώς, νομίζω ότι η Περιφερειακή Σύμβουλη, ένας αριθμός περιφερειακών συμβούλων της περιοχής, βάσει του νόμου που θα συμπλήρωνε έναν ικανό αριθμό, θα μπορούσε να φέρει το θέμα ως έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο προκειμένου να πάρθει ξεκάθαρη απόφαση.
1: Και όλοι οι αντιπολίτευσα συνδράμεις.
2: Να προσθέσω κάτι αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, σωστά.
2: Είδα ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν παρέστη κανένας από τους περιφερειακούς συμβούλους.
1: Κανένας, είναι αλήθεια.
2: Κανένας δεν παρέχει.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο Χριστόπουλος.
2: Έχω αυτή την εντύπωση ότι δεν είδα κανέναν εκεί. Συνεπώς, πόσο αρνητική είναι? Είναι αρνητική από τον καναπέ τους? Είναι αρνητική στα λόγια? Η παρουσία τους εκεί θα ήταν, νομίζω, θετική για την υπόθεση και για το σύλλογο της Λίμνης Πηνιού που αγωνίζεται.
1: Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που λέει ο κύριος Χριστόπουλος, γιατί μου θύμισε κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί. Μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο δικηγόρος της Περιφέρειας υπερασπίστηκε τον υπάλληλο που υπέγραψε τα 185 τοπογραφικά και τα διοδότησε, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι πίσω από αυτά τα τοπογραφικά. Ναι. Μάλιστα. Εγώ να κάνω την ερώτηση του εκατομμυρίου τώρα. Είσαι υπάλληλος μιας περιφέρειας. Έρχεται σε μία μέρα, όχι σε 185 μέρες, σε μία μέρα ένας μηχανικός, σου δίνει 185 τοπογραφικά, 33 ενεργειακές κοινότητες που έχουν όλες την ίδια έδρα, όλες το ίδιο κεφάλαιο, όλες τον ίδιο λογιστή, και εσύ κάνεις τη δουλειά σου, είσαι τυπικός και της αδειοδοτής. Εντάξει.
0: Κύριε Παρασκευόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω εδώ ότι μου στέλνει μια συνομιλία που υπήρξε μέσα στο Συμβούλιο, οι δικηγόροι ήταν ενάντια, λέει, στη βούληση του συλλόγου και μάλιστα είπαν ότι δρούν για το κοινό καλό, είπαν ότι τα θέλουμε τα φωτοβολταϊκά και φωνάξατε εσείς ο ίδιος ότι είναι ντροπή και κοροϊδία. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που μου στέλνουν.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Επιβεβαιώνεται και από μένα.
1: Όπως με συγχωρείτε, το πιο σημαντικό από όλα ξεχάσαμε να πούμε. Η κυρία Κοσμά, αν δεν κάνω λάθος, εκπροσώπησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είπε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει λάβει όλες τις διατάξεις και όλες τις εγκυκλίους για τις ενεργειακές κοινότητες. Κανονικά δεν θα έπρεπε να αδειοδοτήσει και γενικότερα αυτό που άφησε να εννοηθεί ήταν ότι η Περιφέρεια γράφει στα παλιά της τα παπούτσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό υπόθηκε μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι στα πρακτικά, η κατάθεση της κυρίας Κοσμά είναι καταγεγραμμένη, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Εκπροσωπούσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δε Υπουργείο Περιβάλλοντος αξίζει να σημειωθεί ότι έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του, είναι το μόνο Υπουργείο που κάνει τελικά σωστά τη δουλειά του. Ναι. Το 2025 το Σεπτέμβρη, ναι, όταν έφερε αυτό το νόμο για την προστασία του ταμιευτήρα πόσιμου νερού, που είναι η λίμνη του ποινιού, και τη χαρακτήρισε έτσι, εθνική σημασία. Αυτό το κομμάτι το οποίο συζητάμε, το περιβόητο, από το 0,93 μέχρι το 100, αυτή τη ζώνη περιμετρικά, την έχει κόκκινη. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Στο χάρτη, ναι. Κατάλαβα, πολύ καλά.
1: Βάσει νόμου δεν μπορείς να επιχειρήσεις κοντά σε αυτή τη ζώνη. Πρέπει να έχεις μια απόσταση τουλάχιστον 100, μπορεί και 1000 μέτρα, αναλόγως το πόσο βαριά είναι η βιομηχανία ή η βιοτεχνία που κάνει.
0: Αν όλα αυτά τα στοιχεία είναι κατατεθειμένα στο Συμβούλιο Επικρατείας, επειδή έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πάρουν απόφαση σωστή για το συμφέρον του τόπου και των πολιτών εκεί πέρα. Γιατί πραγματικά, κακά τα ψέματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι υπέρ των φωτοβολταϊκών, να λέμε πάντα την αλήθεια, και όλοι μας έχουμε κομματική ταυτότητα, οι περισσότεροι μάλλον. Λοιπόν, ξέρουμε ο καθένας τι εκπροσωπεί και τι πιστεύει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε κάθετα να πηγαίνουμε να τοποθετούμε φωτοβολταϊκά.
0: Ναι, θέλω να καταλήξω και να πω ότι τελικά δεν πρέπει να βάζουμε τα κόμματά μας μπροστά.
1: Πρέπει να βάζουμε. Κάτι, κύριε Καρυφάλου. Όταν κάναμε την επίσκεψη εκεί στο φράγμα, εκεί στην τεχνητή λίμνη, υπάρχει ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Κέντρο. Εκεί κάποιοι άνθρωποι μπροστά από το ανάχωμα έχουν κάποιους στάβλους, κάποια λιοστάσια, τέλος πάντων έχουν κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτό το κομμάτι μπροστά από το φράγμα που ξεχάσαμε να το πούμε είναι 1500 στραγμάτα, τα οποία είναι και αυτά παλωτριωμένα.
0: Ναι.
1: Η μηχανική, λοιπόν, κάποια άγνωστη μηχανική που δεν μάθαμε ποτέ, μπήκαν, έκαναν εμβαδομέτρηση κανονικότατα και ενημέρωσαν τους ανθρώπους ότι θα μπουν και μπροστά από το ανάχωμα φωτοβολταϊκά πέριξ του ποταμού και θα μπουν και πλωτά. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Για τερατουργήματα.
0: Ναι.
2: Κύριε Γαρυφάλου, προστασίας...
0: Ναι, κύριε Χριστόπουλε, σας ακούμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, μια και αναφέρθηκε ο Νίκος στο έμπροσθεν του φράγματος κομμάτι. Το έμπροσθεν του φράγματος κομμάτι, επειδή ο πατέρας μου αείμνηστος εργάστηκε 40 ολόκληρα χρόνια εκεί, αποβίωσε το 2014, μπροστά το φράγμα έχει μια τεχνολογία της εποχής που φτιάχτηκε. Σωληνώσεις στο πρανές, από τις οποίες με ένα μηχάνημα μετρούσαν την υγρασία που μπορεί να έχει το ανάχωμα. Μπορούσαν έτσι να διαπιστώσουν το μέγεθος της υγρασίας του αναχώματος, ώστε να ανακαλύψουν αν πρόκειται για ρήγμα σε κάποιο σημείο του αναχώματος. Σε μια τέτοια περίπτωση διαπιστώθηκε μεγάλος φόρτος υγρασίας και αν κάποιος δει μπροστά από το ανάχωμα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι όπου έχουν γίνει τσιμεντοενέσεις και προφυλάχθηκε το φράγμα από την κατάρρευση σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
2: Αν λοιπόν τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά μπροστά από το ανάχωμα, καταργείται ένας τρόπος ασφάλειας του φράγματος.
0: Σωστό και αυτό.
2: Να το πω, γιατί
0: είναι
2: το
0: πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί εκεί να τοποθετηθούν τίποτα άλλο εκτός από το τριφύλι που έχει για να συγκρατεί το χώμα από τις βροχές και για να μπορεί, να μπορεί κάποιος να δει πόσο ασφαλές είναι το φράγμα. Και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί όπως σας είπα, ο πατέρας μου εργάστηκε 40 ολόκληρα χρόνια και πριν διοριστεί εκεί την εποχή εκείνη, είχε εργαστεί στην τοπογραφική υπηρεσία, η οποία είχε καταμετρήσει τις εκτάσεις τις οποίες θα πλημμύριζε η λίμνη, όπως το χωριό Μπαλί που φαίνεται κατά καιρούς ανάλογα με τη στάθμη η εκκλησία, οι Ξενιές, το Νταούτι, το Σούλι, ένα μεγάλο κομμάτι της Κεραμιδιάς, του Κάμπου. Όλες αυτές οι εκτάσεις είχαν καταμετρηθεί από την τοπογραφική υπηρεσία της εποχής και οι άνθρωποι είχαν αποζημιωθεί για τις εκτάσεις που είχαν απαλωτριωθεί προκειμένου να καλυφθούν.
0: Είναι φοβερά αυτά που ακούμε σήμερα. Ειλικρινά σας ακούμε,
1: κύριε Χριστόπουλος. Μου δίνει μια πολύ καλή πάσα για να αναφέρω κάτι το οποίο, γιατί σας λέω είναι τόσα πολλά που δεν τα θυμόμαστε.
0: Απλά να κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Τελευταίο και κλείνουμε. Λένε συνήθως ότι η μισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Ναι. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι κύριοι και λένε η διαχείριση της παραλίμνιας έκτασης έχει περάσει στο ΓΟΕΒ με τα παραχωρητήρια του 1983.
0: Μπράβο.
1: Τα παραχωρητήρια δεν έχει δει κανένας.
0: Τα παράνομα που
1: όχι τα παράνομα μισθωτήρια.
0: Α, τα παραχωρητήρια λέτε. Α, ναι.
1: Τα έχει δει κανένας, τα έχει διαβάσει κανένας.
0: Δεν ξέρω.
1: Το παραχωρητήριο του 1983, επειδή το έχω, λέει το εξής. Ναι. Παραχωρούμε τη χρήση, την διαχείριση στο ΓΟΕΒ, γιατί τα πρανή της λίμνης απαγορεύεται να κάνεις οτιδήποτε, διότι επιφέρει προσχώσεις. Τα δε επίπεδα κομμάτια εκεί που θέλουν να τοποθετήσουν τα φωτοβολταϊκά, επειδή απορρέουν τα νερά όταν ανεβαίνει στάθμη και φτάνει το νερό στον υπερχειλιστή, επιτρέπεται να κάνεις μόνο βόσκηση και μονοετή καλλιέργεια. Και αυτή η γη να δίνεται στους αγρότες αντισταθμιστικά, διότι οι αποζημιώσεις που πήραν, όπως είπε ο κ. Χριστόπουλος, ήταν πολύ χαμηλές. Έχασαν τις περιουσίες τους με πολύ μικρό αντίτιμο. Πώς λοιπόν, ενώ το κράτος σου δίνει τη δυνατότητα να δώσεις ανταποδοτικά στους πολίτες τη γη, πας εσύ και λες θα βάλω φωτοβολταϊκά. Πώς νομοθετείς? Δεν το είδες στο παραχωρητήριο του 83 όταν έκανε στο νόμο το 25 επί της χιάρα και λένε θα δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν φωτοβολταϊκά? Βέβαια, σε απλά ελληνικά αυτός ο νόμος είναι ένα άγραφο χαρτί, διότι λέει θα δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν φωτοβολταϊκά όπου επιτρέπεται. Μα δεν επιτρέπεται όμως.
0: Συγκλονιστικό στοιχείο και αυτό που καταθέτεται, κύριε.
1: Μα δεν επιτρέπεται.
0: Συγκλονιστικό.
1: Δηλαδή παίζουμε με τα ελληνικά, σαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι στα φωτοβολταϊκά, όχι στη συγκεκριμένη επένδυση. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι όχι στα φωτοβολταϊκά. Είναι όχι στη συγκεκριμένη επένδυση. Και λέω σε απλά ελληνικά. Αν έρθει κάποια άλλη επένδυση μικρότερη, θα τη δεχτείτε?
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή εδώ έχουμε μάθει να παίζουμε με τις λέξεις.
0: Ο κύριος Νίκος στέλνει, λέει, μας πέσανε τα αυτιά και χάσαμε την μπάλα με αυτά που ακούμε. Κλασικό ελληνικό δημόσιο. Η κυρία Κάλλη, πολύ ενημερωτική εκπομπή. Ευχαριστούμε. Πού είναι δήμαρχος ο κύριος Χριστόπουλος? Δεν είναι δήμαρχος. Ο κύριος Χριστόπουλος είναι κάτοικος.
2: Δεν είμαι δήμαρχος.
1: Μακάρι να τον είχαμε δήμαρχο.
2: Είμαι πρώην δημοτικός σύμβουλος.
0: Έτσι.
2: Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κλείνοντας, ναι, γρήγορα,
0: ναι,
2: μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για την αρχαία Ήλιδα, που είναι εδώ κοντά μας, στο 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που βρίσκομαι εγώ τώρα. Ταυτόχρονα στο ενδιάμεσο είναι ένα μετόχι της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, που λέγεται Σωτηρούλα, τη λέμε εμείς οι ντόπιοι εδώ. Κάποτε είχα φέρει εκεί στην περιοχή τον πρόεδρο της UNESCO Νήσων και Πειραιώς, τον κύριο Μαρονίτη, και μου είχε πει, ρε άνθρωποι, εσείς εδώ πέρα έχετε τη λίμνη Θαβόρ, γιατί η θέα ήτανε απίστευτη προς τη λίμνη, προς τον κάμπο της Ηλίας και προς την αρχαία Ήλιδα και την Ακρόπολη της. Και μέσα στο φράγμα, στην άκρη του φράγματος, είναι η Αρμάτοβα, η λεγόμενη σε εμάς εδώ.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έχουμε τρία brand names φοβερά.
0: Η Παναγία η Πορταΐτισσα λέγεται το μοναστήρι.
2: Το μοναστήρι λέγεται Σωτηρούλα και είναι μετόχη της Παναγίας της Πορταΐτσας, της Μονής Ιβύρων.
0: Α, γιατί μου λένε, ναι, μετόχη της Ιεράς Μονής Ιβύρων, έτσι μου λένε, ναι.
2: Κάθε χρόνο 6 Αυγούστου, από την παραμονή κιόλας, έρχονται εκπρόσωποι της Μονής Ιβύρων και γίνεται λιτανία εκεί και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και η θέα είναι πανέμορφη.
0: Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα.
2: Φανταστείτε τη σύνδεση με μονοπάτια από την αρχαία Ήλιδα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο στη Σωτηρούλα, από τη Σωτηρούλα στο Φράγμα, και αν γίνει η περιμετρική του Φράγματος που εμείς το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια, να φτάνουν τα μονοπάτια μέχρι την Ηλιακή Πύλο, που είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος και είναι και αυτός εγκαταλελειμμένος στη μοίρα του από τους ηθήνοντες κατά καιρούς.
0: Είναι σημαντικά αυτά που ακούμε, πραγματικά. Να κλείσουμε με ένα συμπέρασμα, και αν συμφωνείτε με το δικό μου το συμπέρασμα, να το κλείσουμε. Θέλω καταρχήν να δώσετε χαιρετισμό στο φίλο μου το Μάκη τον Περάτη, να του δώσετε αυτή την εκπομπή, γιατί έχει βοηθήσει ο άνθρωπος αυτός πάρα πολλά χρόνια, ασχολείται με αυτό το θέμα και έχει βοηθήσει πολύ την περιοχή. Λοιπόν, εμένα το συμπέρασμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χριστόπουλε και κύριε Παρασκευόπουλε, ότι αν δεν είχε στείλει δικηγόρους η περιφέρεια, το εφταμελές του Συμβουλίου της Επικρατείας θα είχε αποφαυθεί με 7-0 υπέρ του Συλλόγου και της απέτησης για μη τοποθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου. Η συμμετοχή των δικηγόρων έδωσε αυτή την αναβολή για κατάθεση προτάσεων στις 27 του Μάη. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα σαν απλός ταπεινός πολίτης.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Καταλάβατε. Να είστε καλά.
2: ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά και
2: εσείς
0: δύο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και πολύ ζέστη λέει θα έχει η επόμενη εβδομάδα. Ο τόπος αυτός, εκεί η λίμνη του Πηνιού, όλα αυτά τα μέρη εκεί πέρα, γενικότερα η Λία, έχει φανταστικά μέρη. Πιστέψτε με, όσοι δεν έχετε πάει, πιστέψτε με, είναι φανταστικά τα μέρη. Καλημέρα Φάνη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Τάσος, ο φίλος μου Γρηγόρης από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Κλείνουμε σιγά. Τα λέει ο άλλος, δεν μένεις καμιά ώρα παραπάνω. Όχι, φεύγω. Έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και εφημερίδες. Έχουμε να προετοιμαστούμε και για την τηλεοπτική της επόμενης εβδομάδας. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα, εκεί θα δώσουμε το ραντεβού μας. Την Τετάρτη στο Alert στις 8 το βράδυ. Αυτοδιοίκηση Alert, τηλεοπτική εκπομπή. Και την Πέμπτη επίσης αυτοδιοίκηση Alert πάλι στις 8 το βράδυ. Ραδιοφωνικά δίνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 7 η ώρα το πρωί, με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο φίλος ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης, που θα τον αφήσω, έχει ακόμα χρόνο μπροστά του, τι να τον κάνουμε, δουλειά. Έχει πολλές εκπομπές να διαχειριστεί στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ευχαριστούμε λέει ο Θανάσης, ευχαριστούμε λέει ο Νίκος, και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Mike FM. Παραμείνετε, γιατί έχετε να ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Να είστε καλά, δεύτερο δελτίο ειδήσεων, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας λόγω της ασυδοσίας των servicers, οι οποίοι προκρίνουν τις κατασχέσεις και την υφαρπαγή των ακινήτων αντί τις βιώσιμες ρυθμίσεις χρέους. Η καθυστέρηση του αρίου πάγου στην καθαρογραφή της απόφασης για τον υπολογισμό των επιτοκίων στην ουσία λειτουργεί ως ασπίδα για τα φαντς, διότι τους επιτρέπει την ίσπραξη παράνομων πανατοκίων. Σοκαριστικές καταγγελίες αποκαλύπτουν την αυθαιρεσία από τις οφειλές που δεκαπλασιάστηκαν, όπως φερρυπίν από περιπτώσεις 20.000 ευρώ χρέους σε 200.000 ευρώ, αλλά και πληστηριασμούς που έγιναν ακόμη και για εξοφλημένα δάνειο. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών για κυκλοφοριακό μπλόκο που βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 4 το μεσημέρι σε μεγάλο μέρος της Αττικής λόγω της ολοκλήρωσης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Αθλητές διασχίζουν την παραλιακή ζώνη από τον Πειραιά έως το Σύνταγμα. Σταδιακές διακοπές και απαγόρευση στάθμευσης ισχύουν σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Συγκρού, καθώς και σε δήμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε επηρεαζόμενες περιοχές. Η οργάνωση θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προετοιμάζει και τέταρτη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο καταγεγραμμένες συνομιλίες από το 2021 έως το 2023 που αποκαλύπτουν πολιτικές παρεμβάσεις στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένας πρώην υπουργός, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές οι οποίοι φέρονται να ζητούσαν ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις για ιδιώτες από στελέχη του οργανισμού που τελούσαν υπό παρακολούθηση. Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας και της αρχής καταπολέμησης της διαφοράς. Εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που έφερε το ουκρανικής προέλευσης drone, το οποίο μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στην Λευκάδα για εξονυχιστική ψηφιακή και τεχνική ανάλυση. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη αν το σκάφος έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μυστικής αποστολής στη Μεσόγειο ή αν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Το MV Hondius έδεσε στην Τενερίφη υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος καθησύχασε για τον χαμηλό κίνδυνο διασποράς του Χανταϊού κατά την επιχείρηση της εκένωσης. Οι επιβάτες επαναπατρίζονται μέσω του σφραγισμένου διαδρόμου με ειδικές πτήσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες για καραντίνα. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται νέα συμπτώματα μεταξύ των επιβενόντων. Στο πλοίο παραμένουν 30 μέλη πληρώματος και ισορρός ενός θύματος για τη μεταφορά του στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί η πλήρης απολύμανση του σκάφους και των αποσκευών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προανήγγειλε το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, μετατοπίζοντας το βάρος από το πεδίο των μαχών στη διπλωματική πλέον παγίωση των ρωσικών εδαφικών κερδών. Η κίνηση ερμηνεύεται ως τροφή σε μοντέλο παγωμένης σύγκρουσης, ποντάροντας τη διεθνή κόπωση και τις νέες διεθνείς ισορροπίες. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
5: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ορθοδοξία στην πράξη με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλίου Πόλεως, στον Μάχη 99,8. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρι ο Θεός ημών εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Αναστάς, ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη, αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, ετούτην την ημέρα του Κυρίου, Κυριακή της Σαμαρίτιδος του 2026 μετά Χριστόν, που μας άφησε ο Θεός την ευκαιρία να τον τιμήσουμε αυτήν την ημέρα στην λατρευτική σύναξη και να τιμήσουμε συνάμα και τους Αγίους που η Εκκλησία μας προβάλλει. Με την βοήθεια του ηχολήπτη μας, του Θεόδωρου Μπαρμπαρή και την παρουσία ως αναγνώστου, του αναγνώστου της Ιεράς Μητροπόλεως Πρικονήσου του Δημητρίου, θα κάνουμε σήμερα την εκπομπή μας προς εσάς και ευχόμαστε ο Θεός δια πρεσβειών της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος να φωτίζει πάντα σημάς, τους τε άρχοντας και τους αρχόμενους, σε αυτήν την πατρίδα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την ευλογημένη ακρότητα του κόσμου. Γιατί κάθε μέρος του κόσμου είναι ένα άκρο του. Είναι μια αρχή αλλά και ένα τέλος ταυτόχρονα. Τούτη λοιπόν την ημέρα της Κυριακής της Σαμαρίτιδος προβάλλεται από την Εκκλησία μας η Ευαγγελική Περικοπή που αφορά τη συνάντησή της με τον Χριστό. Και έχουμε αυτήν την ημέρα 10 Μαΐου να τιμάται ο Άγιος Σίμων, ο Απόστολος, ο ονομαστής και ζηλωτής, οι Άγιοι Αλφιός, Κυπρίνος, Φιλάδελφος, οι Αυτάδελφοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας και επίσης να τιμούνται ο Όσιος Λαβρέντιος, ο οποίος έζησε στην περιοχή της Μεγαρίδος και στην Σαλαμίνα, τιμάται ιδιαίτερα από την τοπική Μητρόπολη, ο Όσιος Ησύχιος, ο Ομολογητής, οι Άγιοι Έρασμος, Ονίσιμος και συναυτής 14 μάρτυρες, οι Όσιοι Πασαρίων, ο Πρεσβύτερος Αγάπιος και Φιλήμων, ο Άγιος Σίμων, Επίσκοπος Βλαδιμίρ και Σουσδαλίας, οι Άγιοι Ισίδωρος ο Μωρός και Συνέσεως του Ιρκούτς και αυτήν την ημέρα τελούμε σύναξη πάντων των Αγίων Πατέρων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως και η εορτή αυτή γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Εκκλησία της Παναγίας του Μπαλουκλή με συνάντηση όλων εκείνων οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα των Οφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η γιορτή ξεκίνησε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 24 Οκτωβρίου του 1991 και έτσι τιμώνται οι από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου έως και τον τελευταίο εναγίης Άγιοι που ιεράτευσαν αρχιερατικός στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Όμως αυτήν την ημέρα γίνεται και η σύναξη των Αγίων της Δημητριάδος στην τοπική Μητρόπολη από την εποχή του Μητροπολίτη Ηλία. Το 1970 καθιερώθηκε αυτή η γιορτή. Πρεσβείες όλων των Αγίων, ας έχουμε την χαρά να μπορούμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με ειρήνη. Και μέσα στην περίοδο αυτή την οποία η Εκκλησία μας ζει την λειτουργική της ζωή, συναντάμε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Είναι, αδελφοί μου, η γιορτή της Τετάρτης που μας πέρασε και είναι ακριβώς ο μεσασμός
της περίοδου του Πάσχα έως της Πεντηκοστής, δηλαδή 25 μέρες μετά το Πάσχα. Τετάρτη λοιπόν, και η Εκκλησία μας προβάλλει και τιμά την του Θεού Σοφία. Γι' αυτό αυτήν την ημέρα γιόρταζε και πανηγύριζε ο ναός της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και κάθε άλλη εκκλησιά που έφερνε το όνομα της Αγίας του Θεού Σοφίας στη Νίκαια, της Βυθινίας, στην Τραπεζούντα, στο Κίεβο, με τελευταία που χτίστηκε, αδελφοί μου, για να αφιερωθεί στην του Θεού Σοφία, την εκκλησιά στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, στην Βαρσοβία. Ετούτη λοιπόν την γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, λίγοι την προσεγγίζουμε και την τιμούμε και την γνωρίζουμε. Όμως, για να την μάθουμε καλύτερα, θα ήθελα τούτη την ώρα να σας αναγνώσω την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζουμε την ημέρα της Τετάρτης της Πεντηκοστής, για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη είναι η γιορτή αυτής της ημέρας, γιατί αυτό που προβάλλει είναι πράγματι το σημαντικότερο της αποδοχής μας ως πιστών, δηλαδή η σοφία του Θεού. Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, κεφάλαιο 7, στίχοι 14 έως 30. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδαξε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνο που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο. Κι όμως, κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε? Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε. «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής μας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια, η περιτομή δεν έχει την αρχή της στον Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμα και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο? Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια». Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουν? Νάτος, όμως, που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από που κατάγεται, ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από που θα προέρχεται». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε «Και εμένα ξέρετε και από που κατάγομαι επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας, αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Η Ευαγγελική περικοπή της περασμένης Κυριακής αναφέρεται στον παράλυτο και την θεραπεία του δίπλα στην κολυμπήθρα. Έχουμε την χρήση του νερού. Σε αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν έρχεται ο Χριστός να αποκαλύψει το είναι του και να ελέγξει την εξουσία της εποχής, την θρησκευτική εξουσία, η οποία ταυτόχρονα ήταν και πολιτική για τους Εβραίους εξουσία, και να τους βάλει στη θέση τους. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο το οποίο έκανε την Εκκλησία μας να επιλέξει αυτό να είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής και να μας το προβάλλει δυναμικά, κρατώντας την γιορτή αρκετές μέρες και έχοντας από την έναρξή της έως την απόδοση ακούσει στην λατρεία ύμνους που καταγράφουν αυτήν την δοξαστική προς τον Θεό διάθεση του λαού, των υμνογράφων, για την αποκάλυψη της θεότητας του Ιησού Χριστού μπροστά στους ακροατές του στην συναγωγή.
Αναφερθήκαμε στους Αγίους της ημέρας και θα ήθελα με τη βοήθεια του Θεόδωρου να ακούσουμε το απολυτίκιο της Αγίας Φωτεινής, η οποία δεν έχει σήμερα την εορτή της, δεν είναι η μνήμη της, αλλά η αναφορά στην Ευαγγελική περικοπή σε αυτήν μας κάνει να την τιμούμε για μια δεύτερη φορά και έτσι να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ακούγοντας το απολυτίκιό της όπως έχει αποτεθεί στο ψηφιακό αποθετήριο Ορθόδοξη Φλόγα.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδος και θα περάσουμε στην ακρόαση του Αποστολικού Αναγνώσματος της ημέρας, το οποίο είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, όπως όλη η Αποστολή που διαβάζουμε από την ημέρα του Πάσχα. Είναι στο κεφάλαιο 11 και μεταξύ των στίχων 19 ως 30. Ο αναγνώστης τους είναι, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, ο Δημήτριος Παπαγιάννης, αναγνώστης διαχειροθεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πρικονήσου.
1: Εκείνες τις μέρες, οι Απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα, μετά τον διωγμό που ακολούθησε από τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν ως την Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για τον Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός, όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι, πολλοί κόσμος προσθέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σάβλο. Όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης, στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από το Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς, που τον έλεγαν Άγαβο, προανήγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδερφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σάβλο στους πρεσβυτέρους των Ιερουσαλήμων.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα στοιχειρά των ένων του Πάσχα που ψάλλονται κάθε Κυριακή έως της αναλήψεως, και τα δύο πρώτα από τα τέσσερα ήταν το μουσικό μας διάλειμμα. Το παραλάβαμε από το ψηφιακό αποθετήριο Μπόστον Μαλακασιώτης και ευχαριστούμε για την καταγραφή εκείνων ο οποίος το άφησε στο διαδίκτυο προς χρήση. Η ανάγνωση της ευαγγελικής περικοπής που αναφέρεται στην συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα θα παραλυφθεί τούτη την ώρα, γιατί είναι μακροσκελές το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, και αφού με λίγα λόγια περιγράψω το περιεχόμενό του, θα έχουμε την ευκαιρία να είναι μαζί μας ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μεταξάς, εφημέριος στο Ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, ο οποίος θα μας δώσει το σχόλιο του για αυτήν την ημέρα. Τι μας λέει λοιπόν σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή? Ο Χριστός σταματάει στο πηγάδι του Ιακώβ. Οι μαθητές φεύγουν να πάνε να φέρουν τροφές. Εκείνη την ώρα έρχεται μια γυναίκα από το παρακείμενο χωριό, την Σιχάρ. Η περιοχή ανήκει στη Σαμάρια. Οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες έχουν μια διάσταση μεταξύ τους. Σε αυτήν λοιπόν την συνάντηση της γυναίκας αυτής με τον Χριστό γίνονται κάποιοι διάλογοι. Ο Χριστός της αποκαλύπτει τα πράγματα της ζωής της. Την ρωτά να φέρει τον άντρα της και εν τέλει αποκαλύπτει σε αυτήν ότι όχι ένας αλλά 6 άντρες έχουν περάσει στη ζωή της. Οι 5 νόμιμα και αυτός με τον οποίον συζεί παράνομα. Και εν συνεχεία αυτή, γοητευμένη από τα λόγια του Χριστού, τρέχει να πάει στο χωριό της και να φέρει τους συγχωριανούς της να γνωρίσουν τον Μεσσία. Γιατί από τον διάλογο που ακολούθησε αυτή πίστηκε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στο πηγάδι δεν ήταν απλά ένας προφήτης αλλά ο Μεσσίας. Βέβαια στους συγχωριανούς της το λέει με ερωτηματικό και εκείνοι έρχονται. Εν τω μεταξύ έχουν γυρίσει και οι μαθητές, μιλούν με τον Χριστό, έλα να φας, πρέπει, απαντά, έχω φάει και αυτό το οποίο έφαγα είναι πολύ σημαντικότερο από τις τροφές τις γήινες. Τελικά, τι ήταν αυτό που είχε φάει ο Χριστός? Το κέρδος της Σιχάρ, δηλαδή το ότι αυτοί θα μάθαιναν την αλήθεια. Μέσα λοιπόν στον διάλογο της Φωτεινής με τον Χριστό ακούμε όλα εκείνα τα περί αληθούς προσκυνήσεως του Θεού και εν τέλει το Ευαγγέλιο καταλήγει με την υπόθεση προς όλους μας ότι η πίστη δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Δηλαδή, λένε οι κάτοικοι της Σιχάρ, δεν πιστεύουμε εσένα γυναίκα, αλλά είδαμε με τα μάτια μας τον Μεσσία. Πατέρα Ιωάννη, Χριστός Ανέστη.
1: Χρόνια καλά και ευλογημένα τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε, να δίνει ο Θεός δύναμη στον αγώνα σας και ευλογίες στην οικογένειά σας και την φυσική και την πνευματική. Σήμερα λοιπόν Κυριακή της Σαμαρίτιδος θα θέλαμε, έτσι όπως έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές, μία εκπομπή το μήνα, προτιμώντας να είναι η πρώτη του μήνα, να έχουμε το σχόλιο σας. Θα θέλαμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας να ακούσουμε τις σκέψεις σας πάνω σε αυτήν τη συνάντηση του Χριστού με την γυναίκα από την Σιχάρ, που αργότερα η Εκκλησία της έδωσε το όνομα Φωτεινή, γιατί σίγουρα ένα ελληνικό όνομα δεν μπορεί να είχε μια Εβραία. Εκεί σταματάω και ακούμε εσάς.
1: Ναι, καταρχάς είναι χαρά και τιμή για μένα να μιλάω στην εκπομπή σας και να προσφέρω και εγώ τις ταπεινές μου γνώσεις και εμπειρίες ίσως πάνω σε θέματα κατήχησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ.
1: Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο εκτιμώ ότι έχουμε να πούμε δύο πράγματα, δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή του Παραλίτου, είδαμε τον Κύριο να θεραπεύει ένα άρρωστο σώμα. Και τώρα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει μια άρρωστη ψυχή. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Εκκλησία μας ψυχοσωματικά βλέπει τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται για όλη του την ύπαρξη, για τη σωτηρία και της ψυχής και του σώματος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, νομίζω, να υποθεί. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό είναι ότι αυτή την περίοδο, την αναστάσιμη περίοδο που εμείς πορευόμαστε προς τη γιορτή της Πεντηκοστής, είναι η επόμενη μεγάλη γιορτή που καλούμεθα να βιώσουμε, όχι απλά να γιορτάσουμε, να βιώσουμε. Βλέπουμε τρεις συνεχείς αναφορές πάνω στο νερό. Δηλαδή, την προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή του Παραλίτου, μιλήσαμε για την κολυμβήθρα Βηθεσδά. Τούτη εδώ, την Κυριακή, θα γίνει αναφορά στο Φρέαρ Σιχάρ. Την επόμενη Κυριακή θα γίνει αναφορά στην κολυμβήθρα Σιλοάμ. Και αυτές οι τρεις λέξεις έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Θέλω να τις προσέξουμε αυτές τις τρεις λέξεις. Η Βηθεσδά, μας πληροφόρησε ο Ευαγγελιστής, νομίζω ήταν Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είχε 5 στοές. Εκεί σε αυτό το 5 εγώ λίγο ήθελα να βάλω το μυαλό μου να σκεφτεί. Γιατί 5 στοές? Γιατί μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι η Βηθεσδά είχε 5 στοές? Γιατί γίνεται αυτή η συγκεκριμένη αναφορά στο 5? Λοιπόν, η κολυμβήθρα Βηθεσδά συμβολίζει το βάπτισμα. Και υπάρχει μια αναφορά από τον ίδιο τον Ιησού προς τους μαθητές του. Αναστημένος ο Ιησούς. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πάντα τα έθνη. Αυτά τα έθνη από πού θα έρθουν? Θα έρθουν από τις 5 Υπήρους. Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία. Και εγώ έτσι θέλω να ερμηνεύσω αυτό το 5 στοές. Και φυσικά δεν είναι δική μου η ερμηνεία, αλλά με βοηθάει πάντα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει για όλα τα έθνη, χωρίς να έχει ανακαλυφθεί ακόμα ούτε η Αυστραλία, ούτε η Αμερική. Τώρα, σιχάρ. Σιχάρ σημαίνει στα εβραϊκά ανακούφιση. Και τι είναι η ανακούφιση? Ο Χριστός που ανακουφίζει μια ταλαιπωρημένη ψυχή. Και τι είναι Σιλοάμ που θα ακούσουμε την ερχόμενη εβδομάδα? Απεσταλμένος. Τι είναι ο Ιησούς? Απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα. Και γι' αυτό ο Ιησούς λέγεται και Σιλό στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 49, εδάφιο 10, στο εβραϊκό κείμενο λέει «Θα έρθει απεσταλμένος που οι λαοί θα υπακούσουν». Και ο απεσταλμένος λέγεται Σιλό. Επομένως βλέπετε ότι όλα εδώ είναι τόσο σοφά και σωστά μελετημένα και τοποθετημένα που πραγματικά εκείνος που ερμηνεύει τις αναφορές στο Ευαγγέλιο όχι απλά ενθουσιάζεται αλλά μετουσιώνεται. Τώρα για να έρθουμε στο κείμενο αυτό που μας απασχολεί, είναι το κείμενο της συνάντησης του Ιησού με την Σαμαρίτιδα και αυτός ο υπέροχος διάλογος που γίνεται

0: και ο Χριστός έφερε τη σωτηρία. Και ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι αυτό που αριστάνεται και ως φωτιά και ως νερό. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός είναι ο λόγος που και τούτη εδώ η Ευαγγελική Περικοπή διαβάζεται τούτη την περίοδο, καθώς προχωράμε για τη γιορτή της Πεντηκοστής, τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.
1: Πατέρα Ιωάννη, θα ήθελα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και παραμένοντας στην εκπομπή μας, να συνεχίσουμε λίγο τις σκέψεις σας ακούγοντας, που πραγματικά μέσα στη γιορτή της Πεντηκοστής που προβάλλεται η σοφία του Θεού, η δική σας κατάνθρωπον σοφία πλουτίζει τις γνώσεις μας αλλά και τις σκέψεις μας. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τα δύο δεύτερα των ένων, τροπάρια.
0: Ωραία.
1: Και θα συνεχίσουμε.

0: Γυρίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, εδώ στην εκπομπή Ορθοδοξία στην Πράξη, στη συνομιλία μας σήμερα με τον Δεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος πριν το μουσικό μας διάλειμμα και την ακρόαση των ύμνων των δοένων του Πάσχα που πήραμε από το ψηφιακό αποθετήριο Μπόστον Μαλακασιώτης, μας είπε πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις. Και πατέρα Ιωάννη, θέλω να σας προβάλλω αυτή τη στιγμή και να συνεχίσετε την σκέψη σας, ότι ο Χριστός στη μέση των ημερών από τη γιορτή του Πάσχα έως τη γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι και εβραϊκές γιορτές, ανεβαίνει στο ναό και διδάσκει. Εκεί λοιπόν οι Εβραίοι του λένε, μα πώς αυτός δεν έχει σπουδάσει, δεν ξέρει γράμματα, πώς μιλάει αυτός? Και εκείνος τους απαντά ότι αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου αλλά εκείνο που με έστειλε. Και τελειώνει την αναφορά του ότι μπορεί να με καταλάβει εκείνος ο οποίος αποδέχεται αυτόν που με έστειλε, δηλαδή τον Θεό. Σας βάζω μπροστά σας και αυτή τη σκέψη, γιατί η Εκκλησία μας βάζει την Μεσοπεντηκοστή μέσα στις γιορτές των νερών. Και τελικά το νερό είναι η ζωή μας, χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Και εσείς βάλατε κάτι πολύ σημαντικό μπροστά μας, τη θεραπεία του σώματος και τη θεραπεία της ψυχής δίπλα στο νερό. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Υπάρχουν πολλοί που θα αναρωτηθούν, μα το Άγιο Πνεύμα συμβολίζεται και με νερό? Και η απάντηση είναι ναι. Και γιατί είναι ο συμβολισμός αυτός και με νερό? Προσέξτε τώρα, στην προσευχή μας προς το Άγιο Πνεύμα εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε «καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Επομένως η ψυχή μας είναι ακάθαρτη από τα αμαρτήματα που καθημερινά πράττουμε, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με αυτό το θείο νερό, πλύνονται, σβήνονται και έτσι καθαρίζεται η ψυχή μας. Άλλωστε εδώ μην ξεχάσουμε και αυτό που λέει ο πνευματικός όταν τελειώσει η εξομολόγηση. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει σελελημένων και συγκεχωρημένων. Τώρα το νερό ξεδιψάει και ο άνθρωπος σήμερα διψάει πολύ. Άλλωστε αναφέρατε τη Μεσοπεντηκοστή και τι είπαμε στη Μεσοπεντηκοστή? Διψώσαν μου την ψυχή. Διψάει λοιπόν και για χαρά, διψάει και για αγάπη, διψάει για ζεστασιά, διψάει για σωτηρία. Και τελικά μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα ξεδιψάσει την διψασμένη από τα πάθη και τις αμαρτίες ψυχής μας. Και πώς θα το γευτούμε τώρα αυτό? Θα το γευτούμε από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Τους απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Και βλέπετε ότι το πρώτο δώρο είναι η χαρά. Και βλέπουμε ότι σήμερα, 2026 μετά Χριστόν, ο κόσμος δεν είναι χαρούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το πρώτο δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά και μετά είναι η ειρήνη.
0: Ελπίζουμε στην προσευχή σας.
1: Σήμερα δεν έχει χαρά.
0: Ελπίζουμε στην προσευχή σας να είναι η αναφορά προς τον Θεό να μας δίνει τη χαρά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για αυτήν τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
1: Δική μου χαρά και δική μου ευχαρίστηση να είμαι κοντά σας.
0: Ανανεώνω την πρόσκλησή μας για τον επόμενο μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη.
1: Λυθός Ανέστη σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε και σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μου ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε την Αγία Φωτεινή να υμνολογείται από το Απολυτίκιο προς αυτήν, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το κήρυγμα το οποίο έκανε ο Μιλών στο Ναό Αναστάσεως του Κυρίου Κημητηρίου Ηλιουπόλεως την περασμένη Κυριακή, Κυριακή του Παραλίτου. Και θα καταλήξουμε την εκπομπή μας με υμνολογήματα της Κυριακής της Σαμαρίτιδος. Με την ευλογία του Θεού και τις πρεσβείες της Αγίας Φωτεινής και των σήμερα τιμωμένων Αγίων, ας οδηγηθούμε στο υπόλοιπο της εβδομάδας με ειρήνη και χαρά, όπως μας προέτρεψε και ο πατήρ Ιωάννης. Χριστός Ανέστη.

Ημέρα του Κυρίου, καλουμένη από την Εκκλησία μας, Κυριακή του Παραλίτου, μας συγκέντρωσε στην σύναξη την Ευχαριστιακή για να τιμήσουμε τον Αναστάντα Χριστό και να τον συναντήσουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Και τούτη η φράση είναι εκείνη που μας θυμίζει αυτό που ακούσαμε στην Ευαγγελική Περικοπή, Μικέτη αμάρτανε. Εκείνο λοιπόν το οποίο σήμερα μας προβάλλει η Εκκλησία μας μέσα από τις αγιογραφικές αναγνώσεις είναι η θαυματουργία των Αποστόλων και του Χριστού και περιγράφεται στις πράξεις η έγερση του Ενέα ενός αποχρόνων παραλίτου και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου η έγερσης του παραλίτου, ο οποίος 38 χρόνια περίμενε να βρεθεί άνθρωπος για να τον βάλει πρώτον στην κολυμβήθρα και να θεραπευθεί. Και τελικά το πρόβλημά μας είναι εκείνη η φράση «άνθρωπον ουκ έχω». Και αυτό μπορούμε να το ακούσουμε από γονείς που έχουν παιδιά, από φίλους που έχουν γύρω τους ανθρώπους πολλούς, από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε υπεροχή και εξουσία, να λένε, και αν όχι ομολογώντας το, αλλά στα κατάβατα της καρδιάς τους, άνθρωπον ουκ έχω. Γιατί κάποιες φορές ο εγωισμός πάντοτε δεν μας αφήνει να ομολογήσουμε αυτήν την αλήθεια, ότι άνθρωπο ουκ έχω. Βρήκε λοιπόν άνθρωπο ο Ενέας, ήτανε ο Πέτρος που τον σήκωσε και τον θεράπευσε. Βρήκε άνθρωπο ο παράλυτος της κολυμβήθρας, τον Ιησού Θεόσον, εκείνος του είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και εν ονόματι του ο Πέτρος έκανε το ίδιο. Και εν τέλει η Εκκλησία μας σήμερα μας προβάλλει μέσα σε τούτη την περίοδο της Αναστάσεως από την Αποστολική Περικοπή, την Ανάσταση της Ταβιθά, της Δορκάδος, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, δηλαδή μιας γυναίκας που το όνομά της ήτανε Ελάφη. Και ο Πέτρος την ανάστησε πάλι εν ονόματι του Χριστού και δι' εκείνου της χάρη του. Και εκεί λοιπόν που συναντάμε την Ανάσταση της Ταβιθά στην περικοπή την Αποστολική, κατανοούμε ότι ο Πέτρος, έχοντας επίγνωση της φράσεως αυτής «άνθρωπον ουκ έχω», βλέπει τα ορφανά και τις χείρες στην κλίνη της νεκρής Ταβιθά να οδύρονται και να σλυπούνται και να σκέπτονται ότι έχασαν τον άνθρωπό τους, εκείνον που τους περιέθαλπτε. Και θέλοντας λοιπόν ο Πέτρος να δώσει πίσω τον ευεργέτη στους ευεργετούμενους και να τους δώσει την δυνατότητα να αλλάξουν το άνθρωπον ουκ έχω με το Ταβιθά έχουμε ξανά, την ανέστησε. Και αναστημένη η Ταβιθά συνέχισε το έργο της φιλανθρωπίας της ώστε κάποιοι άνθρωποι να μην επαναλαμβάνουν αυτήν την φράση «άνθρωπο νουκ έχω». Πόσες φορές είπα σήμερα αυτή τη φράση, αν τις μετρήσετε θα πείτε «ο παπάς δεν έχει τίποτα να πει σήμερα και μας λέει την ίδια φράση». Στα αλήθεια όμως όσες φορές και αν την πω και όσες φορές και αν την ακούσετε και όσες φορές και αν την ξαναπούμε σήμερα και αύριο και σε κάθε αύριο, θα συναντάμε απάνωτη στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η μοναξιά των ανθρώπων στο σημερινό είναι που όπου και αν στρέψουμε τα βλέμματά μας θα την συναντήσουμε. Η μοναχικότητα η οποία έχει καθοδηγηθεί από την εξουσία, γιατί παράγει κέρδος και φόρους. Θέλετε να σας το πω απλά?
Εκείνος που κάθεται μόνος του έτσι με ένα παράδειγμα, δεν θα σηκωθεί να πάει να ψωνίσει και να μαγειρεύσει, αλλά θα καλέσει τον διανομέα να του φέρει έτοιμο φαγητό, που το κόστος αυτού του φαγητού θα είναι τριπλάσιο, αν όχι και τετραπλάσιο, της μερίδος του φαγητού που θα έφτιαγνε μόνος του στο σπίτι του, και μάλιστα πολύ ακριβότερο όταν αυτό το φαγητό γινόταν για μια πενταμελή και άνω οικογένεια. Δείτε λοιπόν πως η εξουσία αυτών των αθεόφοβων, γιατί κάνουν το σταυρό τους μπροστά μας, αλλά είναι αθεόφοβοι, ή των άθεων που δηλώνουν και κάποιοι ότι είναι άθεοι, από τους εξουσιαστές μας στο τοπικό επίπεδο αλλά και στο παγκόσμιο γίγνεσθε, λειτουργούν τα πράγματα ώστε να μην έχουμε άνθρωπο. Γιατί πάντοτε και παντού κρύβεται αυτό το δίπολο, κέρδη και φόρη. Ένας λοιπόν μοναχικός άνθρωπος θα καταναλώσει, γιατί δεν σκέφτεται ότι του χρειάζονται για τους συναυτό της οικογενείας του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος στη ζωή, δεν τον νοιάζει τίποτα, θα τα χαλάσει όλα, θα τα φάει έως τελευταίο λεπτού. Και έτσι λοιπόν θα είναι εύκολος για την εξουσία να δουλεύει και να τους τα ακουμπά. Και αν ψάξετε καλά, βγάζοντας τα κομματικά σας γυαλιά, γιατί έτσι μας κρατούν οι λήθιους, μας βάζουν ένα κομματικό γυαλί μπροστά μας και δεν βλέπουμε. Αν βγάλετε λοιπόν τα κομματικά σας γυαλιά, που οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύετε ότι η δεξιά του υψίστου έχει καμία σχέση με την δεξιά την πολιτική, και ακολουθείτε σαν τους στραβούς στον Άδη πίσω από τους εχθρούς της πίστεως και των πιστών, που πάντοτε στη νεότερη εκκλησιαστική ιστορία είναι η δεξιά κυβέρνηση, με αποδείξεις, με νόμους χτυπάνε την εκκλησία στην καρδιά της μέχρι να την πεθάνουν. Οι άλλοι στέκονται απέναντι και φοβούνται και σου λέει μην το κάνουμε έτσι, εκείνοι κάθονται δίπλα και μας ξεσκίζουν τις σάρκες. Και αν λοιπόν βγάλουμε τα κομματικά μας γυαλιά και δούμε στα αλήθεια μπροστά, θα δούμε ότι εκείνοι οι οποίοι μιλάνε για το λαό, οι αριστεροί, ζούνε σαν βασιλιάδες, αλλά μιλάνε για το λαό. Είχαμε προχτές διαδηλώσεις, γέμισε ο τόπος στην Πρωτομαγιά. Ποιο λαό? Ποιο λαό? Πότε σας ενδιέφερε ο λαός? Ποτέ. Γι' αυτό και ο υπαρκτός σοσιαλισμός κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δεν άντεξε ούτε μια εκατονταετία. Και τελικά όλα αυτά που οι εξουσίες κάνουν γίνονται για να μπορούν να κρατήσουν τους ανθρώπους σε παραλυσία. Μερικά χρόνια πρωτύτερα από σήμερα, η Κυριακή του Παραλίτου ήταν η μέρα εκλογών. Τότε λοιπόν έγραψα ένα πάρα πολύ δυνατό κείμενο, ήταν το κήρυγμα που έκανα στην εκκλησία και μετά το κατέγραψα, με τίτλο 38 χρόνια παραλυσίας. 38 χρόνια ήταν ο παράλυτος εκεί στην Κολυμβήθρα και περίμενε. Και συνέπεσε τότε αυτή η εκλογική διαδικασία να είναι ακριβώς 38 χρόνια μετά την λεγόμενη μεταπολίτευση. Αυτήν την εγκληματική επιβολή της διάλυσης της πατρίδας μας. Γιατί από τότε ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων δεν είναι οι Τούρκοι, αλλά κάποιος που έφερε τουρκικό όνομα, ο Μαύρος Αλής. Εκείνος λοιπόν που όταν ήταν υπουργός συντονισμού πήρε τα πάντα από την εκκλησία ώστε να είναι υπόδουλή της και της έταξε μισθούς για τους παπάδες που δεν τους έδωσε αυτός, αλλά τους έδωσε μετά η δικτατορία.
Εκείνος λοιπόν, όταν πήρε την εξουσία, διώχνοντας και αλλάζοντας το πολίτευμα στην Ελλάδα, συστηματικά χτύπησε τι? Αυτά τα οποία κρατούν το γένος. Τη γλώσσα, την πίστη, και κατάφεραν σήμερα, τόσα χρόνια μετά την λεγόμενη μεταπολίτευση, έχουν φτάσει και περάσει τα 50, οι άνθρωποι να ζούνε με την ανάγκη να λυτρωθούν από τη μοναξιά τους. Γιατί? Γιατί στα παιδιά μας τους έδωσαν τόσα πράγματα να κάνουν που δεν έχουν χρόνο να δουν τους γονείς τους. Στους γονείς τους έβαλαν τόσες ανάγκες να έχουν που δεν μπορούν να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους. Μόνα λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνουν, μόνοι οι γονείς πορεύονται. Έφτιαξαν μόδα την ομοφιλοφιλία, γιατί οι γυναίκες καταναλώνουν εύκολα. Και αν λοιπόν και τα αγόρια μας γίνουν αγορίτσια, θα καταναλώνουν και αυτά. Γι' αυτό λοιπόν με συστηματικό τρόπο, μέσα από τις χαζές τηλεοπτικές σειρές που γελάμε στο ανάκλητρό μας, μέσα από την νομοθέτηση πραγμάτων τα οποία, αν τα σκεφτούμε πραγματικά χωρίς τα γυαλιά που σας είπα πριν, θα φρίξουμε, κατάφεραν αυτό που σας είπα, να έχουν τους ανθρώπους χωρίς ανθρώπους. Αν το σκεφτείτε και αν αντισταθείτε σε αυτό, κάνοντας τον διπλανό σας να νιώθει άνετα με το χαμόγελό σας, με το Χριστός Ανέστη σήμερα, κάνοντας τους συνήκους σας πλέον στα κλουβιά που μας έβαλαν να ζούμε στις πολυκατοικίες γνωρίμου σας, ώστε όταν ακουστεί ο θόρυβος τον τέταρτο από τους κλέφτες, να μην σφυρίζουμε αδιάφορα, αλλά να ενδιαφερθούμε και να μπούμε στη διαδικασία να αναλάβουμε δράση. Και αν αυτό γίνει, τότε θα ξαναγυρίσει στον κόσμο η ελπίδα. Σήμερα η επιτυχία τους είναι ότι μας στέρισαν την ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα μας? Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη με λέμε στην Παναγία, γιατί εκείνη μας προέβαλε τον Χριστό ως την μόνη ελπίδα. Σε αυτήν λοιπόν την μόνη ελπίδα που τον παράλυτο ήγηρε, ας στρέψουμε το βλέμμα μας, την προσευχή μας, και ας δώσουμε την ύπαρξή μας, ώστε να μην πει κανένας από μας ποτέ άνθρωπον ουκ έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Τουρκία επιχειρεί να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία της γαλάζιας πατρίδας μέσω νομοσχεδίου για την υφαλοκλειπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενσωματώνοντας στο εσωτερικό της δίκαιο χάρτες που αγνοούν την επίρρεια των ελληνικών νησιών, εγκλωβίζοντας έτσι την Αθήνα σε ένα σκηνικό νέων τετελεσμένων. Η Τουρκία χρησιμοποιεί στην ουσία τη διπλωματία ως επίσημη θωράκιση των διεκδικήσεών της από το Αιγαίο έως και την Κρήτη. Με το βλέμμα στο εσωτερικό εθνικιστικό ακροατήριο, ο Ερντογάν κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση και επιχειρεί την ενσωμάτωση των ανυπόστατων απαιτήσεων στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας. Χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας λόγω της ασυδοσίας των services, οι οποίοι προκρίνουν τις κατασχέσεις και την υφαρπαγή των ακινήτων αντί της βιώσιμη ρυθμίσης χρέους. Η καθυστέρηση του αρίου πάγου στην καθαρογραφή της απόφασης για τον υπολογισμό των επιτοκίων λειτουργεί ως ασπίδα για τα funds, επιτρέποντας την ύσπαξη παράνομων πανατοκίων. Σοκαριστικές καταγγελίες αποκαλύπτουν την αυθαιρεσία από οφειλές που δεκαπλασιάστηκαν, φέρει πίνα από 20.000 ευρώ χρέους σε 200.000 ευρώ, αλλά και πληστηριασμούς που έγιναν ακόμη και για εξοφλημένα δάνεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Τενερίφη η σταδιακή και ελεγχόμενη αποβίβαση των επιβατών του MV Hondius με την εφαρμογή αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων λόγω της έξαρσης του Χανταϊού. Η τακτική του σταδιακού επαναπατρισμού και της καραντίνας στοχεύει στον εκμηδενισμό του κινδύνου διασποράς, ενώ το σκάφος πρόκειται να οδηγηθεί στο Ρότερνταμ για την πλήρη απολύμανσή του. Οι ιθανόντες παραμένουν στους 3. Την προσοχή των οδηγών εφιστούν οι αρχές για το κυκλοφοριακό μπλόκο που βρίσκεται σε ισχύ έως τις 4 σε μεγάλο μέρος της Αττικής λόγω της ολοκλήρωσης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Αθλητές διασχίζουν την παραλιακή ζώνη από τον Πειραιά έως και το Σύνταγμα. Σταδιακές διακοπές και απαγόρευση στάθμευσης ισχύουν σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας όπως τη Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας, την Πανεπιστημίου και τη Συγκρού, καθώς και σε δήμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Αγριοφωνικό σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης με θύμα έναν άντρα, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα μετά από αιματηρή συμπλοκή με δύο Ρωμά σε σπίτι της περιοχής. Οι δράστες ομολόγησαν ότι πέταξαν τη σωρό στο ποταμό Λουδία, όπου η ΕΜΑΚ και η αστυνομία διεξάγουν τώρα εξονυχιστικές έρευνες για τον εντοπισμό της. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προετοιμάζει τέταρτη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο καταγεγραμμένες συνομιλίες από το 2021 έως και το 2023 που αποκαλύπτουν στην ουσία πολιτικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένας πρώην υπουργός, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές, οι οποίοι φέρονται να ζητούσαν ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις για ιδιώτες από στελέχη του οργανισμού που τελούσαν υπό παρακολούθηση. Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας και της αρχής της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
8: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Μάχη FM, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή φωτοτεχνικό Στέλιο Φωτόπουλο και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη για μία ακόμα φορά στη μαγική κονσόλα του ήχου. Από εχθές όλη η Ελλάδα σχεδόν παρακολουθεί αμήχανη, άφωνη, ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ασήμαντο και δεν είναι άλλο από ένα θαλάσσιο ντρόουν αυτοκτονίας το οποίο ανακάλυψαν κατά τύχη ψαράδες στη Λευκάδα. Ένα θαλάσσιο αυτόνομο σκάφος του οποίου η κατασκευή δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μιλάμε για το Μαγκούρα V5, ένα ντρόουν αυτοκτονίας ουκρανικής κατασκευής. Ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα του οποίου η μοναδική αποστολή είναι αποστολή αυτοκτονίας, φορτωμένο και το συγκεκριμένο με 300 περίπου κιλά εκρηκτικής ύλης, με πυροκροτητές, βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Το περιστατικό έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι, βρέθηκε από ψαράδες οι οποίοι θεώρησαν σκόπιμο να το δημιουργήσουν μέχρι το λιμάνι της Λευκάδας. Παρατήρηση πρώτη. Αδερφιά, όταν ή αν σας τύχει κάτι τέτοιο, πόσες φορές θα πει κάποιος ότι μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο κάτι τέτοιο στη ζωή του, ενημερώνουμε τις αρχές. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτή είναι η ενδεδειγμένη, αυτή είναι η σωστή λύση, αυτή είναι η σε εισαγωγικά ασφαλής λύση. Φανταστείτε, αυτοί οι οποίοι έστειλαν αυτό το μη επανδρομένο όχημα εκεί, το οποίο ήταν με αναμένη τη μηχανή, το οποίο ήταν σε λειτουργία, με τους αισθητήρες σε λειτουργία, με δύο συστήματα Starlink, από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν, σε λειτουργία, να πυροδοτούσε το συγκεκριμένο όχημα. Τι θα σημαίνει αυτά για τη ζωή των ψαράδων σε πρώτη φάση? Σε δεύτερη φάση μεταφέρθηκε, όπως μάθαμε, σε λιμάνι της Λευκάδας από τους ψαράδες και από εκεί το παρέλαβαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η πυροτεχνική του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι το αφόπλησαν και χθες, νομίζω το βράδυ, μεταφέρθηκε σε μονάδα του πολεμικού ναυτικού εντός του νομού Αττικής, όπου εξετάζεται. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι τόσο απλή. Είναι μια υπόθεση η οποία πολλοί τη σχετίζουν με το χτύπημα το οποίο είχε γίνει σχετικά πρόσφατα νοτίως της Κρήτης σε ένα ρωσικό τάνκερ. Και το επαναλαμβάνω γιατί δεν αμφισβητείται η προέλευση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους. Είναι αυτά με τα οποία τις προηγούμενες ημέρες βγήκε στη δημοσιότητα οι διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνει η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση του Κιέβου, την ουκρανική κυβέρνηση, την οποία πολλαπλώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ευεργετήσει, την κυβέρνηση του κ. Ζελένσκι, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έφεραν να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή, τον κ. Ζελένσκι, ο οποίος δεν είχε να πει ούτε μία καλή κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες δεν είχε τίποτα να πει για την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, του κ. Ζελένσκι, τον οποίον εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε αναφέρει τα αναγκαθήματα του πάρα πολλές φορές. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα του μη επαντρωμένου ντρόουν αυτοκτονίας, το οποίο βρέθηκε κατά τύχη φυσικά και από θεία εύνοια στην Λευκάδα, και τα λάθη τα οποία έγιναν, έτσι, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δηλαδή το ότι βρέθηκε, το ότι το μετέφεραν οι ψαράδες, το ότι το μετέφεραν σε ένα λιμάνι στη Λευκάδα, στο οποίο πολύ κοντά βρίσκονται σχολεία, στο οποίο βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Αυτά είναι λάθη τα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται και αναδεικνύει λίγο και την απερισκεψία. Παρόλα αυτά, έχουμε πει πολλές φορές και από αυτό εδώ το βήμα ότι αυτή η χώρα υπάρχει από σκανδαλώδη θεία εύνοια. Δεν ξέρω αν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το φίλο του Μιχάλη Τοξτοδούλιδη. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Τέλειο, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε πήραμε από τα μούτρα σήμερα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι αυτή η χώρα ζει από θεία πρόνοια. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την έβρεση του θαλάσσιου ντρόνου, το οποίο η κατασκευή και η προέλευση δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από κανένα. Είναι το Μαγκουρά 5, το ουκρανικό, ένα όχημα το οποίο φέρει ως 300 κιλά εκρητικής ύλης μαζί με πυροκροτητές. Η ερώτηση είναι η εξής, γιατί κάθε κρίση, κάθε πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και μια ευκαιρία. Εσύ ως μηχανολόγος, ως πρώην στρατιωτικός, ως απόφυτος της ΜΑ, πόσο εύκολο είναι για το ΕΛΚΕ, για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις να κάνουν αυτό που λέμε αντίστροφη μηχανική, να το αντιγράψουν και να το φτιάξουν, αδερφέ?
1: Πανεύκολο είναι. Το reverse engineering, έτσι λέγεται.
0: Που λέμε και στα Γιάννα, η αντίστροφη μηχανική.
1: Η αντίστροφη αποτύπωση είναι μια μέθοδο που χρησιμοποιούν οι πάντες. Και την έχουμε κάνει και εμείς στην Ελλάδα κατά κόρον σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η ελληνική βιομηχανία και η ελληνική αεροπορική, ενώ η βιομηχανία η ΕΑΒΑ και άλλες αμυντικές και ιδιωτικές βιομηχανίες.
0: Έτσι γιγαντώθηκε η κινέζικη βιομηχανία και η τουρκική σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Η τουρκική βιομηχανία, μόνο για να σου θυμίσω, πριν 20 χρόνια η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η εγχώρια αμυντική παραγωγή ήταν γύρω στο 18-19%. Σήμερα είναι γύρω στο 78%. Εμείς ανάποδα. Απλά έτσι το λέω.
0: Εμείς βάζουμε ευχολόγια για το 25% στις ελάχιστες αμυντικές δαπάνες, τις οποίες κάνουμε και δεν φροντίζουμε να βάλουμε ελληνικές εταιρείες στο παιχνίδι. Ναι, για πάμε στο θέμα μας.
1: Το θέμα αυτό με τα drones γενικά και με τα μη επανδρωμένα οχήματα, ας το πούμε, μη επανδρωμένα αέρια οχήματα.
0: Ένα αέρια, θαλάσσια και...
1: Ναι, οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις κατασκευαστικές δυνατότητες της χώρας και έχουν και την τεχνογνωσία, στο λέω με πλήρη γνώση για αυτό το θέμα, αλλά δεν έχει πάθει ποτέ μία, θα έλεγα, απόφαση, γιατί είναι καθαρά πολιτική απόφαση.
0: Συμφωνούμε. Προκειμένου όμως, εγώ η ερώτησή μου είναι η εξής. Ξέρεις, το χρονικό σημείο στο οποίο συνέβη αυτό το, επαναλαμβάνω, πολύ επικίνδυνο και τεράστιο γεγονός, το να έχεις ένα πλήρες, άθικτο, λειτουργικό Μαγκούρα 5 σε ένα ελληνικό εργαστήριο, πραγματικό άθικτο, το οποίο μπορείς ουσιαστικά να το κάνεις σε εισαγωγικά φύλο και φτερό, η μηχανική σου, η στρατιωτική σου, η μηχανική λογισμικού, η ναυπηγή σου, και να έχεις επί της ουσίας αυτό το οποίο διαπραγματεύεται αυτό τον καιρό η ελληνική κυβέρνηση με τον Ζελένσκι, ο οποίος βάζει όρους στο να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα σκάφη, αν τα αγοράζαμε ή αν τα αγοράσουμε από την Τουρκία.
1: Ναι, για μην χρησιμοποιούνται κατά της Τουρκίας. Εντάξει, καταρχήν νομίζω ότι και μόνο το ότι τέθηκε τέτοιος όρος θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης να είναι εντελώς
0: Θα έπρεπε να έχει σταματήσει τη διαπραγμάτευση. Αλλά η ερώτηση δική μου αφορά το σκέλος το τεχνικό. Δηλαδή, ναι, πόσο βολικό είναι για την Ελλάδα, να το πω έτσι, το γεγονός ότι έχει ένα τέτοιο άθικτο, επαναλαμβάνω, πλήρως λειτουργικό σκάφος από τη στιγμή που η Ελλάδα ενδιαφέρεται να φτιάξει τέτοιου είδους οχήματα, μη επανδρομένα σκάφη για το πολεμικό ναυτικό της.
1: Ενδιαφέρεται. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ναι, σύμφωνα με το γεγονός, αν σκεφτείς και το γεγονός ότι μιλάμε και συζητάμε με την Ουκρανία, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Καλά. Πανεύκολο είναι πάντως, τεχνικά δηλαδή, η ερώτηση που μου κάνεις, δεν το συζητάμε. Και ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός, ακόμα και αν δεν είχε υπάρξει αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος, θα μπορούσε κάλλιστα η Ελλάδα, έχει την τεχνογνωσία, έχει τον εξοπλισμό παραγωγής, να το κατασκευάσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνω reverse engineering. Θέλω να πω ότι και η μηχανική μας και οι βιομηχανίες μας και ο κόσμος μας γενικά έχουν τις δυνατότητες να φτιάξουν και καλύτερο. Δεν υπάρχει όμως και
0: η πολιτική βούληση, αυτό θα μου πεις.
1: Βούληση. Ναι, αυτό Στέλιο, είσαι πολιτικός, το ξέρεις ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Κάποτε θα σου πω ενημερωτικά, επειδή ήμουν προϊστάμινος στη Διεύθυνση Ελληνικοποίησης Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας, και επειδή έχω περάσει από αυτό το πόστο, ήμουν 4 χρόνια, σκέψου τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 90, η Ελλάδα έφτιαχνε ανταλλακτικά αεροσκαφών μέχρι και φρένα F-16. Τώρα ξέρεις, ούτε βεβίδα δεν φτιάχνουμε. Το κλείσαν αυτό το τμήμα, αυτή τη διεύθυνση που ήταν στην Ελευσίνα, στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, την έχουν κλείσει. Όταν σου λέω, τελείωσε. Το ξεκίνησε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου με την προοπτική ότι η Ελλάδα σιγά σιγά να αποκτήσει μια σημαντική εγχώρια βιομηχανία. Γίνανε επενδύσεις αρκετές από τους, κυρίως και από τις ιδιωτικές βιομηχανίες, μπορώ να σου πω και ονόματα κιόλας, αλλά χρησιμοποιώντας το reverse engineering, αλλά μετά τέλη δεκαετία του 90 η πολιτική απόφαση ήταν κλείστε το. Αυτό.
0: Γνωστές ιστορίες, γνωστά εγκλήματα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο.
0: Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Γεια. Ακούσατε και τη γνώμη ενός ανθρώπου, ο οποίος γνωρίζει τα τεχνικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων από πάρα πολύ μέσα, πάρα πολύ καλά. Οι δυνατότητες για τέτοιου είδους σκάφη υπάρχουν στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση, το θέμα είναι κατά πόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά κυρίως ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της χώρας, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Μεγάλο Μαξιμού, θέλει να δώσει αυτή την πνοή, αυτή την κατεύθυνση, το να είναι η Ελλάδα όσο το δυνατόν αυτόνομη. Γιατί το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να ξοδεύουμε χρήματα για την αμυντική μας βιομηχανία, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Το γεγονός είναι να μην είμαστε μονίμως πελάτες, να καταφέρουμε αυτές τις αμυντικές δαπάνες, να τις κάνουμε αμυντικές επενδύσεις, και γιατί όχι να κερδίζουμε χρήματα ως χώρα από αυτό, να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε αυτόνομοι και να μπορούμε να μεταφέρουμε και χρήματα στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά και τεχνογνωσία.

Τώρα, για κάποιους οποίοι λένε ότι παρασύρθηκε αυτό το σκάφος από τη Μαύρη Θάλασσα και ελιμενίστηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, εγώ έχω να πω ότι δεν μπορώ να κάνω κανένας είδους σχόλιο, δηλαδή το θεωρώ άστιο και μόνο στη σκέψη ότι βγήκε από τη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε τα στενά, διέσχισε το Αιγαίο και έφτασε στο Ιόνιο και βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Είναι αστείο και μόνο να το συζητάμε.

0: Αυτά για το ουκρανικό ντρόν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αγγίζει ευαίσθητους πυρήνες της εθνικής ασφάλειας και με το οποίο θα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε και το οποίο θα παρακολουθούμε εκ των πραγμάτων, θέλοντας και εμείς. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με την οικονομία, σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, σχετίζεται με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, σχετίζεται με τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει στον πρωτογενή τομέα, και ένα θέμα για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει όταν νομοθετήθηκε και μεταφέρθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν αλλά και πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω το φίλο βουλευτή Σερών, τον Κώστα τον Μπούμπα, έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει όσο λίγη τα αγροτικά θέματα. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Στέλιο μου, καλημέρα, γιατί σήμερα μου δίνει τη δυνατότητα, σε χρειάζομαι και ως οικονομολόγος που είσαι, και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί από το πρωί βλέπω κάτι νέο έρχεται, αλλά είναι πολύ μπερδεμένο. Και εσύ ως οικονομολόγος, θα βάλω την επιστημονική σου κατάρτιση τώρα, δεν θα βρεις άκρη εύκολα, και θα σου εξηγήσω γιατί, Στέλιο μου, αυτό αφορά καθαρά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ. Είναι το καινούργιο σύστημα που έρχεται, που λέγεται ΜΙΔΑΣ. Και θα το εξηγήσουμε.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι το μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, το οποίο θα αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Θέλω να σου πω ότι, για να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά μας και ευλογούμε τα γένια μας, ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το οποίο έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πληρωμή των ενοικίων υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, εάν δεν ολοκληρωθεί το σύστημα ΜΙΔΑΣ. Το σύστημα ΜΙΔΑΣ θα αντικαταστήσει αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα στη διαχείριση ακινήτων, δηλαδή το Ε9, το κτηματολόγιο, οι δήμοι, οι εταιρείες ενέργειας. Ουσιαστικά θα έρθει να ενοποιήσει, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Τώρα πήρα αφορμή από αυτό που είπες και συγγνώμη που σε παίρνω και πράγματα.
1: Ναι, γιατί πρέπει... ο οικονομολόγος, θέλω να μου εξηγήσει, από το πρωί δέχομαι τηλέφωνα αγροτών.
0: Θα πρέπει να ξαναπεράσουμε μέσα στο σύστημα, όπως έχουμε κάνει 2-3 φορές στο παρελθόν, όλοι είναι στα κίνητα εξ αρχής, να ενημερώσουμε τη βάση δεδομένων η οποία έχει ακριβοπληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο, από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις καταχωρήσεις είναι πάλι οι φορολογούμενοι, και εδώ ξέρεις έχουν αρχίσει και συζητήσεις, πρέπει να τα κάνουν λογιστές, πρέπει να τα κάνουν μηχανικοί, πρέπει να τα κάνουν συμβολογράφοι, πρέπει να τα κάνουν δικηγόροι. Τεράστια
1: το
0: κουβέντα.
1: Θέμα είναι, μιλάει μέσα για ΚΑΕΚ, μιλάει για ΑΤΑΚ, μιλάει για κτηματολόγια, μιλάει για περιοχές Natura που προθέτουν, μιλάει για δασικούς χάρτες που είναι ανύπαρκτα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ απορώ πώς θα δίδονται αυτά τα δεδομένα μέσω του συστήματος ΜΙΔΑΣ, που σχετίζεται, όπως λες, γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα οικονομικά, μέσω του Ε9. Αλλά έρχονται σήμερα αγρότες που δεν μπορούν να βρουν ΚΑΕΚ διότι δεν έχει ολοκληρωθεί κτηματολόγιο. Υπάρχουν περιοχές που ένθεν και κύθεν του ποταμού Στριμώνα στα 500 μέτρα χαρακτηρίστηκαν ξαφνικά δημόσιες, ενώ τα καλλιεργούσαν χρόνια. Έρχονται ξαφνικά στην περιοχή των Κερδιλίων τα μαρτυρικά κερδίλια και χωράφια που τα καλλιεργούν πάνω από 60 και 70 χρόνια. Λένε ότι είναι ιδιοκτησίες από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με Χρυσόβουλα, και τους τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν, και πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή ψάχνουν με τον οποιονδήποτε τρόπο, φίλε Στέλιο Φωτόπουλε, να κόψουν λεφτά. Για πρώτη φορά πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι η βασική και η συνδεδεμένη ενίσχυση των αγροτών για πρώτη φορά κόβεται στα δύο. Δηλαδή δεν θα πληρωθεί μια και έξω, θα πάει σε δύο διαφορετικές χρονικές ημερομηνίες. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε, όπως αυτή την επίκαιρη ερώτηση που φέραμε ως ελληνική λύση στη Βουλή για το ρύζι, από τα 47 εκατομμύρια ευρώ που θα δίνανε για de minimis στο ρύζι θα δώσουν 25. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Εδώ πρέπει να υπερθεματίσουμε και να πούμε ότι το ρύζι ως προϊόν, με τις ευλογίες της Κομισιόν, είναι αβασμολόγητο, δεν έρχεται με φόρο. Και όλα αυτά τα φυτοφάρμακα που μπαίνουν από Μιαμάρ, από Ταϊλάνδη, από Βιετνάμ, όταν φτάσουν στο ράφι του καταναλωτή, γιατί είναι αμφιβόλου ποιότητας, όπως θα συμβεί και με την
0: Ελλάδα. Αμφιβόλου ποιότητας και πλήγει και τους Έλληνες παραγωγούς, ειδικά στις ΣΕΡΕΣ, ειδικά στην Ετωλοκαναδία.
1: Παράστρα Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος προχθές, ο Κυριάκος Οφελόπουλος, για τα φασόλια Φλόρινας, το ίδιο έχουν για τα φασόλια της Βροντούς, η πατάτα της Βροντούς, που μία πατάτα να έμπαινε σε σούπα στα νοσοκομεία των ασθενών, Είχε τελειώσει, είχε φύγει από τις αποθήκες και από το περιθώριο, δράμα και από τον Ευρωκόπη. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα είναι ένα μπέρδεμα. Το ρύζι δεν μπορούν να ανιχνευτούν τα φυτοφάρμακα όταν έρχεται στο ράφι. Μου το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον έλεγχο τροφίμων. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε
0: πολλά προϊόντα από τρίτες χώρες. Κώστα μου, όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την ενδιαφέρει. Γιατί δεν παράγουμε ρύζι. Εμείς όμως που παράγουμε ρύζι, έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και αυτοί και οι προηγουμένοι, αλλά κυρίως αυτοί, γιατί σε πολύ μεγάλο μέρος στη διάρκεια της δυτικής διακυβέρνησης αυτό νομοθετήθηκε, δεν φρόντισε να καλύψει τους Έλληνες αγρότες. Το γεγονός ότι θα έρχονται από την Ανατολική Ασία τεράστιες ποσότητες ρυζιού, μπορεί η Γερμανία να το θέλουν. Εμείς όμως έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και πρόβλημα υγείας και ασφάλειας τροφίμων και φυσικά πρωτογενούς τομέα. Γιατί πετάει τους Έλληνες αγρότες εκτός.
1: Εννοείται, αλλά αν είδες οι Ιταλοί, αυτά που βάλαν ως δικλείδα ασφαλείας και ακολουθούν και οι Ισπανοί, που είναι χώρες παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, βάλαν κάποια κριτήρια. Εμείς παραδοθήκαμε αμαχητοί στο θέμα της Μερκοσούρ.
0: Μα δεν είναι μόνο ότι βάλαν κάποια κριτήρια. Φροντίσαν να, αυτά που χάνουν από εκεί να τα κερδίσουν κάπου αλλού. Εμείς το θέμα είναι τι κερδίσαμε.
1: Σωστό. Έχουν να ανταλλάξουν. Έχουν μια βιομηχανία. Εμείς δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω ακόμη και η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει θερμοκήπια, έχει πάει σε μια μεγάλη παραγωγή θερμοκήπιων και όσα θερμοκήπια υπάρχουν στην Ελλάδα είναι βουλγαρικής προέλευσης. Δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα. Είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών αέρα πατέρα.
0: Είναι αυτό που λέμε. Ξοδέψαν 120 δις μέσα σε 7 χρόνια και επί της ουσίας παραμείναμε στο ίδιο ακριβώς σημείο που ήμασταν πριν την κρίση.
1: Έτσι είναι, όπως το λες. Συσύφιαση προσπάθεια, αυτό και από την αρχή. Το θέμα είναι ότι αν δούμε σήμερα στατιστικά τους νέους αγρότες, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες ένας νέος κτηνοτροφικός σύλλογος και το χάρηκα από νέα παιδιά τα εναπομείναντα, η αναλογία ήταν πρόπερση, γιατί έχει γίνει ακόμη πιο τραγική, ένας προς 59. Έρχεται ένας νέος αγρότης κάτω των 40 ετών στην Ήπεθρο, ο οποίος θα παρατάει και φεύγει και συνταξιοδοτούνται 59. Μπορεί να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας με αυτή τη στρατηγική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που τον άφησε πραγματικά, όχι ανάπηρο, τον άφησε κλινήρης αυτή τη στιγμή με αναισθητικό. Και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Γιατί δεν έχω κάτι γεωγραφικά, αλλά όταν κυβερνάει το Κολωνάκι και όταν αποφασίζει το Κολωνάκι, όπως λένε και οι αγρότες για τον πρωτογενή,

0: από τη στιγμή που έχουμε πραγματικά σκοτώσει τον πρωτογενή τομέα. Πώς μπορούμε να. Τώρα, εγώ θέλω την άποψη ενός επιστήμονας τέλειως αυτό.
1: Άκουσα να δεις.
0: Πες μου, το θέμα... τι να εξάγουμε φιλοσοφία.
1: Το θέμα είναι ότι και στο κομμάτι του τουρισμού έχει γίνει στρεβλά, δεν φρόντισε το Υπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Κρατικής Άμυνας, δεν φρόντισε η κυβέρνηση εν ολίκης να συνδέσει το τουριστικό πακέτο με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή να αναγκάσει, όχι μόνο, να αναγκάσει ξενοδόχους και τις μεγάλες εταιρείες οι οποίοι κλείνουν τα πακέτα να παίρνουν προϊόντα της ελληνικής του ελληνικού πρωτογενού τομέα, το να παίρνουν αγροτικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς, βούτυρο, μέλι, γάλα, δεν χρειάζεται πατάτα, όχι μόνο αυτό, να τους αναγκάσει να παίρνουν προϊόντα ελληνικά και όχι ξένα αμφιβόλου ποιότητας. Αυτό από μόνο του θα έβαινε τεράστια υπεραξία στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική στον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Τέλος, τίποτα άλλο. Τώρα, για το θέμα της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, η υπεραξία την οποία δίδει σε κάθε οικονομία είναι τεράστια. Έχουν γίνει κλίματα. Για να επανέλθουμε όμως σε αυτό το οποίο ανοίξαμε σήμερα.
0: Είχαμε συζήτηση για τη νέα ΚΑΠΑ, σε αυτή την περιβόητη επιτροπή που οραματίστηκε ο Μητσοτάκης και θα την ολοκληρώσει 4 μήνες. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να υπάρχει επιτροπή μόνιμη νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, αλία και γενικότερα γεωργία. Στην ερώτηση, γιατί το Υπουργείο δεν μπορεί να εκπονήσει για τη νέα ΚΑΠ και το δίνει σε ιδιωτική εταιρεία με αποτέλεσμα να δίνει πάνω από 800.000 ευρώ για 2 μήνες μελέτη, απάντηση προσωπικά δεν πήρα, Στέλιο μου. Απέναντι σε αυτούς όλους που ήρθαν εκεί να μιλήσουν, ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Σομποστουλής, για τη νέα ΚΑΠ, για την ΕΦΗ Γεωργία, για τη σταθερότητα στα κονδύλια και ούτω καθεξής. Καλά τα νούμερα, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν. Τα νούμερα παίζουν σημαντικό ρόλο και τα ξέρεις από την επιστήμη που υπηρετείς, αλλά αν δεν είναι συνυφασμένα για το καλό του κοινωνικού συνόλου, είναι 2 άχαρα πράγματα, μάλλον είναι άχαρα τα νούμερα χωρίς ψυχή απέναντι στις ψυχές που βιάζονται την ώρα στο μεροκάματο, δηλαδή ειλικρινά.
1: Βγήκε, λοιπόν...
0: Ακόμη και για τους εργάτες γης, αυτή την κουβέντα που είχα με τα παιδιά σήμερα στις ΣΕΡΕΣ, νέα παιδιά, αυτό που είπαμε εμείς ως ελληνική λύση, όπως επιδοτούν στα ξενοδοχεία τον εργαζόμενο, αν το μεροκάματο δεν ήταν 3 ευρώ την ώρα να πάει ο άλλος να σκύβει και να μαζεύει πιπεράκια 8 ώρες και ήταν επιδοτούμενο για να πάρει μεροκάματο στα 50 ευρώ όπως στα ξενοδοχεία, σήμερα ο νέος, για να μην το λέμε τεμπέλη, θα πήγαινε. Από 20 ευρώ 8 ώρες δεν μπορεί να πάει και καλά κάνει. Με 50 και 60 ευρώ όμως δεν θα έπαιρνε 400 ευρώ το μεροκάματο, θα έπαιρνε 3 φορές επάνω. Γιατί δεν το πράττουν αυτό? Και έχουν εδώ πέρα τις κάθε καρυδιάς καρύδι, τον κάθε Πακιστανό, δεν ξέρω από πού αλλού έρχεται και παρακαλάνε για εργάτες γης. Το κάνανε αυτό ποτέ?
1: Όχι.
0: Επιδοτήσανε τους νέους να πάνε να δουλέψουν στην Ήπεθρο, αλλά με μεροκάματο,
1: καταρχήν,
0: με αξιοπρέπεια.
1: Δεν επιδότησαν ποτέ την εργασία. Επιδότησαν την ανεργία, αλλά είναι μια άλλη ώρα κουβέντα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Η ερώτηση δική μου, για να επανέλθω στο αρχικό μας θέμα, είναι σχετικά με τα ποσά τα οποία έρχεται και ζητά πίσω από τους αγρότες. Εμείς το αναδείξαμε πρώτοι την προηγούμενη εβδομάδα στο δημόσιο λόγο, καταρχήν για τη Ροδόπη και επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές. Αφορά ειδοποιητήρια τα οποία έστειλε η ΑΔΕ και που αφορούσαν το 2023, και μάλιστα χθες έβγαλε και μια ανακοίνωση με την οποία υπάρχει μια διευκρίνηση, η οποία έγινε μετά την κατακραυγή και μετά την ανάδειξη που κάναμε εμείς οι δύο, Κώστα, και δεν το λέω για να ευλογήσετε τα γένια μας, δηλαδή ότι δεν θα τα εισπράξει τα χρήματα από τους λογαριασμούς τους, αλλά θα τα αφαιρέσει από τις επόμενες ενισχύσεις τα επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν δίνει όμως καμία απάντηση σε αυτό το οποίο ήταν το βασικό πρόβλημα, δηλαδή το γεγονός ότι το monitoring για τις δηλώσεις του 2023 έκανε λάθος. Και τι λέει? Θα ανοίξει το σύστημα από τις 12 Μαΐου, μπείτε μέσα να κάνετε ενστάσεις, να κάνετε δηλώσεις. Γι' αυτό έχεις κάποιο νεότερο, κάποια νεότερη
0: πληροφορία? Εγώ εκείνο που ξέρω είναι το εξής, για να καταλάβει και ο κόσμος, που το ξέρεις πολύ καλά το θέμα. Το 2023 υπήρχε ξηρασία. Είπαν λοιπόν τότε, κυρίως στον νομό Ροδόπης, αλλά αφορά όλη την Ελλάδα, πολύ εύστοχα και ορθά το είπες, τους λένε δεν μπορεί ο δορυφόρος να ξεχωρίσει τα χορτολίβαδα λόγω ξηρασίας. Μετά οι ίδιοι όμως τι είπανε? Μην ανησυχείτε, τα παίρνουμε όλα τα δεδομένα από το Google Map και σας δίνουμε τα λεφτά. Πήραν λοιπόν τα στοιχεία από το Google Map, τους δώσαν τα λεφτά μετά από 2 χρόνια, τα ζητάνε τώρα χρεωστή τους καταβληθέντα πίσω, λέγοντας ότι...
1: Έχοντας παραδεχτεί ότι το λάθος ήταν του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μπράβο! Μα και σήμερα το λάθος συνεχίζεται. Για δεν είναι ένα μπάχαλο, ξέρεις ότι έχουν άλλα monitoring τα KIV, με παλαιωμένους χάρτες και

0: monitoring έχει ΑΒΕ. Είναι τρελή κατάσταση. Λοιπόν, του ζητάνε τα λεφτά πίσω, του λέει: αν θέλετε, δώστε μα εσεί αν έχετε φωτογραφίε. Τι φωτογραφίε δεν συνάχει.
1: Δύο χρόνια μετά.
0: Εδώ θα σου εκμυστηρευτώ, δεν θα πω όνομα. Πρώην Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, το συζητούσα στη Βουλή στο Κυλικίου και γελούσε από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει: έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι παράλογα. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Έρχονται όμως μηνύματα τα οποία μπορούμε να τα παρουσιάσουμε. Μου στείλανε μέσα στα κινητά τους, τους λένε να επιστρέψουν τα χρήματα τα λεφτά. Δεν ήρθαν καινούργια μηνύματα να τους πούν ότι θα αφαιρεθούν. Και αφορά όλη την Ελλάδα. Όταν παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν οι αγρότες, αν πιάσουν γραμμή, γιατί δίνει ένα τηλέφωνο από κάτω και είναι η ΑΔΕ, ο ΠΚΠ δεν υπάρχει, μόνο είναι φορεοπρακτικό. Δεν τους εξηγούν για ποιο λόγο γίνονται περικοπές. Δεν τους εξηγούν. Όσοι κάνουν ένσταση, πρόσεξε, μπαίνουν σε έναν εξονυχιστικό έλεγχο που σημαίνει ότι θα τους φοβίζουν. Δηλαδή ο άλλος φοβάται να κάνει ένσταση. Σου λέει θα με κάνουν φίλο φτερό, κάτι θα βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό όμως το δεις εξ αμαρτίνου Καμπρόσοφου. Είναι ακριβώς πώς ξεκίνησε το μαφιόζικο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εμείς φωνάζαμε και εσύ φώναζες και εγώ φώναζα και με τον επικεφαλή στον Κυριάκο τον Βελόπουλο φωνάζαμε από το 19. Πρόσεξε. Τι γίνεται το 23 όταν έδωσαν επιδοτήσεις για το 22, τα έδωσαν με στοιχεία του 21. Και έτσι μας πήρε χαμπάρι κοβές. Και άρχισαν μετά να μιλάνε τα στόματα να ανοίγουν τη Χεροπούλου και οι υπόλοιποι. Γιατί ποτέ δεν γίνεται το τέλειο έγκλημα. Αυτοί κάνανε τραγικό λάθος. Φάγαμε τα πρώτα 297 εκατομμύρια πρόστιμο και αυτό τώρα που ζητάνε να χρεωστεί τους κατά βληθέντα πίσω είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν. Γιατί τότε ζητούσαν από 196.000 αγρότες πίσω αχρεωστή τους καταβληθέντα 67 εκατομμύρια ευρώ. Κάναν καινούργιο υπολογισμό. Οικονομολόγος είσαι και το πιάνεις, κάναμε λάθος. Δηλαδή τελικά δεν είναι 67, είναι 52. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό το κάνουν δεύτερη φορά. Όταν ένα λάθος γίνεται για δεύτερη φορά δεν είναι λάθος. Χώρια το ότι τα Χριστούγεννα που το καταγγείλαμε πάλι ως ελληνική λύση πήρανε λεφτά από τους αγρότες 3 η ώρα τα ξημερώματα μέσα από τα βιβλιάρια τους στον Όμιλο Πειραιός. Ο ΕΛΓΑ κάψε και τα πήρε χωρίς να έχουν πάρει επιδότηση οι άνθρωποι. Και ξυπνήσαν το πρωί βλέποντας τους λογαριασμούς τους να έχουν μηδενιστεί. Αλλά ό,τι δίνουμε τώρα, να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που καταγγείλαμε, είναι μέσω του ΕΛΕΓΕΠ. Είναι δανεικά λεφτά από την Τράπεζα Πειραιώς και προσπαθούν με τρόπο να πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί είχαμε υπερτάσει την ημερομηνία με βάση τον κανονισμό και το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 36. Έπρεπε όλα να πληρωθούν μέχρι 31 Δεκάτου του 25. Μπήκαμε στο 26 να πληρώτα. Οπότε τι κάνουμε τώρα, δανειζόμαστε για να πληρώσουμε. Τα ξέρει. Αυτά γίνονται τώρα.
1: Και αυτό γινόταν κάθε χρόνο και αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
0: Και
1: εσείς ο πρώτος που το ανέδειξε τόσο λεπτομερώς το θέμα. Δηλαδή, όχι, θα πρέπει να τα λέμε για να ξέρουν και γιατί το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Απλά θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε και να το λέμε. Τι γίνεται, ουσιαστικά τι έρχεται και λέει κάθε χρόνο το κράτος. Εγώ εκ των προτέρων λέω ότι δεν θα προλάβω να κάνω πληρωμές σε πρόθεσμα.
0: Ναι,
1: το προϋπολογίζω. Υπογράφω μια σύμβαση με συγκεκριμένη τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 4 χρόνια, θυμάμαι καλά, ο κύριος Γεωργαντάς. Υπογράφω λοιπόν. Υπογράφω λοιπόν μια σύμβαση γιατί εγώ ξέρω ότι δεν θα προλαβαίνω να τους πληρώσω. Άρα δανείζομαι, άρα πληρώνω περίπου 100-120 εκατομμύρια κάθε χρόνο τόκου στην Τράπεζα Πειραιώς.
0: Και τώρα επειδή σε ακούει πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρω. Έτσι, αυτό και δεν ευλογώ τα γένια
1: σου.
0: Οι Αθηναίοι τους αφορά το θέμα. Τους αφορά γιατί τα πρόστιμα αυτά θα τα πληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν θα τα πληρώσει μόνο ο πρωτογενής τομέας. Είναι ντόμινο. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες θα πληρώσουν αυτά τα πρόστιμα που τρώμε από το μαφιόζικο σκάνδαλο και τους αετονίκηδες και τους απατεώνες του ΟΠΚΠ.
1: Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΕΓΕΠ, για να το ξαναπούμε, είναι τόκοι τους οποίους θα μπορούσε με σωστή διαχείριση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τους έχει αποφύγει ή εάν ήθελε και που περίσσευαν αυτά τα χρήματα και τα έχει βάλει στον προϋπολογισμό του να μην τα πληρώνει ο ΕΛΕΓΕΠ αλλά να τα δίνει στους αγρότες αντί να τα δίνει στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εμφανίζει ένα δισκέρδη κάθε χρόνο. Να τα επιστρέφει στους αγρότες αυτά τα 100-120 εκατομμύρια αντί να πληρώνει τόκους. Άρα, πρώτο έγκλημα είναι αυτό. Δεύτερον, τα χρήματα τα οποία από τα διοικητικά πρόστιμα θα επιβληθούν στην Ελλάδα, για τα οποία εμείς το έχουμε κάνει σήμερα και δεν μιλάει δυστυχώς κανένας άλλος. Επαναλαμβάνουμε, είναι διοικητικά πρόστιμα που σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Και επειδή λευτόδεντρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν, θα αφαιρεθούν από τον Έλληνα φορολογούμενο. Ο οποίος θα καλεστεί σε πρώτη φάση να πληρώσει 415 εκατομμύρια ευρώ και στην ολότητα του γύρω στο 1 δις.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Όχι μπορεί. Όχι μπορεί, θα είναι παραπάνω και μάλιστα κάποιοι οικονομολόγοι από τον Νίκο Φίτς και κάπου αλλού λένε ότι οι ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα θα είναι περίπου 30% προς τα πάνω, θα πάρουν την ανοιγούσα. Ότι ακόμη δεν θα μπορούν να γίνουν πιστοποιήσεις, βρήκαν και την ευκαιρία Ευρωπαίοι, δεν εμπιστεύονται. Η ΑΔΕ καταρχάς δεν μπορεί να κάνει πιστοποιήσεις. Δεν μπορεί, γιατί ο ΠΚΠ τι σημαίνει, προσανατολισμού εγγυήσεων και πιστοποιήσεων. Δεν μπορεί να ασκήσει τεχνοκρατική κάλυψη η ΑΔΕ, είναι καθαρά μόνο οικονομική κάλυψη. Δεν έχει γεωπόνους, δεν έχει κτηνιάτρους, δεν ελέγχεται από την DG Agri την αρμόδια επιτροπή. Είναι πρωτοτυπία αυτό. Είμαστε το μόνο κράτος που δεν είχαμε όμως να παρουσιάσουμε. Εμένα μου εκμυστηρεύτηκε κυβερνητικό στέλεχος ότι την ΑΔΕ τη βάλαμε, δεν είχαμε κάτι άλλο. Θα χάναμε τα πάντα.
1: Έτσι,
0: ήταν το μόνο, έτσι δεν είχαν κάτι άλλο.
1: Ήταν η
0: πρόχειρη
1: λύση. Για να μην κοπεί το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Και αυτά που λένε ότι είχαμε ξεκινήσει διαδικασία από πριν είναι παραμύθια και ιστορίες για αγρίους. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε. Ο κόσμος σας βγάζει τα συμπεράσματά του, τι γίνεται.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Και μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, να πω, επειδή αναφέρθηκε στη συζήτηση με τον Κώστα τον Μπούμπα, τι είναι το Μητρό Διεκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό MIDA. Παρότι έχουμε αναφερθεί ακροφίγως από αυτή εδώ την εκπομπή, είναι το νέο Μητρό Διεκτησίας με το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σκοπεύει να ενοποιήσει όλες τις πλατφόρμες οι οποίες διαχειρίζονται τα ακίνητα. Η ταπεινότητά μου είχε προειδοποιήσει τον υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση και τον κύριο Πιανακάκη, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβουν τον Απρίλιο, την 1η Απριλίου, όπως υπολόγιζαν για την εφαρμογή της πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση το MIDA να είναι έτοιμο. Με μία τροπολογία την οποία είχαν φέρει και την οποία σας την είχαμε αναδείξει, η τροπολογία νομοθετούσε την έναρξη της πληρωμής την 1η Ιουλίου του 2026. Πάλι είπαμε στον κύριο Παπαθανάση ότι δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το MIDAS δεν θα είναι έτοιμο. Ο κύριος Παπαθανάσης, αφού μίλησε κανένα τεταρτάκι με το Υπουργείο Οικονομικών, επέστρεψε στη Βουλή για να μου πει ότι όχι, έτσι θα γίνει. Τελικά στα μουλοχτά, στα μουγκά, χωρίς να γίνει τίποτα, με μια νομοτεχνική βελτίωση πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, άλλαξε το 1ο Σεβόμου, το πήγε 1η Δεκάτου. Αυτά για να ξέρουμε πώς λειτουργούν οι φυσικές, οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σας πω ότι ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του Μητρώου στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, και εδώ να πούμε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τελειώνει σε 1,5 μήνα από τώρα, και δεν έχει αρχίσει ήδη η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Στο νομοσχέδιο το οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή με τις φορολογικές διατάξεις, έβαλαν μία διάταξη η οποία λέει ότι ναι, ενώ το MIDAS θα είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο θα υπολογίζεται η αξία της πρώτης κατοικίας για τις απαλλαγές των φορολογουμένων, παρόλα αυτά, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, θα λάβουμε υπόψη την αξία όπως απεικονίζεται στο ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή, εντάξει, προνοούν, γιατί ξέρουν και αυτοί ότι δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα είναι, να είναι έτοιμο όπως το υπολογίζουν μέχρι τέλος Ιουνίου. Τη στιγμή που σας λέω δεν έχει ξεκινήσει, και από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες και λογικά έτσι αντιρρήσεις από όλους, δηλαδή ο κλάδος ο δικός μου, εγώ δεν έχω εικόνα των τεχνικών στοιχείων των αγροτεμαχίων και δεν μπορώ να έχω. Οι μηχανικοί λένε ότι από τη στιγμή που γίνεται με κωδικούς τάξης είναι δουλειά των λογιστών, οι συμβολογράφοι δεν θέλουν να αναλάβουν. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται ευθύς εξ αρχής από το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια τα μηχανογραφικά συστήματα τα οποία έχουν να μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή ε9 έχουν οι Δήμοι. Πολύ απλά. Και έρχεσαι τώρα ως ελληνικό κράτος, φτιάχνεις ένα σύστημα το οποίο το έχει ακριβοπληρώσει και καλεί τους πολίτες, σε εισαγωγικά, να κάνουν την δωρεάν καταχώρηση. Έτσι έχουμε.

Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο και πάλι του Υπουργείου Οικονομικών. Λέω και πάλι γιατί θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά μέσο όρο περίπου 10 με 12 νομοσχέδια φορολογικά του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίζονται κάθε χρόνο. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο, για να αναδείξουμε μάλλον, όχι να καταλάβουμε, το έχουμε του φορολογικού λαβύρινθου, ο οποίος χτίζεται διαρκώς εδώ και 100 χρόνια περίπου σε αυτή τη χώρα. Μια δεδαλώδης φορολογική νομοθεσία η οποία απαρτίζεται από φορολογικούς. Τέτοια κίνηση, ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί όπως όλα δείχνουν την Τετάρτη από την κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με το οποίο διορθώνονται, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, αυτό το οποίο έχουμε αναδείξει πολλές φορές και από το βήμα της Βουλής αλλά και από αυτήν εδώ την εκπομπή που δεν είναι άλλα από τα φορολογικά πρόστιμα, διορθώνεται όχι με το σωστό τρόπο ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή τα πρόστιμα για τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ από 250 έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων γίνονται 100 ευρώ. Βέβαια υπάρχει μια ημερομηνία, η 19η Απριλίου του 2024, η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο, με βάση την οποία το πρόστιμο γίνεται 100 ευρώ. Δεν σκέφτηκαν να πάνε πιο πίσω. Το αναδείξαμε εμείς στην Επιτροπή. Το συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών να δει και τις παλιότερες, να το δει σε παλιότερη ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι το θέμα των προστήμων δεν λύνεται. Δεν λύνεται γιατί εάν λάβεις υπόψη σου μόνο την κατηγορία των βιβλίων, είναι μια λανθασμένη οπτική την οποία έχεις. Δηλαδή το αν μια επιχείρηση τη Α, Β ή Γ κατηγορίας βιβλίων, όπως λέγαμε παλιότερα, απλογραφικά ή διπλογραφικά, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από το 2014, δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός, το μοναδικό κριτήριο για τα πρόστιμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ακόμα πρόστιμα για τα οποία δεν γίνεται κουβέντα, όπως είναι η μη διασύνδεση, η μη διαβίβαση στο ΙΣΕΝ των λιανικών συναλλαγών, όπως είναι η μη διασύνδεση των POS με την Ελλάδα, παράδειγμα, ενός παραγωγού, ενός πολιτή στην Χαλκιδίνα, πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΟΗ Πολυγύρου. Τραγικά πράγματα. Είναι πρόστιμα εξοντωτικά, τα οποία λειτουργούν άπαξ, ενώ το κράτος δεν έρχεται να λειτουργήσει εκπαιδευτικά. Θα έχουμε πολλά να πούμε και το επόμενο Σαββατοκυριακό για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι θα έχουμε καταλήξει πώς θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, τι αλλαγές θα γίνουν. Εμείς και στην τελευταία επιτροπή θα συνεχίσουμε την ανάλυση του νομοσχεδίου και των προστήμων. Από εκεί και πέρα η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι το να μειώσεις ένα πρόστιμο ή να μειώσεις ένα φορολογικό συντελεστή. Φορολογική μεταρρύθμιση είναι να ξυλώσεις αυτό το σύστημα το οποίο παιδεύει επιχειρήσεις και πολίτες εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Να το ξυλώσεις και να το αλλάξεις με ένα νέο απλοποιημένο φορολογικό σύστημα, στο οποίο οι κανόνες θα είναι ξεκάθαροι για όλους, στο οποίο η φοροδιαφυγή θα είναι ασύμφορη για όλους. Και αυτό μόνο με μία λύση σαν αυτή την οποία προτείνει η ελληνική λύση, μόνο με μία φορολογία κοινή για όλους, με ένα flat tax 15%, με πλήρη αναγνώριση του συνόλου των δαπανών και για τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί όταν ο πολίτης έχει κίνητο και ξέρει ότι η απόδειξη την οποία θα λάβει
από τον υδραυλικό, από τον ηλεκτρονίζεται φορολογικά, έχει κίνητρο να τη ζητήσει. Δεν μπορείς να έχεις έναν εφοριακό πάνω από κάθε Έλληνα πολίτη. Μόνο έτσι λοιπόν θα κάνεις και τον πολίτη συνεργάτη σου και την φοροδιαφυγή ασύμφορη. Αλλά αυτά για κάποιους είναι ψηλά γράμματα.

Με αυτά και με αυτά βέβαια, δεν αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας που ουσιαστικά μας ενημέρωσε για αυτό το οποίο όλοι ξέρουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας έκλεισε στο 5,4%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στο 3% για τον Απρίλιο, και ερχόμενος να προσθεθεί στον ήδη αυξημένο πληθωρισμό του προηγούμενου διαστήματος, σε μια χώρα στην οποία οι πολίτες αμείβονται επί της ουσίας με μισθούς Βαλκανίων και πληρώνουν φόρους Σκανδιναβικών χωρών.

Στο 5,4, όπως είπαμε, ο πληθωρισμός, με κύριες αιτίες την αύξηση στο κόστος στέγασης περίπου 7,5% και στις μεταφορές. Και αν τις μεταφορές, το κόστος των μεταφορών τις επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, θα πρέπει κάποιος από την κυβέρνηση να μας πει το κόστος στέγασης και τις τιμές των ενοικίων. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον Εφραίμ Χαραλαπίδη, που ήταν και σήμερα εξαιρετικός στην κονσόλα του ήχου. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του σταθμού, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6943635451, ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του, να συνεχίσετε να στέλνετε τα email σας στο studiomachi998@gmail.com και φυσικά τα τηλέφωνά σας στο 210-710-8000. Η υπόλοιπη παραγωγή είναι εξαιρετική, καλύτερη από εμένα σε κάθε περίπτωση. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Τουρκία επιχειρεί να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία της γαλάζιας πατρίδας μέσω νομοσχεδίου για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενσωματώνοντας στο εσωτερικό της δίκαιο χάρτες που αγνοούν την επίρρεια των ελληνικών νησιών και εγκλωβίζοντας έτσι την Αθήνα σε ένα σκηνικό νέων τετελεσμένων. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη διπλωματία ως την επίσημη θωράκιση των διεκδικήσεών της από το Αιγαίο έως και την Κρήτη. Με το βλέμμα στο εσωτερικό εθνικιστικό ακροατήριο, ο Ερντογάν κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση και επιχειρεί την ενσωμάτωση των ανυπόστατων των απαιτήσεων στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας. Χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας λόγω της ασυδοσίας των σέρβισερς, οι οποίοι προκρίνουν τις κατασχέσεις και την υφαρπαγή των ακινήτων αντί τις βιώσιμες ρυθμίσεις χρέους. Η καθυστέρηση του αρίου πάγου στην καθαρογραφή της ασιατικής απόφασης για τον υπολογισμό των επιτοκίων λειτουργεί ως ασπίδα για τα φαντς, επιτρέποντας την ίσπραξη παράνομων πανατοκίων. Σοκαριστικές καταγγελίες αποκαλύπτουν την αυθαιρεσία από οφειλές που δεκαπλασιάστηκαν, θερυπίνα από 20.000 ευρώ χρέους σε 200.000 ευρώ, αλλά και πληστηριασμούς που έγιναν ακόμη και για εξοφλημένα δάνεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Τενερίφη η σταδιακή και ελεγχόμενη αποβίβαση των επιβατών του MV Hondius με την εφαρμογή αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων λόγω της έξαρσης του Χανταϊού. Η τακτική του σταδιακού επαναπατρισμού των επιβατών και της καραντίνας στοχεύει στον εκμηδενισμό του κινδύνου διασποράς. Το σκάφος πρόκειται να οδηγηθεί στο Ρότερνταμ για την πλήρη απολύμανσή του. Οι θανόντες παραμένουν στους τρεις. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Κυψέλη, όταν 34χρονος Έλληνας τραυματίστηκε στα πόδια μετά από διαπληκτισμό με άλλον οδηγό μηχανής. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν δύο κάλικες από το σημείο της επίθεσης στην Οδό Αμφίας. Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει ως δράστη έναν 31χρονο αλβανικής καταγωγής και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Την προσοχή των οδηγών εφιστούν οι αρχές για το κυκλοφοριακό μπλόκο που βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 4 το μεσημέρι σε μεγάλο μέρος της Αττικής λόγω της ολοκλήρωσης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Αθλητές διασχίζουν την παραλιακή ζώνη από τον Πειραιά έως και το Σύνταγμα. Σταδιακές διακοπές και απαγόρευση στάθμευσης ισχύουν σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας όπως τη Βασιλίση Σοφίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Συγκρού, καθώς και σε δήμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις επηρεαζόμενες περιοχές. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Είπαμε το εμβατήριο λίγο να το κόψουμε, να ξεκινήσουμε. Θα το βάζουμε. Να το ακούτε, γιατί μου λένε Παύλος Βελάς. Ή άστο λίγο, βάλτο λίγο να ακούγεται. Γιατί θα σου στείλουν μηνύματα γιατί το κόβετε. Βάλτο μισό λεπτό. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 και μέσω διαδικτύου www.mahifm.gr σε όλο τον πλανήτη, παντού. Ξέρω ότι αγαπάτε το ραδιόφωνο Μάχη παντού, γιατί δεχόμαστε μηνύματα από όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα. Λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο ο Τσιτούρης ο Γιάννης, τον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ήρθε και ο φίλος μας ο Λάκης σήμερα, γιατί πήγε και πιάσε, λέει, ψάρεψε χτες. Α, του στείλω εγώ σε λίγο να χρεώσουμε τι ψάρεψε. Λέει, μου λέει, να Γιάννη κάτι ψάρια. Γάβρο ψάρεψε πάλι. Τέσσερα γαβράκια. Λοιπόν, εχθές λέει χαμός, λέει μετάλλικα, πάρε, που είναι τα χρόνια μου, λέει, που πήγαινα παλιά σε τέτοια τώρα, παππού. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου. Στη γυναίκα που ξενυχτά, που αγωνιά, που προσεύχεται, που αγαπά χωρίς όρια και χωρίς αντάλλαγμα, οι μανούλες. Η μάνα είναι η δύναμη, είναι η αγκαλιά, είναι η καρδιά του σπιτιού. Να τις έχουμε να είναι πάντα γερά και δίπλα μας. Βέβαια για τον πατέρα έχει μια γιορτή, έτσι περνάει στα γρήγορα για το αγόρι. Μόνο για τις μανούλες, ε! Δεν πειράζει, τις αγαπάμε όλες τις μανούλες. Σκέψε ότι μεγαλώνεις και όλα και 60 να πας, μαζί και η μάνα σου και είναι 95, θα σου φτιάξει το ταπεράκι, κλασική μάνα. Μόνο σε αυτή τη χώρα, στην Ελλαδάρα μας. Ε! Λοιπόν, καλή βάρδια στο λιμάνι, στο εργατικό προσωπικό εκεί στην Τιπόρτ, στην Κόσκο, στο αεροδρόμιο, στην κίτρινη φυλή, στους ταξιτζίδες μας που στέλνουν πάντα μήνυμα όταν ξεκινάει η εκπομπή. Είναι down, δεν ξεκινάει. Αν δεν στείλουν μήνυμα, δεν ξεκινάει. Γεια σου Γιάννη, λένε. Είμαι, λέει, στο Σύνταγμα. Καλά, σήμερα δεν θα είναι στο Σύνταγμα, παιδιά. Προσέξτε, από Πειραιά, παραλιακή μέχρι το Σύνταγμα, μέχρι τις 4, θα γίνεται... Έχει ποδηλατικό αγώνα μαραθώνιο. Είπαμε, αυτή η Αττική, κάθε εβδομάδα κάτι έχουμε. Έχουμε πορεία των Πακιστανών, γιατί θέλουν να κάνουν διαδήλωση πάρτι. Γιατί μην ξεχνάμε, το είχα δημοσιεύσει στα social, ένας ντιλιβεράς που πέταγε πέτρες σε γυναίκες, είπα, είναι Πακιστάν, ήτανε Πακιστανός. Λέει, επειδή δεν του μιλάγανε όμορφα. Δεν πιστεύω να τον αφήσετε έξω, κύριε Υπουργέ της Δημοσίας Τάξης, έτσι την ξέρω εγώ το Υπουργείο σας. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στο Μανώλη, στη Ρένα από την Κρήτη, από τον Τυπάκι, στο Νίκο, σε όλες τις μανάδες λέει ο Νίκος, στο Φάνη, το Μαρίνο, καλησπέρα όλοι εδώ για τις μανάδες λένε, τις μανούλες. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται πάρτι, τι γίνεται, ο χαμός. Και έχουμε, να ξέρετε, θα πούμε προς το τέλος, έχουμε κάτι για τους εποχιακούς, γιατί μου στείλε ένας φίλος χθες, για πάνω στον τουρισμό, γιατί έχει πολύ κόσμο εποχιακούς με τον τουρισμό, καταλαβαίνετε, ειδικά στα ξενοδοχεία. Τι πάει να περάσει η κυβέρνηση που έχει ανακοινώσει από 1η-1η-27. Θα το καταλάβετε, και αυτό ήταν ξεκίνηση για από επί Σαμαρά, να ξέρετε. Εφραίμ, είναι ανοιχτή η φέτα. Εφραίμ, είναι ανοιχτή. Άνοιξε με τη φέτα. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσω με τον υπέροχο υπουργό Δελφίνο Δένγια. Για να βάλω το ηχητικό και να πούμε πόση ώρα είναι. 16 δεύτερα. Για ακούστε, συντονιστείτε, ακούμε.
1: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας.
0: Ακούτε.
1: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν
0: ξένης
1: χώρας.
0: Ακούτε.
1: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτός ή μάλλον Χατζηδάκης από ό,τι ακούγεται. Λοιπόν, σκεφτείτε τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον του, όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη το κόμμα, τι λέει ο Έλληνας, ο Ελληνάρας και καλά. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που θέλει να ενσωματακλείσει και τον ναυτικό, τον αυτοδικείο του Πειραιά. Μόλις ακούσαμε από τα χίλια του ΥΠΕΘΑ, καλά το λέω, ΥΠΕΘΑ δεν είναι, έτσι δεν τον φωνάζουν, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μια δήλωση που προκαλεί για μένα, ρε παιδιά, σοβαρά ερωτήματα. Δηλαδή, τι μας λέει ή τι μας λένε αυτοί που κυβερνάνε, ότι παραλία και σπηλιά στη Λευκάδα δεν ανήκουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν το κατάλαβα. Η Λευκάδα είναι Ελλάδα. Αγιογράφητη. Τι τα έχετε πουλήσει, έχετε μπερδέψει το Αιγαίο που ετοιμάζεστε. Το Ιόνιο είναι Ελλάδα. Με κάνετε και φωνάζω. Κάθε σπιθασμή της γης και θάλασσας ανήκει στην πατρίδα μας. Και δεν χωράνε ασάφιες σε τόσο κρίσιμα εθνικά ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Οι πολίτες απαιτούν καθαρές κουβέντες από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Να βγει εχθές, έπρεπε να το διορθώσει. Με τα εθνικά θέματα δεν παίζουμε. Πάτε καλά εκεί πάνω στην κυβέρνηση, ρε εσείς. Πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, να βγείτε να το διορθώσετε. Δεν τρεπόμαστε. Και βάζω ένα ερώτημα. Μάλλον δεν βάζω ερώτημα. Ερωτούμε. Εν τέλει, το ουκρανικό ντρόν, τι δουλειά είχε? Που είχε 300 κιλά, λέει, εκρηκτικά. Κάμερες, αφού σκέφτσου, το απενεργοποιούσαν, πώς το λένε, και και η κάμερα η μία γύριζε και τους κοίταζε. Ποιο είχε στόχο? Κάπου εκεί έχει και κάποιο ένα νησάκι, κάτι νησάκια έχουν εξαγοράσει οι ξένοι. Ένας Ρώσος έχει αγοράσει ένα νησί. Γνωστό βραχονησίτα, πώς τα λέτε, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Μήπως είχε στόχο εκεί? Λέω εγώ. Πάω και αλδούμπες. Α, τι δουλειά έχει στην Ελλάδα, που έχουμε βοηθήσει την Ουκρανία? Η μοναδική χώρα που βοηθάει την Ουκρανία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να βοηθήσει τον Έλληνα που πεινάει. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον Έλληνα. Για τη γούνα σας το λέει, για την πάρτη σας. Παρτάκηδες. Μόνο ξέρετε να μοιράζετε μηνύσεις και αγωγές. Γιατί δεν σας βολεύει. Δεν τρέπεστε. Κάθε μέρα και καινούριο παράπτωμα κάνετε. Λοιπόν, να πω και την καλησπέρα μου στον φίλο μου και εξαίρετο δικηγόρο, τον Νίκο τον Πιλήρη, από το Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά. Φίλος πολύ. Στο Θοδωράκι, το γιο του, που είναι δυνατός του μάχη. Νεολαία εδώ, Μάχη FM. Όταν ακούω το μικρό να μου λέει «Γιάννη Μάχη, δίνουμε αγώνα για τη Μάχη, για την Ελλάδα μας». Τουλάχιστον νέα γενιά, χαίρομαι που ξυπνάει, έχει ξυπνήσει. Γιατί οι μεγάλοι μας καταστρέψατε. Εν τέλει, θα πάρω και αυτό που λέγει ο Στέφανος ο Χίος, παλιά. Κλείσε τους γέρους μέσα, δώσε τους ηρεμιστικά, υπνοτικά, ξέρω εγώ. Αλλά βλέπω ότι ξυπνάνε οι περισσότεροι που μπαίνουν εδώ το μάγιο, έχουν ξυπνήσει. Και μας δίνουν συγχαρητήρια. Γι' αυτό δεν μιλάω πια. Εχθές, φίλος γνωστός μου λέει, έλα σου πω κάτι. Συνεργασία μου, δεν θέλω να λέω ονόματα. Μου λέει, το παιδί μου είναι 22 χρονών. Κατέβασε όλο το πρόγραμμα, λέει, της Ελληνικής Λύσης. Λέω, σε ευχαριστούμε, λέω. Λέει, σ' ακούει, λέει, έχουν ξυπνήσει. Νεολαία ξυπνάει, είναι μια παρέα πολλά άτομα που βλέπουν μπροστά, δεν θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους. Μπράβο. Είσαστε το μέλλον, το έχουμε πει. Τέλος. Καλησπέρα στη Ρένα. Λέει, καλό μεσημέρι, Γιάννη, καλή εκπομπή. Τελικά μου φαίνεται ότι θα χρειαστώ, λέει, διαβατήριο που θα πάω στη Λευκάδα, αφού είναι, δεν είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κάτι τέτοιο θέλουν, ρε σιρένα. Χρήστος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μετά το ποδηλατικό έχει και συναυλία στο Σύνταγμα. Ναι, ναι, ναι. Α, έχει και ναι. Εχθές, κουμφούζιο με τους Μετάλλικα. Αριστοτέλης, γεια σου Αριστοτέλη, καλησπέρα. Τα είπαμε και χθες στο τηλέφωνο, Αριστοτέλη, αυτά. Θα δούμε, θα δούμε. Σε λιγάκι, μάλλον να το βγάλουμε. Θα έχουμε έναν φίλο, επειδή τον παρακολουθώ, πάρε τον ένα τηλέφωνο, να δούμε τον... μπαίνω στο TikTok, τι να κάνουμε, αυτά είναι η ζωή μας πια, αυτά... θα τον πω... TikToker, δεν ξέρω πώς το λένε, TikToker τους λένε, δεν ξέρω τώρα. Το Στέφανο τον Παπανίκο, στο TikTok είναι σαν Ποσειδώνας. Φοβερός, παιδιά. Κάνει καταγγελίες για το πολιτικούς, για διάφορες περιπτώσεις. Και τα περνάει ωραία τα μηνύματα. Τα περνάει πολύ ωραία ο Στέφανος ο Παπανίκος. Και τον παίρνουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Παπανίκος στη γραμμή μας. Αλλιώς Ποσειδώνας, όσοι το ξέρεις στο TikTok. Γεια σου, Στέφανε.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Τι... ακούς καλά.
0: Καλά. Άμα κάνει παράστα, να ξέρεις ότι ο Μητσοτάκης έχει ρίξει πάλι... έχει κάνει τις ευλογίες του. Ρε, εσύ Ποσειδώνα, να σε ρωτήσω. Επειδή παρακολουθώ και ευχαριστώ που μου είπες και μου κάνεις την τιμή να βγεις, γιατί μιλάμε μέσα από το TikTok, αυτό με το TikTok μας έχει τρελάνει όλους. Λοιπόν, παρακολουθώ, έχεις κάνει χαμό στο TikTok. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τα βίντεο και που παρακολουθώ κάτι καταγγελίες και όλα αυτά. Μπα, μας πεις έτσι δύο λογάκια.
2: Α, κοίτα, ξεκίνησε γιατί είναι η δουλειά μου πολιτικός μηχανικός. Οπότε στο δρόμο που πήγαινα έβλεπα κάποια πράγματα και φρίκαρα. Και κάποια στιγμή άρχισα να σταματάω να βάζω αλάρμ και τα τραβάω και να τα ανεβάζω.
0: Βλέπω ότι λες αλήθειες. Λες αλήθειες και χωρίς φόβο. Για μένα πιστεύεις ότι η πολιτική χρειάζεται πιο δυνατές φωνές σήμερα, ρε εσύ, Στέφανε?
2: Κοίτα, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και πιο δυνατή αντιπολίτευση. Να σου πω κάτι, αυτό που έδειξα εγώ.
0: Ναι.
2: Το βλέπουμε όλοι μας κάθε μέρα. Ναι. Απλά έτυχε εγώ να το τραβήξω βίντεο. Δεν είναι ότι ανακάλυψα κάτι.
0: Καλά, εσύ βλέπω πίσω είχες χιλιάδες ακόλουθους, βλέπω. Γιατί παρακολουθούν το διαδίκτυο και μπαίνω μέσα και μου λένε όλοι, μπες εκεί στον Ποσειδώνα.
2: Ναι.
0: Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, λέω.
2: Κι όμως, οι followers της Ποσειδώνα, το πρώτο βίντεο που ανέβασα, είχα μηδέν.
0: Ναι.
2: Ήταν γιατί κάθε μέρα κάτι στραβό θα μου την έδινε στα νεύρα, θα τον ανέβαζα ένα βίντεο.
0: Κατάλαβα.
2: Σιγά σιγά όταν ο κόσμος βλέπει συνέπεια.
0: Και πολύ νεολαία, okay. Πολύ νεολαία, τραβάς πολύ νεολαία. Μπράβο, ρε Στέφανε, μπράβο. Και κάτι άλλο, πες μου.
2: Νεολαία ειδικά πιστεύω τράβηξε πάρα πολύ, γιατί έχω καλύψει πολλές φορές προβλήματα με σχολεία.
0: Μπράβο, μπράβο. Μα αυτή είναι και το μέλλον μας, ρε εσύ, Στέφανε, αυτό λέω. Φωνάζω και ορίομαι από εδώ. Και το άλλο που παρατήρησα χτες αργά το βράδυ, βλέπω ότι αποφάσισες να στηρίξεις ένα κόμμα και από ό,τι είδα είναι η Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πώς και έτσι πήρε, ναι, αυτή την απόφαση?
2: Ναι.
0: Καταρχήν
2: αποφάσισα ότι πρέπει να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί λέω, κοίτα, έχω κάνει 1000 βίντεο,
0: ναι,
2: και στα 1000 βίντεο που έκανα, ωραία, 50 πράγματα πήγαν και τα φτιάξανε. Άμα όμως είχα πρόσβαση στο βήμα της Βουλής και μπορούσα να κάνω και επερωτήσεις και να τα προβάλλω με στη Βουλή, τότε στα 1000 θα φτιάχνανε Τα 500.
0: Μα αυτό είναι που λέμε, ρε παιδί μου. Μέσα στη Βουλή, αν βάλει κάτω τώρα του 300, έτσι.
2: Ναι.
0: Οι 150 είναι νομικοί, άλλοι 100 είναι γιατροί και δεν έχουν δουλέψει και ποτέ στη ζωή του. Βάλε έναν οικοδόμο. Βάλε έναν εργάτη από εκεί. Βάλε ένα πολιτικό μηχανικό που έχει δουλέψει στη ζωή του. Έξω. Γιατί η θεωρία είναι καλή. Αλλά θέλει να έχει δουλέψει, να έχει μαζέψει και τα ένσημά σου.
2: Ναι, και κανείς βουλευτής δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Δηλαδή, άλλος θα είναι πιο καλός στα οικονομικά λόγω του ιστορικού του. Νομίζω χρειάζεται και ένας μηχανικός με λίγο εμπειρία στα έργα να τα σουλουπώσουμε λίγο.
0: Καλά, όλη θεωρία είναι, μην νομίζεις εκεί. Αλλά στην πράξη δεν έχουν κάνει πράξη αυτό που λέμε ένσημα. Τα ένσημα είναι βασικό. Γιατί εσύ δουλεύεις έξω, πες μου.
2: Στο ερώτημά σου που με ρώτησες για την ελληνική λύση. Mm-hmm. Κοίτα, εγώ είμαι πατριώτης. Δεν τρέπομαι να το πω. Δεν το θεωρώ κακό να... Όχι. Μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, όπως όλοι έχουν δικαίωμα να αγαπάνε την πατρίδα τους. Λοιπόν, ο πατριωτικός χώρος είναι σπασμένος σε 1000 κομματάκια.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να συσπηρωθούμε. Για να φύγει ο Μητσοτάκης. Πού θα συσπηρωθούμε? Το κόμμα το ισχυρότερο, το πατριωτικό που είχε αναδείξει ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές. Αυτό είναι η ελληνική λύση. Οπότε έτσι έκατσα και διάβασα τις θέσεις όλες. Έχουν 400 σελίδες θέσεις εκεί πέρα.
0: Βρήκαν
2: τα μάτια. Και βλέπω ότι τα ίδια πράγματα λέμε. Δεν διαφωνούμε και πουθενά. Οπότε λέω εκεί πρέπει να πάω.
0: Ωραία, ωραία. Μπράβο, μπράβο. Ωραία.
2: Έτσι καταλήξαμε.
0: Κατάλαβα. Κάτι άλλο να πες.
2: Από μηχανικός TikToker και τώρα...
0: Δεν πειράζει, όλα χρειάζονται στη ζωή μας. Σε αυτή τη ζωή όλα χρειάζονται. Λοιπόν, Στέφανε, ευχαριστώ που μου έκανες τιμή έστω και αυτά τα 5 λεπτάκια, γιατί ξέρω ο χρόνος είναι...
2: Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα τα ξαναπούμε. Στέφανος Παπανίκος, σε εισαγωγικά Ποσειδώνας είναι στο TikTok. Λοιπόν, εξαίρετος και ευχαριστώ. Μου λέει Γιάννη, 5 λεπτάκια θα έχω να σου πω μια καλημέρα. Είναι ευγενικός άνθρωπος, ευγενικός. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι. Εφραίμ, με κοιτάει στα μάτια, παιδιά. Εφραίμ, βγάλει τίποτα εκεί.

0: για τις μανούλες. Μετά βάλουμε αχ μάνα μου. Βλέπω. Λοιπόν, εκεί για το φίλο μας τον Θανάση εκεί από το μεγάλο λιμάνι που το ζήτησε. Βέβαια έχει παίξει, είπαμε, δεν μπορούμε να παίζουμε σε κάθε κουμπί το ίδιο τραγούδι, παιδιά. Νομίζω ότι θα έχουμε και επαναλήψεις. Λοιπόν, λέμε τώρα το τι λέει, το μάλλον για μηνύματα στείλτε στο Viper 694-363-5451 694-363-5451 και το τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει 1 και 10 να ξέρετε, δεν βγάζω τηλέφωνα τώρα 2-17-18-000 2-17-18-000 μετά τις 1 τη 1 και θα δω, μα μπορώ θα δω μήπως και 1 παρά 10 αν έχω τελειώσει αυτά που πρέπει να πω τα θέματα μου γιατί πρέπει να μιλάμε κιόλας. Απλώς το θέμα, το ερώτημα είναι υπάρτε πέστε ένα χρόνια πολλά στις μανούλες όσοι θέλετε ή κάποιο θεματάκι με όλο αυτό με τον ντρόν για ένα-δύο λεπτάκι αυτή τη δήλωση που κάνει ο κύριος Δένδιας. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τώρα, πάμε Βελόπουλο να ακούσουμε. Για τον Τσίπρα, τον ξεπρόστιασε παιδιά να ξέρετε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για να ακούσουμε.
1: Τσίπρας, πώς θα χαρακτηρίζετε έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει κόμμα με κλεμμένο σήμα άλλου κόμματος?
2: Αφού δεν ξέρουμε το σήμα του Τσίπρα.
1: Να το δείμε. Το διάγγελμά του.
2: Πού το βρήκατε εσύ?
1: 60. Άμα το δείτε, πείτε στο διαδίκτυο, το δείτε.
2: Αυτό το σήμα του κόμματος.
1: Λέει, νέα εθνική πηξίδα. Παίρνει το σήμα της Ελληνικής Λύσης και το μοστράρει εδώ. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Εμεί θέλει να συνεργαστείτε. Πού θέλει να συνεργαστείτε? Έχει αγαστεί τον καμένο.
1: Με το προδότη.
3: Εγώ κοιτάω από πίσω το σήμα της Ελληνικής Λύσης.
1: Έχει αγαστεί. Για να το λίγο.
2: Το ίδιο είναι. Από πίσω. Ακριβώ.
1: Εμεί πήραμε την πηξίδα, παίρνει την πηξίδα και την μοστράζει.
2: Το κάνατε πιο μακεδονικό λίγο.
1: Ναι, είναι ο Αλεξάνδρος Ήλιος.
2: Πειραγμένο λίγο.
1: Ξέρει από αυτά εσύ. Μακεδονία. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι εντάξει υπάρχει ένδυα, ξέρετε. Κλέβουν από την Ελληνική Λύση όλοι. Το πρόγραμμά μας, τις ιδέες μας, τις απόψεις μας.
2: Μήπως θέλει να συνεργαστείτε, έχει συνεργαστεί
1: με τον Καμένο. Μας, με προδότη της Μακεδονίας και προδότη.
2: Το ίδιο λέει και ο Καμένος.
1: Και προδότη της βούλησης του ελληνικού λαού με την αλλαγή του δημοψηφίσματος. Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα ακούσατε. Το απίστευτο ξεπρόστιασμα στο κανάλι Open από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική που δίχασε τον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υπενθύμησε αυτά που απλώς κόσμος δεν ξεχνά. Τη συμφωνία των Πρεσπών. Την υποχώρηση στο όνομα της Μακεδονίας και τις πολιτικές που τραυμάτισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία και την εθνική αξιοπρέπεια. Ο ελληνικός λαός θυμάται ποιοι έλεγαν όχι και έκαναν, μάλλον έλεγαν το όχι, το έκαναν ναι. Ποιοι μοίραζαν υποσχέσεις και άφησαν πίσω απογοήτευση, φόρους και εθνικές παραχωρήσεις. Μην ξεχνάμε και για την ενέργεια, από έχει ξεκινήσει, για τους συνταξιούχους, τα όρια, τα κοψίματα. Για μένα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, είπα σε κάθε εκπομπή θα λέω, αρέσει δεν αρέσει. Ναι, το γουστάρω και πάω τώρα, ναι. Θα βοηθήσω το κόμμα την Ελληνική Λύση. Λοιπόν, μίλησε ξεκάθαρα, χωρίς φόβο και χωρίς πολιτικές εκπτώσεις απέναντι σε όσα σήμερα προσπαθούν να εμφανίσουν ως νέα λύση. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Σε εισαγωγικά μιλάω πάλι σαν νέα λύση να βρει. Ενώ ο λαός γνωρίζει ήδη τι έκαναν όταν κυβέρνησαν. Αυτό λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Είπε στο Όπεν. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν διαγράφεται από κανένα χαρτί και καμιά συμφωνία. Σε όσους κυβερνάτε, να το ξέρετε. Οι Έλληνες θέλουν αλήθεια, πατριωτισμό και πολιτικούς που βάζουν πρώτα την πατρίδα και το λαό τους. Και αυτό το δείχνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Και είναι, μιλάει ανοιχτά πια. Από το τότε που τον βλέπω μέσα στη Βουλή, μπήκανε σιγά και σταθερά και όποιος σήκωσε μπαϊράκι τον έστειλε εκτός. Γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε ηγέτη. Εγώ έτσι έχω πει. Αρέσει δεν αρέσει.

Όπα εδώ επανήλθαμε. Λοιπόν, τώρα όσο... Καλησπέρα Κώστας Δελικοστόπουλος. Καλησπέρα, τι λέει, καλησπέρα Γιάννη και από μένα τον Κιτρινιάρη που οδεύει προς τα Βρυλίσια. Ναι, Κώστα, έτσι περιφερειακά πήγαινε. Γιατί δεν πρόκειται να πατήσουν στο Σύνταγμα σήμερα. Έχουν λέει και συναυλία, πάνε λέει τις κακομοίρα να δω. Μετά θα έχεις τον κόσμο που παίρνει σαν τα ρήφα και θα σου λέει ρε φίλε ολόκληρο κύκλο με κάνεις. Έλα. Λοιπόν, διαβάζω στο voicenews.gr, να γραφτείτε μέσα στο ίντερνετ. Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το voice. Και το μακελιό εκεί, η εφημερίδα παίρνω. Εντάξει. Λοιπόν, λέει εδώ το voice. Ο Πούτιν σφυρίζει τη λήξη στην Ουκρανία. Υπαγορεύει τους όρους του σε μια Ευρώπη που εκλιπαρεί για ειρήνη. Επειδή το διάβασα αυτό που γράφουνε, ισχύει τα περισσότερα, το περιμέναμε κιόλας. Λοιπόν, ο Πούτιν, αυτό που κατάλαβα εγώ έτσι και τα παιδιά από το Voice, πάμε διορθώσουν, δεν ξέρω. Είναι φοβερή. Ο Πούτιν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Η Ρωσία θεωρεί ότι έχει πλέον το πάνω χέρι στον πόλεμο της Ουκρανίας και ότι η Ευρώπη που μέχρι χθες μιλούσε σε εισαγωγικά ήττα της Μόσχας τώρα ψάχνει τρόπο να καθίσει στο τραπέζι για της ειρήνης. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αυτό ψάχνει. Και ακούσαμε και χθες. Γονατιστός να ζητήσει συγγνώμη από τον Πούτιν. Θα το βάλω. Γονατιστός για να συνεχίσω το απόσπασμα. Πού είναι, πού το είχα. Δεν το έχουμε, τα σβήσαμε. Δεν θυμάμαι.

0: Τα σβήσαμε τα χθεσινά. Ε, τα χθεσινά, όχι για να δω. Αυτό είναι για να ακούσω. Μισό λεπτό. Ακούμε.
1: Πάτε και στο Βλαντιμίρ Πούτιν, γονιπετή στα 4, να ζητάτε φθηνό φυσικό αέριο, αν δεν ακούσετε αυτά που θα σας πούμε.
2: Θα σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
0: Ακούστε.
3: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία.
0: Γιατί
3: η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις. Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό.
0: Έλα με τα τέσσερα! Τα έλεγε ο Βελόπουλος και τα λέει. Ε, και πάμε στο θέμα γιατί το είπα αυτό. Στο τραπέζι της ειρήνης. Με λίγα λόγια είπε, αν θέλετε ο Πούτιν, έτσι, διάλογο, εσείς θα έρθετε σε εμάς. Εσείς κόψατε τις σχέσεις. Δεν δέχεται συνάντηση με Ζελένσκι χωρίς πρώτα συμφωνία στα βασικά. Ρίχνει την ευθύνη στο Κιέβο για ανταλλαγές εχμαλώτων. Προειδοποιεί ότι η φωτιά με το Ιράν μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Και για την Αρμενία ξεκαθαρίζει πως όποια επιλογή κάνει ο λαός της Ρωσίας θα απαντήσει ανάλογα. Η ουσία είναι μία για μένα. Η Ευρώπη πλήρωσε ακριβά ένα πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδίσει με ενεργειακή κρίση. Ακρίβεια και αποδυνάμωση των λαών τους. Και το βλέπουμε. Το βλέπετε. Η Ελλάδα πρώτη σε όλα. 2 δις, 1,5 δις. Και ο Έλληνας πεινάει. Και όχι για μόνο. 90 θα παραλάβει. Τώρα οι ισχυροί για μένα παιδιά ξαναμοιράζουν την τράπουλα και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Οι λαοί θέλουν ειρήνη, ασφάλεια και εθνική κυριαρχία. Όχι άλλους πολέμους, ρε παιδιά. Για ξένα συμφέροντα. Ειρήνη θέλουμε. Είπαμε και ο Τραμπ φάνηκε ότι θα έχει με την... Θέλει ειρήνη, αλλά βγαίνει και πόλεμο χαρίς. Βέβαια είναι οικονομικά συμφέροντα. Θα κερδίσει η Αμερική, θα κερδίσει το Κατάρ, θα κερδίσει ο Κινέζος. Ξέρουν τι κάνουν. Μια ζωή πόλεμο. Σκοτώνονται παιδιά. Για τα συμφέροντα. Στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος και έχει σκοτωθεί κόσμος. Και ο άλλος από θεατρίνος, ηθοποιός, δεν ξέρει τι έχει αποκτήσει. Καζίνο, ξενοδοχεία, βίλες με πισίνες τρισδιάστατες. Έλα τώρα. Καλά τους είπε ο Πούτιν και είχε την παρέλαση που ήταν και με κορεάτες κάτι. Και δεν έβγαλε τα άρματα να δείξει μέσω βίντεο. Αυτός είναι ηγέτης. Ένα τέτοιο θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν είπα να είμαστε κλαρίνο, αλλά τώρα θα μιλάει, θα είναι όλοι σούζα μέσα στη Βουλή. Και όχι να λείπουνε να κάνουνε να πίνουν καφέ έξω και παϊδάκια. Όταν πληρώνει ο ελληνικός λαός πρέπει να είσαι εκεί στη Βουλή, ρε εσύ. Υπάλληλος μου είσαι, ο υπάλληλος μου είσαι. Ο κόσμος σε βγάζει. Και μου κουνάς και τα χέρια, έγινες βουλευτής. Μόνο σου βγήκες. Καρτίνες. Πάμε τραγούδι.

Να είμαστε πίσω εδώ συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό και ο ελληνικός λαός βλέπει θέατρο αντί για λύσεις. Διαβάζω. Άδωνης Γεωργιάδης λέει σε εισαγωγικά, όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, μέσα εισαγωγικά. Ο λαός, κύριε Υπουργέ, την έχει μου σκέψει χρόνια τώρα, να ξέρετε. Κάποιοι άλλοι ούτε τη φόρεσαν ποτέ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Παύλα Κινάλ, Παύλα, είπε κάτι για την τετραήμερη εργασία. Μέσα εισαγωγικά, αν θυμάμαι, για τα λέω γιατί μας βλέπετε, να βλέπετε εικόνα. Δουλεύουμε, λέει, για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε. Ο Έλληνας πλέον, κύριε Ανδρουλάκη, δουλεύει μόνο για λογαριασμούς, φόρους και επιβίωση. Η ζωή μπήκε σε αναμονή. Εντάξει, άιντε. Άιντε πια. Λοιπόν, πάμε Κερίδης τώρα. Άκουσα μια δήλωση κάτι τον Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκη δεν είναι, ναι, ο Κερίδης, ναι, ο κύριος Κερίδης. Εικόνα διάλυσης μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβεται, παιδιά, πλέον για μένα. Ξέσπασε ο κύριος Κερίδης. Ο ίδιος ο Δημήτρης, ο Κερίδης, ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της κυβέρνησης, τον έχετε ακούσει μέσα στη Βουλή, όσοι έχετε παρακολουθήσει, και στα τηλεοπτικά πάνελ, γιατί όλη η Νέα Δημοκρατία στα τηλεοπτικά πάνελ δουλεύουν, δεν δουλεύουν. Λοιπόν, ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της κυβέρνησης παραδέχεται έμεσος ότι στο εσωτερικό της παράταξης υπάρχουν, πώς να το πω ρε παιδιά, μέσα εισαγωγικά πρίγκιπες, μηχανισμοί και προσωπικές στρατηγικές εξουσίας. Όταν ακόμα και για μένα τα κυβερνητικά στελέχη αλληλοκατηγορούνται δημόσια για σιωπή, βόλεμα και πολιτική δειλία, τότε το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό, είναι βαθιά πολιτικό και κοινωνικό. Αυτό νομίζω εγώ κατά τη κρίση μου και τη γνώμη μου. Την άποψή μου μάλλον. Η κοινωνία πιέζεται από ακρίβεια, ανασφάλεια και εθνικές υποχωρήσεις. Ενώ μέσα στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει ήδη οι μάχες διαδοχής για την μετά, σε εισαγωγικά, Μητσοτάκη εποχή, αυτό που είπαμε και πριν για τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον αντιπρόεδρο, πώς το λένε, της κυβέρνησης. Ο ελληνικός λαός καταλάβετε το πια. Όμως δεν ενδιαφέρεται, δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες σας και ο εσωκομματικός, καλά το λέω, εσωκομματικός εμφύλιος. Θέλει μια πατριωτική πολιτική, ασφάλεια, στήριξη της ελληνικής οικογένειας, του αγρότη, που ακούσατε χτες που είπα για τα φασόλια, που μίλησε η αγρότησα από την Καστοριά και φαίνεται αυτό το Μερκοσούρ που είπαμε. Δεν ξέρουμε από ποια χώρα έρχονται και τα δικά μας τα πετάνε αντί να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή, τον αγρότη μας. Ας σβήσει ο αγρότης, έσβησε η ελληνική γη. Το είπα εχθές. Το φωνάζω συνέχεια. Τι να πω. Και ως το παλιό πολιτικό σύστημα καταραίει μέσα στις αντιφάσεις, γιατί παλιό είναι το σύστημα αυτό, μετά τη μεταπολίτευση, τόσο δυναμώνει η ανάγκη για μια γνήσια πατριωτική φωνή που θα μιλά καθαρά και χωρίς εξαρτήσεις. Και έχω εκφράσει εδώ τελευταία, ναι, φαίνεται. Λέγεται, ελληνική λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Κακό είναι, σας πειράζει. Τι να λέμε. Την καλησπέρα μας στην κυρία Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα θεματάκι έχουμε εδώ πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Είπαμε 1 και 5, ανοίγουμε τις γραμμές. Στο 2-17-18.000. 1-2 λεπτάκια. Πάρτε να πείτε τι θέλετε. Να πείτε χρόνια πολλά στη μητέρα σας, στη μανούλα.
Πώς νιώθετε με την κατάσταση που περνάμε υπέροχα. Περνάμε υπέροχα. Βέβαια, μην ξεχνάμε, έτσι, Τετάρτη, την Τετάρτη, συντονιζόμαστε, που έχω ξεκίνησα και την εκπομπή στο Alert TV, Κοινωνία Alert, 9 με 10 το βράδυ, με τον εξαίρετο πολιτικό αναλυτή Πέτρο Χασάπη, που είναι φιλοξενούμενος της εκπομπής μας και θα είναι συνέχεια, εξαίρετος, και είναι τα, θα ακούσετε παιδιά, θεματάκια φλέγων. Πού είναι, δηλαδή ένα βασικό που θα συζητηθεί την Τετάρτη το βράδυ, πού είναι τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Θα τα μάθουμε. Πέτρος ο Χασάπης ξέρει πολλά. Τι συμβαίνει με τις φωτογραφίσεις για τις νέες ταυτότητες που δεν μας λένε. Μιλάμε για 2,5 με 3,000 αστυνομικοί βγάζουν, έχουν γίνει φωτογράφοι. Και γιατί η ξαφνική στροφή της νέας δημοκρατίας προς τη Ρωσία, αυτό που είπα εχθές και σήμερα που έβαλα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που ακούσατε, με τα τέσσερα. Τι έπρεπε να βάλουμε στο τραπέζι με την Τουρκία? Το ουκρανικό ντρόν που είπαμε την περασμένη εβδομάδα που το ξεκινήσαμε στα χωρικά μας ύδατα, και έχουμε πολλά. Τετάρτη 9 η ώρα στο Alert TV, σε ένα υπέροχο κανάλι φιλόξενο στη συχνότητά του. Εντάξει, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πόση ώρα έχουμε για το δελτίο? 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια. Λοιπόν, εχθές ένας φίλος, εξαίρετος φίλος, εργάζονται σε ξενοδοχεία, ασχολείται, νεολαία είναι πρώτα απ' όλα, νέος άνθρωπος, προϊστάμενος, και μου στέλνει μια ομάδα εχθές κατά τις 1 η ώρα το βράδυ ήταν. Να μου πείτε εσύ δεν κοιμάσαι? Όχι, δεν κοιμάμαι, κοιμήθηκα 2-2,5. Να μην απαντάω στον κόσμο. Εντάξει, μπορώ και την ώρα να κάτσω ακόμα. Βέβαια πέφτει, κλείνω τα μάτια μου, αλλά δεν με νοιάζει. Θέλω να αλλάξει. Να αλλάξει αυτή η χώρα, να ανασάνει ο Έλληνας, ο συνταξιούχος, ο αγρότης. Αυτό θέλω να γίνει σε αυτή τη χώρα. Και δεν θα με ξανακούσετε. Και να βγαίνω από αυτό το μικρόφωνο να σας βάζω τραγουδάκια και αφιερώσεις. Να λέω η Μαρία αφιερώνει στον Νίκο με πολύ αγάπη. Και να μην κάνω καρδούλες, όπως τα κάναμε τα παλιά χρόνια. Λοιπόν, η εποχιακή και τα ένσημα, παιδιά. Εγώ θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για αυξήσεις, αν θυμάστε πριν καιρό, 150 έως 200 ευρώ στους εποχικούς εργαζόμενους του τουρισμού και της εστίασης. Όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα, που χιλιάδες οικογένειες ήδη βλέπουν μπροστά τους. Οι εποχικοί υπάλληλοι στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό δουλεύουν εδώ και χρόνια κάτω από εξαντλητικές συνθήκες. Και το ξέρουμε και το ξέρετε. Χωρίς βέβαια ουσιαστικά ρεπό ή με ένα ρεπό το μήνα. Δουλεύοντας ασταμάτητα ολόκληρη τη σεζόν για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα ώστε να επιβιώσουν το χειμώνα μέσω της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Από το Ταμείο, έτσι, ανεργίας. Τον ΟΑΕΔ, το ΙΔΥΠΑ, πώς την έχει νομίσει. Τα έχετε αλλάξει αυτή τη χώρα όλα. Απλώς πήρα από τα παλικάρια που μου τα στείλανε, η ομάδα, και το έχω φτιάξει λιγάκι πιο να το καταλάβετε. Λοιπόν, συμφωνείτε. Όσοι συμφωνείτε, μπορεί να το έχουμε και ερώτημα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, ένας εποχικός εργαζόμενος μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 200 ένσημα μέσα στη σεζόν. Αυτό έδινε τη δυνατότητα να ενταχθεί στην τακτική επιδότηση ανεργίας και να στηρίξει την οικογένειά του τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Το ξέρετε, γιατί μέχρι να βγει να βρεις και μια δουλειά με μαύρα, γιατί μαύρα ήτανε. Έτσι. Α, εδώ η Ρένα από τη Οντιπάκη. Είμαι, λέει, στον τουρισμό από το 12. Το Ταμείο Ανεργίας είναι μόνο για 80 μέρες το χειμώνα, δηλαδή τελειώνει κάπου το Γενάρη. Τους υπόλοιπους μήνες τι πρέπει να κάνουμε? Πες μου. Είναι αυτό που λέω, Ρένα, που μου στείλανε χτες. Από το 2027 όμως αλλάζουν όλα. Με τα νέα κριτήρια, αντί για 100 έως 125 ένσημα που απαιτούνται μέχρι σήμερα,
αναλογούν με την περίπτωση, θα απαιτούνται περίπου 175 ένσημα. Έχουμε για το δελτίο, Εφραίμ, έτοιμο, σε ένα λεπτό. Ωραία. Το αφήνω εδώ για να το συζητήσουμε ή να το τελειώσω. Πώς θέλεις, Εφραίμ. Βάλε ένα λίγο τραγουδάκι και ένα λεπτό ότι έχουμε. Ή άστο, θα βάλω εδώ ότι έχουμε ένα λεπτό. Ωραία, πάμε και τα λέμε μετά. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε με υποπολιβόλο ούζι 43χρονη ιδιοκτήτρια μπαρ επειδή του απαγορεύτηκε είσοδος. Η 43χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από 2 βολές στο λαιμό και την πλάτη, ωστόσο διατήρησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να μεταβεί μόνη της στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ενώ παράλληλα εντόπισαν και κατέσχεσαν το όπλο της επίθεσης. Θύελλα αντιδράσεων και πολιτικός άλλος έχει ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει το σοβαρό περιστατικό με το εκρηκτικό ντρόν στη Λευκάδα, ισχυριζόμενος ότι βρέθηκε εκτός ελληνικών υδάτων. Η τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πραγματικά γεγονότα, καθώς το αντικείμενο εντοπίστηκε από Έλληνες ψαράντες εντός επικράτειας. Η Τουρκία επιχειρεί να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία της γαλάζιας πατρίδας μέσω νομοσχεδίου για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενσωματώνοντας στο εσωτερικό της δίκαιο χάρτες που αγνοούν την επίρρεια των ελληνικών νησιών, εγκλωβίζοντας έτσι την Αθήνα σε ένα σκηνικό νέων τετελεσμένων. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη διπλωματία για την επίσημη θωράκιση των διεκδικήσεών της από το Αιγαίο έως και την Κρήτη. Η Ελλάδα εκτόξευσε 4 θερμικούς μικροδορυφόρους. Για αυτό αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εντοπίζει και να παρακολουθεί ενεργές πυρκαγιές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα κόστισε 200 εκατομμύρια ευρώ και διασυνδέει τα δορυφορικά δεδομένα απευθείας με τα επιχειρησιακά κέντρα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Οι δορυφόροι θα παρέχουν επιπλέον δεδομένα για τη θερμοκρασία των θαλασσών, τις αστικές θερμικές νησίδες και την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εκένωσης του MV Hondius στην Τενερίφη υπό δρακόντια υγειονομικά μέτρα απομόνωσης. Οι ασυμπτωματικοί Ισπανοί αποβιβάστηκαν πρώτοι. Κράτη-μέλη και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός RESC-EU έχουν αποστείλει ειδικά αεροσκάφη επαναπατρισμού. Ο Έλληνας επιβάτης είναι να αναχωρήσει σε επόμενο γκρουπ μαζί με Ολλανδούς, Γερμανούς και Βέλγους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κανείς δεν εγκαταλείπει το πλοίο αν δεν έχει προσγειωθεί η πτήση της προηγούμενης εθνικής ομάδας στον προορισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα 30 μέλη του πληρώματος θα οδηγήσουν το σκάφος στην Ολλανδία για την ολική απολύμανση του σκάφους. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Κυψέλη. Λοιπόν, την προσοχή των οδηγών εφιστούν οι αρχές για το κυκλοφοριακό μπλόκο που βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 4 σε μεγάλο μέρος της Αττικής λόγω της ολοκλήρωσης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Αθλητές διασχίζουν την παραλιακή ζώνη από τον Πειραιά έως και το Σύνταγμα. Σταδιακές διακοπές και απαγόρευση στάθμευσης ισχύουν σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας, της Βασιλίσσης Σοφίας, την Αμαλίας, την Πανεπιστημίου και τη Συγκρού, καθώς και σε δήμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Έλα, ήρθαμε. Λοιπόν, εδώ Μάχη 99,8 στα FM, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ, μην να είστε συντονισμένοι σε όλα τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης. Είτε λέγεται Focus 103,6, Alert TV, Μάχη, άλλο, το voicenews.gr, παίρνετε και την εφημερίδα το μακελιό. Εδώ, γιατί μόνο η αλήθεια ακούγεται, παιδιά. Δεν παίρνουμε λεφτά από κανένα. Και να είναι καλά, σεβόμαστε τον απλό κόσμο, τον απλό ακροατή, τηλεθεατή, που σέβεται. Και μας σέβεται και μας αγαπάει και το σεβόμαστε και μας δίνει δύναμη να υπάρχουμε. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο. Αυτό, ναι, ας περιμένει η γραμμούλα, είπαμε. Λοιπόν, από το 27, όμως αλλάζουν, είπαμε, με τα ένσημα, με τους εποχιακούς. Με τα νέα κριτήρια, αντί για 100 έως 150 ένσημα που είναι απαιτούνται μέχρι σήμερα, στην περίπτωση θα απαιτούνται περίπου 175 ένσημα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιβάλλει υποχρεωτικά 4 ρεπό το μήνα και ενώ το μέτρο παρουσιάζεται ως φιλεργατικό, στην πράξη μειώνει δραματικά τα συνολικά ένσημα, να ξέρετε, που συγκεντρώνει ένας εποχικός εργαζόμενος. Το αποτέλεσμα, από 200 ένσημα τη σεζόν, πολλοί εργαζόμενοι θα πέσουν κοντά στα 165 με 170. Δηλαδή κάτω από το όριο που απαιτείται για να πάρουν την τακτική επιδότηση ανεργίας. Αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση. Με απλά λόγια, χάνουν την επιδότηση ανεργίας. Χάνουν περίπου 202.000 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, λόγω της μικρής αύξησης του μισθού, προσέξτε, ανεβαίνουν φορολογική κλίμακα. Έπαθα σοκ χθες που μου το λέγανε. Και αντί για επιστροφή φόρου θα καλούνται να πληρώσουν 500 έως 800 ευρώ στην εφορία. Άρα, τι μας λένε, δήθεν, η δήθεν αύξηση εξαφανίζεται. Και όλα αυτά σε ένα κλάδο που κρατά όρθιο τον ελληνικό τουρισμό και φαίνει δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία που διαφημίζει η κυβέρνηση. Να θυμίσουμε επίσης κάτι που πολλοί δεν θέλουν να ξεχάσουν. Το 2012 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά υπέγραψε το δεύτερο μνημόνιο συγγνώμη, μέσα στο οποίο υπήρχε πρόβλεψη για περιορισμό και ουσιαστική κατάργηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Τότε δεν εφαρμόστηκε πλήρως, να ξέρετε. Σήμερα όμως ο τότε, αν θυμάστε, υπουργός μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Σαμαρά και σημερινός πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να ολοκληρώνει όλο αυτό που είχε συμφωνηθεί τότε. Απλώς τα θυμίζουμε γιατί δεν ξεχνάμε. Όχι άμεσα βέβαια, όχι ξεκάθαρα βέβαια, να λέμε την αλήθεια, αλλά έμεσα, μέσω νέων κριτηρίων που αποκλείουν χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους από την επιδότηση ανεργίας. Αυτό, κύριοι, δεν είναι κοινωνική πολιτική, να ξέρετε. Είναι οικονομική ασφυξία απέναντι στους ανθρώπους του μόχθου. Θα το δούμε το χειμώνα αυτό. Γιατί πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Το έχω πει 50.000 φορές. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν εργαζόμενοι που κρατούν όρθιο τον ελληνικό τουρισμό. Και στο τέλος τους αντιμετωπίζουν σαν αναλώσιμους. Για μένα η λύση είναι ξεκάθαρη. Είναι να αποσυρθεί το νέο πλαίσιο για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Θα το δούμε και θα κάνω και στην ελληνική λύση, θα στείλω. Επειδή με ακούνε, θα το ενημερώσω και τον κύριο Πέτρο Χασάπη που είναι στην τηλεοπτική εκπομπή μαζί, φιλοξενούμενος. Να δούμε τι γίνεται. Ή να υποχρεωθούν οι εργοδότες να ασφαλίσουν κανονικά τον εργαζόμενο και στις ημέρες του υποχρεωτικού ρεπό, ώστε να μην χάνει τα ένσημα ο εργαζόμενος. Γιατί, κύριοι, στην κυβέρνηση αυτός δεν είναι πατριωτισμός. Δεν είναι λόγια Και οι σημαίες μόνο στις γιορτές που θέλετε εσείς να δείξετε πατριώτες είναι να στηρίξεις τον Έλληνα, τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο του τουρισμού, της εστίασης και της εποχικής εργασίας που κρατά ζωντανά την ελληνική οικονομία, όπως ο αγρότης, ο ταξιτζής, μέχρι και ο Βενζινοπόλης που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τους εργαζόμενους της. Καταλάβετε το. Και καμιά κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να στερεί από το λαό την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα αυτό. Το καταλάβατε? Αν δεν το καταλάβατε, να το ξαναπούμε. Εδώ θα τα λέμε. Πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
1: Ο Μαρίνος από Ήλιον είμαι.
0: Γεια σου, Μαρίνο.
1: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία πρώτα.
0: Πες μου.
1: Στο Δήμο Ηλίου υπάρχει η κυρία Λεβίζου μαζί με την κυρία Μαρινοπούλου και κοιτάζουν να φτιάξουν μόνο πλατείες τους δρόμους κεντρικούς που περνάνε λεωφορεία, τους έχουν αφήσει. Ναι. Αυτό πρώτον. Ναι. Μετά έχουμε τη Λευκάδα που ο κύριος Δέδιας λέει ότι δεν είναι χωρικά ύδατα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό. Η Κέρκυρα πώς είναι? Η Κέρκυρα πώς είναι? Η Ζάκεζος πώς είναι? Να ντρέπεται που φοράει παντελόνια μόνο.
0: Εγώ ζήτησα, Μαρίνο, να το πάρει πίσω. Μπορεί λάθη άνθρωποι, είμαστε λάθη, αλλά όχι να κάνεις και λάθος ο επόμενος και καλά σε εισαγωγικά πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τα έχει ξεπουλήσει όλα.
1: Αυτοί πρέπει να φύγουνε, να φύγουνε χτες.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Γιατί το καινούργιο φρεγάτα που έστειλε κάτω στη Λιβύη,
0: ναι,
1: ήπρεπε να μην τη στείλει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν μου λες τώρα αρχίζει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πόσα κανάντερ έχουμε σαράβαλα για να σβήσουν φωτιές?
0: Γεμάτο, όλα είναι. Γιατί έχουμε, γενικά έχουμε κάτι να πετάξει.
1: Κάτι σαράβαλα που μένουν στη θάλασσα.
0: Και οι πιλότοι κάνουν το σταυρό τους να πάνε και να κατεβούν σόι.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί και αυτά τα πετάνε άνθρωποι. Δεν είναι...
1: Ναι. Δεύτερον, μας έχουν πάει τα Χριστούγεννα τα δώρα που δίνανε για το ΚΕΑ.
0: Ναι.
1: 50-60 ευρώ που δίνανε. Mm-hmm. Μας έχουν πάει το Πάσχα και θα μας δώσουν τον Ιούνιο. Τι θα μας δώσουν τον Ιούνιο? Mm. 5 δραχμές και θα μας πάρουν από τα σούπερ μάρκετ 25.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να ντρέπεται ο Κερανάκης που είχε φτηνίνει τις κούπες, τις καμπουρδαγκάνες και τους κουβάδες. Αυτά τρώγονται.
0: Ακριβώς.
1: Σε λίγο ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
0: Ναι, σαλμονέλα. Το είπε ο κύριος, νομίζω, Κακαβάς. Ακούσα τον κύριο Κακαβά, κάποιος βγήκε και το είπε.
1: Και καλά έκανε ο άνθρωπος.
0: Θα κοιτάξω αν τον έχω και την άλλη εβδομάδα εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Μακάρι να τον έχεις, κύριε, ναι, Γιάννη.
0: Τον έχω ξαναβγάλει τηλεφωνικά, θα δούμε.
1: Αλλά θα σας πω μία οδός,
0: ναι,
1: που όλα τα νερά της βροχής πάνε κάτω στο κεντρικό δρόμο της Παπανδρεού, είναι Αλαμάνας. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μόνο εκεί στα Φανάρια 2.
0: Το ξέρω, ναι, το ξέρω, που... έχω περάσει, τα έχω δει από εκεί.
1: Ναι, πιο πάνω όμως,
0: ναι,
1: υπάρχει μία έκθεση που βγάζει τόνους νερό κάτω,
0: ναι,
1: και κάτω εκεί στα Φανάρια χτυπάνε μηχανάκια, χτυπάνε ποδήλατα, χτυπάνε όλα. Και δεν υπάρχουν οι διαβάσεις, δεν δουλεύουν, ναι, τα Φανάρια, ναι, που έχουν.
0: Κατάλαβα.
1: Και στην Παπανδρέου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και έχουν βάλει από τη μία μεριά μπάρες,
0: ναι,
1: μέχρι που πήγανε να μου ρίξουν το 2025 να μου ρίξουν ξύλο ο περιφερειάρχης, mm-hmm, με τον εργολάβο.
0: Κατάλαβα.
1: Αν το κατάλαβες,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί στρώσαν ένα κομματάκι εκεί που είναι η παιδική χαρά της στην Παπανδρέου. Mm-hmm. Και άλλο ένα κομμάτι στο σχολείο στο 7ο που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πιο πάνω στα 3 σχολεία που υπάρχει ειδικό σχολείο που πάνε με καροτσάκια, με ιστορίες, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχει φύγει ο δρόμος όλος. Και μία έγκυος να μπει από τον Άγιο Αντώνη στο λεωφορείο, mm-hmm, που πάει η Πετρούπολη, θα γεννήσει πιο νωρίτερα από ό,τι πρέπει.
0: Κατάλαβα, ωραία. Εντάξει, κύριε Μαρίνο μου.
1: Αυτό το έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί. Mm-hmm. Αλλά η κυρία εδώ δημαρχέσα, κάτι πρέπει να πήρε από το περιφερειακή.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτιάχνει από το δημαρχείο και πάνω όλα καλά και εμείς από εδώ κάτω να είμαστε ψεροκόστανα.
0: Κατάλαβα. Τι να πεις.
1: Πάντως η Λευκάδα είναι ελληνική 100% και ας το δεν ξέρω δεν είδα του Μητσοτάκη και του Δέδια.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε
0: Μαρίνο
1: μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Έχουμε άλλη γραμμούλα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
2: Έλα Γιάννη, ο Θρασίβουλος.
0: Έλα Θρασίβουλε.
2: Από πότε να πούμε δίνουμε έτσι χώρο και νησιά μας και λέμε ότι δεν είναι στην κυριαρχία μας. Αυτά ακούνε οι άλλοι απέναντι
0: και μας
2: έχουν κάνει ό,τι θέλουν. Αυτά ακούνε και οι Αλβανοί.
0: Έτσι.
2: Αυτά ακούνε και οι Σκοπιανοί. Γιατί τέτοιους πολιτικούς έχουμε.
0: Αυτή είναι βλαμμένη λέει. Έτσι μας
2: να σου πω όμως και κάτι.
0: Ναι.
2: Τέτοιος λαός που είμαστε, αυτοί μας αξίζουν.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί το μυαλό που έχουμε δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια κότα και θα σου εξηγήσω το γιατί. Mm-hmm. Η κότα ξέρει που πρέπει να πάει να βρει το φαγητό της, ξέρει που πάει να βρει το νερό της και ξέρει που πάει να γεννήσει.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Γιατί δεν έχουμε να με μάθει να συμπεριφερόμαστε. Okay. Πάμε και κάνουμε και ζητάμε ρουσφέτια και παίρνεις τη δική σου τη θέση και τη δίνεις σε μένα ο βουλευτής του νομού μου.
0: Ακριβώς.
2: Και εγώ το ψηφίζω και κλέβω κάποια αλλουνού θέση η οποία να με έχει ανάγκη και πάω μετά και το ψηφίζω. Ρε κορόιδο, αυτό που έκανε σε σένα
0: θα το κάνει και,
2: θα το κάνει και σε άλλους. Μπράβο. Και σε άλλους και σε άλλους. Κατάλαβε το επιτέλους ρε φίλε,
0: ναι,
2: κατάλαβε το, γιατί εσύ είσαι κορόιδο, γιατί θέλεις και εμένα να με παίρνεις μαζί σου στην κατηφόρα, πήγαινε μόνος σου και πέσε από την Ακρόπολη, εμένα γιατί με παρασέρνεις. Γιατί κοιτάς να με ρε βλάκα τις δημοσκοπήσεις, που είναι δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν. Και όπως θέλουν να μ' όλα τα κανάλια και ο καθένας βγάζει τα δικά του και δεν βλέπεις αυτά που είναι μπροστά στα μάτια σου.
0: Ακριβώς.
2: Την ακρίβεια, την κοροϊδία, το ότι σου παίρνουν τα σπίτια και εσύ συνεχίζεις. Ποιος φταίει μωρέ Γιάννη μου.
0: Έτσι.
2: Φταίνε μόνο αυτοί.
0: Εμείς.
2: Δεν φταίμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω. Πολλές φορές το λέω. Εμείς ίδιοι φταίμε.
2: Γι' αυτό πρέπει πρώτα, κοίτα Γιάννη τι θα σου πω, να κοιτάμε την καμπούρα τη δικιά μας και μετά αν ο άλλος έχει δύο.
0: Ναι.
2: Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όπως θέλουμε να μην μας δίνουν εμάς παλιάρες, δεν θα δίνουμε και εμείς τους άλλους παλιάρες.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί ο πόνος είναι ίδιος. Είτε από τη μία είτε από την άλλη τη μεριά η σπαλιάρα είναι σπαλιάρα και πονάει το ίδιο. Ευχαριστώ που με άκουσες. Καλή ελευθεριά στην Ελλάδα μας.
0: Έτσι.
2: Εγώ αυτό θέλω.
0: Έτσι, Θρασίβουλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
2: Και σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά με υγεία. Λοιπόν, εδώ βλέπω έχει και άλλη γραμμούλα. Ένα λεπτό. Λέει, μπαίνω τώρα, μπήκα στη σελίδα εδώ του Μακελίου. Λέει, ασταμάτητο, λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σκηνές χάος, λέει, στις τζιτζιφιές τώρα. 12 και 4 λέει. Πυροβόλησαν με ούζι γυναίκα έξω από το κατάστημα. Συνελήφθη ο δράστης. Νοσηλεύεται το θύμα. Θλίψη για την κατάσταση στη χώρα. Σκηνές πανικού, παιδιά. Τι γίνεται το πρωί στην Κυψέλη, ρε. Δεν πάνε καλά, ρε. Ρε, λιγμένα, ρε. Ο εγκλισμός, ρε. Τι σας έχει κάνει. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, ποιος κύριος.
3: Είμαι ο Βασίλης από Ιούπολη, παίρνω.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
3: Να που μας κρατάς την τροφιά λίγο πραγματική και λες λίγο τα πράγματα με το όνομά
0: τους. Τους ενοχλούμε. Ενοχλούμε, αλλά δεν πειράζει.
3: Εντάξει, πάντα.
0: Ξιδάκι, όποιος ενοχλείται, ξιδάκι, Βασίλη μου. Τι λέει, ο Δήμος Ηλιούπολης, τι λέει εκεί πέρα, ο Ψηρόπουλος.
3: Εδώ σήμερα, εντάξει, καλά, δεν έχω θέματα, αλλά σήμερα, Γιάννη μου, εδώ πέρα, πέρασα από το κέντρο για να πάω κάπου για δουλειά. Ήταν κλειστό το κέντρο. Γυρνάω στην Ηλιούπολη, έχουν κλείσει όλη την Ηλιούπολη, δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας. Έχουμε παρκάρει δεξιά-αριστερά, Γιάννη μου.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι κάνουν, ένα ποδηλατικό αγώνα.
0: Ναι, ξεκίνησε από τον Πειραιά, θα πάει παραλιακή, ανεβαίνει πάνω από Ηλιούπολη για να καταλήξει στο Σύνταγμα. Είναι μαραθώνιος, λέει, ευρωπαϊκός.
3: Μαραθώνιος.
0: Και μετά θα πάνε στο Σύνταγμα για συναυλία, θα μας έρθουν οι Πακιστάνοι, μετά θα έρθουν
3: εκεί τα γνωστά, ναι, αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνουν μία με το ένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα Γιάννη μου, γνώμη μου εμένα, τώρα γιατί είμαι και 55 χρονών, έχω και οικογένεια, τρία παιδιά.
0: Ίδια ηλικία έχουμε, ίδια ηλικία.
3: Θα πω τη γνώμη μου, άκου, η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι.
3: Να το θυμάσαι αυτό, άκου Γιάννη. Λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί, όλοι. Εγώ δεν κάνω εξαίρεση γιατί γουστάρω το Βελόπουλο, είναι ο μόνος που τα λέει. Αλλά όλοι οι πολιτικοί περιμένουν να πέσει ο Μητσοτάκης σαν όριμο φρούτο. Που δεν θα πέσει, αν δεν κάνουν κάτι, κάποιες δυνάμεις, δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Αφού έχει τα. Βασίλη, γιατί έχει τα μαξιλαράκι, έχει το μαξιλαράκι τον Ανδρουλάκη.
3: Έχει αγοράσει τους πάντες, τους έχει δωροδοκίσει όλους.
0: Το ξέρω αυτό.
3: Πρέπει να βγει ένας αρσενικός να θέλει να κυβερνήσει, να θέλει να βοηθήσει τη χώρα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε προβλήματα, Γιάννη μου, σοβαρά. Και είμαστε εργατικοί άνθρωποι και έχουμε και πολιτισμό και πολλά πράγματα. Μας έχουν δηλαδή, το τραγούδι που λέει ο Μητροπάνος με πληγώνει ό,τι δω μάνα που ζω. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή έχει τρελάνει και τους Έλληνες.
0: Βασίλη, ο μόνος ο Βελόπουλος μιλάει έτσι. Γι' αυτό δεν μπορεί. Προσπαθούν και τι του λένε συνέχεια. Για κεραλιφές του λένε.
3: Και μπράβο.
0: Μα, λοιπόν, και ξέρεις τι είναι, ότι δεν είναι μόνο περίμενα, σου πω, Βασίλη. Γιατί ακούγαμε κάποτε τον Τσίπρα που δεν τον ψήφισα ποτέ εγώ. Γιατί το έλεγα από την αρχή, λέει ψέματα, λέει ο άλλος. Γιατί παρακολουθώ τον Βελόπουλο. Γι' αυτό είπα τώρα, ναι, γουστάρω τον Βελόπουλο. Ό,τι έχει πει, με αποδείξεις. Και τώρα τι κάνουν όλοι. Όλοι, άμα τους έχεις δει, κρατάει ο Ανδρουλάκης μια τέτοια, λέει, κοιτάξτε εδώ πέρα και δείχνει εικόνες, το μάθαν όλοι.
3: Λοιπόν, υπάρχουν, άκου, εμένα, εγώ έχω ψηφίσει το Φωτόπουλο.
0: Ναι, το Στέλιο.
3: Το Στέλιο.
0: Εξαίρετος, λοιπόν, εδώ κάνει εκπομπή, βουλευτής, κύριος, πολύ δυνατό.
3: Για μένα, έχει κάποια στελέχη ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν τα αναδείχνει όμως, δεν τα δείχνει τα κανάλια, δεν το δείχνει.
3: Ναι, καλά, δεν το δείχνουν, ναι, σίγουρα. Αλλά έχει κάποια στελέχη που πρέπει να τα βγάλει μπροστά ο κύριος Βελόπουλος και να μην κάθε μόνος του να κάνει αυτές τις εκπομπές που κάνει, να τελειώσουμε αυτές τις εκπομπές και να γυρίσουμε στο λαό. Δεν έχει χρόνο ο κόσμος, περιμένει. Δεν με νοιάζουν εμένα ούτε οι αγορές, κύριε Γιάννη μου, ούτε τίποτα. Δηλαδή οι πολιτικοί πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική, όχι με business.
0: Έτσι.
3: Για μένα. Και ο Βελόπουλος καλά θα κάνει να μην χαλάει το χρόνο του και κάθεται κάνει αυτές τις εκπομπές.
0: Τον ζητάει ο κόσμος, Βασίλη, γιατί σου λέει ο μόνος που θα μιλήσουμε τετατέ.
3: Θα βγαίνει ο Μητσοτάκης μέχρι να πεθάνουμε εμείς.
0: Δεν πιστεύω.
3: Άκου τι σου λέω.
0: Στο χέρι μας είναι, Βασίλη. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι.
3: Έγινε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ που με πήρες. Καλή εβδομάδα να έχεις με υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή, όχι. Βάλε τραγουδάκι.

0: Αχ, εδώ ο κόσμος βγάζει το παράπονο του. Για να ακούσω λίγο κάτι είχα... Έχεις το... Έχουμε τη... Ανοιχτό, ε. Για να ακούσουμε λίγο πριν βγάλουμε τη γραμμούλα μας. Αυτή είναι. Όχι, σόπα. Δεν μπορώ να τον ακούω άλλο αυτόν εδώ. Πάμε εδώ να ακούσουμε.
1: Εγώ τον θέλω τον πολιτικό να μου βρεθεί σε μια ώρα ανάγκης. Να τρέξει για τη δουλειά μου. Να μου δώσει κουράγιο. Α. Να μου πει ένα ψέμα. Ψέμα, κομμάτια να γίνει. Να με καλοκαρδίσει. Και έπειτα βρε άνθρωποι είμαστε. Για να αίσθημα ζούμε.
0: Αθάνατο.
1: Ποιος όποιος βάλει τα πιο πολλά. Όποιος βάλει τα πιο πολλά, ναι.
0: Για να...
1: τώρα θα δεις. Εμένα. Ήριος Παρτσακλής. 320 δραχμάς.
2: Βρήκες την ώρα, Παρπασταύρο, να διαλέξεις για τα περισσέδια.
1: Ανάσης. 215 δραχμάς.
0: Κοίτα, δεν ήταν ψέματα. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου, Γιαννάκη μου.
0: Γεια σας.
3: Και Χριστίνα κυρία. Από τα Μαρούση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Εδώ η Ελλάδα, ναι, καταστράφηκε τελείως, τελείως. Να δεις τι έπαθα εγώ την περασμένη Κυριακή. Παραλίγο θα μου γδύνανε το σπίτι.
0: Αχ, για πες.
3: Με το ΔΔΕ.
0: Έλα να σου πω τώρα, δηλαδή θέλετε να τα ακούσετε.
3: Ναι, ναι, ναι, θέλω και ήμουνα και ενημερωμένη.
0: Βάλτε μυαλό όλοι, όχι μόνο εσύ, και εμείς. Είναι οι Ρωμά είναι όλοι αυτοί οι γύφτοι. Και πώς μας έχουν ψήσει και αλλάζουν. Δηλαδή να μου βάλω εγώ τα χρυσαφικά μου σε σακουλάκια για να ψεκάσει ο ΔΔΕ. Έλεος, ναι, ρε Χριστίνα μου.
3: Ναι, και εγώ ήμουνα η έξυπνη που ειδοποιούσα τα παιδιά μου και προσέχτε και κάντε και ράνετε. Αλλά μου είχε κάνει τέτοιο μπαλαμούτι εδώ πέρα, τέτοιο αυτό, και στο τέλος μου λέει να βάλω ότι. Τι χρυσοφικά, Χριστιανέ μου, του λέω, έχω, δεν έχω. Λέει και λεφτά και τέτοια. Για να δω, του λέω, τι έχω, 15 ευρώ, λέω, τα θέλεις.
0: Πάλι καλά, είσαι τυχερή.
3: Λοιπόν, όχι, λέει, γιατί χτυπάει ξαψάψη. Λέω, τι λέω, ψάξω, βρε, ένα κομμένο σταυρουδάκι έχω. Άντε να το βάλω. Και αυτό. Να. Και στο τέλος τι μου λέει, Ρέκη μου,
0: τι σου είπε?
3: Μου λέει τώρα, να, άνοιξε την πόρτα και πήγαινε στο άλλο δωμάτιο να κάνουμε δοκιμή. Του λέω, τι, ποια πόρτα να αφήσω, τι κυρία είσοδο μου λέει. Να. Αλλά να μην βάλω την ασφάλεια.
0: Ναι, για να μπουν τα άλλα μου.
3: Ναι, ήταν ήδη ήτανε μέσα.
0: Σοβαρά. Λοιπόν,
3: ναι, καλέ, αφού τον είδα από τη θηροτηλέφωνο που πέρασε. Και του λέω, τι λες ρε, του λέω, θα αφήσω το σπίτι μου ανοιχτό, θα φράξω την γειτόνισσα, λέω, να καθίσει. Όχι, όχι, μου λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ το σπίτι μου δεν το αφήνω ανοιχτό και να πάω να γα, του λέω. Λοιπόν,
0: πάλι
3: και το κλείσα. Μου λέει, ας κόψουμε το πρόστιμο, ρε, κόψτε ό,τι θέλετε.
0: Έχουν πιάσει κόσμο, τους έχουν πιάσει και εκατοπλάσια είναι, 200 είναι, 1000 είναι, ξέρω εγώ τι γίνεται με αυτούς.
3: Άκου να δεις, σήμερα, αυτό είναι την περασμένη Κυριακή, τρόμαξα 2 ώρες το τηλέφωνο. Ναι. Τα παιδιά μου, ρε μάνα, μήπως μπήκανε μέσα, ρε, δεν μπήκανε, τους λέω, ό,τι του είχα στη σακούλα, ναι, εκεί, θα τα τοποθέτησα εγώ. Ναι. Και δεν ήτανε, του λέω, οι ψήρες ήτανε που είχα.
0: Ναι.
3: Και μη με κάνετε, λέω, ότι θα τρελαθώ ότι πέρασε μέσα στο σπίτι. Δεν πέρασε από πού, από την κυδαρότρυπα.
0: Όχι, αφού ήσουν εκεί δεν πέρασε.
3: Με πήραν σήμερα πάλι, Γιαννάκη μου.
0: Εκεί επιμένουν ελληνικά οι Ρωμά.
3: Την περασμένη Κυριακή με παίρνουν σήμερα τηλέφωνο πάλι. Ναι. Όχι, εχθές και λέω σήμερα.
0: Τώρα τι έχουν στα μπάλι, να ξέρεις, τελείως.
3: Ναι, μου λέει.
0: Έχει το νου, μην μπουνε κιόλα στο,
3: ναι,
0: σπίτι.
3: ΔΔΕ μου λέει, εν τω μεταξύ του απειλήσα την αστυνομία, ναι, προχθές. ΔΔΕ. Και μου έδωσε το όνομά του και τον κωδικό.
0: Ναι.
3: Του λέω, τώρα θες να τα ακούσεις τα σκουλιανιά σου. Α, παράταμε και του το κλείνω.
0: Ναι.
3: Και έχω ειδοποιήσει και την αστυνομία από την περασμένη Κυριακή. Και τι έκανε, άτε να μην πω.
0: Τίποτα. Τι να σου πω κάτι, ρε Χριστίνα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Ρε παιδί μου, δεν με ρώτησε που μένω η αστυνομία, ούτε με ρώτησε το τηλέφωνο μου, ούτε τίποτα.
0: Α, δεν πήρε.
3: Όχι.
0: Εντάξει, είναι.
3: Και τους είπα ότι υπήρχαν κάμερες και τους έχουν καταγράψει γιατί ήταν κάτω.
0: Ξέρουνε, να σου πω τι γίνεται, από ό,τι έχω καταλάβει. Τους πιάνουνε και πάλι έξω βγαίνουν.
3: Ναι, να, δεν πιάσανε τόσους.
0: Ναι, ναι, τόσο, μόνο αυτό και πολλά άλλα πράγματα. Μηχανάκια να κλέβουν, λέει, σε 30 δεύτερα. Εχθές το πρωί, προχθές το πρωί, είναι στο Κερατσίνι αυτός ο άνθρωπος που βοηθάει και ταΐζει 300 οικογένειες, ο Δημήτρης ο Καρκανοραχάκης.
3: Ναι.
0: Το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Είναι ένα ξέρετο παιδί.
3: Ναι,
0: έχει
3: την
0: ταβέρνα του. Λοιπόν, απάνω έχει σπίτι, δίπλα έχει σπίτι, έχει κόσμο εκεί η περιοχή του Κερατσίνη. Τέσσερις, δηλαδή το βλέπεις ότι δεν μπαίνεις μέσα που βοηθάς τον κόσμο. Τέσσερις η ώρα μπήκαν τα ξημερώματα, σπάσαν την τζαμαρία ναι. στην ταβέρνα, του τα ξυλώσανε όλα, βάλανε τέρμα τη μουσική. Τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα. Άκουσε η γειτόνισσα από πάνω και από τα σπίτια, βγήκανε οι τέσσερις απ' έξω, εν μαξί είπε στα social, είναι Ρωμά.
3: Ναι.
0: Του κάνατε ζημιά, λέει παιδιά, δεν θα σας ταΐσω για σήμερα και αύριο τους άστεγους που βοηθάει. Το έχει ναι. χρόνια το κάνει γιατί αγαπάει το θέλει ναι, και ναι. το κάνει, την ψυχούλα το κάνει. Λοιπόν, ναι, ναι. και γι' αυτό το στηρίζει και ο κόσμος, πάει και τρώει εκεί μετά. Λοιπόν, λέει δεν έχω να ταΐσω, λέει τα πήρατε όλα. Ναι. Δεν μπορεί, τι να κάνουν εκεί οι αστυνομικοί, πες μου εσύ.
3: Α, τι να κάνω, τίποτα.
0: 2.700 αστυνομικοί, Χριστίνα μου, απασχολούνται για να βγάζουν φωτογραφίες στις ταυτότητες. Και ναι. οι φωτογράφοι έχουν μείνει άνεργοι.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εμένα είναι η Γιαννάκη μου.
0: Απλώς περίμενε. Προσέχεις και αν σε πάρουν και για το παιδί, σας τα λέω από εδώ εγχείρημα.
3: Με είχαν πάρει ναι. παλιότερα.
0: Επειδή υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, θα πεις μισό λεπτό, πάρε ένα άλλο τηλέφωνο, μην πεις τίποτα.
3: Ναι.
0: Και πάρε από το άλλο τηλέφωνο να δεις. Είναι το παιδί, το κορίτσι μου, είναι το αγόρι μου, είναι και θα σου μιλήσουν. Μην ψαραίνετε, παιδιά.
3: Παιδί μου, πριν ένα μήνα με πήραν τηλέφωνο και έκανε μία ότι ήταν χτυπημένη και αυτά στο νοσοκομείο της, λέω. Ναι. Εδώ δεν είναι νοσοκομείο. Ναι. Πετάγεται ένας εκείνη την ώρα, τα λεφτά στο το κλείνω. Α, παίρνω την αστυνομία, του λέω.
0: Ναι.
3: Και το απόγευμα τι κάνανε.
0: Τι.
3: Με πήρανε τηλέφωνο, δεν απάντησα, απλώς το σήκωσα.
0: Ναι.
3: Έλα, έλα, εδώ αστυνομία. Τίποτα. Εδώ αστυνομία. Τίποτα. Το κλείσα.
0: Άλλαξε τηλέφωνο. Σε έχουν βάλει στο μάτι, Χριστίνα.
3: Ναι.
0: Γιατί πάνε από ό,τι έμαθα από αυτά. Δηλαδή, μας έχουν κάνει, θα μας κάνουν και επαγγελματίες. Πάνε, λέει, σημαδεύουν, λέει, τις πολυκατοικίες ή τις μονοκατοικίες απέναντι όμως στον δρόμο. Αν δεν, δεν είναι πολυκατοικία και είναι μονοκατοικία και έχει πεζοδρόμιο καλό απέναντι, πάνε, βάζουν κάτι σημάδια, λέει, με σπρέι.
3: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα που έχουμε φτάσει, ρε παιδιά.
3: Ναι, ναι, ναι. Άστα, βρε Γιαννάκη μου. Έτσι μπορείτε να σκοθώ να φύγω, να πάω στα παιδιά μου. Φοβήθηκα πολύ.
0: Άμα δεις ότι η ζωή. Για μένα να σου πω κάτι, άλλαξε κινητό. Και βάλε ασπάνια στα παιδιά.
3: Δείτε το κινητό, στο σταθερό.
0: Άλλαξε το σταθερό, ρε εσύ, Χριστίνα.

0: κουβέντα γιατί είναι και το κανάλι και σας λυπάμαι.
1: Μην φάω πρόστιμο τώρα και μετά πληρώνω εγώ και τους Ρωμάτους τη χάρπα.
0: Εντάξει, Χριστίνα μου.
1: Πάω στην άλλη γραμμή γιατί με φωνάζουν από μέσα.
0: Φιλάκια. Την
1: πρόσεχε, άλλαξε τηλέφωνο. Φιλιά, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Έλα, μ' ακούς.
1: Σ' ακούω. Ποιος κύριος?
2: Ο κύριος Χρήστος είμαι.
1: Έλα, κύριε Χρήστο μου, πες μου.
2: Άκου να δεις, αγόρι μου γλυκό. Εσύ πολύ καλά τα λες. Δεν θα σε παίρνει κάθε μία κυρία ή κάθε κύριος να σε καθυστερεί μία ώρα. Να σου δώσω μια συμβουλή. 80 χρονών είμαι. Λοιπόν, αυτός που είπε ο κύριος προηγουμένως ότι πρέπει να βγουν οι βουλευτές έξω. Πρέπει να βγουν.
1: Ναι.
2: Να μιλάνε συνέχεια.
1: Μπράβο.
2: Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Έτσι.
2: Ντροπή.
1: Αυτό λέμε.
2: Όλα από το Βελόπουλο τα περιμένετε.
1: Μα να σου πω, κύριε Χριστό.
2: Αυτό
1: που είπε και ο κύριος και είπα και εγώ, ότι λέει, είδα τον Βελόπουλο που βγήκε στην τηλεόραση. Εγώ βλέπω ότι, μάλλον ό,τι βλέπετε και εσείς. Και λέει ο Βελόπουλος, βγάλτε ρε φίλε, λέει τα στελέχη μας. Βγάζετε μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
2: Άκου να δεις.
1: Δεν τους καλούνε, κύριε Χριστό, από ό,τι κατάλαβα, δεν τους καλούνε.
2: Άκου να σου πω, οι βουλευτές θα πάνε στις περιφέρειές να αγωνιστούν.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, έτσι.
2: Πρέπει να πάνε εκεί.
1: Μα γυρίζουν από ό,τι ξέρω από την ελληνική λύση, γυρίζουν στις περιφέρειες.
2: Δεν πάνε πουθενά, δεν πάνε.
1: Της ελληνικής λύσης πάνε.
2: Άκουσε και εμένα που σου μιλάω. Άντε, γεια.
1: Γεια, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Πολύ γρήγορο ο Χρήστος. Μπράβο.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ένα-δύο. Ναι, ποιος κύριος?
3: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, ποιος κύριος?
3: Είμαι Παναγιώτης από Μαρούσι.
1: Έλα κύριε Παναγιώτη, πες μου.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας πω εν συντομία να πούμε ότι δεν πρόκειται ο Έλληνας,
1: ναι,
3: γιατί είναι ηλίθιος λαός και δεν πρόκειται, αυτές οι χούντες οι πολιτικές δεν πέφτουν εύκολα. Καταλάβατε? Λοιπόν, θα ήθελα να μην καταναλώσω το χρόνο εκεί. Να σας
1: ευχαριστώ,
3: πω,
1: κύριε Παναγιώτη. Πες μου.
3: Να σας πω ένα πράγμα. Για αυτόν τον αυθόδη πυρετό που λένε και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Ποιος επιστήμονας το λέει αυτό? Να βγει επώνυμα να πει ότι εγώ είμαι ο τάδε επιστήμονας και το λέω αυτό. Γιατί εγώ από επιστήμονα,
1: ναι,
3: άκουσα ότι ο πυρετός αυτός είναι μικρόβιο και όταν η ΦΕΤΑ θερυπίν για να ψηθεί θέλει ένα μήνα τουλάχιστον στην άρνηση.
1: Θα πω πριν κλείσουμε, θα το ξαναπώ, το είπα χθες και θα πω εγώ τι είπανε για να μην μας ετοιμάζουνε, προειδιάζουνε οι κύριοι αυτοί που μας κυβερνάνε να μας κλείσουνε πάλι μέσα. Θα το πω από την ΠΟΗ του Παγκόσμια Οργανισμός Υγείας, θα πω σε λίγο. Πριν κλείσουμε, πέντε λεπτά.
3: Σε περιπτώσει να πούμε, yeah, ούτε τα προβατάκια να σφάζουν, γιατί και το κρέας όταν ψηθεί πάνω από 90 βαθμούς θερμοκρασία δεν μπορεί το μικρόβιο να επιβιώσει.
1: Ακριβώς. Έγινε, κύριε Παναγιώτη.
3: Εντάξει, και θα ήθελα ένα τελευταίο να πούμε με τον κύριο Σφαιρέτη.
1: Ναι.
3: Το έχει παρακάνει να πούμε. Υπάρχει κάποιος χριστιανός εκεί που αυτά που βγάλει τρεις φορές την εκπομπή τηλέφωνο και εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω. Πώς γίνεται αυτό?
1: Προσπαθώ να τον πάρω πολλές φορές και δεν μπορώ να βγάλω γραμμή.
3: Ακριβώς, και άλλος παίρνει την ίδια εκπομπή τρεις φορές να πούμε και ασχολείται με κάποιο χριστιανό και με κάτι αυτά να πούμε. Με ιδίες να πούμε. Εντάξει, μπορεί να έχει δίκες ορισμένα πράγματα, αλλά θέλουν και άλλοι να μιλήσουν.
1: Θα στείλω εγώ μήνυμα. Εγώ θα στείλω και μήνυμα στο Viper να το δούνε.
3: Εντάξει, δεν είναι δικός τους ο σταθμός να παίρνει τρεις φορές. Και εγώ να μην μπορώ να βγάλω ούτε μία φορά να πούμε.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω δεν φταίει ο κύριος Σερέτης σε αυτό. Πράγμα είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είναι από το Focus και γίνεται αναμετάδοση το μάχη εδώ.
3: Ναι, να σας πω όμως, δεν μπορεί να πούμε ένα άτομο να παίρνει τρεις φορές την ίδια εκπομπή και εγώ να μην μπορώ να βγάλω ούτε μία.
1: Θα ενημερώσω, εγώ θα πω, θα ενημερώσω, θα αφήσω. Μην αγχώνεσαι,
3: κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Να είστε και τα προβατάκια να μην τα σφάξουν και να τα αφήσουν στην ησυχία τους.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και κυρία.
4: Είμαι η Αρετή από την Αγία Παρασκευή. Σας έχω γίνει φόρτωμα που λένε.
1: Δεν
4: μιλάς,
1: πες μου, κύριε.
4: Αλλά είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, θα σας πω για ορισμένους πάλι δρόμους οι οποίοι έχουν καταντήσει, δεν ξέρω, πλωτοί δρόμοι. Στην οδό Αρτέμιδος, στην Αγία Παρασκευή, η οποία είναι μια οδός που βγαίνει στην Αγία Ιωάννου, εδώ και πάρα πολλούς μήνες και τώρα ειδικά τελευταία υπάρχει πλημμύρα νερού, το οποίο δεν μπορείς να περάσεις. Εκτός τούτου, ο δρόμος αυτός έχει τεράστιες λακκούδες, τεράστιες όταν λέμε. Λοιπόν, δεν πάμε να τηλεφωνούμε στο Δήμο, δεν πάμε να παρακαλάμε και όταν γεμίζει, πληρώνεται όλος ο δρόμος με το νερό. Βγαίνει και πηγαίνει στην Καρβελά και μετά φτάνει και μέχρι κάτω στην Τροά.

0: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να περάσεις τα πεζοδρόμια και από τον αιθμό 3 της οδού Αρτέμιδος βγαίνει τόσο νερό. Λοιπόν, εάν αυτό το νερό είναι από πηγάδι, καλώς βγαίνει. Εάν αυτό το νερό όμως είναι από την ίδρυυση, από το μόρνο, πάμε χαμένοι. Μιλάμε για τόνους νερού.
1: Κυρία Αρετή, κοιτάξτε, ξεκίνησα όπως το είπα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκίνησα στο Alert. Και στο Alert TV ξεκίνησα την τηλεοπτική εκπομπή κάθε Τετάρτη 9 με 10, κοινωνία Alert. Αλλά τώρα ξεκίνησε 8 με 9, αυτοδιοίκηση Alert με τον κύριο Γαριφάλου. Αυτό θα είναι και στην τηλεόραση. Και θα το δώσω στον κύριο Γαριφάλου, γιατί το έχω ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει.
0: Να κοιτάξει,
1: γιατί θα πάει σε όλους τους Δήμους. Θα γίνει πανικός τώρα. Κάτσε, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα.
0: Εδώ μιλάμε για τραγωδίες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να τα πω γρήγορα για να μιλήσουν κι άλλοι. Επίσης, επί της οδού Μιαούλη, γίνεται λαϊκή. Και 6 μήνες γίνεται στην οδό Μιαούλη και 6 μήνες γινότανε επί της οδού, ας πούμε, Θεμιστοκλέους με μια προέκταση και στην οδό Σπάρτης κοντά στο στρατόπεδο Σπυρούδη. Τώρα που κάνανε την οδό Μιαούλη μονόδρομο, θα επιφορτιστούμε εμείς πάλι να έχουμε την. Έπρεπε να έχει φύγει τέλος Απριλίου. Παίρνω τηλέφωνο το Δήμο, του λέω: με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η οδός Μιαούλη θα επομιστεί τη λαϊκή. Ναι, μου λένε, γιατί δεν έχουν μάθει ακόμα τα σήματα. Λέω: με κοροϊδεύετε. Ποια σήματα δεν έχουν μάθει? Η Θεμιστοκλέουσα μέχρι τις Σπάρτης πλέον έχει γίνει κάθοδο από την οδό Γραβιάς. Μας κοροϊδεύετε, λέω. Ο κύριος Χαρδαλιάς τα ξέρει αυτά. Αυτές τις ασυνακτησίες, αυτές τις κοροϊδίες των κατοίκων. Δηλαδή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υφιστάμε
1: εγώ,
0: από τις τέσσερις.
1: Να ξέρετε, για να πάω στην επόμενη γραμμούλα, να ξέρετε, κυρία Αρετή μου, την εκπομπή την ακούει και ο πρόεδρος των πλατηριούχων Αττικής Βενζινοπολών, το οποίο τυχάνει να είναι και ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής, και τα μεταφέρει στον κύριο Χαρδαλιά.
0: Δεν
1: μπορώ
0: πλέον,
1: επειδή μας ακούνε και μου το έχει πει πολλά πράγματα. Θα το δούμε.
0: Δεν μπορώ πλέον.
1: Θα το δούμε. Εντάξει, κύριε Αρετή μου, να πάμε
0: να προλάβουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ που πήρατε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι.
2: Ναι, με μένα μιλάτε.
1: Ναι, σας.
2: Κύριε Τσετούρη, από Βαγκράτη, Κωνσταντίνας λέγομαι.
1: Ναι, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Εντάξει, δύο πράγματα θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Καλή, κάθομαι και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να παραμυθιάζεται ο κόσμος με κάποιους απατεώνες από το τηλέφωνο, να τους παίρνουν τα χρήματα.
1: Και όμως την πατάνε, ρε Κωνσταντίνε μου,
2: δηλαδή,
1: την πατάνε.
2: Απίστευτο.
1: Και νέοι δηλαδή, άνθρωποι, Κωνσταντίνε, και νέοι άνθρωποι. Μην νομίζεις.
2: Ναι, φίλε μου, εντάξει, απέναντι. Πάνω το θέμα μου είναι. Κοιτάξτε, εγώ ψηφίζω ελληνική λύση. Προσέξτε τι από τώρα. Και μιλάω εκεί πέρα με τα φιλαράκια και τα λοιπά. Προσπαθώ να τους πείσω πέντε πράγματα. Και τι μου λένε? Μου λένε ότι ναι, μεν ο Κυριάκος τα λέει καλά, δηλαδή ο Βελόπουλος εννοώ. Αλλά μου λέει, αλλά όλοι τον υπολογίζουν σαν κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν τον βλέπουν σαν κυβερνητικό κόμμα. Αυτό παρακολουθώ από τις συζητήσεις.
1: Αυτά τα λένε οι κολλημένοι νεοδημοκράτες.
2: Όχι, είναι δική μας. Όχι, να σου πω κάτι. Αυτοί δεν είναι ότι ξέρεις κάτι αντίθετη. Δεν πάνε με ένα δημοκρατία με τίποτα αυτή. Αλλά το βλέπουν κάπως έτσι.
1: Εγώ πιστεύω με τα λεγόμενα του Βελόπουλου και όπως τον παρακολουθώ εγώ και γι' αυτό πήρα τώρα και λέω ναι, γουστάρω τον Βελόπουλο.
2: Συγγνώμη.
1: Κάνει σοβαρή αντιπολίτευση.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνει αντιπολίτευση. Εγώ δεν είπα. Δεν λέω τι λέω εγώ και τι λέει εσύ και ο καθένας. Λέω ότι λένε μερικοί οι οποίοι που θέλουν να την ψηφίσουν. Και λένε, ναι, μεν αλλά τα λέει καλά. Όμως.
1: Αυτό που μου λες, σου έχω απαντήσει κι εγώ, γιατί μου το λένε και εμένα.
2: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Η δουλειά είναι δουλειά. Είναι ένας τίμιος άνθρωπος, κάνει τη δουλειά του κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ. Όμως με ένα πράγμα διαφωνούν οι περισσότεροι που μιλάω. Ναι, με να διαφημίζει τα προϊόντα του κτλ. Όλα, ναι, δεν έχει κανείς αντίρρηση. Ο άνθρωπος είναι τίμιος κτλ. Και δουλεύει. Όμως, εκεί που χαλάει η δουλειά είναι ότι τα διαφημίζει ο ίδιος. Δηλαδή, σου λέει. Λέει για ένα σοβαρό θέμα, ξέρω εγώ, διάφορους πολέμους. Και ξαφνικά πετάει και λέει τα προϊόντα. Θέλω να καθαρίξω το εξής. Να κάνει τη δουλειά του, αλλά πρέπει να βάζει κάποιον άλλο να τα κάνει. Για να διαφημίζει τα προϊόντα του, αλλά όχι ο ίδιος. Εγώ το λέω ότι λέει πιάτσα. Δεν το λέω για. Εγώ ό,τι και να γίνει θα τον ψηφίσω. Εγώ σου λέω ότι λέει πιάτσα. Τώρα από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Εγώ απλά ενημερώνω ότι δηλαδή, ο κόσμος θέλει να το ψηφίσει, αλλά το θεωρεί
1: Κωνσταντίνε,
2: ότι.
1: Κωνσταντίνε μου, κοίτα να δεις. Επειδή μου το λένε και εμένα έξω, επειδή με ακούνε στο ραδιόφωνο, μου λένε Γιάννη, τα λες για τον Βελόπουλο καλά και είναι ακριβώς αυτό που μου είπες εσύ τώρα. Και τους λέω, παιδιά, δηλαδή έχουμε πολιτικούς απατεώνες που είναι άεργοι και ένας άνθρωπος που σου κάνει σοβαρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή με αποδείξει ό,τι έχει βγάλει. Ωραία. Η δουλειά του είναι επιχειρηματίας, πρέπει να πουλάει, γιατί από αυτό ζει. Με τα πρόσημα που τρώει. Ναι, και, του, και, μου, ναι, και μου λένε, μα δεν μπορεί να βάλει κάποιο άλλο. Όχι, δεν βάζει άλλο.
2: Αυτό δεν διαφωνεί κανένα με αυτό, γιατί σου λέει ο άνθρωπο κάνει τη δουλειά του για να.
1: Όχι, αυτό δεν το αλλάζει. Δεν το, έχει 600 υπαλλήλου, 500 πόσο έχει, ναι, και μπράβο του.
2: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι.
1: Γιατί αυτό το μειώνει, δηλαδή δεν είναι σοβαρό επειδή διαφημίζει κάποια προϊόντα. Δεν γίνεται αυτό που λε.
2: Εγώ και κύριε Κετσούρη, εγώ λέω τι λέει, τι λέει έξω από μισή λεπτά.
1: Κωνσταντίνε μου, ναι, δεν λέω για σένα. Αυτό το ίδιο μου λένε και εμένα έξω και του απαντάω. Αυτό σου λέω.
2: Ρε παιδί μου, σου λέει ένα άλλο άτομο να διαφημίσει το προϊόν του.
1: Γιατί θυμάμαι.
2: Θα πω κάτι δικό μου εγώ τώρα, κάτι δικό μου. Αν αύριο γίνει πρωθυπουργό, θα διαφημίσει τα προϊόντα του.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργό. Είναι άλλο το ένα με το άλλο.
2: Λέει, γίνει υπουργός,
1: τώρα ζει από αυτό. Δηλαδή, ναι, αν σταματήσει να πουλάει και αυτό το προϊόν που έχει.
2: Να βάλει κάποιον άλλον. Αυτό λέω.
1: Δεν πιστεύω να. Κοίτα να δει. Και να βάλει άλλον. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν θα το πουλήσει όπως το πουλάει ο Βελόπουλος. Έτσι όπως τον βλέπω.
2: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ναι. Τι
1: και αν πέσουν οι πωλήσει. Απλά. Να σου πω αλλιώς και αρχίσει και να του το λε. Και πέσουν οι πωλήσει. Εγώ θα το πάρω σαν επαγγελματία.
2: Εγώ να σου πω κάτι, φίλε μου. Εγώ είχα πει κάτι πρόσωπο στις προηγούμενες εκλογές. Να σου πω κάτι. Εγώ δίνω τη δική μου μάχη. Απλά σου λέω. Εγώ μεταφέρω τι λένε αυτοί που με συζητάμε μαζί
1: του. Εγώ σου το λέω ξεκάθαρα. Α το λένε. Γιατί σου λέω. Αν πέσουν οι πωλήσει και βάλω τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, τον Τζιτούρη να πουλάει και δεν πουλάει αυτό που πουλάγε. Θα σας πει ο Βελόπουλος, ο κάθε Βελόπουλος πια. Παιδιά, πώς είσαστε, ναι. 300. Κάνουμε περικοπές, θα μείνετε 280. Εκεί ξέρεις θα γίνει. Ξέρεις θα πούνε αυτοί οι ίδιοι. Αυτοί οι ίδιοι που λένε εσένα και σε μένα, θα μας πούνε, ρε εσύ διώχνει κόσμο, ωραίος είναι κι αυτός. Καταλαβες.
2: Εγώ απλά μεταφέρω αυτά που
1: σίγουρα,
2: ακούω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ απλά ό,τι είχα να πω το είπα.
1: Ωραία, και πέρα, έγινε.
2: Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Να πάμε στην άλλη γραμμή. Μου λέει καλησπέρα από την Πάτρα, λέει, για τα νερά που τρέχουν στους δρόμους. Να πω ότι είχαν στο Βύρον, αναγκάστηκαν να πάρω την αστυνομία και ειδοποίησε την ΕΙΔΑΠ και δεν φτιάξανε τίποτα από το Δήμο. Ναι, είναι τα ανταποδοτικά τέλη που παίρνουν. Ναι, ο Αριστοτέλης λέει θέλουμε διαβατήριο για τη Λευκάδα. Λοιπόν, τα αποδοτικά τέλη που έχει συμφωνήσει ο κάθε Δήμος με τις οπτικές ίνες. Μηδαμινά τα έσοδα που παίρνουν, να ξέρετε. Ενώ έχουν πάρει εκατομμύρια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα γρήγορα. Δεν θα προλάβουμε. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, Γιάννη μου. Σπάνια σε μακριά.
1: Έλα, Χρυσοβαλάτη, γρήγορα.
3: Πήρα πιο πολύ για να κάνω μια πολιτική παρέμβαση για τους εποχικούς υπαλλήλους.
1: Τα είπα, Χρυσοβαλάτη μου, τα είπα, γιατί πάμε στην άλλη γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Αυτή η υπόθεση, Γιάννη μου, είναι από το 2012 με κυβέρνηση Αντώνη Σαμαράν.
1: Χρυσοβαλάτη, δεν προλαβαίνουμε, αγόρι.
3: Τα είπατε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κόσμος να μείνει καλύτερα στο δάσος παρά στο δέντρο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Έγινε, ευχαριστώ.
3: Γιατί ο κόσμος μένει σε λεπτομέρεια που είναι ασήμαντη και ξεχνάει το σημαντικότερο. Το σπίτι του, την οικογένειά του.
1: Μπράβο, ευχαριστώ. Χρυσοπαλάτη, φεύγουμε. Πάμε στην επόμενη.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ποια κυρία.
4: Ναι. Χαίρετε, κύριε Τσιτούρη. Δήμητρα από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
4: Θέλω να διαφωνήσω με τον κύριο που είπε για τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριο Βελόπουλο είναι τίμιος.
1: Μα δεν είπε κάτι άλλο. Απλώς είναι αυτοί που μας ρωτάνε, ότι και εμένα που με ρωτάνε πια, μου λένε κύριε Τσιτούρη, μου λέει γιατί να πουλάει.
4: Ναι, να πουλάει, ναι. Αυτοί που μας κλέβουν φανερά ή δεν μιλάμε.
1: Αυτό είπα.
4: Και μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη και μας κόψαν τη σύνταξη.
1: Υπάρχει ένας τίμιος που αγαπάει την πατρίδα, δουλεύει, εργάζεται.
4: Και μπράβο του. Του βγάζουμε το καπέλο και δεν ψηφίζει.
1: Μάλλον ενοχλεί σε κάποιους όλα αυτά που κάνει ο Βελόπουλος.
4: Άμα ενοχλεί να μην ανοίγουν τηλεόραση ούτε να βάζουν το ραδιόφωνο.
1: Γιατί όταν βρίσκεται στη Βουλή, αυτό που παρακολουθώ, γι' αυτό είπα το γουστάρο πια. Κάνει σοβαρή πολιτική, ρε παιδί μου.
4: Μπράβο, γιατί τα λέει χήμα και τσουβαλάτα και μπράβο.
1: Και δεν διαβάζει. Ξέρει ο άνθρωπος.
4: Δεν ακούω κανένα κανάλι, μόνο το Alert. Μόνο εσάς, το Focus και το Χίο.
1: Το Τετάρτα με δείτε και εμένα που ξεκίνησα 9 με 10 το ναι, βράδυ την Τετάρτη.
4: 9 με 10 το βράδυ.
1: Ναι, εκεί, Τετάρτη, κάθε Τετάρτη με τον κύριο Χασάπη. Του ταχώνουμε και εκεί του ταχώνω. Δεν γίνονται άλλα πια. Κουραστήκαμε, πεινάμε στο τέλος.
4: Εγώ ταχώνω στις φίλες μου στις Νεοδημοκράτες και λέω ξυπνάτε και ψηφίστε Βελόπουλο γιατί αλλιώς θα μας φάνε αυτοί, θα ξαναβγούνε πάλι. Λέω και άντε μετά να τους κατεβάσεις κάτω.
1: Μπήκανε με μηδέν σπίτια και έχουν αποκτήσει 20 σπίτια ο καθένας.
4: 30 σπίτια. Και εγώ δούλευα 30 χρόνια στην Αγία Όλγα, έφαγα το σκατό με τη χούφτα, να το πω έτσι και συγγνώμη, και πήρα μόνο ένα διάρρη 52 τετραγωνικά. Γιατί εμείς δεν έχουμε. Και μου κόψανε ο κύριο Σαμαρά τα 400 ευρώ στο 14. Και τώρα θέλει να ξαναβγεί πάλι. Δεν
1: και ήθελε να μας σώσει πάλι ο Σαμαρά.
4: Ναι, να μας σώσει ο κλέφτης. Τι τα έκανε τα λεφτά, δεν μας είπε που πήρε από τις συντάξεις. Τι τα έκανε.
1: Δεν
4: μας το είπε αυτό.
1: Δεν μας είπε.
4: Δεν μας το είπε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ κυρία Δήμητρα. Πάμε και στην τελευταία γραμμούλα. Ευχαριστώ που πήρατε. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
5: Ναι.
1: Ναι, ποιος κυρίως.
5: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς.
5: Από Κυψέλη Παναγιώτη.
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Πέστε μου.
5: Αποκλείεται τους αρχηγούς των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει. Το κόμμα που ψήφιζε ο Βελόπουλος, την ΕΡΕΑ δηλαδή, έπρεπε να είναι πρωθυπουργός για να τον αποκλείσετε. Υπάρχουν και 10 κόμματα ακόμα. Μιλάτε μόνο για Βελόπουλο.
1: Ναι.
5: Οι άλλοι,
1: ποιοι άλλοι
5: δεν είναι πατριώτες.
1: Ποιοι άλλοι? Ποιοι άλλοι?
5: Οι αρχηγοί των κομμάτων.
1: Πατριώτες είναι?
5: Δεν είναι πατριώτες. Εσύ τι είσαι?
1: Ναι, εγώ δεν τις βλέπω να... Όταν μου ξεπουλάνε... εμένα που μου ξεπουλάνε τη χώρα, δεν είναι πατριώτες. Εδώ σου λέει τη Λευκάδα...
5: Ποιος? Ο Ανδρουλάκης.
1: Ποιο? Καλά, και τώρα πάει για παϊδάκια ο Ανδρουλάκης. Άστονε, πάμε.
5: Για παϊδάκια θα πάει.
1: Τι, για παϊδάκια είναι. Παϊδάκια είναι, παρέα όλη παρέιτσα. Άκου τώρα, πάμε, άνοιξε εδώ. Άκου και Παναγιώτη, για σένα αφιερωμένο. Για τους άλλους πατριώτες.

0: μαζέψα. Γυναίκα, πάρε χαρτί και μολύβι, να τα δώσεις.
1: Έκλεψα.
0: Είναι η τελευταία μου θέληση, ακούτε, είστε μάρτυρες.
1: Για τα δύο κόμματα που θα κυβερνήσουν, τα έχουν βρει και Παναγιώτη.
0: 100.000 δραχμές.
1: Μάλλον παίρνεις καλή σύνταξη.
0: Έκλεψα από τη φιλόπτωχο αδελφότητα 200.000 δραχμές.
2: Αμάν, αμάν.
0: Μενέλα, πεθαίνω έρμος. Βοηθήστε, χριστιανοί, δεν θέλω να πάω στην κόλαση.
3: Κύριε Μητσοτάκη, να μιλήσετε όσο θέλετε. Όσο περισσότερο μιλείτε, τόσο περισσότερο κάνετε σαφές ότι μόνον το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα έχει πρόγραμμα και λύση για τα προβλήματα της χώρας. Καληνύχτα σας.
4: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουνε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
1: Κύριε Παναγιώτη! Εντάξει, τώρα πιστεύω θα είσαι από αυτούς που κλείστε τους μέσα για να βάλουμε, που λες και με τον Ανδρουλάκη και είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ εκεί, όλη παρέα είσαστε εσείς που πολλοί παπάδες, για να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
5: Εδώ το αθώο και εκείνη ο Μπεχίλη. Φετ βοζέ, μαντάμ ε μεσιέρ. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε.
6: Εδώ είναι ο παπάς.
5: Χάσατε, μαντάμ.
1: Μαντάμ, χάσατε. Τέλος πάντων, αγαπάμε και τον κύριο Παναγιώτη, εμείς σας αγαπάμε. Αλλά όταν θα έχεις τη σύνταξη να παίρνεις του χρόνου, θα τα πούμε. Λοιπόν, κοντεύουμε εδώ στο τέλος, δεν πειράζει. Τετάρτη το ραντεβού μας τηλεοπτικά στο Alert TV 9 με 10. Κοινωνία Alert. Και θα δείτε πραγματάκια σιγά σιγά που θα τα πιστεύετε. Δυναμώνουν όλα τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης. Το καταλάβατε? Ναι. Ποιοι είναι πατριώτες? Αυτοί που έχουν ξεπουλήσει, που βλέπουν τη Λευκάδα εκτός Ελλάδα, εκτός συνόρων, να λένε: άσε μας, άνθρωπε, πήγαινε κοιμήσου. Στείλ του ένα κρασάκι εκεί να πιει. Άιντε από εδώ. Λοιπόν, φιλιά σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους Ορθόδοξους. Σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε δύναμη. Αλλά και τον εχθρό μας θέλει να μας παίρνει τηλέφωνο. Μας ανεβάζει στα αίματα. Δώσε πόνο. Φιλιά από τον Τσιτούρι τον Γιάννη. Τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη. Τον Λάκη. Σε όλους σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Συνέχεια το υπόλοιπο. Προσοχή στους δρόμους. Μέχρι 35 λέει θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη. Λοιπόν, με υγεία και προσέξτε με τα τηλέφωνα, με τα λαμόγια που παίρνουν. Να προσέχουμε, φιλιά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ορατός είναι ο κίνδυνος βεντέτα στη Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα και οι αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και το ζεύγος των κατηγορουμένων έχει μεταφερθεί υπό δρακόντια μέτρα στις φυλακές Κορυδαλλού. Το εκρηκτικό κλίμα οργής αποτύπωσε στενός φίλος του θύματος, ο οποίος προειδοποίησε ανοιχτά για ακραία αντίπεινα αν η 56χρονη σύζυγος αφαιθεί ελεύθερη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Άμα τη δούμε σε ένα μήνα έξω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη». Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος υπό επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε με υποπολιβόλου ούζι τη 43χρονη ιδιοκτήτρια μπαρ επειδή του απαγορεύτηκε η είσοδος. Η 43χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από 2 βολές στο λαιμό και την πλάτη, ωστόσο διατήρησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να μεταβεί μόνη της στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ενώ παράλληλα εντόπισαν και κατέσχεσαν το όπλο της επίθεσης. Θύελλα αντιδράσεων και πολιτικός άλλος έχει ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει το σοβαρό περιστατικό με το εκρηκτικό ντρόν στη Λευκάδα, ισχυριζόμενος ότι βρέθηκε εκτός ελληνικών υδάτων. Η τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πραγματικά γεγονότα, καθώς το αντικείμενο εντοπίστηκε από Έλληνες ψαράδες εντός επικράτειας. Η Ελλάδα εκτόξευσε 4 θερμικούς μικροδορυφόρους και γι' αυτό αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εντοπίζει και να παρακολουθεί ενεργές πυρκαγιές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα κόστισε 200 εκατομμύρια ευρώ και διασυνδέει τα δορυφορικά δεδομένα απευθείας με τα επιχειρησιακά κέντρα πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Οι δορυφόροι θα παρέχουν επιπλέον δεδομένα για τη θερμοκρασία των θαλασσών, τις αστικές θερμικές νησίδες και την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, καθότι ακολουθεί η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες και με τον Στέφανο Χίο.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ραδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτής της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειάς του.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους δρακουλιάριδες ακούνε τις ζωντανές μας εκπομπές με τα μεσονύχτια. Και είναι πολλοί αυτοί. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες, στον πατριωτικό μάχη 99,8, θα ανοίξουμε ένα θέμα. Θα ανοίξουμε μια μεγάλη πληγή, την οποία, δυστυχώς, πολύ λίγοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε παραδημοσιογράφοι, είτε παπατζίδες, είτε αρπακτικά, αποφεύγουν να ανοίγουν στα μίντια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μεγάλο λοιπόν θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα πλην της επικαιρότητος είναι μίντια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφία και ολιγαρχία. Τα μεγάλα συγκροτήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η τεράστια επιρροή που δέχονται από τους κομματικούς φορείς της χώρας, η καταπιεστική μέχρι εξαντλήσεως πίεση που ασκείται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, οι αντισυνταγματικές διατάξεις που προσπαθούν με το νέο σύνταγμα, το οποίο δυστυχώς δεν είδα πολύ ακροατές, φίλοι, δεν είδα επίσης πολλούς τηλεθεατές φίλους, δεν είδα πολλούς αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να σχολιάζουν και δεν είδα και πολλούς συνταγματολόγους, αλλά και τον νομικό κόσμο, να ασχολείται με μια πολύ επικίνδυνη προαναγγελία που έκανε αυτός ο κουτόφραγκος πολιτικός της Ελλάδος, αυτός ο κουτοπόνηρος πρωθυπουργός, για τις αναθεωρήσεις συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος, που θα προχωρήσει όπως λέει αυτή η μεγάλη φιλελεύθερη κεντρώα και πασοκική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η οποία αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Είναι το πιο μείζον θέμα που έπρεπε να απασχολήσει πέρα την κοινή γνώμη. Αλλά για να σε απασχολεί ως κοινή γνώμη, θα πρέπει να λαμβάνεις τα φώτα της ενημέρωσης από τα μίντια. Από τον μηντιακό παράδεισο ή την μηντιακή κόλαση. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια χώρα που διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις του κόσμου όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν μέσα μαζικής ενημέρωσης που να επεξηγήσουν τα πολύ επικίνδυνα ολισθήματα ενός μαφιόζου πρωθυπουργού. Είναι αποδεδειγμένο. Αφήστε, μη μου λέτε ότι δεν είναι μαφιόζος. Μπορώ να σου παραθέσω 15 διαφορετικά απολυτίκια δημοσιογραφικών ρεπορτάζ που το αποδεικνύουν. Αυτό το καθεστώς λοιπόν ετοιμάζεται να επιβάλλει τη νέα αναθεώρηση του συντάγματος. Ρίξτε μια ματιά παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά για να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια εκτροματική συνταγματική αναθεώρηση που σκοπεύει πρωτίστως στην ανελευθερία, που σκοπεύει δευτερευόντως στο καπάκωμα, στην ενθυλάκωση συγκεκριμένων διατάξεων που επιβάλλουν μια φασιστική νοοτροπία στον χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και επίσης περιλαμβάνει το άρθρο 16 του συντάγματος και το 14 που είναι η ελευθερία του τύπου, για να δούμε τι επιδιώκουν να κάνουν στην αφιλτράριστη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, αλλά και το άρθρο 16 του συντάγματος που αφορά στην κατάργηση ουσιαστικά της διάταξης περί δημοσίων πανεπιστημίων και στην εξύψωση του πλουτοπαραγωγικού εκπαιδευτικού συνόλου, το οποίο μας φέρνει τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα χωρίς συγκεκριμένα εχέγγυα αξιοπιστίας, εκπαιδευτικής συνολικής διάπλασης στο χώρο των αξιόπιστων πανεπιστημίων, που σημαίνει ότι μπάτε σκύλια, λέστε όποιοι θέλετε μπαίνετε μέσα και το παίζετε ιδιωτικά πανεπιστήμια με άσχετους πανεπιστημιακούς χωρίς καμία υποδομή και με συγκεκριμένα καλούπια που ποντάρουν μόνο στο κέρδος και στο τζίρο, μην ξεχνάτε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ΕΕ, όπως λέμε, αποκαλούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει ότι δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν ωφέλεια, δεν έχουν σκοπιμότητα. Το τζίρο έχουν σκοπιμότητα την εκπαιδευτική, πάνω απ' όλα, ισότητα. Την εκπαιδευτική νοοτροπία καλλιέργειας του πνεύματος και της ηθικής στους πανεπιστημιακούς χώρους. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος, που εκεί πάλι δεν μας έχουν διευκρινίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Μας είπαν αυτό τον πομφόλιγα, ότι τάχα οι υπουργοί και οι βουλευτές, σας μιλάω για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και τις εξαγγελίες του, και πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Γιατί? Γιατί, κυρίες και κύριοι, ακουμπάμε δυστυχώς ως κοινωνία στο απόστημα της απείλας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν ενημερώνουν τον κόσμο και που έχουν άμεση σχέση με τους ολιγαρχικούς παράγοντες του τζίρου, του ακαταλόγιστου κέρδους και βεβαίως της φοροδιαφυγής. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλάμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ βασικό ως συστατικό της δημοκρατίας. Πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Και λυπάμαι που πολύ λίγοι πολιτικοί αρχηγοί δώσαν σημασία και δεν το σχολιάσανε. Έπρεπε να υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις για την αναθεώρηση, για την υποτιθέμενη αναθεώρηση επί προτάσεων, ουσιαστικών προτάσεων. Κυρίες και κύριοι, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτός είναι ο σημερινός μας βασικός παραγόν με τον οποίο θα ασχοληθούμε, είναι υποταγμένα, είναι υποδουλωμένα, είναι κυδαιμονευόμενα και δεν είναι ανεξάρτητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν καθαρή ενημέρωση. Εμείς θέλω να εξαιρεθούμε από αυτή τη συζήτηση. Διότι το ερώτημα που θέτω σήμερα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί μέχρι τις 7 είναι: ποια είναι κατά την εκτίμηση τη δική σας το χειρότερο μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα? Και ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι τρεις χειρότεροι θύλακες δημοσιογραφίας ως προσωπικότητες, αλλά και ως μέλη συγκεκριμένων μηντιακών οργανισμών στη χώρα? Εμείς τολμάμε σήμερα να βάλουμε το χέρι στην πληγή. Να βάλουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο θέμα που το αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι. Και μέσα συγκαταλέγω και την αθλητική δημοσιογραφία, η οποία οδεύει προς την χουλιγκανοποίηση των μερικών απαραδέκτων πρωτοσέλιδων, τα οποία κοσμούν όσα περίπτερα της Ελλάδος έχουν απομείνει ανοιχτά. Άρα το θέμα σήμερα είναι μίντια μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα οποία δεν εξαιρούνται και τα ραδιόφωνα. Όσες εφημερίδες εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι να υπολειτουργούν, όσα σημεία πώλησης, γιατί όπως βλέπετε οδηγείται η κατάσταση στο λουκέτο όλης της ενημέρωσης των ανεξάρτητων εφημερίδων της χώρας, και βεβαίως πώς διαμορφώνεται το τοπίο στους μηντιακούς ομίλους. Ποια είναι η ολιγαρχική πίεση και παρεμβολή στην ενημέρωση των ελληνοπολιτών? Μα αυτό δεν είναι το πρωταρχικό. Από πού περιμένει ο πολίτης να ενημερωθεί? Ποιες είναι οι βασικές πηγές που θεωρεί ο κόσμος αξιόπιστες και αντικειμενικές στην ενημέρωση? Υπάρχει μια τάση αυτόν τον καιρό να λέγεται ότι ακόμα και η διαδικτυακή ενημέρωση δεν είναι αντικειμενική. Και ο κόσμος αρχίζει και στρέφεται, έχει ήδη στραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην ενημέρωση από τα social media, που δυστυχώς σε πλήστες των περιπτώσεων, και εγώ είμαι τελευταίος που θα ήθελε μια απαγορευτική διάταξη για τα social media, δυστυχώς παραπληροφορούν και ενημερώνουν τον κόσμο χωρίς ένα δημοσιογραφικό φιλτράρισμα. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα χειρότερα, τα πιο ευτελή, τα πιο αναξιοπρεπή, τα πιο κομματικά μίντια που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποιοι είναι οι 3, 4, 5 χειρότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι. Μπορείτε να βάλετε και την αφεντιά μας μέσα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στο 6-9-40 είναι δύσκολο το θέμα σήμερα. Εσείς θα περιμένατε σήμερα να αρχίσουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά θα γίνονται μόνο στις καθημερινές εκπομπές. Στις εκπομπές Σαββατοκύριακου από εδώ και πέρα, γιατί όπως βλέπετε έξω έχει 26-27 βαθμούς Κελσίου, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε. Στις καθημερινές εκπομπές θα κάνουμε το δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Όμως στις εκπομπές Σαββάτου θα έχουμε ένα κεντρικό, μεγάλο και βασικό θέμα. Και σήμερα ανοίγουμε την πόρτα. Είτε αυτή είναι πίσω πόρτα, είτε είναι μπροστινή πόρτα των μηντιακών ομίλων στην Ελλάδα. Για να βοηθήσω στη συζήτηση, γιατί θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί σήμερα. Αυτή την εποχή, τα υποτίθεται mass media, οι μεγάλοι παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα, είναι η τηλεόραση του Sky, είναι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει σημασία που τα αναφέρω αυτά. Ο Action 24, όποιοι το παρακολουθείτε, το τηλεοπτικό σταθμό, είναι όμιλος των παραπολιτικών, του κύριου Κουρτάκη, είναι όμιλος του Μέγκα, του κύριου Μαρινάκη, είναι η κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία, είναι τα δύο συγγενή κανάλια, ο Α και το Σταρ, και βεβαίως είναι και ο πολύ περίεργος αντένα του κυρίου Θοδωρή Κυριακού, του διαδόχου, του μεγάλου μηδιάρχη Μίνωα Κυριακού. Τα υποτιθέμενα μεγάλα ενημερωτικά ραδιόφωνα στη χώρα είναι ο Real FM, που το 33,3% πουλήθηκε σε διαφημιστική εταιρεία, αλλά εξακολουθεί ο όμιλος του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου και του κυρίου Κουρή να επικυριαρχεί πάνω σε ένα 33,3 που έχει πουληθεί και στο υπόλοιπο το οποίο ανήκει στους δύο συγκεκριμένους μηντιάρχες του τόπου. Είναι επίσης ο 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, είναι ο Alpha News, ο Αντένα, ο οποίος έχει γυρίσει εντελώς τούμπα και παίζει μουσική. Πάει το παλιό ενημερωτικό ραδιόφωνο του Αντένα, ισοπεδώθηκε εντελώς. Ο κύριος Θοδωρής Κυριακού είχε άλλες φιλοδοξίες να καταργηθεί η ενημέρωση από το πάλε ποτέ ισχυρό ραδιόφωνο του Αντένα, το οποίο είχε μεγάλο παρεμβατικό στόχο και μεγάλη παρεμβατική εμβέλεια στα δρόμενα, στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Είναι το ξενέρωτο τηλεοπτικό κανάλι του Αντένα, εγώ το αποκαλώ ξενέρωτο εντελώς, πιθανότατα είναι για μεγάλες ηλικίες, για μεγάλες ηλικίες να μην είναι, να είναι για μικρές ηλικίες, και βεβαίως είναι και ο ραδιοσταθμός του κ. Αλαφούζου, ο Sky. Στο 6943-63-54-51 δέχομαι τα μηνύματά σας και στο 2-17-18.000 τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Αρκουλή, πάμε στο πρώτο βίντεο για να προβληματίσουμε λίγο τον κόσμο και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση που την κρίνω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Γιατί σε λίγο θα ακούσετε και αποσπάσματα από δημοσιογράφους που κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί αντικειμενικούς και κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί δημοσιογραφικά δελήγματα.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση με περισσότερο πάθος από τους ίδιους τους υπουργούς? Η απάντηση κρύβεται στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Η δημοσιογραφία δεν είναι πια λειτουργήμα, αλλά το δοκιμαστικό για μια θέση στο κράτος. Διευθυντές ειδήσεων και πολιτικοί συντάκτες χτίζουν το προφίλ ενός πολιτικού για χρόνια. Μόλις το κόμμα ανέλθει στην εξουσία, Οι ίδιοι άνθρωποι μετακομίζουν στα γραφεία τύπου των Υπουργείων, γίνονται σύμβουλοι επικοινωνίας ή παίρνουν θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Αυτή η συναλλαγή ακυρώνει κάθε έννοια αντικειμενικότητας. Πώς μπορείς να ελέγξεις κάποιον όταν ο στόχος σου είναι να γίνεις ο επόμενος υπάλληλός του? Η δύναμη αυτών των μεσητών δεν βρίσκεται μόνο στο τι λένε, αλλά κυρίως στο τι επιλέγουν να μην λένε.

Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι το θέμα είναι δύσκολο. Όμως, εγώ θα επιμείνω σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, πλην των θεμάτων της επικαιρότητας, ξέρω ότι επίσης πολλοί από εσάς έχετε πάει για μπάνιο. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς είστε στις παραλιακούς δρόμους όλης Ελλάδος. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε στον ήλιο μοίρα. Και ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς αυτές τις ώρες μπορεί να είστε στους πολυέξοδους δρόμους των σούπερ μάρκετ. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έχει κι άλλα ο Μπαξές ο σημερινός. Ένα σοβαρό θέμα είναι ποιοι κερδοσκοπούν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που έχουν κερδοσκοπήσει όλο αυτό το διάστημα? Οι τρεις γη του κυρίου Τραμπ, οι οποίοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δολάρια. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτές οι άσχετες δηλώσεις. Καλά, αυτός ο τύπος είναι τουρίστας ή παριστάνει τον τουρίστα? Και μιλάω για τον κύριο Δένδια, ο οποίος αντί να εξηγήσει στον κόσμο, κύριε Δένδια, τι είναι αυτό το ντρόν με τα 100 κιλά, 100-300 κιλά κριτικά, το οποίο μπήκε στη χώρα και το βρήκανε οι ψαράδες. Οι ψαράδες, κυρίες και κύριοι, το πιάσανε με τις απόχες. Αντί να παρέμβει το ελληνικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων και τα ΤΕΕΜΗ, το λιμενικό, που έχει συγκεκριμένο συγκεκριμένο μαγαζί το οποίο ασχολείται με τα θέματα των εκκλητικών, να το πω έτσι απλά, υπεραπλουστευμένα και λαϊκά, ασχολήθηκαν οι ψαράδες. Οι ψαράδες καθέλκυσαν τον ντρόν σε ήρεμα και απίνεμα λιμάνια. Οι ψαράδες, οι αλλοίς, όλα τα κάνουν οι ψαράδες. Τελικά, οι ψαράδες κυβερνούν τη χώρα. Διότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα πρέπει να ανήκουν στην παροιμία που λέει «Δεν αυτόνουμε που δεν αυτόνουμε, δεν πάμε για ψάρεμα». Αυτή είναι. Εάν κρίνει κανένας από την κεφαλή και την κορονίδα της πολιτικής εξουσίας, ταιριάζει απόλυτα αυτή η παροιμία στον άρχοντα της πολιτικής εξουσίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν κάνεις που δεν κάνεις, δεν πας για ψάρεμα. Γάντι του ταιριάζει αυτή η παροιμία. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομματικό συγγενολόι των κομμάτων, το κομματικό συγγενολόι του κρατικού μηχανισμού, δήθεν η ατάκα του κυρίου Πρωθυπουργού, μετά τη δεθ και βλέπουμε. Και έχουμε μπει σε μια κατάσχετη σήμερα εκλογολογία, πότε θα γίνουν οι σωτήριες εκλογές. Τι λες, μωρέ? Οριοθέτησε χρονικά ο μεγάλος καβαλάρης του τόπου, ο μεγάλος ζογκλέρ, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το αγράμματο παίγνιο της διεθνούς τάξης πραγμάτων, οριοθέτησε χρονικά πότε θα γίνουν εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ. Να ετοιμαζόμαστε δηλαδή το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Ο Παπατζής. Την ίδια ώρα, δύο μεγάλοι πόλεμοι συνταράσσουν το παγκόσμιο νεφέλωμα της πώλησης και της εμπορίας οπλικών συστημάτων. Κάποιες χώρες έχουν γίνει παμπλούτες, πουλώντας όπλα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Σήμερα έγινε η μεγάλη παρέλαση της 9ης Μαΐου. Πολύ λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αυτή. Ίσως γιατί δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Όταν, κυρίες και κύριοι, τα σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στην ερυπωμένη δυτική Γερμανία του Χίτλερ και κατήγαγαν τη μεγαλύτερη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
ήταν ισχυνή η παρέλαση, υποτονική. Και αυτό υπό τον φόβο κάποια συγκεκριμένη απόπειρα εναντίον του Προέδρου Πούτιν. Ο Πούτιν ζει το δικό του εφιάλτη μαζί με τον κύριο Τραμπ. Μετά την υποτιθέμενη απόπειρα, την τρομολαγνική απόπειρα, δίθεν απόπειρα, από ένα μπαλαβό που έτρεχε σαν το κατσίκι για να πυροβολήσει κάποιον από το FBI ή τη CIA, ο κύριος Πούτιν έχει, όπως λένε πολιτικοί παρατηρητές, κλειστεί στο καβούκι του. Η ExxonMobil συνεχίζει τις διεργασίες για την ανέβρεση πετρελαίου και υδρογοναθράκου στη χώρα σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Ενώ τα κρουαζερόπλια όλου του κόσμου αποδοκιμάζονται στο να πιάσουν λιμάνια μεταφέροντας χτυκιό, χανταϊό και νεροϊό, όπως τα αποκαλούν. Τελικά, τα ποντίκια είναι αυτά τα οποία κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτό θέλουν να μας πείσουν οι νεόκοποι επιστήμονες του τόπου και οι νεόκοποι παγκόσμιοι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το νέο χτυκιό και την κατασκευή εμβολίου. Ουσιαστικά και συνολικά αυτά περιέχει η σημερινή επικαιρότητα. Το θέμα των media το ανοίγουμε και θα το ανοίξουμε βαθιά, λέγοντας μεγάλες αλήθειες. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε τα πρώτα ηχητικά ντοκουμέντα. Για να δούμε. Τελικά, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε αυτόν τον έρημο τόπο. Από πού μπορεί να ενημερώνεται με αντικειμενικότητα ο Έλληνας πολίτης? Απέμειναν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει να ακούσει ο κόσμος? Υπάρχουν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι? Και ποιοι είναι αυτοί? Το διαδίκτυο κερδίζει ή χάνει οπαδούς της ενημέρωσης? Τα social media υποκαθιστούν την ενημέρωση, την αναπληρώνουν ή τη χαντακώνουν? Βαθύτατα ερωτήματα που αφορούν το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, τελικά η σημερινή ελληνική δημοσιογραφία βρίσκεται στο χαντάκι της δωροληψίας και της δωροδοκίας, ή υπάρχουν ακόμα ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που αντέχουν στις πιέσεις εξουσίας?

0: Μίντια, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, δωροδοκία και δωροληψία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντικειμενική και κυδαιμονευόμενη δημοσιογραφία και πάνω απ' όλα, όσο κυρίες και κύριοι, η εξουσία πιέζει, ξεγυμνώνει, απαξιώνει και πάνω απ' όλα ποδηγετεί τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία. Σήμερα μιλάμε για τα του οίκου μας. Πολύ δύσκολα θα ακούσεις σε εκπομπές ραδιοφωνικές κυρίως, γιατί στις τηλεοπτικές θα πρέπει να δείχνεις και τη φάτσα σου. Και ξέρετε, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σταματήσει να ντρέπονται λέγοντας ψέματα και δείχνοντας τη φάτσα τους. Ενώ στο ραδιόφωνο μπορούν άνετα να λένε ψέματα χωρίς να δείχνουν τη φάτσα τους. Αυτό είναι σαν το παιχνίδι της Τουρδοκαμήλου. Βάζω το κεφάλι μου στην άμμο και αρχίζω να λέω ψέματα. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι σημαίνει αντικειμενική δημοσιογραφία. Έδρα και θέατρο επιχειρήσεων, η μεγάλη τηλεόραση του Sky, του κυρίου Αλαφούζου. Και εκεί εκτυλίσσεται πραγματικά μια κολασμένη μέρα. Ένα κολασμένο πρωιό.
1: Αν δεν μιλήσεις με ειλικρίνεια,
2: αν θα το βρεις μπροστά σου.
1: Σήμερα με πυροβολούν τρεις μέρες τώρα. Υφίσταμε το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Τι είπα.
3: Τι είπε ο άνθρωπος.
1: Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Όταν έγιναν τρία...
0: Αυτό είναι το όλα τα Πούλιτζερ, έτσι. Αφού στα έχω βάλει σειρά, ρε φίλε. Όλα τα Πούλιτζερ δεν είναι.
1: Έπρεπε να δυστυχώς να...
0: Όλα τα Πούλιτζερ δεν είναι αυτό. Τι είναι.
1: Τι είπα.
2: Τι δηλαδή πρέπει να...
0: Πορτοσάλτη και Χιώτης Κλέχοντη. Μάλιστα.
3: Πάμε. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία.
1: Αν μου επιτρέψετε, δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
4: Το οποίο σημαίνει...
5: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος. Αυτό μπορεί να είναι το σημείο τομής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
3: Σωστά.
1: Τι είπα. Τι είπα.
6: Τι είπες, μωρή καμπιά.
7: Μα ξέρεις τώρα τρεις μέρες με βαράνε Ρενότη, ξέρεις γιατί είπα. Γιατί είπα ότι είναι παρήγορο που μετά αυτή την τραγωδία που συνέβη, τουλάχιστον τα στενοφόρα πήγαν στην ώρα τους εκεί. Ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός να μην είναι τραυματίες πεταμένοι μες στα χωράφια. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
8: Αυτό που απάντησες είναι ψέμα.
9: Κατάντια, με συγχωρείτε, να δούμε το βίντεο.
10: Ο μηχανισμός ως μηχανισμός λειτουργήσε. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
1: Τι είπα.
9: Μάλιστα.
7: Κυνήγησαν δημοσιογράφους ο Πολάκης. Μετά κάτι Λούμπεν. Μετά κάτι Κανάκηδες. Η ΕΣΥΕ που είναι.
11: Δουλεύετε, μαλάκες!

κρίνω τον κύριο Χιώτη. Παρά το γεγονός ότι με έχουν κρίνει. Είμαι μεγαλόκαρδος, μεγαλόψυχος. Και πάνω απ' όλα είμαι μεγαλόπνος όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη χώρα. Διότι έχω μια ελπίδα ότι μπορεί κάποτε, κάποια στιγμή, κάποια μέρα, που λέει και το τραγούδι του Καρατζίδη, να διορθωθεί λίγο η κατάσταση στην ελευθερία του τύπου στη χώρα. Όταν όμως, διερωτώ με, όταν έχεις τη δυνατότητα, όταν σου δίνεται η γονιπετική δυνατότητα, η γονιπετική δυνατότητα, για να γίνουμε και δημιουργοί νέων λέξεων, η γονιπετική, όμικρον, ύψιλον, έψιλον, γιώτα, ήτα, που λέμε γονιπετής στα τέσσερα, όταν σου δίνεται η γονιπετική ικανότητα, όπως έχω ακούσει από πολλούς δημοσιογράφους και μπροστά μου, να σχηματίζουν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού και να του λένε «Πρόεδρε, τα είπα καλά, με άκουσες, άκουσες τι καλά πράγματα είπα για σένα» και να του λέει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, όποιος κι αν είναι αυτός, παίρνω από το μαξί μου να συζητήσουμε αύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Εμένα, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Κασιμάτης, ο αείμνηστος καθηγητής Κασιμάτης, σε ένα εξαιρετικό, και πολλοί συμφοιτητές μου, σειρές μου, εκείνη της εποχής στην νομική Αθηνών, την εποχή του 1986-1992, μέχρι που τα παράτησα, τα έστειλα στο διάολο και έφυγα, μου είχε μάθει κάτι και μου το είχε πει σε πρώτο πρόσωπο. Παιδί μου, έτσι αποκαλούσε τους φοιτητές του. Δεν νοείται δημοσιογράφος που να μην είναι τουλάχιστον 15 μέτρα απέναντι από την εξουσία. Εγώ είμαι ένας φορέας εξουσίας. Και όταν τον ρώτησα γιατί μου επιτρέπετε να είμαι δίπλα σας, μου είπε απομακρύνσου το συντομότερο δυνατό. Θα ακούς από μένα αυτά που νομίζεις ότι είναι σωστά. Δεν νοείται δημοσιογράφος να συμπλέκεται και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πολιτική εξουσία. Αυτό με μάθε και το τήρησα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν διανοήθηκα ποτέ να πάρω τηλέφωνο ένα πολιτικό παράγοντα παρά μόνο για να τον ελέγξω, παρά μόνο για να τον ρωτήσω. Εγώ δεν κάνω φροντιστήριο εδώ ξένων γλωσσών. Το μόνο που κάνω είναι να εξομολογούμε όλο αυτό που έχω ζήσει σε αυτό το χώρο από την εποχή του 1987, όταν ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε το δημοτικό ραδιόφωνο στη Σπάρτη, με έναν απίστευτο δήμαρχο σε αντιπαλότητα, και μετά να έρθω το 1990 και να κάθομαι 6 μήνες κάτω από το Αντένα, από το ραδιομέγαρο του Αντένα, για να προσπαθώ να βρω την κατάλληλη ώρα να τρουπώσω. Ήταν όπως λέει και ο Τζαλετάκος, είναι να τρουπώσω εγώ. Ο Βουτσάς, άμα τρυπώσω, τρούποσα. Εκεί θα με δείτε. 6 μήνες να κάθομαι στο... Σας εξομολογούμε αυτά που έχω ζήσει. Να κάθομαι στο χιόνι, στο χαλάζι, στη βροχή, ναι, το έχει στρώσει κάτω. Εγώ καθόμουν απ' έξω ο καημένος, ένας φοιτητάκος, 22 χρονών, για να πάω να βρω τον Αλέκο Ρήγα, τον τότε Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα. Και τρούποσα. Κοροϊδέψα το security και ανέβηκα τον 6ο μήνα. Και μπαίνω σε μια αίθουσα σύνταξη και βλέπω μπροστά μου τον πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο Θοδωρή Δρακάκη, την αγαπητή, εξαιρετική δημοσιογράφο Τζέλα Παυλάκου, πολλοί από εσάς δεν τους θυμάστε, τον πονηρό Πασόκο Στρατή Λιαρέλη, τον υπερ πονηρό Πασόκο Σταμάτη Μαλέλη, τον Τέρενς Κουίκ το γίγαντα που έβγαζε το περίστροφο και έπαιζε ρώσκι ρουλέτα μέσα στην αίθουσα σκέψεων για να μας κάνει εντύπωση το γεγονός.

ότι οπλοφορούσε, διότι τότε ο Τένες Κουίκ σε προκήρυξη στις 17 Νοέμβρη και δεν οπλοφορούσε τυχαία ο άνθρωπος, είχε προεξαγγελθεί ο στόχος. Ήταν τότε που η 17 Νοέμβρη δεν χαριζότανε. Μπουμπούναγε. Εποχή 90-95. Πολλές δολοφονίες στην Αθήνα και ένας από τους στόχους αυτών των δολοφονικών εξαγγελιών της 17 Νοέμβρη, προκηρύξεων, ήταν και ο δημοσιογράφος Τένες Κουίκ. Υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι και εξαιρετικοί. Η Μαρία Παπαναγιώτου που έκανε το ρεπορτάζ υγείας, η κυρία Αρετή Δημητρακοπούλου που έκανε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, σας πάω πολύ μακριά τώρα, η κυρία Φωτεινή Πιπηλή που έκανε την πρωινή εκπομπή. Όχι, δεν ήταν ο Ρίζος. Δεν ήταν ο Ρίζος στον Αντένα. Ο Δημήτρης, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, ο Ρίζος ήτανε στον Αδέσμευτο, στον Ελεύθερο Τύπο. Πρώτα μετά τον διώξανε στη Βραδινή, στον Ελεύθερο Τύπο, τον διώξανε και έφτιαξε τον Αδέσμευτο Τύπο και εκεί καβάλισε ο Μίτσης και φτιάξανε δύο αδέσμευτους τύπους και σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σας θυμίζω πράγματα που γινόντουσαν τη δεκαετία του 90 στην απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και ήταν και ένας που έφυγε πρόσφατα, ο Σταύρος Τσόχος. Εκείνη την ώρα λοιπόν που μπήκα μέσα και τα χάσα με τον Μακαρίτη Γιώργο Καράγιοργα, ο οποίος με πήρε από το χέρι και μου είπε, έλα εδώ παιδί μου. Ψαρωμένος εγώ τότε. Δεν υπάρχει καμιά θέση σε αυτά που ζητάς. Ή θα φύγεις ή θα πας μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ήταν ένα μικρό δωματιάκι 4x4. Και αυτό ήταν το αθλητικό τμήμα του Αντένα, το οποίο πέταγε τότε. Εκεί υπήρχαν αξιόλογοι συνάδελφοι, ο Νίκος Χαραμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, βεβαίως, καλή του ώρα, ο Παύλος Παπαδημητρίου, Πουρουπουπού, η Βίκη Μιχέλη, ναι, τα θυμάται και ο Σαρκουλής. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Και ο Μιχαλάκης ο Τσόχος που ήρθε μετά και βεβαίως ο Νίκος ο Δελαγραμμάτικας που έκανε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μια σφιχτή ομάδα που αργότερα έγινε δυνατή ρεπόρτερ. Και μπήκα και εγώ ψαρωμένος. Μετά ήταν η κυρία Κανέλα Δημάκου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης που τον θυμάμαι από τότε και σήμερα τον ακούω στο Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βεβαίως η αγέροχη μορφή του Σταύρου Τσόχου. Γνωρίστηκα με τον Τσόχο και μου είπε, να σου πω, άμα βρεις να κάτσεις, κάτσε, άμα δεν βρεις, κάτσε έξω. Τέλος. Και μετά άρχισαμε να μεταδίδουμε και ήταν και ο Μακαρίτης Μιχάλης Νομικός, ο οποίος ήταν διευθυντής του ραδιοφώνου. Σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, ανδρώθηκε το μαγαζί και έγινε ένα ισχυρό αθλητικό τμήμα. Εκεί άρχισα και γνώριζα τα υποτιθέμενα μεγαθύρια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πιστέψτε με, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων απογοητεύτηκα. Διότι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που ανέφερα, ήταν καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Αλλά κάποιοι άλλοι ήταν παλιόπαιδα. Ήταν βρωμόπαιδα. Αυτοί που ανέφερα όμως ήταν καλά παιδιά. Βοηθούσαν. Και ήταν η απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δεν θα ξεχάσω τη μετάδοση του 1991 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν σκοτώθηκε ένας φίλαθλος από φωτοβολίδα, ένας νεκρός φίλαθλος της ΑΕΚ. Το τι μπιπ έφαγα από το Σταύρο τον Τσόχο, το Μακαρίτη, το δάσκαλο καλή του ώρα, δεν λέγεται, κυρίες και κύριοι. Με περιέλουσε. Με περιέλουσε. Δεν ήταν εικονοποιημένος. Παρουσιάζαμε την εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα, για όσοι θυμάστε. Την καλύτερη εκπομπή αθλητική στην ιδιωτική τηλεόραση. Απέναντί μας είχαμε τον Σωτηρακόπουλο, ο οποίος ήταν Κέρβερος. Πραγματικά καλός αθλητικός τέκτης. Με πολλές γνώσεις. Και τότε ήταν η εποχή που ακόμα ευδοκιμούσε και ο Γιάννης Διακογιάννης και ο Φουτουκίδης και ο Τσόχος και ο Νίκος ο Κατσαρός
Και ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, καλή του ώρα, πολύ ταλαιπωρημένος με αυτά που του συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και πολύ ακόμα. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια κάστρα ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για την φιλτραρισμένη είδηση. Από τότε μέχρι σήμερα φτάσαμε στο σημείο του Άρη Πορτοσάλτε. Και αυτόν και τους προαναφερθέντες και εμένα δεν ξέρω κανέναν. Αλλά αφού ανοίξαμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση για την αντικειμενικότητα στον χώρο του τύπου, όλους θα μας κρίνει ο κόσμος και πάνω απ' όλα η ιστορία. Ηχητικό νούμερο 2.

0: και η Τατιάνα Στεφανίδου.
1: Θα δείτε τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλες φωτογραφίες με τα εγγόνια του, πώς σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευές στον ΟΣΕ, που 10 χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν έτσι ενεργός στα συνδικαλιστικά, συνδικαλιζόταν ενεργός πολιτικά. Με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος, με τα λευκά του μαλλιά, έγινε σταθμάρχης. Και όχι, δεν είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός αυτός. Όχι.
0: Και ο Νίκος Ευαγγελάτος.
2: Συζητάμε αν αυτός ο άνθρωπος στα 59 του, κάνοντας μια τελείως διαφορετική δουλειά, με 6 μήνες εκπαίδευση, ήταν επαρκής για να κάνει τη δουλειά.
3: Θα περίμενα να βάλετε το ερώτημα, γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλης της κίνησης των αμαξιστιών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά.
2: Λοιπόν, αφού το περιμένατε,
3: για μου,
2: αφού το περιμένατε, γιατί
3: για
2: η δική μας δουλειά, ένα λεπτό.
0: Και η Μαρία Σαράφογλου.
4: Κύριε Γενιδόνια, όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε? Δηλαδή πώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσείς δηλαδή για τη ζωή σας?
5: Εμείς παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους επιβάτες. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε συντεχνία.
4: Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από 6 μήνες?
5: Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια.
4: Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί...
5: Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως
4: ναι, δεν είναι έτσι, γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας.
5: Πιστέψτε με, κυρία Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα.
4: Όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε?
0: Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
6: Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη που έσβηνε τούρτα με τον ΟΣΕ και μιλούσε για την εξοικείαση του ΟΣΕ. Όταν διέσπασε τις εταιρείες και τότε οι σιδηροδρομικοί φωνάζανε ότι δεν πρέπει για πολλούς λόγους να διασπαστούν οι εταιρείες στο σιδηρόδρομο. Και το 2009 εμφανίστηκε μια τρενοσέ η οποία ξεκίνησε από το 0 το 2007 με 750 εκατομμύρια χρέη. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης πως δημιουργηθήκαν αυτά τα χρέη? Μήπως δημιουργηθήκαν έτσι για να μπούμε στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιηθεί η δημόσια περιουσία?
7: Καλά, τώρα αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
8: Αυτό δεν υπήρχε.
6: Δεν ακούγεται καθόλου υπερβολικό.
7: Πώς δημιούργησαν τα χρέη για να τη δώσουν στο υπερταμείο? Αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
9: Όχι ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού. Να συνηγορήσουμε υπέρ της εξουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, που σας αγαπώ και σας εκτιμώ, που όταν μου έριξαν τις σφαίρες είπατε ότι είμαι μεγάλος αλήτης. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα θα τα ακούσετε όλοι σας. Δεν τα πω εγώ, θα τα πει ο κόσμος. Εγώ θα κρατήσω αντικειμενική και ουδέτερη στάση. Κύριε Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνετε 4% στο δελτίο ειδήσεων. 4% φτάσατε να κάνετε. Δεν λέω εγώ αυτά. Σήμερα βάζουμε το χέρι στην πληγή. Όσοι έχετε άντερα θα την ακούσετε την εκπομπή. Όσοι δεν έχετε, κλείστε τα ραδιόφωνα.
10: Σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
8: Σωστά.
10: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος.
9: Ακούστε τι είπε, ο θάνατός τους δεν πήγε χαμένος.
8: Πιστεύω ότι αν ο κόσμος σήμερα είναι συγκλονισμένος, που είναι όλο συγκλονισμένος.
9: Κυρία Μάνδρου,
8: και πολύ σωστά είπες,
9: η αντικειμενικότατη, φως, νερό, τηλέφωνο.
8: Πραγματικά είναι έξω, είναι αδιανόητη. Μέσα στο εθνικό πένθος, ότι αυτή η απεργία είναι αδιανόητη.
0: Και ο Άρης Πορδοσάλτε.
11: Όλα ξεκινούν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανέχεται έναν κρατισμό, στον οποίο μέσα κρατισμό θεριεύει από όλες παρατάξεις ένας κομματικοδίαιτος συνδικαλισμός. Ο το ταραβέρι είναι
12: την
11: συνδικαλιστικό
12: την έχει
11: και
12: η πολιτική
11: συμφερόντων χρόνια τώρα.
12: Μα οι συνδικαλιστές σε αυτή την περίπτωση λένε ότι εμείς παιδιά διαμαρτυρόμαστε.
11: Γιατί δεν το έχουμε. Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκολ, μία αυτογκολάρα.
0: Και ο Βασίλης Χιώτης.
13: Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το... από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Και ο μηχανισμός λειτουργήσε. The roof, the roof.
0: Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
7: Πόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα.
3: Πότε οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες, κύριε Παπαδόπουλε, οι απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια.
7: Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
3: Μα
7: να
3: ξανάρθουμε στο...
7: Εσείς απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
0: Όλοι σπούδασαν στο εργαστήρι δημοσιογραφίας. Μπορεί και όχι.
14: Αλλά τέτοιοι είστε.
9: Θέλω να πω ότι τα περισσότερα βίντεο είναι από το Lumpen TV, έτσι. Και από άλλους διαφόρους ελευθέρους YouTuber, οι οποίοι έχουν κάνει ένα ωραίο αμάγαλμα, μια ωραία σειραφή και μοντάζ. Εάν λοιπόν έχετε πρόβλημα, να απευθυνθείτε σε αυτούς, όχι σε μένα. Εγώ τα βρήκα και τα παίζω. Το διαδίκτυο είναι ελεύθερο, η ραδιοφωνία είναι ελεύθερη. Πηγαίνετε να κάνετε τα παράπονά σας σε αυτούς. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Μήπως στα Τέμπη, μήπως στο μεγάλο μαζικό έγκλημα των Τεμπών, στη μαζική θηριωδία των Τεμπών, που όλοι απέφυγαν να το αποκαλούν μέχρι το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζικό έγκλημα, αποκαλύφθηκε η βρώμα, η δυσοδεία και η κομματοκρατία στις τάξεις της υποτιθέμενης αντικειμενικής δημοσιογραφίας? Ερώτημα θέτω. Διότι εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη ερευνητική σειρά. Προσπαθήσαμε να μάθουμε αν επάνω στο φορτίο ήταν κάτι παράνομο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που γνώριζαν από τη λαθρεμπορία καυσίμων. Κάποιοι άλλοι όμως, εκείνες τις πρώτες ώρες φαίνεται ο καλός δημοσιογράφος, ο αντικειμενικός, και δαιμόνευτος. Εγώ σας είπα, αφήστε με έξω από αυτήν την ιστορία. Παρά το γεγονός ότι ήμουν ο πρώτος που μίλησα, ζωντανά στον αέρα, με τον τότε περιφερειάρχη και σήμερα υπόδικο, τον κύριο Αγοραστό. Παρά το γεγονός ότι του έβγαλα την αλήθεια από το στόμα, λέγοντας ότι αυτός ήταν παρόν στο μπάζωμα των Τεμπών. Όμως, από όλη αυτή την ιστορία της μαζικής θηριωδίας των Τεμπών, αποκαλύφθηκε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όλη η της πρωτοκαθεδρίας, η πρωτοκλασσάτη δημοσιογράφη, γι' αυτό τα παίζουμε αυτά τα βίντεο, τα έβαλαν τότε με τους συνδικαλιστές, τα έβαλαν τότε με 2-3 μεμονωμένες περιπτώσεις, με το σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν η πολιτική εξουσία. Διότι ήταν προεκλογική περίοδος. Ήταν το 2023, όταν η κυβέρνηση σε 2 μήνες θα έκανε εκλογές. Και όλοι τότε συστρατεύτηκαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, με το μέρος της εξουσίας. Δηλαδή υπήρχαν 57 πτώματα στη φωτιά των Τεμπών, στη μυρωδιά των Τεμπών, στο θάνατο των Τεμπών, και όλοι τα βάζαν με το σταθμάρχη. Ακούσατε τον κύριο Βαγγελάτο, κυρία Στεφανίδου, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Δεν θέλω. Όχι γιατί φοβάμαι. Έχω πει πάρα πολλά. Θέλω εσείς να τους χαρακτηρίσετε. Εσείς είστε η λαϊκή εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εσείς τους δίνετε δύναμη. Εσάς παίρνει η Νίλσεν αυτή η ψευδεπίγραφη από όλες τις πλευρές. Απατεωνίστικη εταιρεία τηλεθεάσεων. Εσάς παίρνει και σας ρωτάει τι είδατε σήμερα. Αυτούς όμως όλους που τα βάλανε τότε με 2-3 ανθρώπους για τη θηριωδία των Τεμπών, το σταθμάρχη, ακούσατε οι άλλοι τι έλεγε, η τσαχπινομπυρμπιλιάρα. Η τσαχπινομπυρμπιλιάρα, την ακούσατε. Ένας άνθρωπος με άσπρα μαλλιά, να τα ρίξουμε όλα στο σταθμάρχη. Κουβέντα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κουβέντα για το Μητσοτάκη. Κουβέντα για το Χατζηδάκη. Ο άλλος τον δικαιολογούσε. Κουβέντα για τον Καραμαλή. Ακούσατε το όνομα Καραμαλής πουθενά? Πουθενά. Μόνο οι συγγενείς των τεμπών φώναζαν. Είναι παράνομο το φορτίο. Και δυστυχώς συνηγορούσαν υπέρ της εξουσίας και πρόσωπα μέσα από τους συγγενείς των τεμπών. Στις πρώτες ώρες φαίνεται ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Εμάς αφήστε μας απ' έξω. Για μας θα πω μετά. Εσείς θα κρίνετε αυτούς που βλέπετε. Εσείς είστε υπόλογοι για αυτούς που βλέπετε. Ναι. Και εσείς είστε οι τελικοί κριτές. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ρωτούν τι κανάλι βλέπετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να μετρήσουμε τα ανομήματά μας. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για το επίπεδο αντικειμενικής ενημέρωσης στη χώρα. Και είμαι ο τελευταίος που θα κάνω φροντιστήριο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θύτευσα και δεν πέρασα από το ΙΕ Καντένα της Σχολής Δημοσιογραφίας. Μπρε κύριε Αρκουλή και επανερχόμεθα με τραγούδι.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης παραδέχεται σε συνέντευξή του ανοιχτά ότι λειτουργήσε ως ασπίδα στο σκάνδαλο των υποκλοπών για να διασώσει το Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας έτσι τεράστιο ζήτημα θεσμικής τάξης και λειτουργίας της δημοκρατίας. Η δήλωσή του στη συνέντευξη ότι τα πήρε όλα πάνω του γίνεται το κρίσιμο ερώτημα για το ποια ακριβώς δράση καλύπτει, αφήνοντας μάλιστα ότι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να τελεί υποκαθεστώς πολιτικού εκβιασμού. Ξεκίνησε η δρακόντια επιχείρηση εκένωσης του MV Χοντιού στην Τενερίφη, στον απόϊχο της φωνικής εξαρσής του Χανταϊού, που έχει στοιχήσει τη ζωή συνολικά σε τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα. Σε αυστηρή καραντίνα έως και 6 εβδομάδων τίθενται οι πρώτοι ασυμπτωματικοί Ισπανοί που αποβιβάστηκαν, ενώ τη σκυτάλη του επαναπατρισμού παίρνουν τώρα Έλληνες μαζί με τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς και τους Βέλγους. Αν και οι υγειονομικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν τροκτικά πάνω στο πλοίο, όλοι θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου. Η ολοκλήρωση της επιχείρησης, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, 30 μέλη του πληρώματος θα οδηγήσουν το σκάφος στην Ολλανδία για την ολική του απολύμανση. Εξονυχιαστικές έρευνες διεξάγουν οι αρχές στα νερά του ποταμού Λουδία στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα που έπεσε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα της Κυριακής. Το αιματηρό επεισόδιο ξέσπασε μέσα σε σπίτι. Οι Ρωμά δράστες φόρτωσαν στη συνέχεια το πτώμα στο Πορτ Φαγκάζ ενός αυτοκινήτου προκειμένου να το εξαφανίσουν στο ποταμό. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 4 προσαγωγές, ενώ 2 από τους εμπλεκόμενους έχουν σπάσει τη σιωπή τους και ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στην ψυχρά δολοφονία. Ορατός είναι ο κίνδυνος βεντέτα στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα, με τις αρχές να βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και το ζεύγος των κατηγορουμένων να έχει μεταφερθεί υπό δρακόντια μέτρα στις φυλακές Κορυδαλλού. Το εκρηκτικό κλίμα οργής αποτύπωσε στενός φίλος του θύματος, ο οποίος προειδοποίησε ανοιχτά για ακραία αντίπεινα αν η 56χρονη σύζυγος αφαιθεί ελεύθερη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: άμα τη δούμε σε ένα μήνα έξω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε με υποπολιβόλο ούζι την 43χρονη ιδιοκτήτρια μπαρ, επειδή του απαγορεύτηκε η είσοδος. Η 43χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από 2 βολές στο λαιμό και την πλάτη, ωστόσο διατήρησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να μεταβεί μόνη της στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ενώ παράλληλα εντόπισαν και κατέσχεσαν το όπλο της επίθεσης. Θύελλα αντιδράσεων και πολιτικός άλλος έχει ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει το σοβαρό περιστατικό με το εκρηκτικό ντρόν στη Λευκάδα, ισχυριζόμενος ότι βρέθηκε εκτός ελληνικών υδάτων. Η τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πραγματικά γεγονότα, καθώς το αντικείμενο εντοπίστηκε από Έλληνες ψαράδες εντός της ελληνικής επικράτειας. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα συνοδεύονται από τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και μέχρι το πρωί και λέτε, τι λέτε, εγώ έτσι αλλιώς άλλη δουλειά δεν έχω. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας τόλισα με το μηχανάκι που πήρα και έτσι είμαι στη διάθεσή σας.
6: Α, μπράβο, εσύ είσαι λογικό παιδί. Άντε τώρα να πεις κανένα δυο τραγουδάκια κολλητά, γιατί να ξέρεις αυτή η κυρία Ρίτα. Μην κοιτάζετε.
7: Παρακαλώ. Μην κοιτάς, ρε, μην κοιτάς.
8: Είναι
7: Τζόνι Γουόκα. Τζόνι Γουόκα. Ρίκα Διαλυνά, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Αποθέωση, ακούστε το. Διπλοπανιές.
6: Μην κοιτάς, ρε.
7: Μην κοιτάς, ρε, σου λέω. Μην κοιτάς, ρε.
8: Καθίστε, παιδιά.
6: Ευχαριστούμε.
8: Θα πιείτε ένα ουίσκι.
6: Θα προσπαθήσω.
8: Λοιπόν, τι θα μας πείτε απόψε?
6: Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς.
8: Αυτό που είπατε και προχτές.
6: Ποιο?
8: Αυτό το ζεϊμπέκικο.
6: Έγινε.

0: Yasgimi. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
1: Τι πράγμα?
0: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο ληστηριασμό και ο φαναριώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθατε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Πατριωτικό Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα το αντικείμενο της εκπομπής εξειδικευμένο και δύσκολο, αλλά ίσως υπεραπλουστευμένο και εύκολο, για να απαντήσουμε στο 6943-6354-51, γιατί θέλω και τη συμμετοχή σας. Έχω αρκετά μηνύματα, δεν διαβάσω. Και μετά τις 6.30 στο 210-7-18.000. Ποιοι είναι οι χειρότεροι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα? Ή ποιος είναι ο χειρότερος μηντιακός όμιλος ή η χειρότερη μηντιακή όμιλη που πιεσμένοι, ποδοπατημένοι, τσαλακωμένοι από την εξουσία ασκούν μια ευρύτατη σε μέγεθος παραπληροφόρηση που σκοπό έχει την τηλεβλάκωση και την ραδιοβλάκωση των μαζών, για να οδηγηθούμε πάλι ως αγαθά πίμνια στο μαχαίρι της εκλογικής αναμέτρησης. Είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι και πολύ εύκολο να διακρίνουμε τις σκιές οι οποίες κατατρίχουν το τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα στη χώρα έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένη πόλη ενημέρωσης ή αποβλάκωσης του κόσμου. Η τηλεόραση του Sky, το Πρώτο Θέμα, το Action 24, ο Όμιλος των Παραπολιτικών, το Mega, η ΕΡΤ, ο Αλφα, το Star, ο Αντένα και πολλά άλλα ραδιόφωνα, τα οποία είτε πουλήθηκαν είτε θα πουληθούν σε διαφημιστικές εταιρείες. Όσο και τις εφημερίδες αποτελούν τον μεγάλο και τελευταίο ασθενή των μίντια στην Ελλάδα. Έχουν ξαπλωθεί τα νάσκελα με τεράστια φέσια, με τεράστια χρέη, με τεράστια δάνεια και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Σημεία πώληση στη χώρα με επικεφαλής το μονοπωλιακό πρακτορείο Άργος του ολιγάρχη του κ. Μαρινάκη, ο οποίος φροντίζει μόνο για τα δικά του μέσα μαζικής ενημέρωσης, ουσιαστικά εξαήλωσε το χώρο των περιοδικών και των εφημερίδων. Αν εξαιρέσεις κάποια τηλεοπτικά περιοδικά ή κάποια περιοδικά ελαφράς, όπως λέμε, ανάγνωσης, τα παλιά κουτσομπολίστικα περιοδικά, τα οποία πουλάνε κάποια χιλιάρικα για να μπορούν να επιβιώνουν. Αν μπορεί να θεωρηθεί επιβίωση αυτό, όλη η υπόλοιπη έτοιμη δημοσιογραφία έχει περάσει το παρελθόν. Και φοβάμαι πολύ ότι παρότι στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα μεγαθύρια εφημερίδων, όπως είναι η Bild, η γερμανική Bild, όπως είναι η Daily Mail, όπως είναι η Daily Post, όπως είναι η εφημερίδα Sun, ταμπλόιντ εφημερίδα που εξακολουθεί να πουλάει παρά τις τεράστιες δημοσιογραφικές απάτες και γκάφες που έχει κάνει, ειδικά απέναντι στην αναμέτρησή της. Με τη σκανδαλοθυρία, με αντικείμενο τα βίτσια του παλατιού, του λονδρέζικου παλατιού, της πιο πανίσχυρης, του πιο πανίσχυρου πόλου εξουσίας στον κόσμο, μαζί με το Βατικανό και με το City του Λονδίνου. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε μια αξεπέραστη τελματώδη κατάσταση. Υπάρχουν βεβαίως και τα αμερικανικά, ισχυρά συγκροτήματα των μίντια. Ο μηδιακός όμιλος του Fox News, το οποίο αληθωρίζει και εξαρτάται πιθανότατα και οικονομικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει βεβαίως η New York Post, που και αυτή ανήκει μηντιακά στον όμιλο Τραμπ. Υπάρχουν οι New York Times. Υπάρχει η Washington Post. Και υπάρχουν και άλλες πολλές εφημερίδες που προσπαθούν να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους. Δυστυχώς, οι απολύσεις είναι πολλές. Και ειδικά, μετά τη δολοφονία Μέρντοχ και μετά το θάνατο του Τέρνερ, του τελευταίου μεγάλου μηντιάνθρωπου, ο οποίος κατήχε το CNN, νομίζω πως οδεύουμε στον πλήρη επιθανάτιο ρόγχο της έτυπης ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι απελπιστική. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι χρωστάνε τις μηχαλούς. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από την κυβέρνηση. Υπάρχει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, που μετά το θάνατο του Θέμου Αναστασιάδη έφυγε τελείως από όσο το δυνατόν ανεξάρτητες και ακιδεμόνευτες βουλές των συγκεκριμένων εκδοτών, και ειδικά μετά αυτή την τεράστια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο Θέμα Αναστασιάδη και στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Η εφημερίδα περιήλθε, νεοδημοκρατική εφημερίδα, σκληρή κυβερνητική εφημερίδα, περιήλθε στα χέρια άλλων εκδοτών, άλλων αθέατων χρηματοδοτών. Έχουν λεχθεί πολλά για μια εφημερίδα που πουλάγε 300, 400, 500 χιλιάς φύλλα. Μιλάμε για ασύλληπτα ποσά, εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ποσά. Κάποτε, κυρίες και κύριοι, πηγαίναμε το Σάββατο το βράδυ στα περίπτερα της Αθήνας και περιμέναμε να αγοράσουμε 4 και 5 εφημερίδες. Και αυτή τη στιγμή δεν πατάει κανένας. Διότι οι εφημερίδες έχουν χάσει εντελώς την αξιοπιστία τους. Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς κατορθώνει, απέσυρε και τις κυκλοφορίες της από τον πίνακα του πρακτορείου Άργους, που σημαίνει ότι έχει πέσει κάτω από τα 15.000 φύλλα. Το Βήμα, ο μεγάλος κολοσσός του Πάλε Ποτέ, Μαγκαρίτη Λαμπράκη, έχει περιέλθει σε μια κατάσχετη δίνη αμπελοφιλοσοφίας, δημοσιογραφικής αμπελοφιλοσοφίας. Η εφημερίδα Τα Νέα έχασαν την έγκλη τους. Ό,τι έχει απομείνει όρθιο αυτή τη στιγμή βασίζεται είτε σε αυτοχρηματοδότηση των ολιγαρχών που βάζουν χρήμα για να συντηρούν αυτές τις εφημερίδες, είτε σε δανεισμό. Η κατάσταση είναι τραγική και απελπιστική. Όπως επίσης, απελπιστική είναι και η ενημέρωση στα κανάλια της διαπλοκής. Μην ξεχνάτε ότι το κανάλι Action 24 είναι κυδαιμονευόμενο από τον ολιγάρχη Εξάρχου, ο οποίος αποτελεί τον μπροστινό των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η τηλεόραση του Αλφα και του Σταρ Παρά τα όσα λέγονται, νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκει στον ομίλο του κ. Βαρδινογιάννη. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η ΕΡΤ είναι ένα καθεστωτικό, σκληρό, βρώμικο κανάλι, στο οποίο δυστυχώς εκεί, δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψύχης, ένας καλός δημοσιογράφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εγώ τον εκτιμούσα τον Γιάννη και τον εκτιμώ ακόμα, αναγκάστηκε να υποταχθεί στις κυβερνητικές επιταγές περί μιας γαλάζιας κρατικής τηλεόρασης, η οποία έχει επισκεπάσει τα πάντα. Για τον Όμιλο παραπολιτικά δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Μου είναι για μένα τουλάχιστον μία αμεληταία ποσότητα και στο ραδιόφωνο αλλά και σε αυτό που εκφράζει ιδεολογικά. Κολοτούμπες. Κολοτούμπες της ενημέρωσης. Κρίμα. Κρίμα κύριε Κουρτάκη. Πολύ κρίμα. Όσο για το Sky, εδώ έχουμε ένα θέμα. Ο σπαραξικάρδιος χθεσινός αποχαιρετισμός της κυρίας Σίας Κοσιόνη, την οποία υπεδέχθη στις πύλες του Φαλήρου. Είναι σαν τις πύλες της Κολάσεως, τις πύλες του Άδη. Είναι σαν τις πύλες του Αχαίροντος. Είναι σαν τις πύλες στο ακροτήριο Τέναρο. Εξήλθε των πυλών. Άρατε πύλας, όπως λέμε. Εξήλθε των πυλών. Και εκεί την περίμενε ο σύζυγος. Ο γιος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Εκεί παρατηρούνται ζητήματα. Και τα ζητήματα αφορούν τον χρηματοδότη και έναν από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Ναι, είναι, συγκαταλέγεται από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, ο κ. Σαλαφούς, ο οποίος έχει την ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού, που την έχει διαλύσει κυριολεκτικά, να φύγει, να πάει αλλού. Και βεβαίως, κατέχει το ραδιόφωνο και την τηλεόραση σου κάει. Θα δούμε.
3: Να πάτε αλλού.
2: Να φύγετε, να πάτε αλλού. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει, εάν χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση, ο όμιλος του Sky. Ίσως ο κύριος Αλαφούζος αυτό επιδιώκει. Δάνεια χρηματοδότηση. Δεν το ξέρω. Θα δούμε. Πάντως, η κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Θέλω εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής. Είναι ευτύχημα αυτή την εποχή και πιστέψτε με, το λέω με μεγάλη γενναιοκαρδία και με μεγάλη εφορία, ότι κατορθώσαμε εδώ, εδώ κυρίες και κύριοι, σε αυτό το στούντιο, εδώ, σε αυτές τις εγκαταστάσεις και καθιερώσαμε και αρχίζουμε και καθιερώνουμε στον κόσμο και αρχίζουμε και τσιμεντώνουμε στον κόσμο την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος όμιλος πατριωτικών μέσων στην Ελλάδα είναι εδώ. Το μακελιό.gr, το Alert TV, η εφημερίδα μας όσο αντέξει. Ο ραδιοσταθμός Focus 103,6. Ο Μάχη 99,8 στα FM. Το αποκαλυπτικό Voice News. Η εκπομπή Ραδιομακελάριδες. Το αποκαλυπτικό περιοδικό Mac TV. Και το patio.gr, το αθλητικό site. Και ίσως θα μπορούσαμε τα 9 να τα κάνουμε 12 ή 15. Προσπαθεί να καθιερώσει μία άλλη μορφή, μία άλλη γλώσσα και στα FM, που εκεί βρίσκουμε πάρα πολλούς αντιπάλους. Εκεί δεν μας θέλουν. Εκεί μπήκαμε τσόντα σφίνα. Τους πειράξαμε. Χαλάσαμε τη μανέστρα. Διότι αυτή την ώρα εγώ σας ξεδιπλώνω την εικόνα που επικρατεί αυτή την εποχή. Είναι δύσκολο και εξειδικευμένο το θέμα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί εσείς ενημερώνεστε από αυτά που αναφέρω. Σε εσάς καλλιεργείται η πεποίθηση. Μια πολιτική ιδεολογία. Ένα πολιτικό σκιαγράφημα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πώς μπορούμε να μάθουμε αύριο το πρωί τι συμβαίνει στο Περσικό, αν δεν έχουμε αντικειμενική ενημέρωση? Προσπαθούμε, το επιδιώκουμε. Μακριά από κόμματα. Μακριά από εξαρτήσεις. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, και ειδικά οικονομικοί πειρασμοί. Αλλά για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα δικό σου αντικειμενικό μέσο, πρέπει να είναι ανεξάρτητο οικονομικά. Να μην παίρνει χρήματα από κόμματα και να μην παίρνει χρήματα από κομματικές επιδοτήσεις και από κομματικές επιχορηγήσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη εποχή που οι διαφημιστικές εταιρείες δεν δίνουν χρήματα εύκολα, να μπορείς να αγχώνεσαι σαν το κουτόβι για να μπορείς να παίρνεις διαφήμιση. Γιατί εδώ πέρα δουλεύουν εργαζόμενοι, αξιοπρεπείς άνθρωποι που ζουν τις οικογένειές τους. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά θεωρώ ότι το στοίχημα θα κερδιθεί. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να μην κάνουμε τις εξυπνάκηδες, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τις λιγότερες υποχωρήσεις, τα λιγότερα πισωγυρίσματα, για να μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο αντικειμενικότητα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και πάνω απ' όλα στη διαφώτιση και στην επαγρύπνηση ενός ειδικού target group που αποκαλείται πατριωτικός λαός. Να σταματήσουν λοιπόν αυτοί οι μυαλοπόλιδες της εξουσίας, να σταματήσει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Άκουσα κουβέντες από τον κύριο Μητσοτάκη όπως πατριωτισμός. Κύριε Μητσοτάκη, όπως σας έλεγε ο κύριος Παπαντρέου, τον πατέρα στη Βουλή, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να επικαλείστε τον πατριωτισμό. Είστε άπατρις. Είστε απάτριδες. Είστε απάτριδες. Στο επόμενο ηχητικό, κύριε Άρκουλη, για να πάρουμε εργασία για το σπίτι. Θυμάστε που λέγαμε παλιά, βγες μια βόλτα έξω στην πλατεία να δεις κανένα γκομενάκι για να πάρεις εργασία για το σπίτι. Έτσι δεν λέγαμε? Κύριε Άρκουλη, έτσι δεν λέγαμε? Εργασία για το σπίτι, λοιπόν. Εργασία για το σπίτι.
3: Είδα χθες σε ένα site ένα συνάδελφό σας, του κανάλι σας, να λέει ότι...
4: Τι είπα.
3: Έπρεπε να γίνει μια θυσία. Δηλαδή, τι εννοούσε, τι θυσία έπρεπε να γίνει?
5: Όταν έγινε το ναυάγιο του Express Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καραβιά. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ημαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο, πάλι με μαθητές, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη.
6: Ναι.
5: Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να, δυστυχώς, να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά
6: ναι, σχολείου. Αλλά εδώ τι δηλαδή, πρέπει να έχουμε πρώτα...
7: Δυστυχώς.
5: Αν μου επιτρέψετε, ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
7: Ω, γίνεται. Συνεχίζει.
3: Έπρεπε να γίνει θυσία.
2: Θυσία. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος.
3: Πρέπει
2: να γίνει θυσία.
3: Για να αλλάξουμε το δημόσιο που ξέρουμε ότι το δημόσιο έχει οι ανθρώπους που έχουν καταντήσει κυφήνες για τους ψήφους.
5: Το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Τι είπα.
7: Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο.
8: Είναι απλά, είμαστε σε μια Ελλάδα που φαίνεστε. Και αυτό φάνηκε από αυτό που είπε ο άνθρωπος. Χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, αλλά δεν πήγαν χαμένες.
9: Ο θάνατός τους, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση.
2: Παύλος Τσίμας.
9: Φτιάχτηκε ένας δρόμος, ακούστε τον, ο οποίος είναι σύγχρονος.
5: Τι είπα.
2: Εγώ, να σου πει ο παπάς τα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι.
8: Που είδα και τα ουρλιαχτά που άκουσα. Αν αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον έλεπα μπροστά μου εκείνη την ώρα, αν τον δω, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή μου.
9: Έχεις δίκιο.
8: Θα φτιαχτούν καινούριο γραμμή. Δηλαδή, τι λες ρε άνθρωπε, πεθαίνουν 57 άτομα, κυρίως νέοι, και σε μας νοιάζει ότι θα φτιάξεις γραμμή? Είμαστε σοβαροί με κάτι τέτοιους ανθρώπους? Ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, ειδικά σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους? Εγώ τη μάνα μου θα την αγκαλιάσω. Οι άλλες μανάδες πώς θα αγκαλιάσουν τη μάνα τους?
7: Σκάστε όλοι σας, μιλάνε αυτό, οι μανάδες.
5: Αυτό. Τι είπα,
4: Τι είπα?
2: Τι είπε ρε παιδιά? Τίποτα δεν είπε. Είπε, κάνοντας τον κυβερνητικό δικηγόρο, τον κυβερνητικό συνήγορο, αυτά ποιος του τα είπε να τα πει? Κύριε Πορτοσάλτε, παλιέ μου κοντινέ γείτονα στα Βρυγίσια, τι είπατε? Καθίσατε μετά με την οικογένειά σας? Καθίσατε με την οικογένειά σας να σκεφτείτε τι είπατε? Εγώ απλώς τα παραθέτω σήμερα. Τα σχόλια ανήκουν σε εσάς, όχι σε μένα. Εγώ αν κάνω σχόλια μπορεί να φανώ εμπαθής. Μπορεί να φανώ αρτηριοσκληρωτικός. Μπορεί να φανώ εχθρικός, υπέρμετρος των σχολείων. Μπορεί να φανώ αιρετικός. Μπορεί να φανώ κακόστομος, παλιοκουβέντας. Όπως λέμε ο Κότσος ο παλιοκουβέντας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Έτσι το λέγαμε παλιά, ο Κότσος ο παλιοκουβέντας. Μπορεί να φανώ εμπαθής και πονηρός, κακόβουλος. Ας κρίνει ο κόσμος τι είπατε. Ότι θα είναι, για μένα αποτελεί το μεγαλύτερο ατόπιμα που έχει γίνει ποτέ στην τηλεόραση, να λες ότι αυτή η θυσία, τα παιδιά θυσιάστηκαν δηλαδή, στο μολόχ των γραμμών, των ματωμένων γραμμών του Καραμαλή, του κακουργηματικού Καραμαλή, θυσιάστηκαν τα παιδιά αυτά για να φτιαχτεί ένας νέος δρόμος. Όπως θυσιάστηκαν και τα παιδιά στα Τέμπη, τα 21 παιδιά από το Μακρυχώρι, η Μαθίας. Κύριε Πορτοσάλτε, δεν είχατε πάει στο Μακρυχώρι η Μαθίας. Σας μιλάω με πολύ ήπιο τόνο. Θα μπορούσα να σας πω ένα κάρο άλλες κουβέντες. Εγώ σας μιλώ με πολύ ήπιο τόνο. Δεν είχατε πάει όταν έγινε το φοβερό έγκλημα, μια θυσία πάλι για τον κύριο Πορτοσάλτε, στο Μακρυχώρι Μαθίας, σε αυτή την καρμανιόλα τότε του Μαλιακού. Δεν ήταν στα Τέμπη, ήταν στην καρμανιόλα του Μαλιακού και μετά στα Τέμπη. Όταν πέρασε το φορτηγό με τις μελαμίνες και αποκεφάλισε 21 παιδιά από το Μακρυχώρι Μαθίας, είχα πάει σε αποστολή τότε, σε μια μαρτυρική αποστολή, όταν οι συγγενείς είδαν τις τηλεοπτικές κάμερες στο χωριό, κόντεψαν να μας πάρουν με τις πέτρες. Το τι κατάρα ακούσαμε δεν λέγεται. Φύγετε από εδώ κοράκια, φώναζαν. Φύγετε από εδώ κοράκια δημοσιογράφοι, Μακρυχώρι Μαθίας. Μακρυχώρι Μαθίας. Ένα από τα πιο αιματηρά μαζικά δυστυχήματα, ανθρωποκτονίες που έγιναν ποτέ στη χώρα. Πήγα κυρίες και κύριοι στο νεκροταφείο και βλέπα μόνο μαύρους, μόνο μαύρες, μαύρα τσεμπέρια, μόνο μαύρα ρούχα. Με πιάσε όχι ένα τριχύλα, συγκλονίστηκα. Να θάβουν παιδιά σε ομαδικούς τάφους, το ένα δίπλα από το άλλο, για να κάνουν παρέα. Για να τους κάνουν παρέα, 21 παιδιά, μαρτυρικοί γονείς, μαρτυρικός θάνατος. Όταν πέρασε το φορτηγό και τελικά από όλους αυτούς πολύ λίγοι καταδικάστηκαν. Σε αυτούς τους παλιόδρομους, του κυρίου Σουφλιά, του κυρίου Σουφλιά. Αυτού του μεγαλύτερου μακελάρη που πέρασε ποτέ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και τότε θυμάμαι στη μεγάλη εκκλησία που γινόταν η νεκρόσιμος ακολουθία 21 παιδιών. Τους θάβανε, τα θάβανε τα παιδιά κατά τμήματα. Ήταν πολλά τα παιδιά, πολλά τα φέρετρα. Ξαφνικά βλέπω, κυρίες και κύριοι, από μακριά τη σκιά, τη μορφή ενός ρασοφόρου. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Πλησίασε τους δημοσιογράφους με ένα ύφος που θεωρώ ότι δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε άνθρωπο. Συγκλονισμένος. Το πρώτο ερώτημα του το έθεσα εγώ και του είπα: Παναγιώτατε, πώς κρίνετε την άποψη αυτών που λένε ότι για όλα αυτά φταίει η σημερινή πολιτική ηγεσία του τόπου. Και δεν δίστασε αυτός ο άνθρωπος να κατακρίνει την πολιτική ηγεσία και να πει ότι είναι οι μοναδικοί εγκληματίες και ότι η πολιτεία πρέπει να τους βάλει φυλακή. Δεν πρόλαβα να κάνω το δεύτερο ερώτημα γιατί έβαλε τα κλάματα. Ο μεγάλος Χριστόδουλος έβαλε τα κλάματα μπροστά στα μικρόφωνα. Έκλαψε για αυτά τα παιδιά. Αυτός ήταν ιεράρχης. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος.

0: Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Αρκουλή. Ο κύριος Νικόλαος Χατζηνικολάου, αυτό δεν είναι. Σε συνέντευξη που θα έλεγα ότι είναι αντικείμενο μελέτης, ιδιαίτερης μελέτης, και θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές ως μια εξαιρετική μορφής αντικειμενικής δημοσιογραφίας, μιλάει με τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη. Απολαύστε.
1: Δηλαδή αυτό το ο αντίπαλος πολιτικός αρχηγός, όποιος κι αν είναι, δεν το χωράει το μυαλό μου και το στομάχι μου. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτή είναι η πολιτική παιδεία του λαού μας μετά από 50 χρόνια κοντά από τη μεταπολίτευση. Ότι ο αντίπαλος με συγχωρείτε, αλλά έχει γίνει κεντρικό σύνθημα από ό,τι βλέπω στα social media, στους δρόμους, το φωνάζουν πίσω από τηλεοπτικά συνεργεία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους μας για αυτή τη διαδρομή. Από τα μπλε και τα πράσινα καφενεία φτάσαμε στις ύβρις που εκτοξεύονται με χυδαίο τρόπο από τη μία πλευρά προς την άλλη. Ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια για το πώς εξελίσσεται η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Και νομίζω μαζί μου χιλιάδες άνθρωποι, για να μην πω εκατομμύρια συμπολίτες στην Ελλάδα, νιώθουν την ίδια στενοχώρια, την ίδια απογοήτευση, που αντί να αναβαθμίζεται η ελληνική δημοκρατία, έχουμε φτάσει σε αυτό το πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Κανένα σχόλιο, κύριε Αρκούλη, τραγούδι.

Και το ερμηνεύει με εκπληκτικό τρόπο ο Στέλιος Καζαντζίδης τα δικά σου σφάλματα. Το δικό σου αμάρτημα, σφάλματα το ίδιο. Απολαύστε το. Και μετά θα ακούσουμε και τον Γιάννη Πάριο στο τραγούδι του. Ο Γιάννης Πάριος όμως ήταν μεγαλόκαρδος. Το δώσε πρώτα στον Καζαντζίδη. Και μετά το τραγούδι ο ίδιος. Φωνάρα ο Πάριος, φωνάρα ο Καζαντζίδης. Συγκρίνετε τους δύο και πείτε μου ποια.

Ακούστε και το Γιάννη Πάριο. Εγώ ξέρω ποιος το έχει πει καλύτερα. Εγώ ξέρω. Για να θα το βρείτε εσείς. Πάριος. Νομίζω. Ο Θεός να με συγχωρέσει με το κατατζήρι, αλλά νομίζω... Πάριος. Έτσι.

Γιάννης Πάριος γεννηθεί το 1946, 80 ετών και τραγουδάει ακόμα. Θηρίο. Και φωνή του καλούτσικη. Βγαίνει.

0: Θέλω να διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας που είναι πάρα πάρα πολλά. Ο αγαπητός Νίκος μου λέει «Του Πάριο είναι η πιο ωραία». Συμφωνώ, αγαπητέ Νίκο. Είναι δικό του το τραγούδι. Ο Καζατζίδης το ερμήνευσε σε πιο χαμηλές νότες, με πιο ήπιο τρόπο. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πάριος σε συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι, το δικό σου αμάρτημα, δεν έχει γραφτεί και για γυναίκα, αλλά για ένα καυγά που είχε με ένα συντοπίτη του, στην Πάρο. Καλή πληροφορία. Ο Καζατζίδης, κύριε Χίου, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, ο Πάριος ήταν στο ελαφρό λαϊκό. Συμφωνώ. Γι' αυτό πιθανώς το ερμήνευσε με καλύτερο τρόπο ο Γιάννης Πάριος. Γιατί του Καζατζίδης δεν του τέριαζε πολύ αυτό το τραγούδι. Πάντως όχι ότι ήταν υποδέστερο, για όνομα του Θεού. Έτσι. Επίσης, αύριο το βράδυ, να μην ξεχάσω, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Όλα τα ζωντανά, όλες οι ζωντανές πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών. Πασχάλης Θερζής με τον Γιάννη Πάριο. Δημήτρης Μητροπάνος με την Μπεγκιζίνα. Στέλιος Καζατζίδης στην ΕΡΤ. Σπουδαία εκπομπή που είχε κάνει το 1976. Ζωντανά όλα αυτά τα προγράμματα. Ο Βασίλης Καράς σε μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις του. Η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδάει με τον Στέλιο Καζατζίδη. Αύριο το βράδυ στις 10, παιδιά, είναι πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ την απόλαυσα πραγματικά. Είναι να ακούς αυτούς τους τραγουδιστές να τραγουδάνε ζωντανά, όχι στη δισκογραφία. Ζωντανά στην πίστα. Η Πόλη Πάνου. Η Τζένι Βάνου. Στο Τσάου Αντένα με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος να παίζει μπουζούκι σε συναισθηματική φόρτιση και να ανεβαίνει ο Άκης πάνω επάνω και να τον φυλάει 10 φορές. Ωραίες στιγμές θα ακούσουμε αύριο το βράδυ. Από μια ωραία φροντισμένη εκπομπή. Μπράβο, κύριε Κουλή. Ελπίζω να με βγάλετε άσπρο πρόσωπο. Αύριο μην ξεφυλιστούμε, έτσι. Έτσι, κύριε Αρκούλη, μην ξεφυλιστούμε. Κάνουμε μια καλή εκπομπή από το βράδυ. Και Βασίλης Καράς, ναι. Και αυτός, σε σπουδαία τραγούδια. Ο αγαπητός Κυριάκος από την Καβάλα, μόνο Στελάρας, λέει. Τέλος, μόνο Στελάρας. Ο Στελάρας το τραγούδισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο αγαπητός Μιλτιάδης, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βδέλυγμα κατά κάθε από συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Έτσι, έθελα να πω το όνομά του τώρα για να μην φας καμιά μήνυση, αγαπητέ Μιλτιάδη. Με γλώσσα γραβάτα για την κυβέρνηση, κατακεραυνώντας οποιονδήποτε στέκεται απέναντί της. Αναμφισβήτητα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο της απείλας της δημοσιογραφίας. Για το αργυρό μετάλλιο, σίγουρα πάει σε τύπου σαν την κυρία. Σαν τον Κοντοκλότσι Σαρλό. Έλα, ρε, φίλε, γιατί το κάνεις αυτό. Στον Κοντοκλότσι Σαρλό, λέει τον Ευαγγελάτο. Τη γυναίκα του τον αυτιά, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν από μακριά. Εγώ δεν θέλω να συμπεριληφθώ μέσα σε αυτήν την ιστορία. Καλησπέρα από Ελληνικό Μίλτος. Ο αγαπητός χριστιανός, ο δημοσιογράφος που ακούσαμε νωρίτερα, είναι μεγάλος γλύφτης. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Δεν είναι απάτριδες Εβραίοι. Είναι και δουλεύουν για τα συμφέροντα του Ισραήλ και της τσέπης τους. Σε βάρος του. Καλά, παιδιά, δεν φταίνε για όλα οι Εβραίοι, έτσι. Φταίμε και εμείς, το κεφάλι μας. Εμείς συνάψαμε συμφωνία με τον κύριο Νετανιάχου. Γιατί τα βάζετε με τους Εβραίους? Αυτοί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το κογλίφι ήταν, το κογλίφι είναι. Δεν μιλάω για όλο τον εβραϊκό λαό, μιλάω για συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Μην τα βάζετε με τους Εβραίους. Τι έχουν οι Εβραίοι? Μια χαρά είναι οι Εβραίοι. Έχουν φτιάξει το καλύτερο κράτος του κόσμου, τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Εδώ μαζεύτηκαν την δεκαετία του 60-70 πέντε αραβικές χώρες και έχασαν στον πόλεμο. Λοιπόν, γιατί κατηγορούμε τους Ιουδαίους, τους Εβραίους και τους Ισραηλίτες? Έχουν την πιο ισχυρή πολεμική μηχανή του κόσμου, ακόμα και από τους Αμερικανούς. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, το μόνο που τον ενδιαφέρει, μιας και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, είναι να οικονομήσει, παιδιά. Σας πληροφορώ, και θα το ακούσετε αυτό, ότι η γη του Τραμπ, γιατί το είπα νωρίτερα, οι οποίοι επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και τεχνητή νοημοσύνη έχουν γίνει πάμπλουτοι από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Σε ταμείο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδος Dominari Holdings, με έδρα στον πύργο του Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, φέρονται να έχουν συνεισφέρει η γη του Ντόναλτ Τραμπ, Έρικ και Ντόναλτ Τζούνιορ. Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στο φως δημοσιότητας η Financial Times. με βάση όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Dominari στο Financial Times, η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου, που φέρει την ονομασία American Ventures, είναι να στοχεύσει και να επενδύσει σε αμερικανικές εταιρείες που ηγούνται στις νέες τεχνολογίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και μειώνουν την εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους πόρους. Η American Ventures, με έδρα το Palm Beach της Φλόριντα, εκεί που στεγάζεται ο Τραμπ, έχει το σπίτι του, την εξοχική του κατοικία, έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες εταιρείες κατά τους τελευταίους 10 μήνες του πολέμου, προκειμένου να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από οικογενειακά γραφεία και πλούσιους ιδιώτες σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως η κατασκευή drones, τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη, η αλφαγιώτα. Η εμπλοκή των αδερφών Τραμπ στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία εδρεύει κοντά στο Trump National Golf Club, η βασική επαγγελματική του έδρα, υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς που έχει η οικογένεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με επιχειρήσεις που αναμένεται να επωφεληθούν από την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ, με τρομερή εσωτερική πληροφόρηση. Οι γη του Τραμπ έχουν γίνει πάπλουτοι, έχουν θησαυρίσει από τον πόλεμο. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Το μέλλον βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες και τον τρόπο που επιχειρεί η Dominari, συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία χάλιβα. Αυτή είναι νεκρή. Όντως είναι νεκρή. Και αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στο χάλιβα χρεοκόπησαν. Οι Eric και Donald Trump Jr. κατέχουν περίπου το 12% συνολικά της Dominari, της συγκεκριμένης επενδυτικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 90% της American Ventures, σύμφωνα με καταχωρήσεις μυστικών αρχών. Οι δύο γη του Trump έχουν επίσης συνεισφέρει στα περισσότερα από τα επενδυτικά οχήματα της American Ventures, αν και δεν είναι γνωστό πόσα επένδυσαν συγκεκριμένα. Εκπρόσωπος του Donald Trump Jr., του ενός από τους γιους, δήλωσε ότι είναι παθητικός, ακούστε τι λέει, παθητικός επενδυτής, το ακούσατε, το έχετε ξανακούσει αυτό? Ναι, είναι παθητικός επενδυτής, δηλαδή κάθεται, παρακολουθεί, επενδύει και κάθεται, δεν συμμετέχει, υποτίθεται, στην American Ventures και δεν έχει καμία λειτουργική εμπλοκή στην εταιρεία, μπα καθόλου. Έχει τον μπαμπά του που του λέει πότε θα χτυπήσω στη Μέση Ανατολή, πότε θα ανέβω κατεβάσω το πετρέλαιο, τώρα γε μου χώσε, και δεν έχει καμία εσωτερική πληροφόρηση. Δεν επικοινωνεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο γιος του Τραμπ δεν επικοινωνεί. Το έχουν κόψει το τηλέφωνο με τον πατέρα του. Εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία επενδύει, παρέχει συμβουλές. Δηλαδή εγώ έχω πατέρα τον Τραμπ, έχω μια εταιρεία που επενδύει στον πόλεμο, στους κερδοσκόπους του πολέμου, και δεν μιλάω με τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν μου λέει ο πατέρας μου, παιδί μου, απόψε θα τους κάνω κομμάτια εκεί κάτω. Δεν τα λέει αυτό ο πατέρας με τον γιο. Και ειδικά ένας γιος που έχει άρρηκτες σχέσεις. Νομίζω είναι και γιος τον έχει κάνει με τη λαθρομετανάστρια αυτή, τη Σλοβένα, από που είναι αυτή. Αυτή δεν έχει, και τον έχει κάνει το γιο, το Junior. Λοιπόν, επιπρόσθετα, ένας εκπρόσωπος του Eric Trump είπε στο ίδιο πνεύμα ότι είναι παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία διαχείριση, εποπτεία ή ορατότητα στις καθημερινές λειτουργίες του οχήματος. Σαν δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Σαν δεν ντρέπεστε, σκοτώνετε τον κόσμο εκεί κάτω και λέτε ότι δεν έχετε καμία σχέση με την επενδυτική εταιρεία και ότι είστε παθητικοί επενδυτές. Είστε ξεφτύλες. Ξεφτύλες να επενδύετε στα πόσα κομμάτια πτώματα θα σκοτώσετε, όπως τους αποκαλείτε, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στο Λίβανο. Αυτό σημαίνει το κογκληφία πάνω στους νεκρούς. Ένας άλλος φίλος, ο Παύλος. Καλησπέρα. Παύλος από Δράμα, κόβω ξύλα για το χειμώνα. Σιγά σιγά και ακούμε χείο. Να είσαι καλά ρε Παυλάρα, πρόσεχε, μην πάει το τσεκούρι πουθενά αλλού, ε. Και κόψε κανένα πόδι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ώρα εργάζονται και έχουν βάλει το διαδικτυακό επάνω στη Δράμα και ακούνε ένα δεμακελάρι. Μπράβο ρε Παυλάρα, να είσαι καλά ρε φιλαρακού. Άμα σου μείνει κανένα ξύλο, στείλε την χειμώνα, γιατί βλέπω, αδερφέ, όχι να παγώσουμε. Ποιον άνθρωποι θα γίνουμε. Σαν τον γεννά άνθρωπο του Μητροπάνου. Ο Γιάννη Τσιτούρη, γεια σου, ρε Γιάννα. Χθε ήμουνα με τον Κώστα τον Καταμπά, φίλο του Καζατζίδη, και μου τραγούδαγε. Είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, δεν μασάμε τίποτα. Τους χαλάσαμε τη συνταγή, δεν το περίμεναν. Τρέχουν να κρυφτούν και δεν πειράζει, ρε Γιάννη. Συνέχισε τις καλές εκπομπές που κάνεις εδώ πέρα. Άλλος φίλος, να διαβάσω όλα τα μηνύματα, ο Θεοδόσιος Αλεξανδρόπουλος, μου στέλνει ένα βίντεο του κ. Βελόπουλου για την αλήθεια για το ουκρανικό ντρόν. Ο Γιώργος Γαριφάλου, ο συνάδελφος που κάνει την πρωινή εκπομπή, ο καλύτερος δάσκαλος για να φτάσει ο λαός να λέει Μητσοτάκη μπιπ, είναι τύπης σαν τον κ. Χατζηνικολάου και τον κ. Μητσοτάκη. Ο Θεόδωρος μου λέει και το άλλο μπιπ με το ΆΚΑ σαν αίθουσα δικαστηρίου. Για πες μου για αυτόν. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον μου μιλάς. Ο Βαγγέλης, φήμες λένε ότι ο Σταθμάρχης διορίστηκε από την αδερφή του, η οποία είναι πρόεδρος των γυναικών που έχουν χάσει τους άντρες τους στρατιωτικών Ελλάδος. Φήμες. Δεν το ξέρω. Ο Μάρκος, θέλουνε ματηρές θυσίες, δηλαδή στα νέα είδωλα της πολιτικής. Ο Στέλιος, αυτός ο Πορτοσάλτης στο Sky δεν θα τον γλιτώσει, λέει, το λαϊκό δικαστήριο. Δεν είμαστε υπέρ των λαϊκών δικαστηρίων, παρακαλώ. Δεν θέλω λαϊκά δικαστήρια. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Ό,τι έχει μείνει, ρε παιδιά, όρθια. Ό,τι έχει μείνει. Έτσι και γίνει καμιά αναταραχή, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω καλά, λέει, το παπαγάλο της εξουσίας. Μην ανησυχείς. Έχει αστυνομικούς αυτός και τον φιλάνε. Και μάλιστα έχει κάνει κατάληψη και στο πεζοδρόμιο και στα Βρυλίσια. Δεν ξέρω ο Δήμαρχος Βρυλισσίων τι κάνει εκεί. Έχω να περάσω καιρό από την πλατεία Βρυλισσίων. Άρη! Το κατέβασε στο φυλάκι από το πεζοδρόμιο, ρε, που δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος. Είδες εγώ πόσο ωραία σου μιλάω. Και εσύ με βρίζεις στο Sky. Γιατί ρε Άρη με βρίζεις στο Sky. Τι σου έχω κάνει. Σου φάει το ψωμί, ρε αδερφέ. Άλλο κάνεις εσύ, άλλο κάνω εγώ. Εσύ είσαι δημοσιογράφος με ούμπαλα μεγάλα. Εγώ είμαι ένας απλός βιοπαλαιστής. Πολλά τα μηνύματα. Ο Πορτοσάλτη, λέει, είναι ο χειρότερος Έλληνας δημοσιογράφος και ο Sky είναι ο χειρότερος τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Δημήτρης από το Εγάλεο, καλησπέρα. Πες μας για τα πατίνια που γίνεται χαμός στους δρόμους. Τα είπε για τα πατίνια ο Χρυσογοήδης. Βγήκε και είπε: θα απαγορεύσω όλα τα πατίνια κάτω των 18 ετών. Δηλαδή, κύριε Χρυσογοήδη, με τη δική σου λογική, αυτοί που είναι πάνω από 18 ετών και δεν είναι άμυαλοι, που παίρνουν τα πατίνια και κρέμονται πίσω από τα λεωφορεία. Πίσω από τα λεωφορεία κρέμονται και τρέχουν τα λεωφορεία, τρέχουν και τα πατίνια. Και αν φρενάρει το λεωφορείο, τον κάνει κομμάτια. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά με τα πατίνια. Φταίτε εσείς που μας έχετε κάνει τη ζωή πατίνι. Και βγήκε ο Χρυσογοήδης και τόλισε το πρόβλημα. Πονάει εδώ, του κόβει κεφάλι. Απαγόρευση κάτω των 18 των πατινιών. Δηλαδή, πάνω από τα 18 υπάρχουν μυαλωμένοι που τρέχουν με 70 χιλιόμετρα στη Συγκρού. Ρε Χρυσογοήδη, πήγαινε πάρε κανένα πατίνι. Γιατί δεν σε βλέπω, μεγάλε καλά. Από τη μία μπουρδα στην άλλη. Τι έχεις πάθει, ρε. Τι έχεις πάθει, ρε Μιχάλη. Δεν σε αναγνωρίζω, ρε. Ούτε ο πρέσβης, ούτε η Αμερικανίδα πρέσβυρα σε αναγνωρίζει. Μα πώς θα σε αναγνωρίζει έτσι που έχεις γίνει. Συνέχεια στο κομμωτήριο. Σεσουάρ. Λακ, σεσουάρ και βαφή. Τον πειράζει, λέει, που του λέω έτσι. Τον πειράζει. Κάνει παράπονα. Ο Χίος λέει ότι μην πάω σομαλιά. Δεν στο λέω εγώ, ρε Χρυσογοήδη. Ο κόσμος το λέει, ρε. Μία βάφη σκορακή, μία καφέ, μία λουστρίνη, μία περγαμόντο. Διάλεξε επιτέλους μία βαφή και κράτα τη, ρε. Συνέχεια λες βάφη στο μαλλί. Δεν τα λέω εγώ. Οι αστυνομικοί, ρε, σε κοροϊδεύουνε. Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, ξέρεις τι λένε. Σήμερα ο Χρυσογοήδης ήταν πάλι στο κομμωτήριο. Και το βάφε. Αν και έχω μάθει ότι τους καλείς στο σπίτι και στο βάφουνε για να μην σε βλέπουν έξω. Όπως έκανε ο Πορτοσάλτε. Μανικιούρ, πεντικιούρ, στα βρυγίσια και μόλις τον ανακάλυψα εξαφανίστηκε από το μαγαζί αυτό. Πήγε σε άλλο μαγαζί για να μην τον βλέπουμε. Απίστευτα πράγματα. Ο Χρήστος. Εσύ Χρήστο, τι μήνυμα είναι αυτό? Επέλεξες ένα καλό θέμα για σήμερα. Είναι δύσκολο το θέμα, αλλά πολύ επικαίρο. Οι μπακοκαϊμενάκηδες με διαφημιστική τους αγοράζουν το ένα μετά το άλλο τα μίντια, επιτείνοντας τη συγκέντρωση των μίντια σε τρία κέντρα το πολύ που κρύβονται πίσω από αχυνανθρώπους. Το μακελιό αποτελεί κυματοθράφηση στην παραπληροφόρηση. Αυτό το στηρίζουμε τον οβολό μας αλλά και τη διάδοση των ειδήσεων. Το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος αποτελεί την ίστατη προσπάθεια αποδόμησης ό,τι ορθού έχει μείνει στο Σύνταγμα, το οποίο έχει καταληθεί από το καθεστώς Μητσοτάκη. Τους χαιρετισμούς και με σεβασμό. Χρήστος Πέτρο Παναγιωτάκης, για σεντρολόγος. Ευχαριστούμε Χριστό. Και ο Φάνης, για αύριο λέει χρόνια πολλά στις μητέρες μας και σήμερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Θυμάμαι τον Άγιο Χριστόφορο βεβαίως, προστάτη των οδηγών ταξί και των οδηγών. Προσοχή στο δρόμο, η ενημέρωση και το κράτος δικαίου δυστυχώς είναι για τα μπάζα. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου. Δεν το ξέρω. Αλλά το Αγίου Χριστοφόρου μεγάλη γιορτή. Των οδηγών. Και ειδικά των οδηγών ταξί. Να προσέχετε παιδιά στους δρόμους. Με αισιοδοξία ξεκίνησε η μουσική μας περιπλάνηση, αγαπητέ. Κυρία Βέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, λέει, με τον ντρόν. Μπορεί να ετοιμάσουν κάτι οι Τούρκοι. Το θέμα είναι αυτό που σωστά επισήμανε ένας ακροατής το πρωί. Το έβαλαν σε ναυτική βάση με ανοιχτό το μάτι, εντελώς ηλίθιοι και ανοργάνωτοι. Σκέψου να γίνει και πόλεμος, τι έχει να γίνει. Η αγαπητή Μαρία, και που λες έρχεται Μικ Τζάκερ στην Κρήτη, γίνεται μακελιός το πανηγύρι μέσα σε λίγες ημέρες. Έρχονται τώρα οι Μετάλλικα, ναι, φοβερές οι ουρές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο ΆΚΑ. Χαμός γίνεται εκεί για να ακούσουν το βράδυ αυτούς περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Τι θα ακούσουν εκεί το βράδυ η πιτσιρικαρία, δεν το ξέρω. Παιδιά, μαζί σας, μπράβο, χειροκροτήστε και για μας. Εμείς ακούμε εδώ Καζατζίδη και Πάριο, σας ακούτε Μετάλλικα. Έρχονται τώρα Μετάλλικα στις απαρχές μιας πανέμορφης άνοιξης. Τα χριστιανικά λένε σατανική μουσική, οι συχνότητες μουσικές δεν είναι ακριβώς επίκλεις σε μούσες. Τα κεφαλικά κύματα δεν είναι σε υπέρβαση με τέτοιους ήχους, είναι σε κατάβαση τελετουργίες του κεφαλαίου. Βλάκες όσοι δίνουν 500άρικο. 500άρικο. Τι 500άρικο. 500 ευρώ. 500 ευρώ έχει η συναυλία των Μετάλλικα. Τι λέτε ρε, είστε με τα καλά σας. Οι καλές θέσεις. Ποιες είναι οι καλές θέσεις? Πρώτη μούρη στο καβούρι. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης, καλησπέρα. Ρε Αριστοτέλη, τι γίνεται εδώ πέρα ρε φίλε? Εγώ θέλω μια κόμπη για να διαβάσω το μήνυμά σου. Θα έρθουν και οι Iron Maiden, μου λέει ο Νίκος. Ενήμερος, ο Πέτρος και ο Κώστας. Καλημέρα, αφού είμαστε ένας φτωχοποιημένος λαός σε μια φτωχοποιημένη χώρα που αδυνατούν όλοι να πληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, γιατί δεν κάνουν τον νόμο τους όλων να απαλλαγούν όλοι, να πάρουμε σαν λαός μια ανάσα. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου, χρόνια πολλά, αληθώς Ανέστη Πέτρος. Ο Βαγγέλης, χρόνια πολλά στον Παπακαλιάτη και στον Νικολόπουλο, το συνθέτη. Ο Χρήστος, μέχρι και τα ποντίκια στο σπίτι του Μητσοτάκη καβαλιούνται πατόκορφα. Ο Γιώργος, ο Γιώργος Γαριφάλου είναι ψυχάρα. Ο κόσμος αντί να κρίνει τους δημοσιογράφους να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Με λίγα λόγια, δεν έπεσε ποτέ κανένας Μητσοτάκης. Ίσα ίσα γελάει μαζί μας. Ο Μπάμπης, καλησπέρα Στέφανε, κόβω χόρτα. Τι γίνεται με εσάς ρε? Ο ένας κόβει ξύλα στη Δράμα, ο αγαπητός Μπάμπης κόβει χόρτα στην ορεινή ναυπακτία και με ακούει με τα ακουστικά. Γεια σου ρε μπα, γεια σου ρε Βαμβί, Βαμβί, έτσι λέγαμε παλιά τον Μπάμπη, ο Βαμβής. Γεια σου ρε Μπαμπάρα, γεια σου ρε Χαραλαμπάρα, από την ορεινή ναυπακτία ρε. Από Μανιάτικα Πειραιά λέει ο άλλος, κόβω στα Μναγκάθη. Τι γίνεται μαζί σας? Λοιπόν, και ο Νίκο, η Νίκη Σιδροπούλου, θα κάνω εκπομπή, να είστε καλά πάντα, Νίκη από Κατερίνη. Να είστε καλά κουκλά μου, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα σας. Να είστε καλά παιδιά, καλά πάει, βλέπω και το διαδικτυακό. Κοντά στα 800, 900, 1000 είμαστε εκεί, δεν πάμε άσχημα, καλά πάμε. Ναι κύριε Αρκούλη, 5 και 1, 6 και 1 συγγνώμη. Θα πάμε σε διαφημιστικό. Όταν επιστρέψω θα ακούσουμε κούρκουλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσω κούρκουλο. Και μετά τραγούδι και μετά. Και μετά. Και μετά. Πάμε. Δώσε αρκουλή, δώσε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

και τι ακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα ταρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν ασυναρχήν χτίζομεν το γεφύριν την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

0: εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλο το τεμέτερο, το Μιλέτ. Κυριακή 10 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Τάσος Τριανταφυλλίδης. Και είμαι εδώ με την εκπομπή Ώρα του Πόντου να σας βάλουμε, να σας δείξουμε την ποντιακή παράδοση με παλιά τραγούδια και νέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000. Να το ξαναπώ, 210-71-08000. Για σας που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, υπάρχει το Viber μόνο με δυνατότητα μηνύματος, 694-36-35-451. Τα είπαμε όλα αυτά, τα πάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Σήμερα έχω στην παρέα μου μια πολύ καλή παρέα, μάλλον να το πω έτσι. Είναι καλεσμένος λοιπόν ο πρόεδρος της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος, ο κύριος Χαλουτιούν Σπαρταλιάν, τον οποίο σε λίγο θα τον ακούσετε. Σήμερα λοιπόν η μέρα μας είναι ιδιαίτερη. Καλό μήνα να πω και πάλι, αν και είναι 10 του μηνός. Λέω καλό μήνα γιατί αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερος για όλους μας. Για όλους μας και για μας τους πόντιους, αλλά και για τους Αρμένους και γενικά για όλο τον κόσμο που υπάρχει αυτή η αναταραχή, για όλο αυτό το κομμάτι που συζήταγα και με τον πρόεδρο πριν, ότι υπάρχει μεγάλη ένταση. Και αυτό δεν είναι, ξέρω αν είναι καλό, αλλά θα δείξει η πορεία μας. Χρόνια πολλά να πω γρήγορα σε όλες τις όμορφες μανούλες, σε αυτές τις μανούλες που τις έχετε κοντά σας, σε αυτές τις μανούλες που τις έχουμε από πάνω και μας παρακολουθούν και μας προσέχουν, και να πω ακόμη ένα πιο έτσι, χρόνια πολλά, καλά, γιατί όπως λέει ο Καρασαβίδης ο Δημήτρης, ο Θεός λέει μας έστειλε τη μάνα για να μας προσέχει, γιατί δεν είχε όλη την άνεση να βλέπει και να παρακολουθεί τα παιδιά του. Γι' αυτό η μάνα είναι μόνο μία, και στο νερό κυμπέν, έτσι λέει το τραγούδι που θα τα ακούσουμε στην πορεία μας. Στον ήχο και στην ηχοληψία και γενικά σε όλο το κομμάτι σήμερα που θα ακούσετε είναι ο καλός μου φίλος Θοδωρής Μπαρμπαρής. Καλά το είπα, Θοδωρή. Δεν θα το πω ποντιακά έτσι σήμερα. Έχουμε τον πρόεδρο εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη τον κόσμο που ήδη αρχίζει και μπήκε μέσα στην παρέα μας, μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής που μας ακούτε μέσω FM και βεβαίως ιντερνετικά που μας ακούτε από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Λοιπόν, τώρα θα φέρω στην παρέα μου τον καλό μου φίλο, τον αγαπημένο μας πρόεδρο, να βγάλω εδώ. Λοιπόν, να βγάλουμε λοιπόν τον πρόεδρο μας, τον Χαρούτ. Πρόεδρε, καλησπέρα. Είναι λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Νομίζω ότι είσαι πιο καλύτερη φωνή από μένα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εγώ και τιμή μας που είσαι εδώ. Και με το κάλεσμα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο μέσω κάποιων φίλων μας, το Θοδωρή, να το πω έτσι, το Μακρύδι και όχι μόνο.
1: Φίλος πολύ καλός ο Θοδωρής.
0: Ναι, θα τον έχουμε και στην παρέα μας λίγο πιο μετά.
1: Χαρά μας.
0: Σε ευχαριστούμε, τιμή μας που είσαι εδώ πέρα και θέλουμε, όταν το ξαναείπα και πριν εκτός αέρα, όποτε έχεις θέματα θα είσαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε τραγουδάκι ή θα πάμε...
1: Ήδη έχει μπει ένα τραγούδι, το οποίο ωραία. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί στο ρεφρέν λέει ότι ο Σουλτάνος θέλει να μας σβήσει. Ξύπνα παιδί μου να σε χαρώ. Είναι μια έκφραση ποιητική αδεία, ας πούμε, στα αρμένικα. Γιατί δυστυχώς αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι σχεδόν ενός αιώνα και δεν πάβει από το να είναι συνέχεια επίκαιρο.

0: νομίζω ότι το ξεκίνημά μας στο τραγούδι, αγαπητέ πρόεδρε, ήταν συγκλονιστικό, θα έλεγα.
1: Είμαστε όμοιοι, άμα θέλει, λαοί με πολλά κοινά σημεία σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Σε αυτό είναι η που τραγουδάει η δική μας.
1: Είναι το picture από το soundtrack του Άραντιν Τσιάν, που το έχει τραγουδήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έτσι. Με το τρομερό «Μένω εκτός», ναι, της Νικολακοπούλου. Και πραγματικά είναι ανατριχιαστικό, θα έλεγα.
0: Τραγουδάρα.
1: Και πραγματικά αυτό που συνειδητοποιώ κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους μουσικές, τέτοια κουλτούρα κτλ. Γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι όποτε πηγαίνω σε ποντιακό γλέντι ή εκδηλώσεις και ακούω ποντιακή λύρα και βλέπω ποντιακούς χορούς κτλ. Δεν σας κρύβω ότι το αίμα μου κοχλάζει, να το πω έτσι. Και σκέφτομαι ότι μαζί με τη δικιά μας κουλτούρα, με τη δικιά μας μουσική, με τους δικούς μας χορούς κτλ. Τι πήγαν να γενοκτονήσουν, τι πήγαν να σβήσουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι ένα κομμάτι που θα αποδοθεί η δικαιοσύνη κάποια στιγμή.
1: Πόσο φτωχότεροι πήγαν να κάνουν την ανθρωπότητα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε.
0: Και μιλάμε τώρα για αυτό το κομμάτι που είσαι, μάλλον με την παρουσία σου, είναι για να πούμε, φίλες και φίλοι, 24 Απριλίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μία μέρα πένθος, θα το έλεγα, μία μέρα μνήμης για όσα κακά έχουν κάνει αυτοί οι γειτονές μας, δεν θέλω να τους ονομάσω καν, να σου πω την αλήθεια. Όχι μόνο στους Αρμένους, Ασσύριους και Σπόντιους, σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν έχουν να δείξουν τίποτα.
1: Δυστυχώς, η ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας δεν έχει να υποδείξει σελίδες λαμπρές, να πω. Έχει συνδέσει το όνομά της με πολλές μαύρες σελίδες της ιστορίας και της ανθρωπότητας, θα έλεγα.
0: Έτσι.
1: Γιατί στις 24 Απριλίου δυστυχώς ήταν απλά μόνο η αρχή ενός εγκλήματος που ξεκίνησε με τους Αρμένιους το 1915 και συνεχίστηκε με τον ποντιακό ελληνισμό, με τους Ασσύριους. Εκεί έγινε προσπάθεια να εξολοθρευτεί όλο το χριστιανικό στοιχείο της Ανατολίας τότε και με αποκορύφωμα την Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έφερε όλο αυτό το πληθυσμό από την άλλη άκρη του Αιγαίου στον ελλαδικό χώρο, και μαζί με αυτούς ήρθαμε και εμείς και δημιουργήθηκε εδώ στην Ελλάδα η Αρμενική Παρικία. Και είμαστε εδώ σήμερα και συνομιλούμε, να το πούμε έτσι.
0: Πρόεδρε, 1,5 εκατομμύριο.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή προσπάθησα, ερχόμενος εδώ προς το ράδιο, και έλεγα 1,5 εκατομμύριο. Για μας ήταν 353.000 ψυχές. Εσείς 1,5 εκατομμύριο ψυχές. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπαίνανε, σφάζανε, φεύγανε. Δηλαδή πώς το κάνανε αυτό, ρε παιδάκι?
1: Δεν είναι μόνο το μπαίνανε, σφάζανε, φεύγανε. Έγινε αυτό το νούμερο.
0: Είναι τραγικά πολύ μεγάλο, έτσι.
1: Είναι αστρονομικό. Δεν το χωράει ο νους μας. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί να έχετε υπάρξει σε ένα γήπεδο, στο ΆΚΑ για παράδειγμα, να είναι 60.000 κόσμος γεμάτο. Φανταστείτε 60.000 κόσμος, την αναλογία δηλαδή του κόσμου με το 1,5 εκατομμύριο, και φανταστείτε μια συστηματική επιχείρηση που θα σκότωνε όχι 60.000, 1,5 εκατομμύριο. Αυτό από μόνο του είναι αυταπόδεικτο, δηλαδή ότι η επιχείρηση της γενοκτονίας των Αρμενίων δεν ήταν κάτι τυχαίο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Ήταν κάτι
0: τρομακτικά καλά
1: ενορχιστρωμένο από την τότε κυβέρνηση των Νεοτούρκων. Δυστυχώς, κάποια αρρωστημένα μυαλά αυτής της Τριανδρίας που λεγόταν Ταράτ Πασά, Τζεμάλ Πασά και Εμβέρ Πασά, είχαν φτιάξει ένα επιτελείο, είχαν οργανώσει τη συστηματικότητα των σφαγών, από πού θα ξεκινήσουν, πώς θα συνεχίσουν και πώς θα καταλήξουν σε, αυτό, σε αυτή τη φρικαλαιότητα. Και το λέω το από πού θα ξεκινήσουν, γιατί η 24η Απριλίου δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία στην οποία συγκεντρώθηκε όλη η αρμένικη διανόηση της Κωνσταντινούπολης, που ήταν πολύ μεγάλη πόλη και φιλοξενούσε πάρα πολύ σημαντικό αρμενικό στοιχείο. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι οι γιατροί, πολιτικοί, επιστήμονες, ιερείς, όλοι οι κεφαλοί της αρμένικης παροικίας, και στις 24 Απριλίου σφαγιάστηκαν εν μία νυχτή για να αποκεφαλιστεί η ηγεσία της παροικίας, της αρμένικης παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Και με αυτόν τον τρόπο έμεινε η αρμένικη παροικία εκτεθειμένη για να μπορέσουν να συνεχίσουν το τρομακτικό τους έργο. Ανάλογες κινήσεις βέβαια έγιναν και σε άλλες πόλεις της τότε ιστορικής Αρμενίας, γιατί αυτό το σύστημα ήταν μία μέθοδος την οποία την είχαν μελετήσει, την είχαν προγραμματίσει και ήθελαν να την... Όχι, την είχαν μελετήσει, την είχαν προγραμματίσει και την είχαν προβάρει κιόλας. Να μην ξεχνάμε ότι το 1909, 6 χρόνια πριν τη γενοκτονία των Αρμενίων, έχει γίνει η σφαγή των Αδάνων. Στην οποία σφαγή των Αδάνων σφαγιάστηκαν 30.000 Αρμένοι, πάλι σε ένα διάστημα 3 ημερών.
0: Μιλάμε για πολύ, πολύ κόσμο, ρε παιδάκι.
1: Ήμασταν, στα μάτια τους ήμασταν μοιάσματα. Ήμασταν αυτό που λέμε...
0: Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ήμασταν αυτό που λέμε, δεν είχαμε ανθρώπινη υπόσταση. Ήμασταν πολίτες β' κατηγορίας, οι οποίοι όμως δεν ήταν ότι περνάγαν απαρατήρητοι. Οι Αρμένοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως και οι Έλληνες, και το λέω αυτό γιατί είχαμε και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαμε πολύ κοινή πορεία. Οι Αρμένοι και οι Έλληνες, επειδή ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, του εμπορίου κτλ. Κτλ. Είχαν την εξής ιδιότητα. Μορφωνόντουσαν, καταλαμβάνανε θέσεις διοικητικές στο δημόσιο, στις τράπεζες, στο ένα άλλο. Και οι Τούρκοι, οι οποίοι τους θεωρούσαν ανθρώπους β' κατηγορίας και χαμηλού επίπεδου και άπιστους, μας είχαν ανάγκη. Και ήταν σαν να λέμε, ήμασταν το αγκάθι στο μάτι τους. Ήμασταν μια μόνιμη ενόχληση, γιατί πάρα πολύ απλά η ύπαρξή μας ήταν διαφορετική από τη δικιά τους. Δυστυχώς η απόφαση για το πώς θα λύσουν αυτό το πρόβλημα που στα μάτια τους ήταν το αρμένικο, το ελληνικό, το ασσυριακό, ήταν με την εξολόθρευση. Τώρα, πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε το νούμερο του 1,5 εκατομμυρίου θυμάτων, να μην ξεχνάμε ότι μετά την συγκέντρωση της διανόησης της αρμένικης παροικίας ακολούθησε η συγκέντρωση όλων των αξιόμαχων ανδρών, δηλαδή κάνανε κάτι σαν επιστράτευση. Να μην ξεχνάμε ότι το 1915 είναι μια χρονιά ακριβώς μετά την έναρξη του 1914 του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλος ο πλανήτης βρισκόταν σε μια σύγχυση. Εκμεταλλευόμενη αυτή τη σύγχυση, η κυβέρνηση των Νεοτούρκων διέταζε, άμα θέλετε, ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε και γινόταν, αν θέλετε, πιστευτό μέσα στον πανικό.
0: Και δεν τους ενοχλούσε κανείς.
1: Και δεν τους ενοχλούσε και κανείς από την διεθνή κοινή γνώμη.
0: Έτσι.
1: Γιατί ακόμα και όταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, στη συντότητα Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Χένρι Μόργκενταου πήγε και έπιασε τον Ταλάτ Πασά, που τότε ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Μέγας Βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ο οποίος ήταν αυτός που είχε δώσει την κύρια διαταγή για την έναρξη της γενοκτονίας των Αρμενίων. Πήγε και τον έπιασε και του λέει: τι κάνεις με τους Αρμένιους, έχεις τρελαθεί, τους φάζεις εμψυχρό. Και δυστυχώς, παρόλο που τα λόγια αυτά ερχόντουσαν από τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, ο Ταλάτ Πασάς με περίσσιο θράσος του είπε ότι το αρμένικο ζήτημα είναι δικό μου πρόβλημα, εσύ δεν έχεις καμία σχέση με αυτό και εγώ θα το λύσω, και να κοιτάς τη δουλειά σου. Και συνέχισε το φρικαλαίο έργο του. Μετά τους αξιόμαχους συνέχισαν σε διάφορες εκτοπίσεις πληθυσμού γυναικόπαιδα, τους δίνανε μια διορία μιας ημέρας, έβγαινε ο Ντελάλης για να καταλάβετε, και τους δίνανε μια διορία μιας ημέρας να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους, γιατί θα τους μεταφέραν από μια πόλη σε μια άλλη πόλη χωρίς λόγο. Ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι που έχουν ολόκληρο νοικοκυριό, σπίτια, περιουσία, δουλειές κτλ. Να πρέπει να βάλουν δύο πράγματα σε δύο μπόγους, να μαζέψουν παιδιά, ηλικιωμένους, ζώα, ό,τι είχαν, ξέρω εγώ, και να βγουν στο δρόμο. Και δυστυχώς αυτός ο δρόμος δεν πήγαινε σε καμία άλλη πόλη η οποία θα τους φιλοξενούσε.
0: Ήτανε χωρίς επιστροφή, πρόεδρε.
1: Οδηγούσε στην έρημο του Ντερζόρ, της σημερινής Συρίας, σε ένα καραβάνι θανάτου. Όποιος έπεφτε από την δίψα και από την πείνα και από την εξαθλίωση, ερχόντουσαν, του δίναν και μια χαριστική βολή για να μην τους ενοχλεί πια, και συνεχίζαν το δρόμο τους.
0: Πραγματικά είναι ένα κομμάτι που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να το συλλάβει, ρε παιδί. Δεν γίνεται, ρε παιδί, να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Τάσο, θα μου επιτρέψει τον ενικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τάσο, εγώ με το θέμα της γενοκτονίας το ακούω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Γιατί είναι κάτι το οποίο σαν λαό εμάς μας έχει στιγματίσει, και ο αγώνας για τη δικαίωση αυτού του εγκλήματος έχει ξεκινήσει πολύ πριν γεννηθώ εγώ, οπότε ήδη από την παιδική μου ηλικία θυμάμαι να μιλάμε για τη γενοκτονία.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αυτή είναι προσωπική, αλλά είναι και δική μου. Εγώ γεννήθηκα στη Ρωσία, συγκεκριμένα στο Καζακστάν, σε μια περιοχή των οποίων ερχόμενοι εδώ πέρα, εμείς οι παππούδες μου ή ο πατέ δεν μας μιλάγανε για γενοκτονία, και δεν ξέρω γιατί δεν μας το κάναμε αυτό. Τα τελευταία χρόνια άρχισε και βγήκε αυτό στην επιφάνεια, το κομμάτι της γενοκτονίας, και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσείς το είχατε αυτό?
1: Εμείς, ακόμα και αν το είχαμε...
0: Τι φοβόντουσαν, λοιπόν?
1: Το είχαμε, προσέξτε, ο αρμενικός πληθυσμός έχει έρθει κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Από το 1922, ας πούμε, μέχρι το 1965, ναι μεν γινόταν αναφορά και μέσα στα σπίτια και μέσα στον αρμενικό πληθυσμό για το θέμα της γενοκτονίας, αλλά δεν υπήρχε οργανωμένος αγώνας για τη δικαίωση του εγκλήματος της γενοκτονίας.
0: Σωστά.
1: Το 1965 ξεκινάει αυτό που λέμε Haytad. Haytad στα αρμένικα είναι η αρμένικη δίκη, που αφορά ακριβώς τη δικαίωση του αρμενικού ζητήματος, δηλαδή του εγκλήματος της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και πολύ προφητικά, αρρωστημένα προφητικά θα έλεγα, συμπίπτει, γιατί ο Ταλάτ Πασάς, όταν έδωσε τη διαταγή για να ξεκινήσει η γενοκτονία των Αρμενίων, επειδή πάρα πολύ καλά ήξερε ότι ναι μεν θέλει να μας αφανίσει, αλλά δεν μπορούσε να μας βρει όλους, να το πω έτσι, και να μας εξολοθρεύσει. Τι είχε πει? Είχε πει ότι θέλω να χτυπήσετε τους Αρμένιους τόσο άσχημα που για τα επόμενα 50 χρόνια να μην μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι. Από το 15 στο 65 ήταν προφητικά σωστός, γιατί το 1965 ξεκίνησε επίσημα και από το τότε Σοβιετικό κράτος της Αρμενίας, από τη Σοβιετική Δημοκρατία της Αρμενίας, ξεκίνησε και σε όλο τον πλανήτη βέβαια, γιατί είναι μια κίνηση που λειτουργεί κατά κύριο λόγο στη διασπορά των Αρμενίων, αλλά τότε ξεκίνησε ο αγώνας για τη δικαίωση του αρμενικού ζητήματος και τότε μάλιστα δημιουργήθηκε και στο Γερεβάν το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων, το Τζιντερνακαπέρτ, που θα έλεγα ότι όποιος πάει στην Αρμενία πρέπει να το επισκεφθεί οπωσδήποτε. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων.
0: Το είδα. Είχε πάει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, νομίζω. Σωστά, καλώς το λέω.
1: Είναι τόσο σημαντικό γεγονός η γενοκτονία των Αρμενίων, που υπάρχει πρωτόκολλο ότι όποιος αρχηγός κράτους επισκεφθεί τη χώρα θα πάει να αποδώσει τιμή στα θύματα των 1,5 εκατομμύριων Αρμενίων της γενοκτονίας.
0: Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται πρόεδρος δικός μας. Ήταν και
1: η προηγούμενη. Και
0: η προηγούμενη, ναι, πρόεδρος.
1: Και λοιπόν, μάλιστα φυτεύουν και ένα δέντρο,
0: ναι,
1: με το όνομά τους ως φόρο τιμής.
0: Θέλω να σε... γιατί έχεις πολλά να μας πεις. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδί. Η Θοδωρή μας ετοίμασε το τραγουδάκι μας να το ακούσουμε και να ξαναπανέλθουμε, να πάρει μια ανάσα ο πρόεδρος, γιατί τον έχω βάλει και μας τα λέει όμορφα. Πάμε.

0: Μετά λοιπόν την, αυτό το μικρό διάλειμμα, να πάρει και μια ανάσα εδώ ο πρόεδρος μας, ο κύριος Χαρούτ. Η εκπομπή σήμερα είναι μια εκπομπή που γίνεται μάλλον λόγω της ημέρες μνήμης και η δική μας, αλλά με συνδυασμό την 24η Απριλίου, εμείς έχουμε 19 Μάη. Το κάλεσμά μου προς τον πρόεδρο πραγματικά με χαροποιεί, που είναι εδώ που ακούω πράγματα που δεν τα ήξερα, αλήθεια σου λέω πρόεδρε.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα μάθει όλος.
0: Αν και έχω ψάξει και στο εξωτερικό που ζούσα για λίγο, για τους Αρμένους, και μου κάνε πολύ μεγάλη εντύπωση που το 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβω, 1,5 εκατομμύριο. Ναι. 24 λοιπόν Απριλίου, ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Αρμενίων. 19 Μάη, ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μέρες που δεν σιωπούμε, είναι μέρες ότι πρέπει να θυμόμαστε και να πετύσουμε την δικαιοσύνη των εγκλημάτων αυτών από τους απέναντι. Κάποια στιγμή πιστεύω το πετύχουμε, πρόεδρε.
1: Και εμείς αυτό θεωρούμε, ότι αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και η δικαιοσύνη.
0: Πόντι λοιπόν και Αρμένοι, δύο λαοί με κοινή ιστορική πορεία, κοινή παρουσία και δημιουργία, αλλά και κοινό μαρτύριο. Ζήσαμε μαζί, δημιουργήσαμε μαζί και στο τέλος υποστήκαμε τον ίδιο αφανισμό. Η γενοκτονία δεν είναι λοιπόν μόνο το παρελθόν, είναι μια αλήθεια που ζητά αναγνώριση. Οι πορείες θανάτου, οι σφαγές, ο ξεριζωμός δεν μπορούν να διαγραφούν σε καμία περίπτωση και δεν μπορούν να παραχαραχθούν. Δεν μπορούν να ξεχαστούν σε καμία περίπτωση, το ξαναλέω. Εμείς λοιπόν, σαν ποντιακό Έλληνες του Πόντου, στεκόμαστε πάντα δίπλα στον αρμένικο λαό, με σεβασμό, αλλά και μια κοινή γνώμη, δικαίωση. Γιατί η μνήμη είναι δύναμη, γιατί η λύθη είναι συνενοχή, γιατί η δικαίωση είναι υποχρέωση. Δεν ξεχνάμε, δεν σιωπούμε, δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ξέρεις, Τάσο, δεν εκπλήσωμαι καθόλου που με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δεν το χωράει το μυαλό σου.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Με το 1,5 εκατομμύριο. Εγώ, αυτό που ξεκίνησα να σου πω προηγουμένως, είναι ότι για τη γενοκτονία μιλάω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αλλά θα μου πεις πιθανά λίγο καθυστερημένα, αλλά γύρω στα 30 μου εννοώ, συνειδητοποίησα ότι το έγκλημα αυτό σαν έγκλημα δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους γενικά. Δεν μπορεί ένας υγιής άνθρωπος, και όχι άρρωστος νους, δεν μπορεί να συλλάβει ότι άνθρωπος σκέφτηκε να κάνει αυτό το πράγμα σε άλλους ανθρώπους. Σε τέτοιο βαθμό, με τέτοια βαναυσότητα, με τέτοια φρικαλαιότητα. Και γι' αυτό κιόλας το λόγο, το έγκλημα της γενοκτονίας είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Δεν είναι, δηλαδή αυτό που έχουμε υποστεί Πόντιοι, Ασσύριοι, Αρμένοι, δεν είναι αυστηρά θέμα των Ποντίων, των Ασσύριων, των Αρμενίων. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Γι' αυτό κάλλιστα μπορεί να δεις αύριο μεθαύριο, όσο θα προχωράει η αφύπνιση του κόσμου που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, προς τους τρίτους εννοώ, μπορεί να δεις ασχέτων

0: δεύτερες εκπομπές. Αναφορικά τώρα με την Αρμενική Εθνική Επιτροπή, την Αρμενική Γενοκτονία και τον Χαρούτ που έχεις καλεσμένο σήμερα. Τον Χαρούτ γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια όταν εκείνο ήταν στην Αρμενική Νεολαία και εγώ στην Ποντιακή Νεολαία. Τώρα έχουμε προχωρήσει και οι δύο και συνεργαζόμαστε από άλλα επίπεδα στο ίδιο ζήτημα φυσικά.
1: Πρόεδρε
0: και οι δύο. Οι θέσεις δεν έχουν σημασία, εντάξει. Πρόεδρε, ξεπρόεδρε, το ξέρεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, όπως γνωρίζεις και συντάσσω από την εμπειρία σου στην Αυστραλία, που εκεί είναι πάρα πολύ δυνατό το αρμενικό λόμπι και στοιχείο και η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αυστραλίας, όπου συνεργάζονται πόντοι Αρμένοι και Ασσύριοι, σίγουρα το ζήτημα της γενοκτονίας αναδεικνύεται πολύ περισσότερο και με πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Και αυτό οφείλεται, και αξίζει να το πούμε, στον πολύχρονο αγώνα που έκαναν οι Αρμένοι από την πρώτη και όλα στιγμή που διασκορπίστηκαν σε όλα τα μήκη και κράτη της Ιφιλίου. Δημιουργήθηκαν οι Αρμενικές Εθνικές Επιτροπές, όπου και μέχρι σήμερα είναι αυτές που κυριαρχούν και πρωταγωνιστούν στο ζήτημα αυτό. Έτσι και στην Ελλάδα, και η συνεργασία με την Παμποντιακή τα τελευταία χρόνια, αλλά και η συνεργασία των νεολαίων μας, δηλαδή της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας Ομοσπονδίας, σε όλα τα κλιμάκια συνεργαζόμαστε άψογα με όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν και από τις δύο πλευρές. Και νομίζω ότι έχουν αναδειχθεί πάρα πολλά ζητήματα λόγω αυτής της συνεργασίας, όπως και η κοινή εκδήλωση που κάνουμε 9 Δεκεμβρίου για την Παγκόσμια ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας, που αφορά και τις γενοκτονίες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Μια εκδήλωση που ξεκινήσαμε μαζί με τους Αρμένιους, μπήκαν και οι Μικρασιάτες συνέχεια, μπήκαν και οι Ασσύριοι, και προχωράμε, ίσως φέτος να βάλουμε και κάποιους ακόμα, αν έχουμε τη δυνατότητα και βρούμε κάποιες κοινότητες γενοκτονημένων εδώ. Το ζήτημα είναι ότι ο αγώνας είναι κοινός, τα προβλήματα είναι κοινά. Οι Αρμένοι ακόμα και σήμερα, και αξίζει να το πούμε, δεν έχω παρακολουθήσει δυστυχώς τι έχετε πει, μπορεί να έχετε ήδη αναφερθεί, να αναφερθείτε στη συνέχεια, να αναφερθεί ο Χαρούτ. Οι Αρμένοι δυστυχώς ακόμα και σήμερα βιώνουν ζητήματα γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης τόσο από την Τουρκία όσο και από το Αζερβαϊτζάν. Και μιλώ φυσικά για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, για το Αρτσάχ, όπου πολύ πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, είδαμε διάφορες επιθέσεις, αποκλεισμούς και τελικά, τέλος πάντων, μια συνθηκολόγηση που δεν είναι η ώρα να την αναλύσουμε, αλλά τέλος πάντων ένας θύλακας αρμενικός ο οποίος παραδόθηκε επί της ουσίας στο Αζερβαϊτζάν, και πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα στα κρατητήρια του Μπακού, στις φυλακές. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους. Η αλληλεγγύη κάποιον δυστυχώς σταματάει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν έχω καταλάβει αυτό που λέμε αλληλεγγύη για όλους και είμαστε κατά των γενοκτονιών, γιατί περιλαμβάνει συγκεκριμένες γενοκτονίες και δεν τις περιλαμβάνει όλες. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι ακόμα κλεισμένοι στα κάτεργα του Αζερβαϊτζάν και κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων πρωτοβουλίες των Αρμενικών Εθνικών Επιτροπών που έχουν φέρει το ζήτημα σε κάποια κοινοβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο για να βγουν κάποια ψηφίσματα. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Και το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει αυτόν τον αδίστακτο αγώνα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς από τότε που έχουμε ξεκινήσει την συνεργασία, οι Αρμένοι δηλαδή με τους πόντιους και στη συνέχεια με τους Ασσύριους, το λέω το κομμάτι με τους πόντιους, γιατί η αλήθεια είναι ότι αριθμητικά το ποντιακό στοιχείο στην Ελλάδα είναι το επικρατές. Δηλαδή οι πόντιοι έχουν τη δύναμη να κάνουν πάρα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την πίεση για τη δικαίωση του αγώνα τους, την ανάδειξη. Εμείς, όπως είπαμε και λίγο πριν την εκπομπή, Τάσο, είμαστε απλά τυχεροί, γιατί είχαμε ξεκινήσει τον αγώνα μας πιο νωρίς και έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή το ποντιακό στοιχείο τα κάνει και εκείνο και πολύ ταχύτερα από εμάς, και είμαστε τυχεροί. Δηλαδή το αρμενικό στοιχείο, εγώ ομολογώ ότι αισθάνεται πιο ισχυρό έχοντας δίπλα του το ποντιακό και δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο για τη δικαίωση του αγώνα αυτού. Τώρα πια, ακόμα και αν δείτε ακόμα και η δήλωση που έκανε ο Biden σαν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν η παραδοχή της γενοκτονίας κατά κάποιο τρόπο στο, και η αναγνώριση, στο κείμενο αναγράφονται και οι υπόλοιποι χριστιανικοί λαοί της περιοχής. Και αυτό έχει γίνει καθ' υπόδειξη της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Αμερικής, γιατί ήθελε να βάλει στο παιχνίδι και το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων και των Ασσυρίων. Όταν είμαστε ενωμένοι, η ιστορία έχει δείξει ότι είμαστε πιο δυνατοί και ότι φέρνουμε αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι, Θοδωρή, το συζητήσαμε και εκτός αέρα με τον Πρόεδρο, ότι ενωμένοι το αποτέλεσμα θα έρθει πιο γρήγορα. Η δικαίωση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Το έχει δείξει η ιστορία, Τάσο, που σε πολλά πράγματα και στην Αυστραλία, το ξέρεις, πήγαιναν οι πόντι μόνοι τους εκεί πέρα και δεν γίνονταν τίποτα, τα πήγαν όλοι μαζί, τριάδα κλπ. Προχώρησε το θέμα. Το ίδιο έγινε και στη Σουηδία, το ίδιο έγινε, όπως λέει και ο Χαρούτ, στο ψήφισμα της αρμενικής γενοκτονίας της Αμερικής, το ίδιο έγινε και στη Γερμανία που επίσης κάνει αναφορά σε άλλες χριστιανικές κοινότητες. Αυτή λοιπόν η συμμαχία που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Αρμένιους, Ασσύριους και Πόντιους όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι φέρνει τα αποτελέσματα και είναι υπαρκτά και φανερά και τα αναγνωρίζουμε όλοι.
2: Σωστά.
1: Και εγώ να πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικό για τον αγώνα μας, είναι ότι βλέπω τρομερή δραστηριότητα. Καταρχάς, δεν ξέρω όσοι από τους ακροατές σας γνωρίζουν το Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι ναι μεν πρόεδρος, αλλά είναι ένα παιδί πολύ νεαρό σε ηλικία, πολύ έμπειρο βέβαια, γιατί είναι από πολύ νωρίς στους αγώνες και στις προσπάθειες αυτές.
2: Από κάπου πήρε αυτό το παιδί.
1: Ναι, αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχουμε νεαρούς ανθρώπους που πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον αγώνα είναι ενθαρρυντικό, γιατί ο αγώνας μας έχει πάρα πάρα πολύ μέλλον. Και από πίσω σίγουρα βλέπω, όπως βλέπω εγώ τα παιδιά που ακολουθούν από την Αρμενική Νεολαία Ελλάδος, έτσι βλέπω και τα παιδιά της Ποντιακής Νεολαίας, η οποία τώρα ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα, να το πούμε και αυτό, ετοιμάζεται να κάνει όλες τις... Το περίπτερο του συντάγματος, όλες τις εκδηλώσεις στο περίπτερο του συντάγματος. Τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, όπως κάτι ανάλογο έκανε και η Αρμενική Νεολαία Ελλάδος τις ημέρες πριν την 24η Απριλίου, και εκεί θεωρώ ότι διατηρείται ο παλμός του αγώνα μας. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι συνεχιστές του αγώνα μας, γιατί δεν υπάρχει ήττα σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μόνο νίκη, γιατί δεν υπάρχει παρέτηση σε καμία των περιπτώσεων.
2: Σωστά, σωστά. Θοδωρή, θέλω να μου έτσι γρήγορα πριν να αρχίσω, γιατί θα το λέγα εγώ, αλλά επειδή έχω τον πρόεδρο και θέλω να του πάρω το χρόνο, θέλω να μας πεις για την επόμενη εβδομάδα των εκδηλώσεων,
0: ναι,
2: και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πού θα στηθούν τα περίπτερα, τι θα γίνει και όλα αυτά.
0: Ωραία. Ξεκινάω πολύ σύντομα, γιατί θα πρέπει να αναχωρήσω. Έχουμε και σήμερα μια εκδήλωση στο Σύλλογο του Λαυρίου, όπου είναι ο Νίκος Μιχαλίδης ο καθηγητής εδώ, και θα κάνει μια ομιλία, και αύριο έχουμε στην Νίκαια μια αντίστοιχη ομιλία. Αναφορικά με τις κεντρικές εκδηλώσεις, ξεκινάμε 13 του Μαΐου, που στείνεται το εκθεσιακό περίπτερο του Συντάγματος της ΕΠΟΝΑ. Στις 16 Μαΐου θα στηθεί και δεύτερο, για πρώτη φορά, ενημερωτικό περίπτερο στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, έξω από την έξοδο του μετρό, από την νεολαία της Ομοσπονδίας. Οπότε είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι αυτό το πράγμα με την ενημέρωση του κόσμου προχωράει. Και στα δύο περίπτερα καθημερινά θα υπάρχουν εκδηλώσεις και δράσεις που αφορούν το ζήτημα της γενοκτονίας. Έχουν βγάλει τα παιδιά ένα πολύ εκτενές και όμορφο πρόγραμμα. Χθες είχαμε και τη συνάντηση των εθελοντών που θα στελεχώσουν τα περίπτερα. Ενδεικτικά να σας πω ότι θα υπάρχουν απαγγελίες ποιημάτων, θα υπάρχουν συναυλίες. Σε μία από αυτές θα συμμετέχουν και με επώνυμη, παραδείγματος χάρη, θα συμμετέχει η Κλαβδία, που είναι ένα δικό μας κορίτσι από τον Ασπρόπυργο, που έχει κάνει μια καριέρα δυναμική και δέχτηκε να συμμετέχει σε μία μετάδοση, εσύ Τάσο το ξέρεις, ο Χαρούτης, ο Σόχι και πολλοί ακροατές, θα παίξουν την καμπάνα του πόντου και θα τραγουδήσει η Κλαυδία την καμπάνα του πόντου. Δηλαδή μια πολύ συγκινητική
1: εκδήλωση. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Επίσης στα περίπτερα της Επονά θα γίνουν κάποιες συναντήσεις που έχουν καθέρθει τα τελευταία χρόνια με την νεολαία των Ασσυρίων, με την νεολαία των Αρμενίων, με βορειοπυρώτες. Θα γίνει ένα παράσταση της δίκης του Σογκομών Τεχλιριάν. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτός που πυροβόλησε τον Ταλάτ Πασά και τον σκότωσε στην Γερμανία, και στην ουσία από εκεί ξεκίνησε όλο το ζήτημα της γενοκτονίας, γιατί όταν έγινε η δίκη του Σογκομών Τεχλιριάν, φοιτητής νομικής και παρακολουθούσε τη δίκη, ήταν ο Ραφαήλ Λέμπκιν, αυτός που επινόησε τον όρο γενοκτονία, και ξαφνικά γεννήθηκε στο μυαλό του ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που σκοτώνει έναν άλλον να πηγαίνει στα δικαστήρια, ενώ ο άλλος, ο Ταλάτ, έχει σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να τον καταδικάζει. Και έτσι ξεκίνησε ο όρος της γενοκτονίας. Οπότε οι δράσεις των περιπτέρων είναι πάρα πολλές. Οι μαμοντιακοί κεντρικές εκδηλώσεις, όπως ξέρουμε όλοι, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 19η Μαΐου στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και στην πλατεία Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αλκιβιάδης ο Στεφανής, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, θέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας κλπ. Στην Θεσσαλονίκη κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Σάββας ο Καλεντερίδης, εκδότης, συγγραφέας, γεωπολιτικός αναλυτής. Στις 18 του μήνα θα γίνει κεντρική εκδήλωση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στο Μνημείο Γενοκτονίας του Πειραιά στην πλατεία Αλεξάνδρας. Και πριν από αυτό, για πρώτη φορά, και αυτό είναι η βασική εκδήλωση που προστίθεται φέτος στην Αθήνα και αντίστοιχα θα προσθεθεί και στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι θα γίνει μια εκδήλωση εντός της Βουλής των Ελλήνων, στην αίθουσα της Γερουσίας. Την οποία διοργανώνει η Παμοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Θα έχουμε την τιμή να είναι ομιλητής ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος ήταν και στην πολιτική εκδήλωση των Αρμενίων, και αυτό κάτι σημαίνει για την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν θα μιλήσουν, φυσικά θα προσκεκληθούν και ο Χαρούτ να απευθύνει χαιρετισμό, αλλά και εκπρόσωπος των Ασσυρίων και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος. Θα έχουν προσκληθεί όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων να δώσουν το παρόν και να απευθύνουν χαιρετισμό, γιατί για μας δεν είναι κομματικό το ζήτημα, είναι διακομματικό, και θα πρέπει όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν και να ομονοήσουν ποια θα είναι η εξωτερική πολιτική στο ζήτημα της γενοκτονίας και στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Αντίστοιχη κλειστή εκδήλωση πολιτική θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 17 του μηνός, Κυριακή, με ομιλητή τον Λάζαρο τον Καμπουρίδη. Πολλοί είχατε ακούσει για την υπόθεση του Γιάννη Βασίλη Γελαλή. Ο Λάζαρος ο Καμπουρίδης είναι ο νονός του Γιάννη Βασίλη Γελαλή, ο οποίος ήταν στην πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη και τον γνώριζε από την Τουρκία τον Γιάννη, τώρα είναι απόστρατος. Και ο δεύτερος ομιλητής θα είναι ο Νίκος ο Μιχαηλίδης στην κλειστή εκδήλωση της Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε την τιμή και τη χαρά, πριν μερικές μέρες ενημερωθήκαμε ότι στις 24 Μαΐου, που γίνεται η εκδήλωση επίσημα από την περιφέρεια βάσει του Προεδρικού Διατάγματος, θα παραστεί και θα καταθέσει στεφάνι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Όλα λοιπόν αυτά, και μιλώ, Τάσο και Χαρούτ, με ξέρετε πολύ καλά, μιλώ για τους ακροατές, δεν με ενδιαφέρουν τα κομματικά, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, αλλά όλα αυτά δείχνουν μια αλλαγή στάσης. Θέλετε, γιατί έρχονται εκλογές και μαζεύουν ψήφους. Θέλετε, γιατί κάποιος τους τράβηξε το αυτί και πάνε μπροστά και τα πράγματα. Πάντως όλα αυτά, για πρώτη φορά να έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας δίνουν την αίθουσα της Γερουσίας να γίνεται εκδήλωση, ο Υπουργός Άμυνας να δέχεται να είναι κεντρικός ομιλητής. Όλα αυτά πάντως δείχνουν ότι οι πιέσεις όλων αυτών των ετών, των Αρμενίων, των Ποντίων και των Σύριων προς την κυβέρνηση για τα θέματα της γενοκτονίας έχουν αποδώσει, αποδίδουν, και αυτή είναι η καρπή του σήμερα.
2: Μα κάνει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο πρόγραμμα, διαβράβο.
2: Και εμείς αυτό ευχόμαστε. Λοιπόν, να σε απεγκλωβίσω να φύγεις, αγαπητέ, γιατί έχεις και τα δικά σου τρεξίματα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Πρόεδρε, θες να πεις κάτι?
1: Καλή συνέχεια στους αγώνες σας και πολλούς χαιρετισμούς εκεί πέρα και στο Λαύριο. Γιατί και εκεί χτυπάει, και εκεί χτυπάει η καρδιά ποντιακή πολύ.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ, Χαρούτ. Χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια εκπομπής.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι να πάρουμε μία ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, μετά από το διάλειμμα, το μουσικό διάλειμμα και βεβαίως το διάλειμμα με τον αγαπητό Μακρύδη Θεόδωρο που μας είπε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα για τις μέρες που μας έρχονται, για τις δικές μας εκδηλώσεις το 19 Μάη. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα να καταφέρω να έχω κάποιον από αυτούς, όπως ή την γραμματέα μας ή την... και το Θοδωρή και όποιον ακόμη μπορέσω να φέρω, γιατί είπαμε ο μήνας Μάιος είναι γεμάτο με εκδηλώσεις τέτοιες και με αποκορύφωμα την 29η Μαΐου που για μένα είναι και εκεί μια κορυφή, η Κωνσταντινούπολη μας και εκεί που χάθηκε αυτή Άγια Σοφιά και όχι μόνο. Αν δεν γανόταν, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορά, έτσι τα δωρεί.
1: Πρόεδρε. Έτσι είναι. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους θανάτους στην ιστορία της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού και του Αρμενισμού, θα πω εγώ, γιατί το Βυζάντιο ήταν ένα πολύ, πολύ εθνικό κράτος, το οποίο αυτοί οι λαοί που τώρα συζητάμε, δηλαδή Αρμένοι, Έλληνες, Ασσύριοι, που ήταν χριστιανοί, είχαν τρομερή παρουσία και φοβερή παράδοση και πλούτο. Εκεί βασίζεται ο πλούτος.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά μου.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Λοιπόν, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν, Τάσο.
0: Όλοι το ξέρουμε αυτό και το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα, έτσι, κύριε Ηχολήπτα μας. Να επανέλθουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά ακόμη να μάθετε, να μάθω από τον πρόεδρο το Χαρούτ, γιατί τον κοιτάω, τον ακούω και πραγματικά είναι πράγματα που δεν ξέρω και είναι ευκαιρία να τα μάθω και εγώ και εσείς μέσα από το ραδιόφωνο σας, μέσα από τα FM 99,8, Μάχη FM και βεβαίως ιντερνετικά από το όλο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, παγκόσμιοι. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Φύγαμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο που σας κρατάει συντροφιά, Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Τάσος Τριανταφυλλίδης, για όσους μπήκατε τώρα. Και βεβαίως με μια πάρα πολύ καλή παρέα. Με έναν πρόεδρο που έχει πολλά να μας πει. Ο καλεσμένος μου λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος, ο κύριος Χαρουτιούν Σπαρταλιάν. Πριν να ξεκινήσουμε να λέμε, ξέρεις τι σκέπτομαι, πρόεδρε, αυτό το όνομα που διαβάζω,
1: το Χαρουτιούν.
0: Ναι.
1: Το Χαρουτιούν καταρχάς είναι ο Αναστάσιος. Είμαστε συνονόματοι, αλλά δεν το έχω πει μέχρι τώρα.
0: Αλήθεια, λες.
1: Αλήθεια.
0: Πω. Θα το κρατήσω, να ξέρεις.
1: Βεβαίως. Το Σπαρταλιάν είναι τοπονύμιο, γιατί η οικογένεια η δικιά μου ήταν από την Σπάρτη Πισιδίας, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα στη Μικρασία.
0: Σωστά. Ναι.
1: Εκεί λέγεται η Σπάρτα και ήταν μία από τις πόλεις που είχε πάρα πολύ έντονο αρμενικό στοιχείο. Βέβαια, κοίτα τώρα, κάτι μου είπες προηγουμένως και το συνδέω στο μυαλό μου και θα το αναφέρω. Από εκεί που μου είπες ότι από εκεί που γεννήθηκες και τα λοιπά, δεν μιλάγατε τόσο πολύ για τη γενοκτονία και ότι αργότερα ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
0: Να το πω, να τα ακούσουν και οι ακροατές όσοι μας ακούνε. Mm-hmm. Ότι όταν μικρός, ερχόμενοι τέλος πάντων από εκείνα τα μέρη, δεν θυμάμαι τον παππού μου, τη γιαγιά μου και γενικά να μιλάνε για γενοκτονίες. Δεν ξέρω, εσείς οφειλότανε που φοβόντουσαν.
1: Θα σου πω, εγώ το έχουμε φιλοσοφήσει αν θέλεις και είχαμε μέχρι πρότινος και άτομα τα οποία ήταν επιζήσαντες και τους ρωτήσαμε ευθέως ότι γιατί δεν μας λέγατε, δεν μιλάγατε στα παιδιά σας τόσο πολύ. Και γίναγαν και μας έλεγαν, παιδιά, εμείς γλιτώσαμε από τη φωτιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζήσαμε. Τι να αρχόμουν να πω στο παιδί μου, στο εγγόνι μου, που εκείνη τη στιγμή είναι η νέα ζωή, δηλαδή είναι η λύτρωσή μου. Να του πω ότι, παιδί μου, δεν είναι τυχαίο που λέει σε Σπαρταλιάν και είναι η Σπάρτη της Μικράς Ασίας, είναι από την άλλη μεριά του Αιγαίου και εσύ γιατί έχεις αυτό το όνομα. Δεν είναι τυχαίο που λέγεται ο άλλος Κονιαλιάν από το Εικόνιο. Δεν είναι τυχαίο που λέγεται ο άλλος Αιδινιάν και είναι από το Αιδίνι. Και παρόλα αυτά έχει βρεθεί στην άλλη μεριά του Αιγαίου. Ναι. Πώς βρέθηκε στην άλλη μεριά του Αιγαίου? Γιατί πέρασε διαπυρός και σιδήρου, επέζησε με ένα παπούτσι, με ένα τρίπιο ρούχο, αποτύχει και βρέθηκε στον Πειραιά μετά την μικρασιατική καταστροφή και όχι απλά επιβίωσε, μπόρεσε να στηθεί στα πόδια του και να κάνει οικογένεια, παιδιά, εγγόνια και να είμαστε σήμερα εδώ. Αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να επουλωθεί αυτό το τραύμα για να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ήταν ένα δίλημα για μένα χρόνιο, να σου πω την αλήθεια. Και ερχόμενος κάποια στιγμή και συνειδητοποιώ ότι την λέξη γενοκτονία, genocide, και πηγαίνοντας και στο εξωτερικό, νομίζω, και συνάντησα αυτούς τους τρεις λαούς, να το πω, που υψώσανε μια γροθιά και βρέθηκα σε εκδηλώσεις μνήμης. Δεν μπορείς να φανταστείς, πρόεδρε, σε τι εκδηλώσεις πήγα. Και ήμουνα και τυχερός που ήμουνα με τον Θοδωρή, τον πατέρα μου. Ο Θοδωρής, ο Νικόλας, του Νικόλα μάλλον, Μακρύδης Νικόλαος, ήταν πρόεδρος της Ποντιακής Κοινότητας, εγώ ήμουν γραμματέας κάτω. Ήμασταν και μέλη στη Συντονιστική Επιτροπή Εκδηλώσεως Μνήμης Ελλήνων του Πόντου. Υπάρχει τέτοια επιτροπή ακόμη κάτω, τον οποίο αυτή τη στιγμή ηγείται, είναι η πρόεδρος η Ρώμα Ισιάχος. που κάνει και αυτή κάποιες εκδηλώσεις μνήμης, και βλέποντας λοιπόν το δικό σας κομμάτι και πάντοτε έλεγα, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και είχα ένα ερωτηματικό, όχι μικρό, τεράστιο. Δεν μπορείς να φανταστείς, πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μου, που είσαι κοντά μου, που ακούμε αυτά που τα όμορφα που μας λες. Όμορφα εννοώ άσχημα είναι, αλλά...
1: Τα λέω όμορφα ενώ είναι άσχημα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ας μας επιτραπεί ο...
0: Κάπως έτσι. Με αφορμή λοιπόν την 24 Απριλίου, θα ήθελα λίγο να πω για την νεολαία σας.
1: Βεβαίως.
0: Έχω ένα... 24 λοιπόν Απριλίου, πριν 2 εβδομάδες περίπου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεγαλειώδης και δυναμική διαδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 111 ετών από την αυτή γενοκτονία των Αρμενίων. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Συντάγματος και κινήθηκε προς την Τούρκικη Πρεσβεία με σκοπό την επίδοση του υπομνήματος της Αρμένικης Νεολαίας Ελλάδος. Θέλω λίγο να σταθώ εδώ, συγχαρητήρια, γιατί είδα ότι ήταν πάρα πολλοί κόσμος και μ' άρεσε αυτό.
1: Και ευτυχώς ήταν πάρα πολύ νεολαία. Πάρα πολύ νεολαία.
0: Και παρά λοιπόν την απαγόρευση της ελληνικής αστυνομίας, οι εκατοντάδες συμμετέχοντες, είχαμε τέτοια απαγόρευση.
1: Δυστυχώς, λόγω αυτής της περίεργης έννοιας που λέγεται ελληνοτουρκική φιλία, αν με επιτραπεί να τη θεωρώ. Ναι, να
0: τη θεωρώ. Δεν θέλω να το ξαναμίσω.
1: Εντάξει. Ζητώ συγγνώμη. Αυτού του όρου λοιπόν να μην τον επαναλάβω, γιατί όλοι κάπως περίεργα τον αντιλαμβάνονται αυτόν τον όρο. Η πορεία μας, ενώ είναι συμφωνημένη να ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος, η πορεία της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, ενώ είναι συμφωνημένη να ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος και να καταλήξει στην Τούρκη Πρεσβεία, δυστυχώς η ελληνική αστυνομία μας σταματάει αρκετά πιο μακριά, μας σταματάει κάπου στο ύψος της Ριγίλης, για να μην ενοχληθεί υποτίθεται αυτό το κτίριο.
0: Ναι, σιγά.
1: Ναι.
0: Θα τον κρεμίσουν, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και βασικό λοιπόν σημείο της διαδήλωσης αποτέλεσε η ανάδειξη των γενοκτονικών και επεκτατικών πολιτικών της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν. Και αυτό μέσα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Στην πορεία μνήμης απευθύναν χαιρετισμούς εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας ΠΟΕ ο κ. Πουτακίδης Γιώργος, εκ μέρους της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής ο κ. Αρφανίδης Νίκος και εκ μέρους της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος ο κ. Παρταγιάννα Χάρου, το υποφαινόμενος εδώ.
1: Σωστά.
0: Χαιρόμαστε που σε έχουμε, πρόεδρε, να ξέρεις. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Θα σε κάνω και φίλο μου, να ξέρεις.
1: Σίγουρα. Αλλά εγώ χαίρομαι που σε αυτές τις εκδηλώσεις και σε αυτές τις κινήσεις, και το είπα και εκείνη την ημέρα και στο μικρόφωνο στην ομιλία, ότι δεν είμαστε πια μόνοι, ότι είμαστε με τα αδέρφια μας, είμαστε με τους συναγωνιστές μας. Πράγμα που μας κάνει να νιώθουμε όλοι δυνατότεροι, πλουσιότεροι, αποδοτικότεροι. Να ξέρετε ότι θα πάω, μιας και έχουμε αναφερθεί λίγο και ο Θοδωρής, ο φίλος μου, το ανέφερε έτσι πολύ επιγραμματικά, όλοι αυτοί όλος αυτός ο αγώνας και όσες νίκες μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε είναι μία σειρά συγκυριών οι οποίες συνέτρεξαν και μπορέσαμε να φτάσουμε εδώ που είμαστε και μπορούμε να συνεχίσουμε και για ένα καλύτερο αύριο. Τι θέλω να πω με αυτό. Το 1915, όταν ξεκίνησαν οι γενοκτονίες του 20ου αιώνα, με πρώτη την Αρμένη και με δεύτερη, ας πούμε, την Ποντιακή, η οποία το πρώτο δεύτερο δεν παίζει κανένα ρόλο. Τότε ήταν το έγκλημα χωρίς όνομα. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί κάτι κάνανε τότε οι νεότουρκοι που δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί. Σαν ήταν ένα έγκλημα χωρίς όνομα. Και μετά το τέλος της γενοκτονίας των Αρμενίων, οι Αρμένοι αποφάσισαν ότι αυτό το έγκλημα δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο. Οπότε το 1920 1920 με 1922 έβαλαν σε δράση την επιχείρηση Νέμεσης. Στην επιχείρηση Νέμεσης το 1921 έγινε, αν θέλετε, κάτι πολύ περίεργο, αξιοθαύμαστο θα έλεγα εγώ, το οποίο μας έφερε στο να υπάρξει η έννοια και η ορολογία, η έμπνευση, αν θέλετε, του όρου γενοκτονία. Το 21 λοιπόν, ο Σογομόν Τελιριάν, ένας επιζών από τη γενοκτονία των Αρμενίων, αφού έχασε όλη του την οικογένεια και τους είδε κιόλας να σφαγιάζονται και αποτύχει, επέζησε, γιατί ενώ χτυπήθηκε στο κεφάλι, το πτώμα του αδερφού του ουσιαστικά έπεσε πάνω του, γιατί τους εκτελούσαν μαζικά. Το πτώμα του αδερφού του ουσιαστικά έπεσε πάνω του, τον περάσαν για πεθαμένο και εκείνος συνήλθε μετά
0: και τη σώθηκε.
1: Και τη σώθηκε. Λοιπόν, ο Σογομόν Τελιριάν λοιπόν, όντας μέλος της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας, που ήταν μία οργάνωση που έκανε επαναστατικό αγώνα για την δικαίωση των εγκλημάτων που γινόντουσαν κατά του αρμενικού λαού ήδη από το 1890 με τις σφαγές του Αμπντούλ Χαμίτ του Δεύτερου, μετά από την απόφαση της οργάνωσης να εκτελέσει όλους τους προτεργάτες της γενοκτονίας των Αρμενίων, ανέλαβε την εκτέλεση του Ταλάτ Πασά. Ο Ταλάτ Πασά, όπως προανέφερα, ήταν ο υπουργός εσωτερικών κατά τη διάρκεια του 1915 και ο Μέγας Βεζίρης. Μετά την πτώση των Νεοτούρκων, το τουρκικό καθεστώς οργάνωσε δικαστήρια, στρατιωτικά δικαστήρια, και καταδίκασε όλη την ηγεσία των Νεοτούρκων για το έγκλημα, υποτίθεται, που έκανε στους Αρμένιους, αλλά πιο πριν τους είχε φυγαδεύσει. Τους δίκασε δηλαδή και τους καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τους, ενώ πιο πριν τους είχε φυγαδέψει κατά κύριο λόγο στη Γερμανία. Ο Ταλάτ Πασάς δηλαδή ζούσε με διαφορετική ταυτότητα στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία έφτιαξε μια λίστα με τα άτομα που έπρεπε να τιμωρηθούν για αυτό το έγκλημα. Μέσα σε αυτή τη λίστα, σαφώς πρωταγωνιστούσε η Τριανδρία των Νεοτούρκων, και ο Ταλάτ Πασάς ήταν ο σημαντικότερος στόχος. Ο Σογομόν Τελιριάν τον εντόπισε, τον παρακολούθησε, πήγε στο Βερολίνο, τον παρακολούθησε, παρακολούθησε την καθημερινότητά του, και μία ημέρα, ακολουθώντας τον στο πεζοδρόμιο, έβγαλε το περίστροφο και την εκτέλεσε με μια σφαίρα. Η εντολή που είχε ο Σογομόν Τελιριάν ήταν να παραμείνει στο χώρο και να συλληφθεί. Δεν ήταν να διαφύγει. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τουρκικό δικαστήριο, στο οποίο το τουρκικό δικαστήριο είπε λεπτομερώς τι τον οδήγησε, ποια βιώματα τον οδήγησαν στο να σηκώσει το όπλο και να εκτελέσει τον Ταλάτ Πασά. Είπε κάτι χαρακτηριστικό, ότι ναι, τον δολοφόνησα, αλλά δεν είμαι ανθρωποκτόνος, εννοώντας ότι αυτό το άτομο που έπεσε στο πεζοδρόμιο του Βερολίνου εκείνη την ημέρα δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ανακτίνος. Περιέγραψε το τι έλαβε χώρα στην Αρμενία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό τις εντολές του Ταλάτ Πασά, και είπε κιόλας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Και εγώ εκτέλεσα την απόφαση της δίκης του τουρκικού δικαστηρίου. Και το γερμανικό δικαστήριο, παρόλο που είχε έναν καθομολογία εκτελεστή, τιμωρό μπροστά του, τον αθώωσε. Αυτή την δίκη παρακολουθούσε ο Ράφαελ Λέμκιν ως φοιτητής νομικής και του έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως κάνει ακόμα και σε εμάς, ακόμα και σήμερα. πώς γίνεται καταρχάς να εκτελείς έναν άνθρωπο και να αθώνεσαι, και από εκεί και πέρα άκουσε το τι είχε κάνει ο Ταλάτ Πασάς στους Αρμένιους, το οποίο ήταν ένα έγκλημα το οποίο μέχρι τότε δεν είχε όνομα. Και δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι αυτή η αναζήτηση του Ράφαελ Λέμκιν μετά από αυτή τη συγκυρία τον οδήγησε ίσως στο να έχουμε σήμερα τον όρο της γενοκτονίας, γιατί ναι μεν ακολούθησε το ολοκαύτωμα των Εβραίων, αλλά στον όρο του, για να δώσει, για να περιγράψει αν θέλετε τι εννοεί ο Λέμκιν, είπε αυτό που κάνανε οι Τούρκοι στους Αρμένιους.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει ο κόσμος και να ψάξει στο διαδίκτυο τον ορισμό του όρου γενοκτονία. Γιατί δυστυχώς ακούμε μία λέξη. Την αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθός της. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητά της. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί εμείς ας πούμε πολλές φορές έχουμε ακούσει και οι Αρμένοι και οι Πόντιοι και οι Ασσύριοι ότι αφού υπάρχετε εσείς δεν σας γενοκτόνησαν όλους, ας πούμε. Οπότε δεν υφίσταται η γενοκτονία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η γενοκτονία καθορίζεται από την πρόθεση και όχι από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν ο λόγος για τον οποίο δολοφονείς κόσμο είναι κάτι χαρακτηριστικό του γένους τους και όχι μια προσωπική διαφορά που μπορεί να έχω εγώ με σένα Τάσο, και όταν γίνεται σε μαζικό επίπεδο πληρεί τις συνθήκες του να είναι γενοκτονία. Οπότε το ότι επέζησαν σφαγιάστηκε 1,5 εκατομμύριο, αλλά κάποιοι επέζησαν, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει το γεγονός ότι είναι γενοκτονία. Όπως επίσης να πούμε και το άλλο, ότι το γεγονός ότι η λέξη της γενοκτονίας δεν υπήρχε το 15 και δημιουργήθηκε φερρυπίν το 43 από το Λέμκιν, δεν πάει να πει ότι αφού ήταν χρονολογικά παλιότερο γεγονός δεν θεωρείται γενοκτονία σε καμία περίπτωση. Σαφώς και θεωρείται γενοκτονία.
0: Σωστά. Νομίζω ότι είναι μια λέξη που στο πέρασμα του χρόνου, μάλλον στη διαδρομή του χρόνου, δημιουργήθηκε αυτή από τον Λέμκιν. Και ήθελε, το συζητήσαμε και πριν να μπούμε στο στούντιο, που γνωρίζοντας όλο αυτό το κομμάτι και έπεσα πάνω σε αυτό το όνομα τότε με τον κύριο Αντωνιάδη που ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή κάτω στη Μελβούρνη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εντύπωση δεν μου κάνει για τους γείτονες. Δεν θέλω να λέω ούτε καν το όνομά τους, το βλέπεις.
1: Σε έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Σε έχω καταλάβει.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι οργανώνοντας και όπως είμαστε οργανωμένοι εσείς και εμείς, νομίζω ότι θα έρθει ο χρόνος και θα υπάρχει αυτή η δικαίωση στην αναγνώριση.
1: Στο τέλος θεωρώ ότι θα στενέψουν τόσο πολύ τα περιθώρια του να μην μπορούν να συνεχίσουν αυτή την άρνηση και θα καταλήξουμε στην νίκη του να το παραδεχτούν. Τουλάχιστον να γίνει η αναγνώριση.
0: Θα σε κάνω λίγο να πάρεις μια ανάσα, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας και που μας παίρνετε.
2: Καλησπέρα σας. Μιγλάκης Νίκος.
0: Γεια σου αγαπητέ πρόεδρε. Άλλος πρόεδρος εδώ. Κουμπάρος. Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους όμορφους συνομιλητές σας. Είναι πολύ σοβαρό και ενθαρρυντικό και για μας τους παλιότερους αλλά και για τις νέες γενιές να έχουν στη συχνότητα τη φιλόξενή σας.
0: Νίκο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, το τηλεόραση, δεν ξέρω τι έχεις εκεί, για να ακούγεσαι.
2: Νομίζω πως θα το φτιάξω. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να έχετε στη φιλόξενη συχνότητά σας ανθρώπους σαν τους προηγούμενους συνομιλητές, σαν τον κύριο Χαρπροτιούν. Καλά το λέω?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Μεγάλωσα σε πολύ, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια συνοικία που φιλοξενούσε την αρμενική κοινότητα στο νέο κόσμο της Αθήνας. Πραγματικά έχω να πω τα καλύτερα, το πόσο αρμονικά συμβιώναμε και συμπορευόμαστε στην κοινή μας ζωή οι Αρμένοι και ο Ελληνοορθόδοξοι Αθηναίοι της τότε εποχής, σε σχέση και με μια μικρή κοινότητα ποντίων που υπήρχε στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Πραγματικά οφείλω να πω ότι φέρατε πράγματα από τις πατρίδες σας, τις αλληλεσμόνιτες πατρίδες που πραγματικά είναι, μας αφήσατε και κοντά σε εσάς πήραμε εμείς, όπως και με τους ανθρώπους που ήρθαν από την Μικρασία, με τη μικρασιατική καταστροφή. Φέρατε πράγματα που μας τα δώσατε και κάνατε την πόλη της Ελλάδος, της Αθήνας τότε, γιατί ο Νέος Κόσμος ήταν μια πολύ μικρή πόλη εκείνα τα χρόνια, ήταν ένα κομμάτι της μικρής Αθήνας, το τότε μεγάλωνε, σκεφτείτε το 70. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από όλα αυτά δώσατε και συνεχίζετε να δίνετε φώτα και πολιτισμό. Την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον την εκπομπή σας σήμερα και είμαι φανατικός ακροατής. Πραγματικά σας ευχαριστώ, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, μην τρώω το χρόνο σας. Απολαμβάνω την εκπομπή σας και σας ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για το τηλεφώνημά σου, αγαπητέ Νίκο. Θα τα ξαναπούμε εμείς σίγουρα.
1: Θα έλεγα ότι είναι κανόνας μας, αν θέλετε, ότι από τη στιγμή που το αρμενικό στοιχείο έχει έρθει στον ελλαδικό χώρο και έχει βρει αυτό το φιλόξενο περιβάλλον, αυτό το πεδίο δράσης και αυτή την αδελφική αγάπη και αντιμετώπιση, θα έλεγα εγώ, είναι κανόνας μας να λειτουργούμε πάντα συμβιωτικά και κερδίζοντας και οι δύο, γιατί και εμείς έχουμε κερδίσει πάρα πολλά από τους Έλληνες που μας φιλοξενούν, πάντα συμβιωτικά, ποτέ παρασιτικά.
2: Ακριβώς, το είπατε. Το είπατε ακριβώς όπως είναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τη συχνότητα και τον τριανταφυλλή του Ντάσο και εσάς προσωπικά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε Μιχλάκη. Να δώσουμε χαιρετισμούς, να πάρεις μια ανάσα.
1: Ό,τι θες.
0: Πάμε. Λοιπόν, χαιρετισμούς λοιπόν πολλούς μας στέλνουν η κυρία Σοφία Μαυρίδου, η Άννα, η κυρία Κέιτ Παπαδοπούλου, η Έλενα Κατσαλίδου από το Βόλο, πάμε και ιντερνετικά, από τη Μελβούρνη ο κύριος Βασίλης Καραμήτρος, καλησπέρα από τη Μελβούρνη, στη Μελβούρνη, ο καλός μου φίλος ο Σιδηρόπουλος ο Δημήτρης από το Εγάλαιο, από το Περιστέρι κυρία Κοσμίδου, Ειρήνη, ο κύριος Σάκης Γεωργαλής από το Πειραιά, από Εγάλαιο ο κύριος Καλογιάννης, ο Παναγιώτης ο Διαμάντης μας ακούει αλλά δεν μπορεί να μας μιλήσει γιατί είναι σε μια εκδήλωση, θα προσπαθήσουμε κάποια άλλη στιγμή να τον νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και να ξέρεις, θα τον έχουμε σε εκπομπή και θα έρθεις.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας.
0: Η εκπομπή είναι ανοιχτή για σένα, να ξέρεις, σου δίνω το δικαίωμα. Από Θεσσαλονίκη η κυρία Ρέντου, ο κύριος Κοντοχρήστος ο Φάνης από το σύλλογο Μπαμπαλιό, ο Δημήτρης ο Σιδηρόπουλος μας λέει μπράβο στον καλεσμένο μας, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η κυρία Σασλόγλου η Άννα από το Χαϊδάρι καλησπέρα, η κυρία Ρώμα Σιάχος και αυτή το ίδιο, είναι... Ξέρεις τώρα είναι σε εκδηλώσεις για όλοι κάτω. Να είσαστε καλά και να πούμε γρήγορα και τις, αυτά που μας στείλανε από το στο Facebook. Ο Στάδης ο Μπεσκίνης, καλή εκπομπή, πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Αγγελική Δερμετζή, καλησπέρα. Ο κύριος Καλογιάννης τον είπαμε. Η κυρία Ντάβλου από Γιάννενα, καλησπέρα. Και η κυρία Γιαννακοπούλου, Γιαννικοπούλου, μας λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο Δημήτρης μας έστειλε τώρα και αυτός είναι έτσι ένα πολύ καλό παιδί, τον έχω φέρει και στην εκπομπή, ότι οι Γερμανοί ήταν τα αφεντικά του Ταλάτ.
1: Έχει δίκιο γιατί αυτές τις πρακτικές δυστυχώς δεν τις ενεπνεύστηκε μόνος του ο Ταλάτ. Είχε καθοδηγητές.
0: Ο πρέσβης Βακενχάιμ, λέει, και ο στρατηγός Φον Σάντερς.
1: Πολύ διαβασμένος ήταν ο κύριος.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο.
0: Να σου πω την αλήθεια, ήθελε να έρθει, αλλά λέω, επειδή ήταν η μέρα σου.
1: Έχει δίκιο. Δυστυχώς αυτή η φιλική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ταλάτ βρέθηκε στο Βερολίνο.
0: Καθόλου.
1: Αυτές τις τακτικές τους τις έμαθαν οι Γερμανοί και δυστυχώς εμείς ήμασταν τα πειραματόζωα του πειράματος.
0: Και αυτοί που το πληρώσαν αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί, όπως είπα, στα Άδανα προβαρίστηκε και μετά έγινε κανονική εφαρμογή το 15, το 18, το 22, με τα γνωστά αποτελέσματα. Η γενοκτονία ξεκίνησε το 15 και για να μην νομίζεις ότι είναι και μικρό, δηλαδή πώς δικαιολογείται και το 1,5 εκατομμύριο. Διήρκησε από το 15 μέχρι το 18, δεν είναι καθόλου μικρό το διάστημα. Και ήταν μια τριετία η επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που περιείχε όλο αυτόν τον πληθυσμό των Αρμενίων, ήταν πολύ μεγάλη. Είναι αυτό που λέμε η ιστορική Αρμενία, με τις επαρχίες όπως το Ερζουρούμ, το Μπιτλίς, το Μούς, το Βαν κτλ. Στις οποίες επαρχίες υπήρχε, φανταστείτε ότι υπήρχε τόσο έντονο αρμενικό στοιχείο που η Ανή, η ιστορική πρωτεύουσα της Αρμενίας, η πόλη με τις χίλιες και μία εκκλησίες, ακόμα και σήμερα, αν πάτε στην Τουρκία και την επισκεφτείτε, τα ερείπια των εκκλησιών είναι τόσα πολλά που 111 χρόνια μετά δεν έχουν μπορέσει να σβήσουν το αρμενικό στοιχείο από εκεί πέρα. Και δεν θα μπορέσουν κιόλας και ποτέ, γιατί είναι ποτισμένο στο χώμα. Μετά το 18, να πούμε και αυτό, γιατί ξέρετε, ο θρήνος είναι το ένα μέρος της γενοκτονίας των Αρμενίων. Το δεύτερο κομμάτι είναι η δράση, η αντίδραση. Πριν φτάσουμε στην επιχείρηση Νέμεσης, να πούμε ότι το 18 κατέρεε κατά κάποιο τρόπο και η Ρωσική Αυτοκρατορία. Οι Αρμένοι που βρισκόντουσαν στο κομμάτι της σημερινής Αρμενίας, που ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
0: Σωστά.
1: Αναδιοργανώθηκαν, μάζεψαν ό,τι μπορούσαν, σηκώθηκαν από τις στάχτες και κάνανε μια αντίδραση που κορυφώθηκε με τρεις μεγάλες μάχες στο Σαρνταραμπάτ, στο Γαρακυλισσά και στο Πασαπαράν το 1918. 28 Μαΐου του 1918 γίνεται η μάχη του Σαρνταραμπάτ, με την οποία οι Αρμένοι κερδίζουν την τότε Οθωμανική Τουρκία, που κατέρεε βέβαια, για να δημιουργήσουν την πρώτη δημοκρατία της Αρμενίας, που διήρκησε βέβαια πάρα πολύ λίγο, από το 1918 μέχρι το 1920. Το 1920, αντιλαμβανόμενοι ότι ήμασταν ανάμεσα σε δύο θηρία, την Τουρκία και την τότε πολύ νέα Σοβιετική Ένωση, οι Αρμένοι αποφάσισαν ότι ίσως ήταν καλύτερο να δώσουν την κυριαρχία στη Σοβιετική Ένωση και έγιναν από τις χώρες μέλη της Σοβιετικής Ένωσης από το 1920 μέχρι το 1990. Αυτό, εγώ είμαι πεπισμένος ότι έσωσε τη σημερινή Αρμενία όπως την ξέρουμε. Γιατί η σημερινή Αρμενία, η επικράτεια της σημερινής Αρμενίας, είναι κατά κύριο λόγο τα εδάφη που πέρασαν στην κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης και μπόρεσαν να μείνουν σε ένα καθεστώς μη τουρκικό, μη γενοκτονικό, και μπόρεσαν να μείνουν 70 χρόνια ναι μεν σε σοβιετικό καθεστώς, αλλά αρμένικο.
0: Καλό αυτό.
1: Ήτανε, είναι τα πράγματα. Είναι, προηγουμένως τι είπα για τις συγκυρίες. Ζούμε αυτό που έχει, που είναι σαν αποτέλεσμα των διαφόρων συγκυριών που έχουν συντρέξει.
0: Ξέρεις, θα ήθελα να κάνεις μια μικρή αναφορά γρήγορη για τη σημερινή Αρμενία. Πόσο πληθυσμό...
1: Η σημερινή Αρμενία είναι...
0: Δεν μιλάμε για το γενικό.
1: Κατάλαβα. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι εδαφικά σαν μέγεθος η Αρμενία είναι όσο... εμείς λέμε όσο η Ελβετία, γιατί ακούγεται πιο όμορφο, αλλά είναι όσο η Πελοπόννησος. Είναι όσο η Πελοπόννησος. Σαν έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην Αρμενία σήμερα ζουν...
0: Είναι, είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό την έκανα
1: και ό,τι ρωτάει ο κόσμος, να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. Στην Αρμενία σήμερα ζουν 2,8 εκατομμύρια περίπου Αρμένοι από τα 10 περίπου εκατομμύρια συνολικά του πλανήτη.
0: 10 εκατομμύρια. Καταγεγραμμένη τώρα αυτή η ώρα.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί εμείς έχουμε το εξής καλό που έχει προκύψει από το κακό, ότι ακριβώς επειδή διασκορπιστήκαμε σε όλο τον πλανήτη μετά τη γενοκτονία, δημιουργήσαμε παροικίες με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο μας έχει δώσει σήμερα τη δυνατότητα να έχουμε μια οργάνωση ίσως λίγο καλύτερη από άλλους προσφυγικούς πληθυσμούς που έχουν βρεθεί σε μια χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τις εκκλησίες μας, κοντά στην εκκλησία έχουμε δημιουργήσει το σχολείο μας, μετά το σχολείο έχουμε δημιουργήσει τις ενώσεις μας, πολιτιστικές, χορευτικά, αθλητικά σωματεία, προσκοπικά σωματεία κτλ. Και έχουμε δημιουργήσει και τύπο τότε.
0: Ένα ερώτημα. Τι ποσοστό χριστιανικών...
1: Οι Αρμένοι είναι χριστιανοί κατά 99,9%.
0: Πιο πολύ από εμάς.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχε διαφορετικό στοιχείο θρησκευτικό στην Αρμενία. Τώρα έχουμε και, δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι, έχουμε και τα τρία δόγματα, αλλά είμαστε κατά κύριο λόγο Ορθόδοξοι.
0: Ορθόδοξοι. Ήταν ένα ερώτημα και δικό μου, αλλά και κάποιον από τους ακροατές.
1: Ή τουλάχιστον είμαστε... στη συντηρητική πλειοψηφία, όπως λέμε εμείς Ορθόδοξοι, γιατί η Αρμένικη Εκκλησία είναι αυτοκέφαλος Εκκλησία, αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής, να το πούμε.
0: Μιας άλλης εκπομπής.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Και σήμερα, ας πούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, η πλειοψηφία του αρμενικού πληθυσμού βρίσκεται στη Διασπορά. Με πολύ μεγάλες παροικίες, Ρωσία, Αμερική, Γαλλία, Μέση Ανατολή, Λίβανο, μέχρι πρότινος και η Συρία είχε μια εξαιρετική παροικία, τρομερή παροικία που δυστυχώς έζησε και αυτή τα προβλήματα της Συρίας και έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ.
0: Πού νομίζεις ότι υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εκτός Αρμενίας?
1: Νομίζω ότι μεγαλύτερος οργανωμένος πληθυσμός είναι στην Αμερική. Γιατί στη Ρωσία υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός, αλλά δεν είναι οργανωμένοι όπως είναι στην Αμερική.
0: Πάντα νομίζω ήταν εκεί.
1: Στην Αμερική υπάρχει ιστορικά πολύ μεγάλος πληθυσμός Αρμενίων, ειδικά στο Γκλέντεϊλ. Και πάντα, όπως είπα προηγουμένως και στον ακροατή μας, ότι έχουμε την αρχή να πηγαίνουμε, να εκτιμούμε και να είμαστε ευγνώμονες για τη φιλοξενία, να φέρουμε τη διαφορετικότητά μας, να φέρουμε τα ιδιαίτερα μας στοιχεία, αλλά να ζούμε συμβιωτικά και ποτέ παρασιτικά.
0: Η ερώτηση είμαι εδώ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα είμαστε γύρω στις 65 με 70 χιλιάδες Αρμένοι. Περίμενες μεγαλύτερο νούμερο.
0: Ναι.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή, όταν υπήρχε μια κινητικότητα από την Αρμενία, η Ελλάδα, όντας πολύ εύκολο πρώτο βήμα να φύγουν από την Αρμενία, να φύγει από την Αρμενία ο κόσμος, είχε έρθει εδώ, αλλά με στόχο να βρεθεί Φερρυππίν στη Γαλλία, στην Αμερική, σε άλλες χώρες δηλαδή. Απλά έκαναν το πρώτο βήμα να βγουν από τη χώρα ερχόμενοι στην Ελλάδα. Τότε είχαμε φτάσει ίσως, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος, Είχαμε φτάσει γύρω και τις 100.000. Αλλά ήταν ένα πέρασμα κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο το οποίο έδειξε ότι δεν ήταν για να μείνει. Ο κόσμος που από τις 65.000 που λέω, γύρω στις 20-25.000 είναι οι Αρμένοι που είναι το αρχικό, μάλλον η τρίτη γενιά πρόσφυγες από τη Μικρασιατική καταστροφή, οι επιζώντες από τη γενοκτονία κτλ. Κτλ. Και οι υπόλοιποι είναι Αρμένοι εξ Αρμενίας που έχουν έρθει μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί όπως ξέρετε, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, οι συνθήκες διαβίωσης, εργασίας κτλ. Στις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης που είχαν τότε ανεξαρτητοποιηθεί και προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Οπότε υπήρξε ένα κύμα φυγής από την Αρμενία που κατέληξε εδώ και επειδή βρήκε την πολύ καλά στημένη και οργανωμένη

0: Πραγματικά είναι πολύ όμορφα αυτά που λες.
1: Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει εμείς. Είναι δηλαδή. Δεν τα φαντάζομαι. Τα έχω.
0: Ξέρεις, είναι γεγονότα. Τι μου θύμισες τώρα. Είμαι σε ένα γάμο, σε ένα κέντρο. Και εκεί που κάθομαι και τραβάω βίντεο, γιατί είμαι φωτογράφος. Mm-hmm. Και έρχεται λοιπόν ένας τύπος από την Αυστραλία. Πριν τώρα αυτό, μιλάμε δεκαετίες πίσω. Και μου μιλάει σπαστά ελληνικά. Και του λέω από πού είσαι, δεν θυμάμαι που μου είπε. Μου λέει εσύ, λέω Πόντιος. Ω, Τεμέτερο λέει και εσύ. Mm. Για φαντάσου τώρα, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα πριν άτοτες να πω ότι θα πάω στην Αυστραλία. Ήρθε ένας άνθρωπος λοιπόν από πού, στο άλλο άκρο της γης. Ξέρεις περίπου που είναι η Αυστραλία, όχι περίπου, ξέρεις. Ναι, και να μου πει ρε, και εγώ Τεμέτερον. Τεσέτερον. Σπαστά ελληνικά. Και έχω μείνει. Πάγος.
1: Δεν ανατριχιάζεις.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Έτσι. Γιατί τώρα έρθει ένα παλικαράκι και μου λέει α, Πόντιος, και εγώ Πόντιος, μου λέει Τεμέτερον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Εμείς,
0: και εκεί θέλω να σταθώ σε σένα αυτό που λες, που ήρθες, ήρθαν και είδαν και πέσανε πάνω σε αρμενική κοινότητα.
1: Μα ναι. Μα εμείς τους καλούσαμε. Τους καλούσαμε, παιδιά, ότι από τη στιγμή που πήρατε την απόφαση να ξεριζωθείτε από την πατρίδα και να έρθετε στην Ελλάδα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάνει χρόνια αγώνα για να δημιουργήσουμε εκκλησία, να την κρατήσουμε, να δημιουργήσουμε σχολείο, να το κρατήσουμε. Του χρόνου, το 2027, το αρμένικο σχολείο της Νίκαιας στο Ζαβαριάν κλείνει 100 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Απίστευτο.
1: 100 χρόνια. Ένας αιώνας.
0: Στη Νίκαια είναι αυτό?
1: Στη Νίκαια. Επί της οδού Μπελογιάννη.
0: Α, Μπελογιάννη, ναι.
1: Ένας αιώνας ζωής για ένα αρμένικο σχολείο που έχει βγάλει χιλιάδες μαθητές οι οποίοι μάθαν αρμένικα, μάθαν ελληνικά, συνέχισαν σε ελληνικά σχολεία, συνέχισαν σε ελληνικά πανεπιστήμια και βρήκανε, αν θέλετε, τη θέση τους σε μια κοινωνία για να είναι και εκείνοι, να προσφέρουν και εκείνοι και να λαμβάνουν και εκείνοι.
0: Η ερώτηση είναι η επόμενη. Συλλόγους.
1: Συλλόγους, δόξα
0: δηλαδή, τω Θεώ. Για χορευτικά. Για...
1: Έχουμε χορευτικό σύλλογο και μάλιστα τριών ηλικιών για να έχουμε...
0: Πας από τους πάρουν και
1: από την πιτσιρικαρία,
0: από
1: τη Μαρίδα που λέμε εμείς, ναι, πούμε, ναι. Που είναι πάρα πολύ γλυκά τα παιδάκια που βγαίνουν στην σκηνή και χορεύουν, μέχρι μεσαίας ηλικίας και μεγάλης ηλικίας που είναι η εμπειρή μας, η από το κύριο χορευτικό.
0: Είδα και φορεσκή σας και ξετρελάθηκα.
1: Έχουμε και αυτό σας είπα προηγουμένως, ναι. Ότι αυτό το πλούτο, όπως εγώ βλέπω την ποντιακή τη στολή, ναι, που έχει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λέω ποιους πήγαν να γενοκτονήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι το ίδιο πράγμα σκέφτομαι και για τις φορεσιές των χορευτηριών, τις αρμένικες, που είναι πλούσιες από πάνω μέχρι κάτω. Τη μουσική μας, τα ιδιαίτερα τα όργανα, την κουλτούρα αυτή. Δόξα τω Θεώ, εμείς μαζί με τις ζωές μας από την άλλη άκρη του Αιγαίου Πελάγους, ας πούμε, να σκεφτείτε ότι υπήρχαν μαρτυρίες που σκίζανε ένα Ευαγγέλιο στα δύο, γιατί ήταν μεγάλα τα Ευαγγέλια τότε, ήταν βαριά, τα κρύβανε στις φούστες τους οι γυναίκες και τα φέρνανε κομμάτι-κομμάτι μαζί τους στην άλλη άκρη του Αιγαίου.
0: Πώς θα κάνουν αυτό.
1: Λοιπόν, και δεν ήξερες άμα θα επιβιώσουν και οι δύο ή αν θα μείνει μισό το Ευαγγέλιο.
0: Για φαντάσου,
1: Καταλαβαίνετε για τι πράγματα μιλάμε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι μας ακούτε, δεν χρειάζεστε να είστε Αρμένιος και από άλλες, έτσι, μπορείτε να πάτε στους συλλόγους, πιστέψτε με, θα γνωρίσετε κόσμο, και θα γνωρίσετε χορούς που δεν τους έχετε δει. Εγώ κάθισα και έψαξα λιγάκι πριν να σε συναντήσω και έπεσα πάνω σε κάτι χορευτικά που μου φάγει κάποιες ώρες γιατί τα παρακολουθούσα. Πραγματικά, σε ποιο σύλλογο...
1: Υπάρχει ο

0: χορευτικός, ο καλλιτεχνικός σύλλογος Χαμασκάιν, που Χαμασκάιν στην Αρμένικα σημαίνει πανεθνικό.
1: Ωραία.
0: Και ο οποίος έχει και κομμάτι χορευτικό και κομμάτι θεατρικό.
1: Παραστάσεων.
0: Ναι, και σύντομα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάλι και τη χοροδία μας, γιατί έχουμε
1: πολύ ωραία,
0: πολύ ωραία χοροδία. Από εκεί και πέρα έχουμε την καθημερινή μας εφημερίδα, το Αζάντορ, που είναι η Ελεύθερη Μέρα, που ακόμα την κρατάμε με νύχια και με δόντια να είναι
1: στα
0: καθημερινή.
1: Ελληνικά τυπωμένο ή...
0: Όχι, έχει ένα μικρό κομμάτι στα ελληνικά, αλλά ωραία, είναι κατά κύριο λόγο στα αρμένικα. Από εκεί και μετά υπάρχει το αθλητικό και το προσκοπικό μας κομμάτι, mm-hmm, το οποίο έχουμε ομάδα βόλεϊ, ομάδα κολύμβησης, σκάκι, μέχρι πρότινος είχαμε και ομάδες ποδοσφαίρου, αλλά δεν ήταν δύσκολο να
1: ξέρεις κρατήσουμε. Ότι ανήκω σε ένα σύλλογο ποντίων στο Εγάλαιο, τον Κάφκασο,
0: ναι,
1: μα αντιπρόεδρος.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Και περίμενα να πει στο ποδόσφαιρο να σα καλέσουμε να πούμε ένα φιλικό.
0: Δυστυχώς το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, εγώ δεν παίζω. Εγώ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά. Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μια γενικότερη δραστηριότητα. Αυτά τώρα που σα λέω, οι ενώσεις και οι δραστηριότητες, είναι δεκαετιών. Γιατί κοντά στην παροικία δημιουργούσαν τα μέλη της παροικίας και ερεθίσματα έτσι ώστε τα αρμενόπουλα να μπορούν να αθληθούν, να χορέψουν.
1: Ανάγκησαν.
0: Να κάνουν. Σε βεβαίως, βεβαίως. Δεν ήταν μόνο γνώση.
1: Επειδή περνάει ο χρόνος μας και όπως καταλαβαίνεις, είμαστε ένα τέταρτο.
0: Είμαι λίγο πολύ λογάσκυλο.
1: Όχι, όχι, αυτό ήθελα, γιατί τον αρχίζω να λέω εγώ, δεν ξέρω αν θα τα έλεγα σωστά σαν και σένα. Και αυτό μου στέλνουν οι περισσότεροι εδώ οι φίλοι μου, mm-hmm, που τους καθήλωσες, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπες. Περιμένω να ακούσω από σένα δραστηριότητες, εκδηλώσεις που έχετε μέσα στο 26.
0: Εμείς μέσα τώρα πρόσφατα, επειδή ήταν η
1: μέρα μνήμης της
0: γενοκτονίας, ναι, ναι, είχαμε στις 24 Απριλίου είχαμε το μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας που γίνεται στο μνημείο της γενοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, την Καμπάνα την επωνομαζόμενη. Μετά είχαμε την πορεία που αιχμή του δόρατός μας είναι η Αρμενική Νεολαία Ελλάδος, την πορεία προς την Τουρκική Πρεσβεία.
1: Ωραία.
0: Και μετά είχαμε την πολιτική εκδήλωση στο Δίο Αθηνών που φέτος μας έκανε την τιμή ο Υπουργός Αμήνας, ο κύριος Δένδιας, να είναι ο κεντρικός ομιλητής. Βέβαια, με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι ήταν παρόντες εκπρόσωπος της Παντποντιακής, των Ασσυρίων, δηλαδή ήταν όλοι παρόντες, να το πω έτσι, για να μην αδικήσω κανένα, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά.
1: Αυτό λέει πολλά, έτσι.
0: Αυτό λέει πάρα πολλά. Αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί και τώρα είδατε ο Θοδωρής μας μας περιέγραψε ότι αυτή η εβδομάδα, να την πω έτσι λίγο γλαφυριά, αυτή η εβδομάδα θα είναι φωτιά.
1: Ναι,
0: έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και σαφώς και εμείς θα είμαστε παρόντες στις εκδηλώσεις των ποντίων, γιατί όπως είπαμε το μέτωπο πρέπει να είναι ενιαίο. Το τελευταίο, το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πούμε σήμερα είναι το εξής. Πάλι έκανε μια μικρή αναφορά ο Θοδωρής που ήταν καταιγιστικός. Σήμερα το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι ιστορικό, είναι επίκαιρο. Μετά το δεύτερο πόλεμο του Αρτσάχ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το 2020, δυστυχώς χάθηκε μέρος του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Αρτσάχ των εδαφών, και μετά το 2023 έγινε η ολοκληρωτική αποχώρηση, η αναγκαστική αποχώρηση, ο εκτοπισμός 120.000 Αρμενίων από τα πατραγωνικά τους εδάφη, πράγμα που σημαίνει ότι ένας χώρος, ένα έδαφος που ήταν για πάνω από 3.000 χρόνια αρμένικο, σήμερα πια δεν πατιέται από Αρμενίους. Έχουν μείνει εκεί πέρα οι εκκλησίες μας, έχουν μείνει εκεί πέρα τα μοναστήρια μας, τα οποία εξαφανίζονται. Τη μία μέρα τα πιάνει ο δορυφόρος, την άλλη μέρα δεν υπάρχουν. Το πιστεύετε, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σαφώς να πούμε ότι στις φυλακές του Μπακού μετά από απέτηση του αζερικού καθεστώτος για να μην ενοχλήσει, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι κατά λάθος συνελήφθησαν. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Κατά απέτηση του καθεστώτος του Αζερβαϊτζάν βρίσκονται σήμερα όλη η ηγεσία του Ναγκόνο Καραμπάχ, όλοι ο τελευταίος πρόεδρος και οι προηγούμενοι πρόεδροι του Ναγκόνο Καραμπάχ, μέλη, πρόεδρος της, οι πρόεδροι της Βουλής, μέλη στρατιωτικά, υπουργοί της τότε κυβέρνησης του ανεξάρτητου Αρτσάχ, του ανεξάρτητου Ναγκόνο Καραμπάχ, και είναι στη φυλακή, έχουν περάσει από δίκες παροδίες, έχουν καταδικαστεί οι περισσότεροι σε ισόβια κάθερξη με κάτι κωμικοτραγικές κατηγορίες, και μόνο όσοι ήταν πάνω από 65 ετών έχουν καταδικαστεί σε 20ετή κάθερξη, που σημαίνει σχεδόν ισόβια.
1: Τέλος, ναι.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα να πω ότι σε μια τελευταία επαφή που είχε ο Ταβίτης Χανιάν, ο πρόεδρος της Βουλής του Αρτσάχ, ο τελευταίος πρόεδρος της Βουλής του Αρτσάχ, που είναι άδικα φυλακισμένος εκεί πέρα, αφού χαιρέτησε τους πάντες και αφού έδωσε το μήνυμα μέσα από τη φυλακή, θα κρατήσω μόνο την τελευταία του κουβέντα. Όσο για αυτές τις δύσκολες στιγμές, λέει, θέλω να ευχηθώ στο λαό μας δύναμη ψυχής, θέληση και ενότητα, και να πω να είστε δυνατοί. Μπίντιερεκ, έτσι το είπε. Όταν ένας άνθρωπος από τη φυλακή του Μπακού μου λέει εμένα Μπίντιερεκ, μου λέει εμένα να είμαι δυνατός, δεν έχω κανένα δικαίωμα να παραιτηθώ ούτε κατά το 1% από τον αγώνα που πρέπει να γίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Η ώρα μας περνάει, έχουμε 10 λεπτά. Απλώς ήθελα, δεν μου ολοκληρώσεις μέσα στο 26 μέσα οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν.
0: Μέσα στο 26 οργανώνουμε κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, οργανώνουμε επίσης ακόμα κάποιες καλλιτεχνικές βραδιές, γιατί ξέρετε τι γίνεται, από τα 100 χρόνια και μετά, μετά τον έναν αιώνα από την γενοκτονία των Αρμενίων, έχουμε προσπαθήσει να φύγουμε και από το αυστηρά κομμάτι του μνημοσύνου και να αναδείξουμε το γεγονός ότι γιατί οι Αρμένοι δεν θα έπρεπε να γενοκτονηθούν, γιατί έχουν τόσα να επιδείξουν σαν πολιτισμό, σαν κουλτούρα, σαν ποιότητα. Θα οργανώνονται χορευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες τώρα πια που έχουμε ανοίξει κανάλι επικοινωνίας θα σου τις επικοινωνήσω και εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Το περιεχόμενο ή το πρόγραμμα μπορεί να το βρει ο κόσμος και στο Facebook που έχουμε σελίδα σαν Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος.
1: Έτσι δεν το ψάξουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία, Αρμενική ωραία. Εθνική Επιτροπή Ελλάδος. Και προσπαθούμε να μένουμε δραστήριοι, γιατί μόνο από αυτή τη δράση θα τροφοδοτήσουμε και τη νέα μας γενιά και τον αγώνα μας, και σαφώς όσο δεν παρετούμαστε εμείς, η νίκη είναι μονόδρομος.
1: Ούτε πρόκειται.
0: Ακόμα και αν δεν το δούμε εμείς, θα το δουν τα παιδιά μας, θα το δουν τα εγγόνια μας. Εμένα αυτό μου αρκεί, να σας πω την αλήθεια.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Ένα μήνυμα προς όποια κατεύθυνση θα ήθελα να μας πεις, αγαπητέ Πρόεδρε. Και επιφυλάσσομαι. Θέλω η εκπομπή αυτή να είναι η αφετηρία, ώστε όταν θα χρειαστεί, οτιδήποτε και να χρειαστεί, να ξέρεις ότι η πόρτα εδώ του στούντιο, εδώ στο Μάχη FM, είναι ανοιχτή για σας Και το κάλεσμα είναι μονόδρομος, έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μήνυμα είναι ουσιαστικά ότι θα έλεγα ότι η αλληλεγγύη, όπως μου αρέσει να λέω, η αλληλεγγύη είναι η μόνη σωτηρία των λαών. Αν εμείς δεν είμαστε αλληλέγγυοι για τον συνάνθρωπο ο οποίος περνάει τα ίδια, ας πούμε, με εμάς, δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αν εμείς είμαστε επιλεκτικά ευαισθητοποιημένοι, δεν θα πάμε πουθενά. Θα πρέπει το μέτωπο για την πάταξη του εγκλήματος γενοκτονίας να είναι ενιαίο και αδιαπέραστο. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στην τελική νίκη.
1: Λοιπόν, και εγώ από τη δικιά μου πλευρά και βέβαια και από το ράδιο εδώ, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου, για αυτά τα πολύ ενδιαφέρον πράγματα, θέματα που μας είπες, που καθήλωσες πολύ κόσμο να ξέρεις σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υπήρχε κόσμος που λέει συγχαρητήρια.
0: Να είναι καλά.
1: Φίλες και φίλοι, το επόμενο μας ραντεβού είναι την επόμενη Κυριακή πάλι, 4 με 6. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρό μας εδώ, τον Χαριτιώνα Σπαρταλιάν, που έμαθα ότι έχουμε και το ίδιο όνομα. πραγματικά πολλά έμαθα από σένα σήμερα, να ξέρεις.
0: Χαίρομαι.
1: Ένα καλέσμα τελευταίο, την άλλη Κυριακή σαν Κάυκασος, έχουμε την κατάθεση πάνω στο Εγάλαιο. Θα μιλήσουμε βέβαια, αν μπορείς, να δώσεις το παρόν σου.
0: Βέβαια.
1: Να το συζητήσουμε αυτό. Πάντου θετήσεις σε σένα. Ξέρεις, μ' αρέσει να αφήνω πρωτοβουλίες στους καλεσμένους μου.
0: Ανοίγουμε πόρτες.
1: Έτσι. Και προηγουμένως έκανα λάθος. Θα σε κάνω φίλο, ήταν λάθος μου. Είσαι λοιπόν ένας φίλος μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, η αλκευλογιά σε εσάς, στα σπίτια σας. Να προσέχετε. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

πάξαμε από εδώ και από εκεί. Μα ο κουβόλουσα. Και ο τελευταίος.

0: Ωχ, μανούλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM και Μάχη FM στην Αθήνα. Άλλη μία αγροτική Κυριακή και είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ ζωντανά, Πολυτεχνού 21, να βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6 στην όμορφη και από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, στον απανταχού ελληνισμό και ξεκινάμε την αρχή της εβδομάδας, Κυριακή λοιπόν σήμερα, 10 Μαΐου. Μπήκαμε για τα καλά λίγο και αρχίζει και καλοκαιριάζει. Έχουμε βέβαια και κάποιες έτσι έντονες βροχοπτώσεις και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, αλλά μην ανησυχείτε, το καλοκαιράκι έρχεται. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής, καιρό έχανας εδώ Στέφανε, Στέφανος Εμμανουήλ και φυσικά εδώ στην παρέα μας ο πολύ καλός φίλος και συνεργάτης και κέρας ο παραγωγός και όχι μόνο από τη Σκίδρα του Νομού Πέλλας, ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, ο οποίος μας έφερε σήμερα και κεράσια, τα πρώτα κεράσια που γευόμαστε ιδιαίτερα σήμερα Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας. Αλλά μητέρα τώρα, τι και πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μία έννοια σε αυτή την υπέροχη και μοναδική λέξη, τη μάνα. Μάνα λοιπόν είναι όχι μόνο αυτή που γεννά βιολογικά τα παιδιά της, αλλά αυτή που με σωστή ανάθρεψη, με πάρα πολύ αγάπη, είναι αυτή που στέκεται δίπλα σε όλα τα παιδιά του κόσμου για να τα κάνει και σωστούς ανθρώπους και πάνω απ' όλα να σέβονται, να αγαπούν την οικογένεια. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για την μητέρα σου, η οποία έχει... κάτι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο στη μνήμη σου σε φέρνει κάθε μέρα που ξυπνάς και αναζητάς τη μητέρα.
1: Ναι, σαφώς μητέρα είναι μία, είναι αξέχαστη. Χρόνια πολλά στις μητέρες και αυτές που είναι εν ζωή και αυτές που μας έχουν αφήσει και είναι πάντα και μέσα στην καρδιά μας. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές του Radio Focus και Μάχη FM, ιδιαίτερα τους συναδέλφους οι οποίοι... κάποιοι είναι στα κοράφια και αραιώνουν, κάποιοι άλλοι μαζεύουν κεράσια και κάποιοι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, όσοι ακόμη αγωνίζονται να παραμείνουν στον κλάδο για να στηρίξουν τη χώρα μας. Γιατί χωρίς πρωτογενής τομέα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μεγάλα θέματα ανοίγουμε, Χρήστο, κάθε φορά που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Αυτό το 2ωρο νομίζω ότι δεν είναι αρκετό, γιατί εμείς κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα. Ακούμε τους παραγωγούς, όλα αυτά που γίνονται και όλα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γενικότερα όλη αυτή η πολιτική κατάσταση μας έχει φέρει και εμάς σε δύσκολη κατάσταση. Και φυσικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να αντιδράσουμε. Και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Σίγουρα με πάρα πολλούς τρόπους και ούτως ή άλλως ο καιρός είναι κοντά για τις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε οι συμπολίτες μας, οι συνέλληνες, οι συνελληνίδες, να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος.
1: Δημήτρα, είναι υποχρέωσή μας να αντιδράσουμε όσο μπορούμε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και τα παιδιά που έρχονται, τα εγγόνια, τι θα παραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά. Οπότε οφείλουμε να αντιδράσουμε, μιας και έχουμε ευθύνες για την σημερινή κατάσταση και εμείς.
0: Πριν ξεκινήσουμε για όλα αυτά τα αγροτικά ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά και μας παρακολουθούν και ζωντανά οι φίλοι και μέσω του Facebook, το στο προσωπικό μου προφίλ, όπως και σε ένα Χρήστο. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,6 Κεντρική Μακεδονία και 99,8 στην Αθήνα, αλλά και διαδικτυακά, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr. Μας ακούτε από ολόκληρο τον κόσμο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber, στο 69074834484. Το θυμάμαι καλά, γιατί έχουμε πολύ καιρό να δουλέψει λίγο το σύστημα. Και φυσικά σημειώνουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77 για το μισάωρο της τελευταίας ώρας της εκπομπής, όπου συμμετέχουν όλοι μα όλοι οι ακροατές μας. Πριν ξεκινήσουμε, Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τη Λίνα Τιστρίδου από το νομό Σερών. Θα ήθελα να σχολιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί τώρα με τους αγρότες και στο νομό Σερών, μιας που έχει γίνει πολύ διάσημος αυτός ο νομός. Όχι μόνο ότι παράγει σχεδόν τα πάντα, αλλά παράγει και πολιτικούς πολλούς. Και πραγματικά ό,τι σπαίνουν αυτό θερίζουν, αν δεν κάνω λάθος. Να καλησπερίσω λοιπόν και την Λίνα Τιστρίδου, τη Γεωπόνη, φίλη, συνεργάτη, και μάλιστα θα έλεγα ότι όσες φορές χρειάστηκα να ενημερωθώ κι εγώ, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε κιόλα. Έχω συνεργάτες δίπλα μου, τον Χρήστο, τον Στέλιο, τον Κουνιάκο, να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς, την Ούλα Τσαβίδου και φυσικά η Λίνα Τιστρίδου, που είμαστε μία ομάδα όπου όταν θέλουμε να δούμε κάτι, αναλαμβάνουμε όλοι να δούμε και να διασταυρώσουμε αυτό ακριβώς που πραγματικά συμβαίνει. Άρα λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα και για τον νομό Σερών και γενικότερα τι επικρατεί. Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής, ότι έγινε ένα συνέδριο εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και ήθελα να μάθω έτσι από περιέργεια. Ήτανε και οι βουλευτές, από τον νομό Σερών.
2: Καλησπέρα Δημήτρα, καλησπέρα Χρήστος, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Δήμητρα, να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου απανταχού, και να πω ότι είμαστε και λίγο υπερβολικές. Εσύ σήμερα ζακέτα έβαλες, Δήμητρα, σου είπε η μαμά σου να φορέσει ζακέτα?
0: Όχι, αλλά εγώ λέω στα παιδιά μου να βάλουν ζακέτα.
2: Συνήθως οι ατάκες των μανάδων, μας, ακόμη και εμείς που είμαστε μάνες αυτή τη στιγμή, τα λέμε στα παιδιά μας: ζακέτα να πάρεις, φαγές. Μην βγεις με λουσμένο μαλλί. Πάρε με όταν φτάσεις. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Κάνει ό,τι θέλεις. Ποιος ήταν αυτός? Εγώ για το καλό σου το λέω. Θα με πεθάνεις. Μάνα είμαι, κάτι ξέρω. Είναι οι ατάκες της ηρωίδας Ελληνίδας μάνας, Δήμητρα. Σήμερα χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Χρόνια μας πολλά, Δήμητρα.
0: Χρόνια πολλά και καλά, και πραγματικά έχουμε την ανάγκη έτσι και την στήριξη από ολόκληρη την κοινωνία εμείς οι μητέρες, ένα παραπάνω, γιατί τα παιδιά μας αρχίσουμε και τα χάνουμε, φεύγουν από κοντά μας, και αυτό δεν είναι μόνο δημογραφικό το πρόβλημα, Λίνα μου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς η πολιτική αυτή διάσταση βρίσκεται σε άλλη διάσταση, συμπαντική θα έλεγα. Διώχνουνε εσκεμμένα, θα έλεγα εγώ, τα παιδιά μας από τον τόπο τους, ενώ προσπαθούμε να τα σπουδάσουμε με πτυχία, και στο τέλος καταλήγουν να γίνονται σερβιτόροι, καφετζίδες. Όχι ότι είναι κακό αυτό το επάγγελμα, αλλά είναι πολύ κρίμα, δηλαδή, όλος αυτός ο νέος κόσμος να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που θέλει πραγματικά να εξελιχθεί. Και δυστυχώς φεύγουν. Φεύγουν από δίπλα μας.
2: Και με όλο αυτό το σύστημα που επικρατεί, να σπουδάζουν τα παιδιά τόσα χρόνια, να κουράζονται πολλά χρόνια στα θρανία και στο τέλος να απογοητεύονται. Γιατί όντως αυτό το ελληνικό κράτος, αυτό το σύστημα που επικρατεί στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διώχνει τα παιδιά της. Η ίδια η πατρίδα μας διώχνει τα παιδιά της. Ενώ θα μπορούσαμε να τα κρατήσουμε όλα εδώ. Έχουμε άξιους νέους, άξιους επιστήμονες, που δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Τους εκμεταλλεύονται τα ξένα, οι ξένες χώρες. Τα περισσότερα παιδιά εδώ, μπορώ να σου πω και από το νομό Σερών, πήγαν στην Ολλανδία. Εκεί υπάρχουν εργασίες και για επιστήμονες, ακόμη και για χειρονακτικό προσωπικό. Φεύγουν, Δήμητρα, φεύγουν, τα διώχνουμε, και η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, νομίζω. Και να σου πω ότι ναι, όντως στις Σέρρες, να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα και να πούμε, γιατί αναφέρθηκε στις Σέρρες, πραγματικά γίναμε πύρμες στις Σέρρες, σε όλους τους τομείς. Θέλεις από σκάνδαλα του ΑΠΚΕΠΕ, θέλεις από συνέδρια πολιτικών που παρελάβουν, από υπουργούς που έρχονται, γιατί βλέπουν ότι το κάστρο τους άρχισε να καταραίει. Εγώ γι' αυτό νομίζω, γι' αυτό έρχονται, μας επισκέπτονται όλοι τώρα μας θυμήθηκαν. Κάνουν διάφορα event, κάνουν διάφορες συγκεντρώσεις, επισκέπτονται τον Τύμπο Καστά, όλα τα θυμήθηκαν τώρα. Και ναι, πραγματικά οφείλω να πω ότι σε μια συγκέντρωση τώρα που υποδέχτηκαν την Υπουργό Συνοχής της Οικογένειας, Πολιτισμού και Συνοχής, πώς λέγεται, δεν ξέρω κι εγώ, σε ένα ξενοδοχείο εδώ των Σερών παρευρέθηκαν όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όμως, τα δικά τους πολιτικά, από δημάρχους, από αντιδημάρχους, από πρώην, νυν και δεν ξέρω τι άλλο. Είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο. Αλλά πόσα τηλέφωνα άραγε πέσανε για να γίνει αυτή η αίθουσα εκεί του ξενοδοχείου κατάμεστη, να γεμίσει από κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι τα τηλέφωνα πέθανε.
0: Βροχή. Λίνα, πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για την περιοχή, για τον ομό Σερών και γενικότερα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, έχω να επισημάνω κάτι να το ακούσουν έτσι λίγο και οι ακροατές. Η Εκκλησία είναι για όλο τον κόσμο. Προφανώς ακολουθείται και ένα πρωτόκολλο, τα γνωρίζεις και εσύ Λίνα μου, και τώρα ξεκινάνε και πολλές γιορτές, πολλά πανηγύρια, οπότε πριν από κάθε εκδήλωση πηγαίνουμε στην μία εκκλησία του χωριού που γιορτάζει ο Πολύχος κλπ. Ο υπουργός, ο υφυπουργός, οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες και όλοι λοιπά μπαίνουν σε μία σειρά εκεί μπροστά και καμαρώνουν οι περισσότεροι σαν γύφτικα σκεπάρνια. Έχω παρατηρήσει το εξής και θέλω να με βοηθήσει και ο κόσμος. Ποια είναι η έννοια του υπουργού και ποια του υφυπουργού? Γιατί τον υφυπουργό τον αποκαλούν υπουργό? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Γιατί θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω, τα ελληνικά που ξέρω. Ένα αυτό, το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παρευρίσκονται όλοι αυτοί στις εκκλησίες, που είναι ένα κομμάτι, ένα μυστήριο θα λέγαμε έτσι, της ημέρας εκείνης, το οποίο παρακολουθούμε με ταπεινότητα και ευλάβεια. Έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τραβούν βίντεο και φωτογραφίζουν τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, εξουσία κλπ? Και γιατί από τη Νέα Δημοκρατία τόσο μένος και τόσο πια πολύ αγάπη για το πίμνιο της Εκκλησίας οι αυριανοί ψηφοφόροι? Έχουν στο μυαλό τους την εντύπωση, απαξιώνουν δηλαδή το πίμνιο μιας εκκλησίας και το θεωρούν κτήμα τους? Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα ενός ιδιαίτερα κόμματος, μιας κυβέρνησης η οποία έχει εξοντώσει τον ελληνικό λαό, καταπάτησε και πάρα πολλά άλλα θρησκευτικά σοβαρά ζητήματα της Ορθοδοξίας, και πραγματικά εγώ μένω τουλάχιστον και παρακολουθώ όλο αυτό το τσίρκο, όλη αυτή την υποκρισία και λέω, είναι δυνατόν? Δηλαδή όχι και μες στην εκκλησία βρε παιδιά, πείτε τα έξω, βγείτε έξω, κάντε τον αγώνα με πράξεις και μην βγαίνετε φωτογραφίες ανάβοντας ένα κερί και ρίχνοντας ένα εικοσαρικάκι στο δίσκο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα βλέπεις και εσύ Λίνα ή αν τα βλέπει γενικότερα ο κόσμος, αλλά πραγματικά δεν ξέρω.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ας μην εκμεταλλευόμαστε τους πιστούς δηλαδή, είναι κρίμα.
2: Ναι. Έχουμε εξευτελίσει ακόμη και τον θεσμό της θρησκείας μας και της εκκλησίας μας. Είπες για υπουργούς και υφυπουργούς. Για να συμπληρώνουν περισσότερες θέσεις, ποια η έννοια? Δεν υπάρχει καμία διαφορά υπουργού και υπουργού. Ένα και το αυτό. Απλά να δίνουν περισσότερους μισθούς σε περισσότερα άτομα, σε περισσότερες φαταούλες. Εκκλησία. Σκέψου τώρα, όταν μπαίνουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές, μέσα στην εκκλησία, τι γίνεται? Όλοι από πίσω τους έχουν, όπως είπες, και μια κάμερα. Σκέψου τι γίνεται με την βουλευτή που έχουμε εμείς εδώ, στο νομό Σερών, που κατέθηκε το τοπικό κανάλι. Ο δημοσιογράφος, μαζί με την κάμερα, τρέχει από πίσω της. Έτσι γίνονται. Έτσι αποκτούν, παίρνουν περισσότερους ψήφους από την αναγνωρισιμότητα. Καλά, θα μου πεις, αυτή είναι και γνωστή εδώ πέρα. Είναι και πολλά χρόνια. Είναι από 4 τετραετίες. Στην καρέκλα τους ξέρουν οι πάντες. Και τι θέλουν την κάμερα από πίσω? Έτσι για το θεατή είναι, για το... ξέρω εγώ τι να πω. Να τους βλέπω ο κόσμος, να χαζεύει ο κόσμος. Τέτοια θέλουν οι άνθρωποι, φωτογραφίες. Ποιος θα μπει στην εκκλησία να καθίσει πρώτη σειρά, όπως είπες. Δηλαδή, και αν πάει στη γωνία και καθίσει μόνη της η υπουργός ή ο βουλευτής ή η βουλευτήνα, χωρίς να την πάρει χαμπάρι κανένας, αυτή είναι η εκκλησία. Αυτοί κορδίζονται εκεί, όπως είπες, μπαίνουν πρώτη θέση σαν τα γύφτικα σκεπάρνια. Δεν έχουν τίποτα γύφτη, είναι και πολύ ανώτεροι από εμάς ως φίλοι. Αλλά το έχουν παραξηλώσει πλέον, και γιατί πιστεύω ότι και η Εκκλησία συμμετέχει, συνερίζεται το κυβερνών κόμμα. Όλοι είναι μια κλίκα. Τις προάλλες μίλησα για τον Μητροπολίτη κάποιον εδώ των Σερών. Του σιδεροκάστρου συγκεκριμένα, έγινα και κακιά πάλι. Γιατί τρέχει πίσω από τους βουλευτές. Παίρνει η Εκκλησία, η Μητρόπολη, καμιά χρηματοδότηση από αυτούς, όχι από την τσέπη τους φυσικά τα λεφτά, από το μόχθο του ελληνικού λαού είναι αυτά τα λεφτά, από τη φορολογία τους. Τους δίνουν καμιά χρηματοδότηση για τις εκκλησίες και τρέχουν από πίσω τους να αποκτήσουν λίγο κι αυτοί από την Ανούσια, δόξα, τι δόξα, τέλος πάντων δεν μπορώ να βρω τη λέξη, των βουλευτάκων αυτών. Η Εκκλησία πλέον έχει κομματοποιηθεί, έχει γίνει ένα κόμμα, υποστηρίζονται μεταξύ τους, κάνουν δουλίτσες μεταξύ τους, να μην μπω σε περισσότερα πράγματα και γίνω πάλι πολύ... Δεν είμαι αρεστή.
0: Δεν είμαστε γραφικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι κρίμα, γιατί απαξιώνουν το πίμνιο, απαξιώνουν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί να γιορτάσει, να παρακολουθήσει ένα μυστήριο, και παρακολουθούμε όλη αυτή την υποκρισία και όλο αυτό το τσίρκο που εμένα προσωπικά, και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος, γιατί το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς, δεν αρέσει καθόλου.
2: Δεν αρέσει, αλλά το κάνουν αυτοί έτσι, με το έτσι θέλω. Αφού σου λέω, κλίκα είναι όλοι. Πάνε σε όποιο νομό και να πας, τα ίδια επικρατούν.
1: Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι, Λίδα μου. Εδώ τώρα δείχνει και την μεγάλη πτώση του λαού. Γιατί
2: μπράβο,
1: όταν
2: μπράβο,
1: γιορτάζει ένας Άγιος, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο βουλευτής μπροστά ή ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος. Εγώ πάω για τον Άγιο εκεί πέρα. Πάω για την σωτηρία της ψυχής μου. Άρα και εμείς, ας πούμε, δίνουμε δικαιώματα. Πολύ σωστά είπες. Οι πιστοί που δεν είναι ούτε 10% πλέον που πάνε στις εκκλησίες, οι πιστοί τρέχουν πίσω από τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν φέρει έτσι καταστάσεις να τους έχουμε ανάγκη. Εδώ μια απλή δουλειά πας να κάνεις που υποτίθεται όλα έχουν εξελιχθεί, και αν δεν περάσεις από ένα βουλευτικό γραφείο δεν λύνεται η δουλειά σου. Τα έχουν κάνει τόσο περίπλοκα όλα. Και μπορεί οι πιστοί να τους βρίζουν στα καφενεία, αλλά όταν τους βλέπουν τους βουλευτές στα καφενεία πάνε τους αγκαλιάζουν, ή στα πεζοδρόμια πάνε τους αγκαλιάζουν, ή σε εκκλησίες ή οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι πολυσύνθετο το θέμα για εμένα.
2: Το άσχημο, Χρήστο, είναι ότι αγκαλιάζονται όντως μέσα στις εκκλησίες. Δηλαδή ενώ λειτουργεί ο ιερέας, την ώρα που γίνεται το μυστήριο, η θεία λειτουργία, αυτοί αγκαλιάζονται και φιλούνται και δεν ξέρω τι, γιατί είπαν.
0: Λίνα,
2: προχθές
0: πιάσαν ολόκληρη κουβέντα μες στην εκκλησία και αισθάνθηκα κι εγώ άσχημα. Και χασκογελούσανε και χαχαχά μεταξύ τους. Ξέρεις, εμείς είμαστε εδώ, εμείς μπροστά, εμείς για όλα. Βρε, τι ντροπή. Δεν ήξερα από πού να φύγω. Πραγματικά, δηλαδή, κι εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Φαντάσου ο κόσμος που μας έβλεπε εκεί όλους τους παρατρεχάμενους. Κρίμα.
2: Πώς θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε αυτό, βρε Δήμητρα? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Υπάρχει τρόπος.
2: Οι ίδιοι οι πολίτες, εμείς, όπως είπε και ο Χρήστος.
1: Από τους πολίτες εξαρτάται.
2: Και τους φυλάμε τα χέρια.
1: Από τους πολίτες εξαρτάται. Από εμάς τους ίδιους. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Πρέπει να γίνουμε πιο ενημερωμένοι. Να αντισταθούμε. Από εμάς εξαρτάται. Εμείς τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, να αναφέρω κάτι, γιατί συνομίλησα αυτές τις μέρες με πάρα πολύ κόσμο σχετικά με τα παραμορφωμένα, με τα ξερά κλαδιά, με όλες αυτές τις ασθένειες που έχουν επεκταθεί πλέον όχι μόνο στα συμπύρινα ροδάκινα και γενικότερα, σε όλες τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και φαίνεται ότι θα έχουμε συνέχεια και θα πούμε και πάρα πολλά με τον Χρήστο.
1: Θα πούμε, ναι, θα αναλύσουμε ιδιαίτερα.
0: Επειδή κάθισα και συζήτησα με κάποιους τοπικούς εκεί, και μάλιστα είχαν και κάποιες θέσεις, να μην αναφερθώ τέλος πάντων, γιατί δεν ήθελα να ανοίξω πολιτική κουβέντα. Συνήθως τις αποφεύγω, γιατί δεν έχει και νόημα να κάτσα μαλώνεις τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε έδωσα μία άμεση λύση. Να απευθυνθούν σε όλους τους βουλευτές και να ζητήσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καλύπτει τον παραγωγό να μπορεί ο ίδιος, εφόσον είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, να πουλά το προϊόν του ελεύθερα, για να μπορεί και χωρίς το μεσάζοντα, εννοείται, να ανταπεξέλθει σε όλο το κόστος παραγωγής και να μπορέσει να καλύψει όλα τα χρέη που έχει από πίσω, και φυσικά ο καταναλωτής να αγοράζει φθηνότερα και να τρώει ποιοτικά. Και όχι όλο αυτό που γίνεται και όλο αυτό που στείνεται με τα μεγάλα κεφάλαια που είναι εναντίον των αγροτών, εφόσον δεν μπορούν να δώσουν άλλες λύσεις. Λέγω τώρα.
2: Ναι, να πω, Δήμητρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ψηφίστηκε, λέει, ένας νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές. Θα ρωτήσουμε και τους βουλευτές τους δικούς μας, γιατί πολλά διαβάζουμε, πολλά ακούμε και αλλάζουν, λέει, τα πράγματα με τις άδειες των λαϊκών αγορών, θα γίνεται ψηφιοποίηση. Καταρχήν στείλανε αιτήματα και οι εκπρόσωποι των λαϊκατζίδων και τα λοιπά στην Επιτροπή της Βουλής του Εμπορίου και της Βιομηχανίας. Και λέει ότι πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, το δέχτηκαν, ψηφίστηκε και θα περιμένουμε, αναμένεται το νέο ΦΕΚ.
0: Να δούμε λίγο και τι διευκρινήσεις θα έχει εντός, γιατί υποψιάζομαι όχι και τόσο καλά πράγματα για τον ίδιο τον παραγωγό, γιατί αν φύγουμε από τους μεσάζοντες, που πιστεύω ότι θα, το καμπανάκι θα χτυπήσει άσχημα για κάποιους, βάζουμε, το μόνο που δεν θέλει τουλάχιστον ο παραγωγός είναι να βάλει μεσάζον το ίδιο το κράτος. Γιατί ήδη έχουμε υψηλή φορολογία, ήδη δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα αιτήματα των παραγωγών όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις δεκαετίες. Επομένως, θα έπρεπε να πάρει μια θαραλέα απόφαση και να βγάλει από χθες μάλιστα αυτό το ΦΕΚ, το οποίο να είναι υπέρ όλων των παραγωγών.
2: Ναι. Οι άδειες προς το παρόν κάνουν και ένα χρόνο να βγουν.
0: Προς το παρόν δεν δίνεται καμία άδεια και όποιος έχει πάρει άδεια και έχει πρόβλημα εδώ να στείλει και τα μηνύματά του, να μας πάρει και τηλέφωνο, να μας πει τι τράβηξε ο άνθρωπος μέχρι... δεν θέλω να δώσω παραπάνω έκταση το που πάνε κάποιες άδειες και τα λοιπά.
1: Θα σας πω εγώ γιατί έχω περάσει από αυτό το πόστο, θα σας πω. Περνάει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν στις λαϊκές αγορές όποιος πηγαίνει θα έχει παρατηρήσει ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν φύγει οι πάγκοι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Οι πάγκοι έχουν φύγει γιατί πιάνουν αυτά τα νομοσχέδια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ακόμη είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ψηφίστηκαν κάποια αλλά κάποια θα εφαρμοστούν αργότερα. Θα σας πω μόνο ότι τα μνημονιακά αφεντικά μας δεν θέλουν λαϊκές αγορές. Θέλουν
0: πολυεθνικές.
1: Στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το σχέδιο. Και θα δείτε ότι τα επόμενα χρόνια, θυμηθείτε, θα πολεμήσουν πάρα πολύ δυνατά τη λαχαναγορά που είναι ο πνεύμονας των λαϊκών και των μανάβικων στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και η λαχαναγορά έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕ, έχει μπει μέσα η ΑΔΕ. Ήδη έχουν προβλήματα οι ανθρώποι που έχουν τα μαγαζιά στη λαχαναγορά, δηλαδή κάποτε είχαν δεκαετές ενοικιαστήρια, τώρα τους τα κάνουν κάθε δύο χρόνια και αυξάνεται το ενίκιο. Όπως επίσης δυσκολεύονται και οι άδειες. Και για να το κλείσουμε, γιατί θα το πιάσουμε, είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα το δούμε
0: μπροστά μας. Θα το συζητήσουμε και αργότερα.
1: Σας πληροφορώ ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να είναι πλανόδιος και να πουλάει το γάλα του στη Λιανική και στη Γύρα. Παρόλο που έχει πάρει δεξαμενές με ίνοξ, έχει πάρει άδεια από τον ΕΦΕΤ ότι
0: πληρεί είναι απολυμασμένη στα πάντα,
1: δεν του δίνεται άδεια να κάνει λιανική και πλανόδια πώληση. Ή θα τα πας λέει στον έμπορα ή άνοιξε ένα μαγαζί να σε πεθάνουν στους φόρους, να έρχονται οι πελάτες από εκεί. Και γι' αυτό αν είδατε κάποιες εταιρείες, βάλαν κάποια μηχανήματα σαν ATM, αλλά δεν περπάτησε πολύ.
2: Χρήστο, ο υπουργός μας τα λέει αλλιώς. Ο υπουργός λέει ότι οι λαϊκές αγορές μπορούν να προσφέρουν καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Αυτό
2: δηλαδή
1: είναι σωστό.
2: Αυτά λέει.
1: Σωστό είναι, αλλά οι διαθέσεις τους είναι να τις κλείσουν. Και θα το δείτε στην πορεία.
2: Γιατί τα αναφέρουν τότε, γιατί τα λένε.
1: Άμα βγουν και πούνε ότι θέλουν να τις κλείσουμε, θα χάσουν τους πελάτες.
2: Θα χάσουν τους ψηφοφόρους.
1: Βέβαια.
0: Δεν πειράζει. Οι εκκλησίες είναι ανοιχτές για όλους.
2: Και αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκε καμία άδεια στην Αττική, στις λαϊκές αγορές Αττικής. Όπως είπες, αυτοί οι πάγκοι γίνονται λιγότεροι, είπε ότι θα έχει καθένα τον πάγκο του, θα ψηθεί κατά 10% κτλ. Μοχαμπέκ και της Χαλιμάς. Παραμύθια μάλλον. Τίποτα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε γιατί περάσαμε λίγο στο τέλος.
2: Ναι, να πω κάτι για το νομό Σερών, ότι την 15 Μαΐου οι αγρότες του νομού Σερών βγαίνουν στο μπλόκο, θα συναντηθούν 11 η ώρα το πρωί στο Λευκώνα, στη διασταύρωση του Λευκώνα. Χρήστο και Δήμητρα, σας περιμένουμε.
1: Ναι,
2: και μετά από
1: εκεί
2: θα φύγουν για Προμακώνα και θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους για το πώς θα χειριστούν όλη αυτή την κρίση, την μη ρευστότητα. Και ότι τα χωράφια τους έμειναν ακαλλιέργεια, το κόστος παραγωγής και τα λοιπά. Θα σας περιμένουμε.
1: 48 ώρο κλείσιμο στον Προμαχώνα.
0: Θα αναφερθούμε 15 και μετά. Θα αναφερθούμε
2: 15
0: και μετά.
2: Μαΐου, 11 η ώρα στο Λευκώνα θα συναντηθούν τα τρακτέρ.
1: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί και να σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που αγρότες βγαίνουν σε μπλόκα, βγαίνουν σε διαμαρτυρία, όχι μπλόκα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα, σε διαμαρτυρία εν μέσω σποράς. Ποτέ άλλη φορά δεν
0: και συγκομιδής.
2: και συγκομιδής. Πώς περνάνε αυτή τη στιγμή.
0: Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Ένα λεπτάκι. Και προχτές με έναν, πρέπει να το πω, με έναν αγρότη, τον ζητούν οι αχρεωστοί τους καταβληθέντα για λάθη του 23 που είπαμε, που, δίνονται, που έρχονται το 26, γιατί στο σύνορο του χωραφιού του, στο σφραγγιστικό, υπήρχε ένα μεγάλο
1: πούμε,
2: δέντρο.
1: Θα τα πούμε, Λίνα, είναι ο επόμενος καλεσμένος. Έχουμε καλεσμένο, θα μας πει.
2: Ένα μεγάλο δέντρο που δεν το έκοψε, γιατί έπρεπε να το κόψει, που ήταν αυτοφύη, και το monitoring τον ακύρωσε όλο το χωράφι του, το μηδένισε μαζί με συνδεδεμένες, γιατί έκανε σκιά αυτό το δέντρο. Άι, δεν ακόβουμε και τα δέντρα τώρα από μόνοι μας. Μετά τα βάλουμε στα τζάκια, τουλάχιστον να ζεσθενόμαστε.
0: Να είσαι καλά, Λίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και εδώ επανερχόμαστε. Αγροτική Κυριακή.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Ελπίζω να ακουγόμαστε τώρα καλά. Ευτυχώς εδώ έχουμε το νούμερο ένα ηχολήπτη, εδώ στο Focus, Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Για όσους συντονιστήκατε λοιπόν τώρα, Αγροτική Κυριακή, σήμερα 10 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, χρόνια καλά να έχουμε και ευλογημένα. Και εννοείται ότι είμαστε οι πρωτοπόρες γενικότερα, ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, αγαπητέ Χρήστο, που μπαίνουμε μπροστά σε όλες τις εργασίες τις οποίες πρέπει να αναλάβει μια γυναίκα και γιατί όχι, οδηγούμε και βαριά μηχανήματα, τα οποία τα χειριζόμαστε και καμιά φορά, ξέρετε, και πολύ καλύτερα από εσάς. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά, αλλά δυστυχώς με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα έχουμε γεμίσει τις αποθήκες με σίδερα, εμείς έτσι πλέον τα αποκαλούμε, με μηχανήματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα ξαναβγούν στα χωράφια μας πλέον. Ό,τι καλλιέργεια και να έχει ο καθένας, είτε είναι αεροτρέες είτε είναι δεδρώδης. Πριν πούμε για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες σχετικά με διάφορες ασθένειες στις δεντρώδεις γενικότερα καλλιέργειες, θα ήθελα έτσι, αν δεν νομίζω πρώτη φορά είναι που βγαίνει ο κύριος Κουσουτζή Σταύρος τηλεφωνικά,
1: πρώτη φορά,
0: ο οποίος είναι και εκπρόσωπος αγροτών από τον μπλόκο έτσι εκεί στην Κομωτινή.
1: Ναι, τον μπλόκο της Εγνατίας, το οποίο ήταν και από τα πρώτα μπλόκα πανελλαδικά. Δηλαδή πρώτα βγήκαν αυτοί στην Κομωτινή και μετά μια-δυο μέρες βγήκαν στη Λάρισα. Ναι. Αγωνιστές, πρωτοπόροι. Η εκπομπή βγάζει συνήθως αγρότες, απλές φωνές.
0: Καθαρές φωνές.
1: Ένας από τους εκπροσώπους εκεί με πολύ καλή δραστηριότητα. Αρωτρέως καλλιεργεί 350 στρέμματα. Θα μας τα πει τώρα, βέβαια.
0: Όλα όσα είπες τώρα, θα μιλήσουμε λίγο στον Ενικό, γιατί αισθάθηκα στο τηλέφωνο ότι είναι πάρα, σαν να τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Σταύρο, επειδή είσαι τόσο καλός παραγωγός και επειδή είσαι πολύ εντάξει γενικότερα στις υποχρεώσεις σου, στην εργασία σου κλπ., έλαβες και ένα προσκλητήριο, ένα ραβασάκι. Θα ήθελα να το συζητήσουμε έτσι λίγο αυτό, να ακούσει και ο κόσμος τι είδους προσκλητήρια λαμβάνουν πλέον οι αγρότες, γιατί πολλές ανακοινώσεις βλέπουμε ότι πληρώνονται οι αγρότες από εδώ, πληρώνονται από εκεί και νομίζουν ότι πληρωνόμαστε από παντού.
1: Βρέχουν εκατομμύρια, τα ελικόπτερα πετάνε.
0: Δεν προλαβαίνουμε να τα μαζέψουμε. Για πείτε, αγαπητέ Σταύρε, πώς ήταν, τι αναφέρει το προσκλητήριο?
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και ειδικά στις ελληνίδες αγρότες.

0: Τον δουλέψει.
1: Ένα καινούργιο αμάξι.
0: Ναι.
1: Και τον έχω στην αποθήκη και κάθεται, γιατί το κόστος τα λιπάσματα είναι τόσο μεγάλο που στα βαβάκια φέτος δεν θα ρίξω βασικό λίπασμα.
2: Ναι. Πες μας λίγο για το ραβασάκι, Σταύρο. Να ακούσουμε λίγο, μας ακούει και η Αθήνα κυρίως. Τα απλά νοικοκυριά.
1: Χρήστο, να πω ότι είμαι νέος αγρότης. Στο επάγγελμα από μικρό παιδί ξέρεις ότι όλοι εμείς οι αγρότες από μικρά παιδιά μέσα στα χωράφια μέσα. Ζω με την οικογένειά μου από τη γη και το αγροτικό εισόδημα. Είμαι από την ακριτική περιοχή της Κομοτηνής. Δεν ζούμε με πολυτέλειες, ζούμε από τον υδρότα μας, από τα χωράφια μας και από την παραγωγή μας που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και ερχόμαστε σήμερα, 3 χρόνια μετά, να με ζητήσει το κράτος πίσω από τα 5.028 ευρώ που πληρώθηκα ενίσχυση, τα 556 ευρώ πίσω.
2: Για το 2023.
1: Για το 2023 και από ό,τι μαθαίνουμε από διάφορα πηγαδάκια, το 24 θα μας έρθει πιο μεγάλη καρπαζιά. Και πραγματικά, το λέω ξεκάθαρα, αν πραγματικά τα χρήματα δεν τα δικαιούμουν, να τα πάρουν πίσω, θα τα δώσω και 500 και 1000 και 1500. Δεν ζητάμε χάρες από κανέναν.
0: Σε
1: δεν
0: περίπτωση...
1: ζητάμε μισή αγροτεσόλη,
0: Σταύρο,
1: δικαιοσύνη.
0: Σταύρο, σε περίπτωση, εγώ, που δεν έχει κάποιος. Σε περίπτωση που δεν έχει κάποιος να πληρώσει πίσω, να καταβάλει τα χρήματα, τι γίνεται?
1: Λογικά από τις επιδοτήσεις που μας χρωστάνε και δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Οικολογικά σχήματα, υπόλοιπα απονητροποίησης. Εμείς οι νέοι αγρότες περιμένουμε ακόμα και την τελευταία δόση των νέων αγροτών. Θα τα πάρουν από εκεί. Δεν μας πειράζει.
2: Διαφορετικά...
1: Αυτό που θέλουμε είναι να λογοδοτήσουν και εκείνοι που τόσα χρόνια έτρωγαν με χρυσά κουτάλια στις πλάτες του αγρότη και του ελληνικού λαού.
2: Σταύρο, κοίταξε να δεις. Διαφορετικά, καταρχήν να πούμε ότι θα τα στείλει στην εφορία και θα τα εισπράξει από αλλού, αν δεν έχει να πάρει κάποιος επιδότηση.
1: Χρήστο, φέτος με τις κινητοποιήσεις που κάναμε και συγχαρητήρια, γιατί σε όποια κινητοποίηση όπου και να πήγαμε ήσουν εκεί και εσύ παρόν, και εκεί γνωριστήκαμε την πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.
2: Να είσαι καλά.
1: Από τα πρώτα πράγματα που θέσαμε ως όρους ήταν να μην μεταβεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι καθαρές πρακτική αρχή. Μια υπηρεσία που έχει λογική ύφραξης και όχι στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
0: Πολύ...
1: Γιατί άλλο να υπάρχει ένας οργανισμός που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής παραγωγής και άλλο να μας αντιμετωπίζουν σαν αριθμούς και απλά σαν ένα φημί.
0: Οι αγρότες εκεί στην περιοχή, που φαντάζομαι ότι θα είναι και άλλοι, οι περισσότεροι σε αυτή τη θέση, πώς βλέπουν τις επόμενες κινήσεις τους? Γιατί οι κινήσεις από την κυβέρνηση, με όλο αυτό που έχει συμβεί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την ανακατοσούρα με τις πληρωμές που πάντοτε, και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και χειρότερα, και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, και το έχετε καταλάβει και εσείς, και ότι ό,τι και αν υποσχεθούν, γιατί έπρεπε να είχαν ήδη ληφθεί μέτρα και ήδη έπρεπε να ήσασταν όλοι πληρωμένοι, προφανώς ακούγεται και προμηνύεται σαν εξάγγελμα, ας πούμε, προεκλογών.
1: Δυστυχώς εδώ στην περιοχή, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων που είχαμε το χειμώνα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες εργασίες στα χωράφια μας, ειδικά σε αυτά που θα σπείρουμε καλαμπόκι, βαβάκι και ηλίανθο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, όλη η σπορά αυτή να πάει πολύ πιο μετά. Στην περιοχή μας βαμβάκια ακόμα να σπάρθηκε το 20%. Αν δεν σπείρουμε όλοι, δηλαδή τις επόμενες 10 ημέρες, σίγουρα μιλάμε και με άλλες περιοχές, θα κάνουμε και εμείς κάτι πολύ δυναμικό σαν Κομοτηνή, αλλά θα το κάνουμε μετά τις 20 του μήνα. Σίγουρα ένα διήμερο αποκλεισμό, σίγουρα.
0: Να πούμε ότι το βαμβάκι είναι στο χρηματιστήριο ήδη, έτσι, δηλαδή ξέρουμε...
2: Και πέρσι πάτωσε...
0: Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή είναι και με πολύ μεγάλο ρίσκο παίρνουν οι παραγωγοί.
2: Θα μας πει τώρα. Σταύρο,
1: ότι...
2: το βαμβάκι πέρσι πάτωσε 35 λεπτά, θυμάμαι ο Λουκάς ο Βούλγαρης αρνήθηκε να το συλλέξει.
1: Και 32 λεπτά μόνο.
2: Ναι, εσύ...
1: Τα τελευταία 3 χρόνια... Από την πτώση τιμής μόνο, στον ομό Ροδόπης χαθήκαν 65 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το βαμβάκι. Φανταστείτε αυτά τα λεφτά να μπαίνανε σε επιχειρήσεις.

0: Ροδόπη. Όπως και σε όλη την υπόλοιπη ύπαιθρο που καλλιεργεί το βαμβάκι.
1: Εσύ, Σταύρο, καλλιεργείς βαμβάκι. Τι κέρδος είχες πέρσι?
0: Το κόστος αυτής της στιγμής παραγωγής, αν πω ότι θα δουλέψω σωστά και θα βγάλω ποιοτικό βαμβάκι και πολλά κιλά, για την περιοχή μας τα πολλά κιλά είναι 450 με 500 κιλά, πέρσι που το έκανα έτσι, από 150 στρέμματα βαμβάκι ήμουν 12.000 ευρώ μέσα. Μείον.
1: 12.000 ευρώ μείον.
0: Ποιοτικό βαμβάκι και πολλά κιλά. Αυτό έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, το πώς αυξήθηκε το κόστος παραγωγής.
1: Εσύ, Σταύρο, δηλαδή, είσαι ένας ήρωας, ο οποίος και ακρίτας κιόλας, στην Κομωτινή ιδιαίτερα, 12.000 τη μία χρονιά, την άλλη φορά 2-3 μέσα. Πότε θα βγει το κέρδος? Γιατί εδώ άλλα μας λέει η κυβέρνηση, ότι οι αγρότες παίρνουν καλά λεφτά και...
0: Η κυβέρνηση μπορεί να έχει δει 3 επεισόδια από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και να νομίζει ότι ξέρει αγροτική πολιτική. Την ίδια τέτοια μπορούμε και εμείς να δούμε 2 ταινίες καράτε και να λέμε ότι έχουμε μαύρη ζώνη στο καράτε. Δεν πάει έτσι.
1: Από ό,τι άκουσα, το βαμβάκι κάνει... φέτος είναι όχι, κοντά στα 0,50.
0: Κοντεύει στα 0,50. Χρήστο, για να πούμε ότι έτσι, δεν θα βγάλω κέρδος, θα πάρω τα λεφτά μου πίσω. Το βαμβάκι αυτή τη στιγμή, μιλάω για τη Ροδόπη που δεν έχει τις υποδομές ύδρευσης, το έχω άλλες περιοχές. Πρέπει να είναι 65 λεπτά. Στα 65 λεπτά παίρνω τα λεφτά μου πίσω. Οτιδήποτε πάνω από τα 65 είναι για να ζήσω την οικογένειά μου, δύο μικρά παιδιά που έχω.
2: Λυπάμαι που θα σα στεναχωρήσω. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Γενικότερα.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό λίγο δεν πριν είναι. Ξεκινήσει η πομπή σας, φύτεψα και 15 στράμματα πεπόνια. Ίσως από τα πεπόνια βρούμε μία άκρη. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην είμαστε αγρότες. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε στο επάγγελμα, πρέπει να είμαστε κυνηγοί επιδοτήσεων. Δηλαδή, να κάνουμε τις εργασίες τόσο όσο, να μην βοτίζουμε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και πολύ μεγάλη ξηρασία στο νομό μας. Να μην ποτίζουμε 8 και 10 φορές το καλοκαίρι, να ποτίζω 3 φορές. Να περνάει ο δορυφόρος να βλέπει ίσα ίσα τα φυτά, να βγάζει μια παραγωγή 200 κιλά και τις υπόλοιπες ενισχύσεις που παίρνουμε και να πούμε ότι βγάλαμε ένα μικρό κέρδος στην τάξη του 10%. Αν πούμε να παράξουμε σωστά και ποιοτικά, θα μπούμε μέσα από τα τσαρούχια.
2: Έχετε σκεφτεί να βάλετε βιολογικό βαμβάκι?
0: Βιολογικό βαμβάκι δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Έτσι,
1: και
2: να τα λέμε
1: όμως
2: για
1: υπάρχει. Και όμως υπάρχει. Είναι μία από τις επόμενες οικογραφίες που θα έρθει.
2: Σταύρο, έχω να επισημάνω κάτι. Γιατί το βλέπω.
1: Συγγνώμη λίγο, Δήμητρα. Κάποια βουλευτικά γραφεία είπανε κάποιους βαμβακοπαραγωγούς, δηλώστε βιολογικό βαμβάκι. Μα για να πάρω εγώ τη σφραγίδα του βιοκαλλιεργητή, θέλω το λιγότερο 2 χρόνια. Την τρίτη χρονιά παίρνω τη σφραγίδα. Μη στεναχωριέστε, εδώ είμαστε εμείς. Πήκανε, δηλώσανε, πήρανε 50 ευρώ το στρέμμα, αλλά τώρα μάλλον αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα της δικογραφίας.
0: Μακάρι, το εύχομαι πραγματικά. Ναι. Το εύχομαι πραγματικά.
1: Ναι, όπως αλλά
0: και κάποιοι
1: πάλι...
0: εδώ επιτίδη στην περιοχή μας, Χρήστο και Δήμητρα, δήλωσαν βαμβάκι το καινούργιο νοσοκομείο που γίνεται στη Κομωτινή.
1: Ναι. Πες μας λίγο και για τα σιτάρια. Δήμητρα, κάτι θέλεις να πεις, σε διέκοψα.
2: Όχι, τελείωσε λίγο.
1: Πες μας λίγο και για τα σιτάρια, γιατί ξέρω ότι τα καλλιεργείς, και πες μας λίγο για τις τιμές των ουκρανικών σιτηρών και το καλαμπόκι, γιατί είσαι γνώστης.
0: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τα σιτάρια. Επειδή την περίοδο που σφέραμε σιτάρια τον Νοέμβριο υπήρχαν πάρα πολλές βροχοπτώσεις, όσοι μπόρεσαν και έσπηραν πρόημα, έχουν καλά σιτάρια. Οι περισσότεροι από εμάς που σπήραμε 5 Δεκεμβρίου, γιατί δεν μπόρεσαν να πούμε στα χωράφια, ήταν και πλημμύρες μετά, υποδομές δεν υπάρχουν καλές πουθενά όπως και στη Ροδόπη. Φούσκωσαν τα ποτάμια, μας έπνιξαν τα στάρια. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία, περιμένουμε αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Τα στάρια μας φέτος δεν είναι καθόλου καλά, δεν θα έχουν πολλά κιλά και το κόστος πετρελαίου εκεί που είναι μπορεί να μην μπορούμε ούτε καν να πούμε να ταλονίσουμε. Δηλαδή το κόστος του αλωνισμού είναι μεγαλύτερο από τα κιλά που θα πάρουμε. Επίσης, όταν έρχεται ουκρανικό σιτάρι 8 και 9 λεπτά και καλαμπόκι από την Ουκρανία που επίτηδες ήμουνα μπροστά όταν παραλαμβανόταν ένα τέτοιο καλαμπόκι και πήρα λίγο και τώρα στις κοτούλες μου και δεν το έφαγαν ούτε οι κότες, φανταστείτε τι γίνεται.
1: Ποια είναι η ποιότητα?
0: Ναι.
1: 8 λεπτά παραδοτέως στην Ελλάδα, 8 λεπτά. Και πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας αγρότης?
0: Ο Έλληνας αγρότης θα επιβιώσει με κάτι φανταζή project που έχουν τώρα ειδικά στην περιοχή μας εδώ πέρα. Θέλουν να φτιάξουν κάτι μαρίνες, λέει, να έρχονται κότερα, στη Μαρόνια κατά εκεί. Θα πάμε να γίνουμε σερβιτόροι. Αυτό θέλουν από εμάς.
1: Γιατί
0: να
1: Σταύρο, τον,
0: δεν θα τους πέρασε αυτό το πράγμα.
1: Και από ό,τι ξέρουμε εμείς, εκεί στην Ουκρανία δεν είναι Ουκρανοί αγρότες, είναι τρεις αμερικάνικες πολυεθνικές που πήγανε πριν τον πόλεμο.
0: Ό,τι ξεκίνησε γίνεται και σε γειτονικές χώρες εδώ πέρα, με πολυεθνικές, και θέλω να το κάνουμε και εδώ σε εμάς.
2: Μάλιστα. Σταύρο, εγώ θα ήθελα κάτι έτσι να ρωτήσω για όλους τους συναδέλφους έτσι παραγωγούς εκεί στην περιοχή που φαντάζομαι οι περισσότεροι είναι απογοητευμένοι και θέλουν να εγκαταλείψουν γενικότερα το επάγγελμα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και έχουν μείνει και με χρέη. Από πλευράς έτσι δική σας, που πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις μες το καλοκαίρι και όχι μόνο από εσάς, πιστεύω πάρα πολλοί κόσμος πλέον θα μπει και θα συνεχίσει. Ήδη ξεκίνησαν και έχουν δώσει ραντεβού στις 15 Μαΐου στις ΣΕΡΕΣ και φαντάζομαι ότι θα γίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε έναν άλλο μοχλό πίεσης σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν? Γιατί πραγματικά ακόμα και οι καταναλωτές δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν τα προϊόντα που καταναλώνουν και από τις χώρες στις οποίες έρχονται. Βλέπουμε πολλά αποθέματα έτσι πολλών προϊόντων, φασόλια πρεσπών, βλέπε, τα ρύζια από τη Χαλάστρα και γενικότερα πάρα πολλά προϊόντα που ενώ τηρούνται όλες οι προδιαγραφές μένουν απόλυτα. Και να επισημάνω και κάτι, γιατί χθες πήγα να πάρω φακές, ρύζι κτλ. Εταιρείες πάρα πολύ γνωστές στην Ελλάδα ήδη έχουν τα όσπρια από Καναδά, από Κίνα, κάνουν δηλαδή αρκετά τροφοχιλιόμετρα για να φτάσουν μέχρι εδώ, τα οποία είναι και αμφιβόλου ποιότητας, έτσι δεν γίνονται έλεγχοι. Ποια θα είναι η επόμενη αντιμετώπιση από τους ίδιους τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές για το επόμενο διάστημα, γιατί πλέον είναι ασύμφορο ακόμα και με προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες να αγοράσει, δηλαδή η αγοραστική δύναμη έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε τώρα δεν γίνεται. Επειδή περισσότεροι από εμάς θέλουμε να έχουμε συνείδηση καθαρή, μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε φάρμακα μη συγκεκριμένα από γειτονικές χώρες και να ρίξουμε το κόστος παραγωγής. Όταν τα προϊόντα μας θα τα φάνε τα παιδιά μας, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς η μάχη είναι άνηση. Δεν μπορούμε. Το κόστος παραγωγής σε ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε ένα προϊόν το οποίο έχει ένα ευρώ κόστος παραγωγής να το πουλήσουν 20 λεπτά. Καλύτερα να το πετάξω.
2: Σε αυτό ακριβώς που λες, είναι οι αποφάσεις, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συζητούσαμε και με τον Χρήστο πριν την εκπομπή. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια μειώνονται και οι δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά μέσα, τα οποία δυστυχώς έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα με πολλές ασθένειες σε όλες τις δεντρώδες καλλιέργειες. Και όχι μόνο.
0: Όχι μόνο σε δρόδες, παντού.
2: Παντού.
0: Και να σας πω ότι σχετικά με τη συμφωνία της Mercosur, εμείς εδώ στη Θράκη ζούμε μια μικρή τέτοια συμφωνία εδώ και πολλά χρόνια από προϊόντα που έρχονται από γειτονικές χώρες, π.χ. Τουρκία.
2: Και κυρίως
0: από την αγορά ντομάτων Τουρκίας.
2: Και όχι μόνο, όχι μόνο φίστη και υγιεινή, ξηρή καρπή πάρα πολύ. Δηλαδή
0: πάρα,
2: δεν είναι μόνο. Απορώ. Δεν υπάρχουν έλεγχοι.
0: Ελεκτικός μηχανισμός δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Έχω εγώ ένα πάκο, αγοράζω με ένα τιμολόγιο από τον Χρήστο 50 κιλά ντομάτα ελληνική και παίρνω και ένα φορτηγό από Τουρκία. Μπορεί κανένας να με ελέγξει τι είναι αυτό που πουλά στον πάκο μου? Κανένας.
1: Κάνεις και τα βαφτίσια?
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
2: Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι και αυτό το ξέρουμε και κυρίως εμείς που ασχολούμαστε έτσι με την πρώτη ύλη ξέρουμε πως λειτουργούν όλοι αυτοί οι μεσάζοντες, να το πούμε και έτσι, που δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξοντώσουμε ήδη εμείς οι ίδιοι τον πρωτογενή τομέα και ενίοτε την υγεία μας, γιατί ο καταναλωτής δυστυχώς αυτό που τρώει.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές, Δήμητρα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 19 ψήφισε έναν εκτελεστικό κανονισμό και θέλει οι αγρότες να γίνουμε 2%. Οπότε αυτό που λέμε εμείς από εδώ από την εκπομπή, είμαστε αγρότες.
2: Όταν αναφέρεται στο 2%, αναφέρεται στο 2% των πολυεθνικών, οι οποίοι θα εξαγοράσουν στην ουσία τα κτήματα, τα χωράφια και γενικότερα ό,τι κατέχει ο παραγωγός.
1: Μόνο πολυεθνικές.
2: Ναι, μόνο οι πολυεθνικές. Όπως έγινε ακριβώς και στην Ουκρανία.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος, να πούμε λίγο, να μας πει λίγο. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο Facebook ο Σταύρος.
2: Αν με την παντόφλα.
1: Με τις εργαστηριακές ρυθμίσεις. Πες μας λίγο, τουλάχιστον να ευθυμίσουμε λίγο, γιατί έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
0: Χρήστο, είναι πολύ καλό να μπορούμε σε τέτοιους καιρούς να γελάμε και λίγο. Και σίγουρα αυτή η παντόφλα είναι...
1: Η κλασική παντόφλα καταρχήν, εκείνη η λαστιχένια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αυτή να καταλάβουν οι ακροατές. Αυτή πόσο...
0: Ό,τι ήταν και το Μαγκάιβερ το σφυγαδάκι του, εμείς πάλι το ξέρουμε αυτό, το ίδιο είναι και αυτή η παντόφλα για τον αγρότη. Είναι περιουσιακό στοιχείο στο οποίο μπορούμε να το πληρωμήσουμε τα παιδιά μας.
1: Τώρα οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν. Αλλά πριν γίνουμε έτσι η μεσαία τάξη που τώρα πάλι θα ξαναεξαφανιστούμε, όλοι ήμασταν με μία παντόφλα στο χωράφι.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία...
0: ναι.
1: Λίγο λάσπινα ήτανε, γλιστρούσε το πόδι. Βέβαια η παντόφλα την χρησιμοποιούσαμε και διαφορετικά. Ας πούμε η μητέρα μας καμιά φορά μας κυνηγούσε με την παντόφλα.
2: Και πολύ καλά σας έκανε.
1: Και εργαστηριακές ρυθμίσεις.
2: Και να σου πω και κάτι Σταύρο, είμαστε και πολύ καλές στο σημάδι.
0: Ναι, αλλά δεν βοήθησε και πολύ, γιατί άμα ήσασταν καλές στο σημάδι, τώρα μπορεί να είχαμε καμιά άλλη δουλειά σε κανένα γραφείο, με κανένα air condition.
2: Εμείς είχαμε και τσόκαρο πιο παλιά. Τώρα με τις αγιονάρες, ξέρεις πως είναι πολύ ελαφριά.
1: Η κυρία Τρεμπελή είναι από πλούσια χωριό.
2: Από πλούσιο.
1: Είχατε και τσόκαρα. Εμείς πού να τα βρούμε τα τσόκαρα.
0: Όχι, τσόκαρα δεν υπήρχαν τότε. Και αφού το κλείνουμε έτσι όμορφα, ωραία και εύθυμα, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ετοιμάζουμε και μία live αγροτική εκπομπή με άλλα δύο παλικάρια, οι οποίοι είναι και αυτοί αγρότες.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι να μιλάμε για την καθημερινότητα του αγρότη, επικαιρότητα, προβλήματα, αλλά να έχουμε και πολύ γέλιο. Κάτι που μας λείπει, ρε παιδιά, δυστυχώς.
2: Στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση.
1: Ή στο YouTube.
2: Ή στο YouTube.
0: Live, από επικοινωνικές πλατφόρμες.
2: Α, πολύ ωραία, να μας καλέσετε και εμάς. Μην μας ξεχάσετε.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίες κινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, που ήσουν στην παρέα μας και μας μετέφερες έτσι.
1: Είχαμε πάρα πολλά να συζητήσουμε με τον Σταύρο, γιατί πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Πολύ
2: και είναι και νέος άνθρωπος.
1: Είναι νέος αγρότης, ακρίτας, Κομωτινή, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά πάλι.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και εύχομαι να συνεχίσετε για πολλά ακόμα χρόνια να δίνετε βήμα στα προβλήματα και στις αγωνίες του κόσμου της παραγωγής.
2: Πολλούς χαιρετισμούς εκεί σε όλη την περιοχή. Σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε, να το ξέρετε.
0: Να είστε καλά με την πρώτη ευκαιρία, θα σας στείλω και ρεβίθια. Κοσμίου, από εδώ τοπικά.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος και εγώ προσωπικά που όταν κάνω κάτι δεν το κάνω από κακία. Το κάνω γιατί πρέπει να βάλω και το αγώι, ξυπνάει τον αγωγιάτη. Πρέπει να τους βάλουμε στη διαδικασία της σκέψης και της δράσης. Πάντοτε κάνω στη ζωή μου πράγματα που κάποιος μπορεί να το βλέπει εντελώς διαφορετικά, αλλά εμένα μου αρέσει που το βλέπουν έτσι, γιατί τους κινητοποιώ άμεσα. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αγροτικές έτσι, εκπομπές, οι οποίες λείπουν από την καθημερινότητα, γιατί είναι ενημέρωση. Είπαμε ότι θα συζητούσαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής όλες τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο. Αλλά δυστυχώς, με όλη αυτή τη διαφθορά και με όλα αυτά τα πολιτιστικά σκάνδαλα τα οποία είναι κατά στην ουσία των αγροτών, δεν προλάβαμε να πούμε για καλλιέργειες σημαντικές, να αναλύσουμε κάποιο προϊόν. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο, ας πούμε, και η στρατηγική που έπρεπε να ακολουθήσει η Αγροτική Κυριακή. Και δυστυχώς συζητάμε για όλους αυτούς που έχουν φάει όλα τα χρήματα, όλες αυτές τις δεκαετίες τώρα που θα μπορούσαμε να μιλάμε πλέον για εξέλιξη. Κρίμα, πολύ κρίμα. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε πολλά με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας. Ζωντανά λοιπόν εδώ από το Focus FM στη Θεσσαλονίκη στους 103,6 και στην Αθήνα που μας ακούτε, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, Μάχη FM 99,8 και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.

0: Επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, για όσους συντονιστήκατε τώρα, τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, σήμερα 10 Μαΐου 2026. Τα τηλέφωνα της εκπομπής να σημειώσουμε για το επόμενο μισάωρο, το οποίο θα είναι και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2310-500-676, 2310-500-677. Στέλνετε δωρεάν και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6907-483-484. Πολλά είναι τα μηνύματα και τα μηνύματα μαζί με τον Χρήστο τα δεχόμαστε γενικότερα όλες τις ημέρες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον δεν είναι απλά απογοητευμένοι, αλλά θα έλεγα ότι οι αγρότες μας πλέον θα εκδικηθούν. Θα εκδικηθούν, γιατί έτσι πρέπει, Χρήστο, να εκδικηθούν μια κυβέρνηση η οποία τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Και αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές πολλών της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν λάβανε αυτά που υποσχέθηκαν όλοι οι βουλευτές και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις καλλιέργειές τους, σε ένα επάγγελμα το οποίο γνωρίζουν οι περισσότεροι από μικρά παιδιά. Βέβαια αυτό αφορά τους πάντες και τα πάντα, όλους μας. Γι' αυτό και αν συμβούν αυτές οι κινητοποιήσεις, καλό θα ήταν να κάνουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια, να είμαστε και εμείς ενεργοί πολίτες σε αυτή τη χώρα, γιατί η διατροφή μας, η τροφή μας, η αυτάρκειά μας είναι από τα σημαντικότερα που θα έπρεπε να σκεφτόμαστε σήμερα εμείς στη χώρα μας. Να πούμε επίσης και να δώσουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και στηρίζουν πάρα πολύ αυτή την εκπομπή και στέλνουν τα μηνύματά τους, τη συμπαράσταση σε όλους τους αγρότες αλλά και σε όλους μας, γιατί καταναλώνουμε αυτά τα προϊόντα και πιστεύουμε ότι κάποιοι μας ακούν, κάποιοι μας βλέπουν και βάζουμε κι εμείς έτσι ένα λιθαράκι να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε αυτή τη χώρα, να παραμείνουμε στα χωριά μας, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και όλα αυτά που μας συμβαίνουν και δεν είναι λίγα. Με τον Χρήστο είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τους λαχανόκηπους, εκείνους τους περίεργους κήπους που θα έχουν στα σχολεία.
1: Φρούτα και λαχανικά, στα σχολεία. Στα και 100.000 μαθητές.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα μίνι θερμοκήπια, τα οποία δεν τα έχω δει εγώ πουθενά. Δεν ξέρω αν κάποιος γονέας
1: λογικό είναι να μην τα είδες, Δήμητρα, γιατί είναι πολύ μίνι, δεν φαίνονται.
0: Είναι πολύ μικρά. Και δεν ξέρω ποιος θα κάνει αυτό το μάθημα και την όλη εκπαίδευση, ποιος θα αναλάβει πραγματικά. Μπορεί να είναι φιλόλογος, μπορεί να είναι μουσικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ίσως εκεί χρειάζονται και ένα γεωπόνο.
1: Είμαστε στη χώρα που ο γιατρός γίνεται υπουργός δικαιοσύνης και ο δικηγόρος γίνεται υπουργός
0: υγείας. Είναι υγείας. Α ανάθεση, οπότε... Β ανάθεση, Γ ανάθεση. Έχουμε μέχρι το ωμέγα, έχουμε πάρα πολλές αναθέσεις. Και πολλούς πτυχιούχους επίσης έχουμε, να τα λέμε και αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε σένα τώρα, Χρήστο, να μας πεις λίγο την ανάλυση σου σχετικά.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινώντας πρώτα από τους γεωργικούς συμβούλους, που πήρανε τα 88 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2022, συγκεκριμένα 28 Μαρτίου. Με την απόφαση 874 είναι το μέτρο 2.1 και το μέτρο 2 συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης. Εμείς το έχουμε κάνει εκπομπή, βέβαια στις κινητοποιήσεις το ανακαλύψανε τελευταία με τα 88 εκατομμύρια. Εμείς το είχαμε κάνει εκπομπή και το 21 και το 20, όχι το 21, το 22. Απλώς το 21 συζητούσαμε ότι αυτό είναι ένα παλιό μέτρο που παλιότερα το παίρνανε οι... κάποιοι άλλοι σύμβουλοι ήταν στις προτάσεις, δεν προχώρησε αυτό σαν ιδέα, πάγωσε για μερικά χρόνια και επανήλθε το 22 με αυτή τη μορφή και τα πρώτα χρήματα άρχισαν να εκταμιεύονται νομίζω πέρσι που έγινε και θέμα και μάλιστα δεν μπορούσε όποιος και όποιος να παρέχει αυτές τις συμβουλές, δηλαδή αν είχε και εμπορία γεωργικών φαρμάκων δεν μπορούσε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε εξαιρέθηκαν όλοι οι συνεταιρισμοί και στην ουσία ήταν μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα βλέπω εκταμιεύτηκαν άλλα 20 εκατομμύρια για αυτό το πρόγραμμα. Αλλά Τώρα θα πούμε κάτι το οποίο είναι υποχρέωση όλων των αγροτών, αλλά το ξέρουν ελάχιστοι. Ένας συνάδελφος αγρότης όταν πάει και κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, έχει και κάνα 15 σελίδες υποχρεώσεις. Κάποιες από τις υποχρεώσεις είναι ότι θα πρέπει στο σπίτι του να έχει μία ντουλάπα που να κλειδώνει, θα πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, θα πρέπει να έχει άμμο, θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ραντιστή. Είναι ένα σωρό υποχρεώσεις που παλαιότερα, επειδή μας δίνανε όλη τη δήλωση, όποιος τα διάβασε, εγώ τα διάβασα μια φορά,
0: αιρεσιμότητα,
1: ήξερε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Τώρα, επειδή οι δηλώσεις ΟΣΔΕ αργούν να γίνουν, ήδη όλη η Ευρώπη έχει τελειώσει αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, η δήλωση καλλιέργειας όλη την Ευρώπη έχει τελειώσει. Εμείς ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν αυτές οι δηλώσεις. Και όταν ανοίγει το σύστημα, επειδή είμαστε πάρα πολλοί αγρότες, πρόπερσι ήμασταν 656.000, πέρσι δεν ξέρω γιατί δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία, εκεί δεν υπάρχει ούτε διάβια, τίποτα. Πέφτουν όλοι μαζί και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προλάβουμε τις προθεσμίες για να δηλώσουμε στην Ευρώπη για να πάρουμε την επιδότηση, αν την πάρουμε. Και δεν προλαβαίνουν να κάνουν ενημέρωση τους αγρότες ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αγροτών. Δυστυχώς, παλιότερα γινόταν, τώρα δεν γίνεται.
0: Και συγγνώμη, τότε γιατί αυτοί οι γεωργικοί σύμβουλοι και αυτές οι εταιρείες, οι Ι και οι Μ και τα λοιπά, πήρανε όλα αυτά τα υπέρογκα ποσά τα οποία είδαμε, 500.000, 600.000.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πάντως, αυτά τα γραφεία, αν πέσει σε έλεγχο, ναι, σου παρέχει όλο το πακέτο που είναι υποχρέωσή σου.
0: Ναι, ποιος από τους αγρότες είναι ενημερωμένος για το πακέτο αυτό? Κανένας.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι τώρα μια υπόθεση, άστα να
0: ναι,
1: πάνε.
0: Έλεγχος γίνεται για όλο αυτό το κονδύλιο το οποίο δίνεται έτσι πολύ απλόχερα σε συγκεκριμένες εταιρείες?
1: Όλο το πρόβλημα ξεκινάει γιατί οι δηλώσεις γίνονται τελευταία στιγμή. Και μάλιστα αυτά τα γραφεία καμιά φορά δουλεύουν 24 ώρες για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Δεν προλαβαίνουν.
0: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι, Χρήστο.
1: Εδώ τώρα, συγγνώμη λίγο.
0: Γίνεται έλεγχος στις επιδοτήσεις. Έλεγχος σε όλα τα κονδύλια που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσουν τον παραγωγό. Γίνεται.
1: Γίνεται 5% περίπου.
0: Τι 5%? Και όλα. Το υπόλοιπο 95% και το 5% είναι. Πώς λειτουργεί δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τον Αύγουστο είχαμε παρουσιάσει ένα έγγραφο που έστειλε η Ελλάδα στην Ευρώπη όταν μπήκανε τα 400 εκατομμύρια πρόστιμο. Η Ελλάδα απάντησε και είπε εμείς δεν κάναμε ελέγχους, εσείς μας ζητούσατε 5% και εμείς σας κάναμε 6,2. Είμαστε και κουβαρντάδες. Αυτές είναι οι απαιτήσεις της Ευρώπης. Περίπου 5%.
0: Και καταλαβαίνεις τώρα πώς γίνονται οι δικοί μας οι έλεγχοι.
1: Δηλαδή,
0: μεταξύ μας, μεταξά.
1: Στις 650.000, 5-6-30, περίπου 35.000 δηλώσεις.
0: Λοιπόν,
1: είναι υποχρέωση.
0: Ένα έχω να πω σε όλους τους ακροατές, ότι καταρχήν πρέπει να αλλάξει, να κάνουμε μια αναδιάρθρωση πολιτική. Διαφορετικά δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με τίποτα με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει.
1: Πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο 30 Απριλίου και να ξέρει ο αγρότης τι θα εισπράξει. Εδώ γίνονται τελευταία στιγμή και δεν ξέρεις τι θα εισπράξει. Δεν ξέρουν ούτε
0: όλα
1: τα γραφεία,
0: αυτά τα
1: ούτε
0: χρόνια τελευταία στιγμή δεν γίνεται, Χρήστο. Όλα τα μαγειρέματα δηλαδή
1: ακριβώς
0: πρέπει να γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και ποιος είναι ο μάγειρας?
1: Για αυτόν τον λόγο γίνονται όλα. Ο μάγειρας είναι αυτός που θέλει τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού, κατά την άποψή μου.
0: Άρα αλλάζουμε μάγειρα.
1: Τι να αλλάξουμε, οι καταστήσεις έρχονται εξάνωθεν.
0: Εξάνωθεν, ναι. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ιδιαίτερα αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν άμεση συνεργασία και επικοινωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν μακροχρόνια.
1: Συνεχίστε να ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και όποιο άλλο από τα συστημικά είναι σε αυτή την ιδέα. Και περιμένετε εσείς να παραμείνετε αγρότες. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εφαρμόζεται η ατζέντα μέχρι το κόκαλο. Και όλα αυτά γίνονται επίτηδες. Να τώρα αυτά για τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές. Τώρα πήρε έγκριση, κάτσε να σας πω πώς το λέει, το 4 Μαΐου με αριθμό πρωτοκόλλου 113-68, πήρε έγκριση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και θα ανέβει στην πλατφόρμα του ΕΣΥΔΙΣ. Τη στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μοιράσει τα φρούτα και τα λαχανικά και γάλα, η Ελλάδα τώρα, μα ώσπου εσύ να ξεκινήσεις να μοιράζεις τα φρούτα και τα λαχανικά και το γάλα, τα παιδιά έχουν μπει στην εξεταστική, έχουν φύγει. Σε ποιον θα τα δώσεις? Και μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή νομίζω προκηρύχθηκε και το επόμενο πρόγραμμα που η Ελλάδα νομίζω στα 5 εκατομμύρια. Είναι αυτό το
0: γενικότερα
1: κόστος.
0: Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, Χρήστο, σε όλα αυτά τα οποία δίνονται στον κόσμο. Επίτηδες, κολυσιεργούν σκεμμένα, αλλιώς δεν εξηγείται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να ρωτήσω τώρα, τι κατάντια είναι αυτή? Σε τι κατάντια έχουν φέρει τώρα τον ελληνικό λαό?
1: Μα αφού τους ψηφίζουμε.
0: Πόσοι γύρω από όλα αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ζητιανεύουν αυτή τη στιγμή ένα πακέτο μακαρόνια και ένα ψωμί? Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο?
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Να μας πούνε, να στείλουν μηνύματα και κάτω εκεί Αθήνα, τι γίνεται? Πόσος κόσμος πεινάει? Δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσουμε? Και αν εμείς είμαστε και στο χωριό, κάτι κάνουμε μεταξύ μας και εμάς, δεν θα μας αφήσουν έτσι? Περίμενε.
1: Δεν
0: περίμενε.
1: Σου το έχω πει. Θυμάσαι που κατέβηκα στην Αθήνα με τα τρακτέρ? Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε άλλους ρυθμούς εδώ και πάμε λίγο πιο αργά, είμαι και λίγο παρατηρητικός, τους έβλεπα στην Αθήνα, Δήμητρα, σαν τρελοί τρέχουν. Λες και είναι προγραμματισμένοι, τρέχουν να προλάβουν.
0: Εργοστασιακές
1: να προλάβουν. Ρυθμίσεις. Αφού ήθελα να μιλήσω με κάποιον που παρήγγειλε έναν καφέ και τον άρπαξα από τους ώμους και του λέω: σταμάτα, περίμενε, ηρέμησε, του λέω. 5 δευτερόλεπτα κάτσε όπως είσαι σταθερός, του λέω. Λέει: ρε φίλε. Και εγώ λέει, δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Είναι μια τρέλα αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Είναι μια τρέλα. Να δουλεύεις, να σου έρχονται λεφτά και να σου φεύγουν. Να μην μένει τίποτα στο παντελόνι. Υποχρεώσεις. Τρέχα εδώ, τρέχα εκεί. Ποιος να κοιτάξει τον νόμο εκεί πέρα? Μου έλεγε ο άλλος στην Αθήνα, το μόνο που κοιτάεις όταν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο είναι δεξιά σου. Γιατί αριστερά να τρακάρεις τον πληρώνεις εσύ. Μόνο δεξιά, γιατί σε πληρώνει αυτός και είναι και η ασφάλιση και ας να πάνε. Και φυσικά να μην υπάρχουν και ατυχήματα, αλλά μόνο αυτό κοιτάεις. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στις ξερές βέργες, Δήμητρα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Λοιπόν, στις δεντροκαλλιέργειες, ιδιαίτερα στα συμπύρινα, ενώ ξεκίνησε η χρονιά πάρα πολύ καλά, ξαφνικά άρχισαν να ξεραίνονται οι βέργες. Και φυσικά χάνονται και τα ροδάκινα. Είναι μια απώλεια εισοδήματος από 40% μέχρι και 90%. Έχει χωράφι που έχει ένα κουβά.
0: Να τονίσουμε όμως και σε επιστημονικό επίπεδο ότι είχαμε τον προβληματισμό τα τελευταία 4 χρόνια με τα παραμορφωμένα. Τώρα έχουμε με τις ξερές βέργες. Και βλέπω σε πάρα πολλά site να ανεβάζουν ότι έχουμε υπερπαραγωγή κλπ. Όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι στημένα.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Υπάρχει υπερπαραγωγή, Δημητρά, Χρήστο. Εγκατάλειψη.
1: Ξεκίνησε πολύ καλά, πιάσαν όλα πάρα πολύ καλά και λέμε έχουμε υπερπαραγωγή και ξαφνικά τώρα μία-μία καλλιέργεια αρχίζει και έχει προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο οι ξερές βέργες που έχει πιάσει όλους τους νομούς και ξεκίνησαν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και κάνουν εθελοντική καταγραφή. Εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε τώρα στα Βερίκοκα, και αυτό έχει μια εβδομάδα που εμφανίστηκε, σε μια ποικιλία που είναι από τα καλύτερα Βερίκοκα, τα Lady Cot, εμφανίστηκε βακτήριο. Έχουμε δει και στα ακτινίδια ότι υπάρχει ακαρπία, οι βέργες δεν βγάλανε όλες κλαδάκια. Και στο Αχλάντ, δηλαδή εκεί που ήταν όλα πολύ καλά, ξαφνικά έχουμε τεράστια προβλήματα. Και εδώ λέμε εμείς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή μας, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσει την πράσινη ατζέντα και να φτάσουμε στο 2050 χωρίς ρήπους, λέει ότι οι αγρότες πρέπει να γίνουν 2% και πρέπει να εξυγχρονιστούν. Σε αυτή την ατζέντα ψηφίστηκε ένας νόμος όπου μειώνονται τα φάρμακα.
0: Η δραστική ουσία στα φάρμακα μειώνονται.
1: Οι δραστικές. Και σας είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι ο χαλκός που είναι το πιο βασικό φάρμακο για τα δέντρα, για τα μπέλια, για όλα αυτά, πήρε έγκριση για 5 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ζόρι. Θέλουν να κόψουν και το χαλκό.
0: Αν ο χαλκός δεν είναι τίποτα, Χρήστο.
1: Δεν θα πάρουμε καμία παραγωγή αν κοπεί ο χαλκός. Δεν θα επιβιώσει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, θα ρίχνουμε κοπριές. Κοπριές έχουν μπόλικες.
1: Οι κοπριές έχουν να κάνουν με τη θρέψη του εδάφους, τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το 19 τότε ο ΕΣΥΦ, ο Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι μέσα και οι μεγάλες πολυεθνικές που έχουν τα φάρμακα, είχαν βγάλει μία μελέτη την οποία την έχω και είχαν πει με την απόφαση αυτή που πήρε η Ευρώπη τι προβλήματα θα έχουν οι καλλιέργειες και ποια θα είναι η μείωση των χρημάτων που θα έχουν οι καλλιέργειες και στη δεντροκαλλιέργεια και στο βαβάκι. Είχε καλλιέργεια, ειδικά το μήλο, το οποίο θέλει και 40-50 ραντίσματα, που λέει η απώλεια εισοδήματος στα μήλα, αν θυμάμαι καλά, ξεπερνούσε το 200%, που σημαίνει ότι θα τα παρατήσουν, δεν μπορεί κανένας να τα επιβιώσει. Τώρα λίγο, σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει ένας πανικός, αυτή η διαδικασία είναι άμεση ενίσχυση από τον κανονισμό 1408 του 2013, που σημαίνει ότι δεν αποζημιώνεται το γεγονός ότι δεν έχεις το ροδάκινο ή ότι το ροδάκινο το έχει χτυπήσει χαλάζι και δεν μπορείς να το πουλήσεις. Αποζημιώνεται το γεγονός ότι την μία χρονιά πήρες 10.000 ευρώ και τώρα, επειδή δεν έχεις ροδάκινα, θα πάρεις 2.000 ευρώ. Αποζημιώνεται η οικονομική απώλεια, όχι η απώλεια των φρούτων, δηλαδή τα χρήματα που δεν πήρες.
0: Χρήστο, εσύ καλά τα λες, αλλά δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο και προφανώς δεν ακούστηκε από τους βουλευτές που τους συμφέρει να εκμεταλλευτούν μια τέτοια κατάσταση. Αποζημίωσης δεν ακούστηκε, ούτε θα ακουστεί.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή οι βουλευτές κάνουν του μπεκί ψιλοκομμένο οι κυβερνητικοί, κάποιοι βγαίνουν και αναλύουν και λένε: εμείς είμαστε εδώ, έχει εκλογές τώρα, παιδιά. Αυτό το φαινόμενο θα στοιχειοθετηθεί όταν ολοκληρωθούν οι πωλήσεις. Τώρα δεν γίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο, πολύ έξυπνα οι αγροτικοί σύλλογοι, ενώ αυτή είναι δουλειά της αντιπεριφέρειας και του ΕΛΓΑ, πρέπει να συντάξουν
0: συγκεκριμένα.
1: Πρέπει να συντάξουν ένα πόρισμα για να γίνει έτοιμα στην Ευρώπη για να δοθεί αποζημίωση. Τι κάνουν οι αγροτικοί σύλλογοι? Λέει: όχι, εσείς δεν συμπιστευόμαστε. Ξεκινήσαν από μόνοι τους εθελοντική καταγραφή, έτσι ώστε να τους πούνε: κοιτάξτε, δέστε πόσα προβλήματα έχουμε. Και να σας πω τώρα, αυτό που ξεκίνησε η Δήμητρα και μου και ανέφερε στην αρχή, όλα αυτά, δηλαδή εξαιρέσει οι βέργες, το βακτήριο, τα παραμορφωμένα, είναι όλα από την έλλειψη φαρμάκων. Εμείς είχαμε, μπορούμε να τα ονομάσουμε τώρα, δεν κυκλοφορούν πλέον.
0: Σε αυτή την περίπτωση,
1: το φυράμ και το νεοτοψίν.
0: Καλό θα ήταν, επειδή ασχολείται οι ερευνητές τουλάχιστον, οι επιστήμονες του πρωτογενή τομέα, όσοι είναι στον Πενάκιο, ξέρουν πολύ καλά.
1: Και γιατί αλλά να είναι Δήμητρα στον Πενάκιο και να μην είναι ένας κρατικός οργανισμός?
0: Τουλάχιστον ας βγουν να ενημερώσουν. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε και μια ημερίδα να παρακολουθήσουμε, έτσι, διαδικτυακά, σχετικά με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα
1: έχουν σταλεί δείγματα.
0: Ναι, άμεση λύση.
1: Και περιμένουμε.
0: Άμεση λύση μπορεί να δοθεί. Και ποιες οι παρεμβάσεις? Γιατί φαντάζομαι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτό που αποφασίζει και πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση πολλών δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά μέσα. Θα πρέπει, όταν επιβάλλεται αυτός ο κανονισμός, θα πρέπει να επιβάλλονται και όλοι οι υπόλοιποι κανονισμοί, οι οποίοι εδώ πέρα κάνουν περίπατο. Και ιδιαίτερα με όλους αυτούς που έχουν εμπλακεί με τις επιδοτήσεις, θα έπρεπε να γυρίσουν τα λεφτά πίσω και να τα δώσουν στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, σε όλους όσους δικαιούνται αυτές τις αποζημιώσεις.
1: Δεν θα έρθει φράγκο από αυτούς, να το ξέρεις.
0: Ναι. Εν ολίγες, πού καταλήγουμε σε όλα αυτά, βρε Χρήστο? Γιατί πραγματικά θα πάρει τίποτα ο παραγωγός να μπορέσει να βουλώσει καμιά τρύπα, να μπορέσει να ανταπεξέλθει?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, παρακαλάμε και γινόμαστε επέτες για το αυτονοητό.
1: Θυμάσαι τι είπε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση?
0: Πού να θυμάμαι, 100 παρούφες είπε ο Πρωθυπουργός.
1: 22 εκατομμύρια.
0: Όλα ψέματα.
1: Ούτε ευρώ δεν πήραν.
0: Όχι μόνο για τους αγρότες, για όλους τους τομείς, για όλα τα επαγγέλματα. Τίποτα από αυτά δεν υλοποιήθηκε.
1: Κάποιοι αγρότες εθελοντικά επιστρέψανε κάποια λίγα χρήματα, γιατί είχε βγει ένα δημοσίευμα, αλλά αφορούσαν παλιότερες χρονιές. Από αυτά που ανακοίνωσε με τους δάξεις, τίποτα δεν επέστρεψε. Εγώ θέλω να επιστρέψω πάλι στις ξερές βέργες, στο βακτήριο, δηλαδή στην απώλεια εισοδήματος. Η άμεση ενισχύση, παιδιά, είναι μια αποζημίωση την οποία τη δικαιούμαστε. Για να καταλάβετε, σε μια εταιρεία που ήρθε πολυεθνική στα Ιωάννινα, δίνει το κράτος 132 εκατομμύρια για να κάνει θερμοκήπια, και ποιος ξέρει πόσους Έλληνες αγρότες θα κλείσει τα σπίτια τους, γιατί δεν μπορείς να ανταγωνιστείς μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Όταν μια εταιρεία παίρνει 132 εκατομμύρια για να στήσει τις μονάδες της, δεν δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες 130-150 εκατομμύρια? Πώς δεν δικαιούνται? Γι' αυτό, επειδή κάποια παπαγαλάκια βγαίνουν και λένε, παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά, είναι μεγάλη ζημία, δεν μπορεί το κράτος. Στην ξένη εταιρεία μπορεί, στον Έλληνα αγρότη δεν μπορεί. Μπορεί και παραμπορεί, και μάλιστα έτσι ενισχύεις και την Ύπεθρο, ενισχύεις και τα σύνορα, ενισχύεις και την ποιότητα. Γιατί αυτές οι πολυεθνικές κυρίως κάνουν υδροπονίες. Άλλο το προϊόν της υδροπονίας, άλλο του Έλληνα παραγωγού. Και ιδιαίτερα τα εξωχόραφα που είναι ποιοτικά και γευστικά και δεν συγκρίνονται. Η υδροπονία έχει καλές ποικιλίες, αλλά οι περισσότερες είναι λάστιχο. Λάστιχο. Οπότε, πρέπει να δούμε λίγο και με τα φάρμακα τι θα γίνει. Παιδιά, πρέπει ξανά να επιστραφούν οι δραστικές ουσίες που απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αν δεις και τις περισσότερες αποφάσεις στη διάβγεια, είναι για μείωση πολλών δραστικών ουσιών. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει εντολή για τη μείωση.
1: Έχουμε τον αρχικό κανονισμό, το λέει ξεκάθαρα. Και αυτά τα μέτρα είναι μέχρι το 2030. Τώρα ξεκίνησε στην Ευρώπη η συζήτηση για τα μέτρα που θα πάρουν μέχρι το 2040. Δηλαδή τα επόμενα μέτρα θα είναι χειρότερα. Φαντάζομαι θα γίνει από το 40 με το 50.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο, γιατί θέλω να το συζητήσουμε έτσι εντάχει λίγο όλο αυτό που έγινε στον συνεταιρισμό της Μέσης. Λοιπόν, καταδίκη μεσάζοντα που παρίστανε τον εκπρόσωπο Ολλανδικής εταιρείας. Αθώοι οι 8 κατηγορούμενοι. Κανόνοι λοιπόν και πολλά άλλα τέτοια κανόνια. Ο ένας είναι μέσα. Ναι. Όλοι αυτοί, και καλά έκανε και είναι μέσα, εκεί θα έπρεπε να είναι. Ναι. Και φυσικά έδωσε και ένα μικρό ποσό, δεν ξέρω μετά πώς και τι συνέχεια θα υπάρχει. Πόσα κανόνια, σε πόσους συνεταιρισμούς έχουν γίνει, Χρήστο, να μην μιλήσουμε για τον Ομοπέλας, γιατί εκεί σας έχετε πρωτιά. Αλλά έχουμε και εμείς και στον Ομό Εμαθίας, αλλά και σε πάρα πολλούς όμορους νομούς και άλλους τόσους, όπου εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός. Και πλέον δεν έχει μπει κανένας από δάφτους φυλακή. Αυτοί λοιπόν είναι που υποστηρίζουν όλα αυτά τα κόμματα της διαπλοκής. Δεν και έχουν και συνέχεια.
1: Δεν να υπάρχει το αγρότης αυτό. Που να μην έχει φάει πιστόλι από έμπορο. Εγώ ο ίδιος. Δεν υπάρχει αγρότης. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα το σπουδάζω. Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει σαφές νομικό σύστημα. Δεν υπάρχει σαφές εμπορικό σύστημα. Γίνεται χαμός. Εδώ οι άλλοι είχαν κονέ με τις τράπεζες, παρουσιάζανε εγγυήσεις. Ή είχαμε ένα διάστημα, ξέρεις, στην Κρήτη μια φορά θα παίρνανε ένα ολόκληρο φορτηγό με τυριά. Πανάκριβα, έτσι. Ήρθε ένας, εκμεταλλεύτηκε κάποια αργία και ήταν η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τι έκανε, είχε ένα σύστημα παλιά, έβαζε τα λεφτά ο άλλος ηλεκτρονικά, τα έβλεπες εσύ στο λογαριασμό σου, αλλά δεν μπορούσε να τα εισπράξεις. Ώσπου να ανοίξει η τράπεζα τη Δευτέρα, να ανοίξουν οι λογαριασμοί, τώρα δεν το θυμάμαι καλά, αλλά κάπως έτσι ήταν. Εκείνος είχε το δικαίωμα να τραβήξει τα λεφτά πίσω. Ναι, αλλά όταν τραβούσε τα λεφτά πίσω, ήδη το φορτηγό είχε φύγει. Αυτή η τρύπα, ώσπου να κλείσει, χρειάζεται να περάσουν 2 χρόνια. Ξέρεις πόσοι συνεταιρισμοί φάγανε πιστόλια με αυτόν τον τρόπο? Γιατί υπάρχει και το άλλο φαινόμενο. Όταν κάποιον το γελάνε, δεν βγαίνει να το πει στους συναδέλφους του, σου λέει θα με κοροϊδέψουν. Το κρατάει μέσα του.
0: Και αυτό Χρήστο που συμβαίνει όμως με όλους τους μεσάζοντες και τις ανοιχτές τιμές, πραγματικά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση και να δίνονται οι τιμές πριν την παράδοση.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όχι μετά.
1: Πριν.
0: Και για να γίνει και για να μιλάμε πλέον για καρτέλ, θα πρέπει να βγουν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και να συνεργαστούν μεταξύ τους και να πάρουν όλα τα τιμολόγια, τις ποικιλίες, τι παραδίδουν.
1: Οι συνεταιριστές έχουν την εμπορία αυτό. Δήμητρα έχουν... και αυτοί δυστυχώς
0: λοιπόν, για
1: δεν
0: να
1: λειτουργούν.
0: Το λέμε αυτό, αυτή δεν είναι τώρα σοβαρή καταγγελία. Σοβαρή καταγγελία είναι στην πραγματικότητα η πλήρη καταγραφή των αγροτών που παραδίδουν ροδάκινα σε διαφορετικούς συνεταιρισμούς και ιδιαίτερα για τα συμπύρινα. Αφού συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, μόνο τότε μπορεί να γίνει καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Όχι,
0: διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Όχι, δεν
0: με είναι. Τα λόγια είναι όλοι τους καλυμμένοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει αν υπάρχει μία τιμή, Δήμητρα.
0: Υπάρχει
1: αυτό
0: τιμή.
1: Είναι ένα...
0: Χρήστε, υπάρχει τιμή.
1: Αυτό η έμπορη είναι πάρα πολύ. Το καρτέλ στοιχειοθετείται και κυρίως στο συμπύρινο μπορεί να στοιχειοθετηθεί γιατί είναι μετρημένη στα δάχτυλα η έμπορη. Ή και στο γάλα μπορεί να στοιχειοθετηθεί.
0: Εγώ μπορεί να σου πω ότι συγκεντρώνονται όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι και αποφασίζουν τις τιμές οι ίδιοι.
1: Εντάξει, είναι πολύ βαρύ θέμα αυτό. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το σύστημα είναι. Κοίταξε, τώρα σου λέει το κράτος. Ωραία, και εγώ σου λέω. Έκοψες, παρέδωσες ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το ανεβάζεις αμέσως στο Υπουργείο Οικονομικών και έτσι σας γλιτώνω.
0: Κι όμως, τηρούν όλες τις προϋποθέσεις. Τις μόνες που δεν τηρούν είναι ο λόγος τους προς τον παραγωγό και την τιμή.
1: Ναι, αλλά αυτή το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, Δημήτρα, το θέλουν για άλλους σκοπούς. Δεν το θέλουν για να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα αγρότη. Το θέλουν για να μας μαντρώσουν, για να μας διώξουν από το επάγγελμα. Είναι πολυσύνθετο το θέμα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό και θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mach FM.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Εδώ είμαστε, βάλαμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τα πάντα όλα εδώ συντονίζει ο Στέφανος Εμμανουήλ. Είχα και πάρα πολύ καιρό να δω τη Δώρα Ιωάννου, η οποία ακολουθεί μετά. Έχουμε συνέχεια εδώ στο Focus, αλλά έχουμε συνέχεια και στη μάχη. Και εμείς δίνουμε έτσι τη δική μας μάχη. Αλλά τώρα σας θέλουμε μπροστάριδες. Γι' αυτό ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Καλέστε στο 2310-500-676, 2310-500-677. Σίγουρα θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται με όλα αυτά που συζητήσαμε εδώ μαζί με τον Χρήστο. Και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή, γιατί η Αγροτική Κυριακή ανήκει σε όλους. Και να περάσουμε στην τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Χρόνια πολλά στη μαμά, στη μάνα αγρότησα, στη μάνα των όπλων δυνάμεων που πραγματικά μάχονται. Η μάνα που δυστυχώς κάποιοι την κακοποιούν και δυστυχώς η μάνα που πεθαίνει για τα παιδιά της. Λοιπόν, κακώς λέτε την πράσινη ατσέντα. Σκοτεινή ατσέντα. Ονόνοητο. Σκοτεινή ατσέντα. Προσβάλλουμε το πράσινο. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι. Και κάτι άλλο. Για τα κοτόπουλα. Με τη σαρμονέλα, μήπως κρύβεται και κάτι άλλο, λέω εγώ. Δηλαδή, ορμόνες και τα λοιπά. Αυτά. Καλησπέρα μου και καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε αυτή την υπέροχη εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είχαμε πει τις ποσότητες σε κοτόπουλα που θα έρθουν μέσω Mercosur. Τώρα, άμα το βρω μπροστά μου, είναι πάντως πολύ μεγάλες.
0: Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρα, είσαι καταπληκτική. Η εκπομπή σου είναι υπέροχη σήμερα. Και κάθε φορά είναι υπέροχη.
0: Α, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Γιάννησα, Θεσσαλονικιός βεβαίως. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός, ελπίζω τουλάχιστον. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέχρι το 2030 πρέπει να μειώσει στο 2,5% το πολύ τους αγρότες και τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους. Και τους αλλοίς βεβαίως, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί. Τι γίνεται τώρα?
2: Μέχρι το 2050 είναι. Σωστά το λέτε, αλλά μέχρι το 2050.
3: Εγώ νομίζω πιο πριν θα συμβεί ή θα συμβούν όλα αυτά.
2: Τα έγραφα πράγματα, αυτό λένε. Γι' αυτό σας
3: εγκαταλείπονται τα επαγγέλματα. Δυστυχώς εγκαταλείπονται.
2: Ναι, ναι.
3: Χαίρομαι που σας ακούω καταρχήν. Κοιτάξτε, θα δώσουν κάποιο δόλωμα χρήματα, κάποια λίγα χρήματα στους αγρότες, ίσως με την ευκαιρία της διεθνούς εκθέσεως που θα παρουσιαστεί εκεί ο Πρωθυπουργός κτλ. Που θα τα πάρουν αργό, θα τα πάρουν αυτά τα χρήματα με ειδικές φορολογίες και από άλλες επαγγελματικές ομάδες, και αυτές οι άλλες επαγγελματικές ομάδες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι τραπεζικός τομέας, είτε οτιδήποτε άλλο.
2: Από τις τράπεζες λίγο δύσκολο να πάρουν. Από τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, συμφωνούμε. Αλλά από τράπεζες δεν θα πάρει ούτε ευρώ.
3: Ναι, για να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή θα μετακυλήσουν αυτές οι άλλες επαγγελματικές ομάδες τη ζημιά τους σε όλους τους άλλους και στους αγρότες.
2: Και μετά να μαλώνουμε μεταξύ μας.
3: Ακριβώς. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Όπως το
2: πολύ
3: είπατε,
2: σωστά.
3: Ακριβώς. Οι αγρότες πάλι θα διαμαρτυρηθούν και θα ξανακατεβούν κάτω, και έτσι με αυτή τη μέθοδο της αλαμοποίησης και θα οδηγήσουν όλες τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δεν είναι μόνο αγρότες, είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Θα οδηγήσουν και στο να μαλώνουμε μεταξύ μας και για τα κόμματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και για το Σύνταγμα και για ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα την οποία ζούμε, που είναι ζωφέρη. Και στην πραγματικότητα, από πίσω από όλα αυτά τα κόμματα, τα λεγόμενα ευρωμνημονιακά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει εντολές στο πολιτικό σύστημα που τις εφαρμόζει, τις εκτελεί, τις ψηφίζει, και φυσικά όλα αυτά στην πλάτη του ελληνικού λαού, όχι μόνο των αγροτών, όλου του ελληνικού λαού. Γι' αυτό θα προτείνω, πολύ σωστά είπατε, πιο πριν το άκουσα, ότι πρέπει οι αγρότες να μπορούν να πουλούν μόνο τους τα αγαθά, εφόσον αυτοί τα παράγουν. Πρέπει να τα πουλούν και ελεύθερα. Να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο συντονισμού, ρήξης και ανατροπής από όλες τις κοινωνικές ομάδες, κυρίως από τους αγρότες, οι οποίοι είναι πιο ενεργοί. Αυτοί είναι που κάνανε τα μπλόκα, τα μεγάλα μπλόκα. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει μπλόκα.
2: Ναι, μόνο οι αγρότες μπορούν να έχουν αυτή τη δυναμική.
3: Μόνον οι αγρότες, γιατί έχουν βαριά μηχανήματα, ξέρουν τους δρόμους, γνωρίζουν τι
2: αλλά,
3: πρέπει να κλείσουν.
2: Αλλά αν δεν υπάρχει, όπως αποδείχτηκε, αν δεν υπάρχει και συμμετοχή των άλλων κλάδων,
3: ακριβώς,
2: δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Εμείς το λέμε
3: εμείς πρέπει,
2: πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε για να τα καταφέρουμε.
3: Πολύ
2: όλοι μας δεν μπορούμε οι αγρότες.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, τώρα που είναι και εποχή, να σας πω, αγαπητέ ακροατή, ο Χρήστος είναι και, αγαπητέ Γιάννη, ο Χρήστος είναι και κερασοπαραγωγός, έχει και άλλες καλλιέργειες ο άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι έχουμε καλλιέργειες, σχεδόν τα πάντα. Να ρωτήσω λίγο, για να ξέρετε, να ακούσετε κι εσείς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το πρώιμο κεράσι. Πρώιμο κεράσι, το έχουμε και εδώ τώρα στο στούντιο, είναι τα πρώτα τα κεράσια που έχουν βγει.

0: δικό του πρόβλημα.
1: Είναι
0: μας.
1: Δυνατόν να ξέρω εγώ ότι ο Χρήστος θέλω να κάνω τις μαρμελάδες μου, τα γλυκά μου, βρε παιδί μου, να φάω, να χορτάσω και εγώ και η οικογένειά μου.
2: Και να σου πω και κάτι
1: και άλλο. Και να πάω να δίνω το 20άρικο 15 ευρώ τώρα για ένα κιλό κεράσια.
2: Κάποιοι που κάνανε διαδικτυακές πωλήσεις. Βρήκαν τον πελά τους.
1: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά γιατί.
0: Θα πρέπει να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία όχι μόνο του χρήματος και των αγαθών. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
2: Περίμενε. Ο άλλος στη Θάσο δεν είχε τις ελιές και πήρε ένα μπετονάκι για να το πάει στην αδερφή του στην Καβάλα και το σταμάτησε ο λιμενικός και του λέει: πού το πας το μπετονάκι με το λάδι. Δεν το δήλωσες. Λέει: το πάω στην αδερφή μου. Τι λες, ρε, απαγορεύεται. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα μας τρελάουν, δεν παίζονται.
0: Αυτό είναι καθεστώς φεουδαρχίας και ανελευθερίας και φασισμού. Και φασισμού. Και αυτά τα πράγματα για να πέσουν, γιατί πρέπει να πέσουν όλα αυτά μαζί, θα πρέπει όλος ο λαός να κινητοποιηθεί. Και εγώ μαζί που μιλάω, όλοι μαζί.
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
2: Όσο τους ψηφίσουμε αυτούς, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα που θα έρθει.
0: Και τους άλλους θα έρθουν διάφορα.
2: Που είναι σε αυτή την ατζέντα. Καταστρέφουμε τη χώρα μας, καταστρέφουμε τα παιδιά μας, καταστρέφουμε τις οικογένειές μας. Ξεκάθαρο λοιπόν, αυτό.
0: Ας το αλλάξουμε λοιπόν. Πάμε να το κάνουμε αλλιώς.
1: Πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Σας ευχαριστούμε
0: μπράβο,
1: πολύ.
0: Δημήτρα, μπράβο, Δημήτρα.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έχουμε και άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Θέλω να, επειδή είστε αγροτική εκπομπή, να σας ρωτήσω κάτι απλό. Ξέρετε ποιος ήταν. Καταρχήν, ξέρετε ποιος ήταν ο Μαρίνος Αντύπας.
2: Ναι, πείτε μας εσείς.
3: Λοιπόν, ο Μαρίνος Αντύπας είναι ένας στην ήταν. Καταγωγή από πλούσια οικογένεια, εύπορη πλούσια, και έδωσε τη ζωή του για τους φτωχούς στη Θεσσαλία για να έχουν γύρω. Αυτόν τον άνθρωπο το πολιτικός απατεώνας Βελόπουλος τον εξίδρυσε.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε.
2: Εντάξει, έχουμε και τέτοιο στη δημοκρατία.
1: Σοβαρά μιλάμε. Ήτανε μόνο ένας αγωνιστής. Και πού είστε εσείς σήμερα οι αγωνιστές να βγείτε? Και τι νομίζετε, ότι θα γυρίσουμε πίσω τη σελίδα, πίσω στην ιστορία? Θα έρθουν όλοι αυτοί που πέρασαν και κάναν κάτι καλό και βγαίνει ο κάθε ένας για να πυροβολήσει τι, το μέλλον?
2: Εντάξει τώρα, αυτός τώρα ήταν κατευθυνόμενος, Δήμητρα, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, γιατί έχουμε και στενόμυαλο κόσμο που δυστυχώς είναι πολύ πίσω. Γιατί έτυχα και στην εργασία μου να μιλήσω με κάποιους έτσι αριστερίζων, που εγώ έχω άριστες σχέσεις με όλο τον κόσμο και μιλάω με όλους. Με όλους. Δεν ήθελε καν να με ακούσει. Και τους λέω, έλα εδώ κυρία μου που συνδικαλίζεσαι κιόλας, γιατί ρημάξατε το συνδικαλισμό. Που δεν θέλεις να μ' ακούσεις και ούτε το λόγο μου, γιατί εγώ έκανα προσπάθειες και άλλαξα κάτι.
2: Βγάλε το CD από τον εγκέφαλο που έχεις, γιατί είναι μία.
1: Πραγματικά υπάρχει καμένος κόσμος. Καμένος. Κάρβουνο.
2: Καταρχήν, για να ξέρει ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο τώρα, δεν ξέρω αν ήταν ακροατής. Εμείς το 98 όταν κάναμε το Συνδικάτο των Παραγωγών, στην Πέλα η Μαθία, εκεί ήμουνα ο γραμματέας της οργάνωσης. Το συνδικάτο μας λεγόταν Μαρίνος Αντύπας. Και να ξέρεις, και εντάξει, τώρα εσύ είχες κάποιον άλλο σκοπό που πήρες τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή? Όχι. Να πούμε λίγο ξανά τα τηλέφωνα της εκπομπής. 2310-500-676, 2310-500-677 για όλους εσάς. Εντάξει, άρχισαν
2: κάνουμε δημοσιοποίηση.
1: Η εκλογική αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, Γρίζα, αλλά είμαστε όλοι εδώ μια πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Εμείς είμαστε μια
1: αγροτική
2: εκπομπή.
1: Σας πειράζει ο Βελόπουλος, σας πονάει, σας τσούζει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση και ο μόνος που μπαίνει μπροστά και έχει μπει πολλές φορές για τον πρωτογενή τομέα είναι ο Βελόπουλος. Είτε σας αρέσει είτε όχι.
2: Καταρχήν,
1: και να πω και να τονίσω κάτι για αυτούς με τα Rolex εκεί κάτω στην Αθήνα, εκεί στη Βουλή, τους αριστερούς που ζουνε χλιδά τη ζωή και ο εργάτης πεινάει, να κάτσουν λίγο φρόνημα, γιατί φτάνει. Το ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης έχουν καταντήσει.
2: Καταρχήν,
1: παρακαλώ, να βγάλουμε κι άλλους.
2: Ο Βελόπουλος όταν έκανε αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν
1: μαύρα μεσάνυχτα είχαν.
2: Το Φεβρουάριο του 22. Και όχι ήταν μόνο. Οι άλλοι υπερασπιστές των αγροτών, για να μην πω και τα υπόλοιπα,
1: λοιπόν,
2: πού ήταν?
1: Να ανοίξουμε και όλες τις αποκαλύψεις. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Πολύ καλά τα λέτε. Το θέμα είναι ο κόσμος πότε θα ξυπνήσει και να βγάλει μέσα από τη Βουλή όλη αυτή την άσχημη τη φάρα που έχει καθίσει εκεί πέρα εδώ και 50 χρόνια.
1: Συμφωνούμε. Είναι το θέμα είναι...
0: Ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
0: Γιατί όταν βγαίνουν τρίτες και μεσαίες ηλικίες και λένε αν δεν βγεις ξανά πρωθυπουργός, εγώ θα πεθάνω, δεν πάμε μπροστά.
1: Αυτοί τώρα θέλουν κλείδωμα στο σπίτι, αλλά τέλος πάντων.
0: Θέλουν κλείδωμα στο σπίτι, αλλά δεν γίνεται κάτι. Ακόμα δηλαδή και τα παιδιά τους δεν τους λένε, ξέρεις, έχουμε καεί, ψηφίστε μια φορά σωστά, για να φύγουν όλες αυτές οι βρωμιές από εκεί μέσα.
1: Έχετε καταλάβει ότι ποντάρουν σε αυτό το είδος του κόσμου, τους κολλημένους.
0: Θα σε πω εγώ κάτι τώρα που το έκανα για πλάκα στο διευθυντή μου και ο άνθρωπος με έδειξε κατευθείαν τα δόντια του. Κατέβασε έτσι για πλάκα τον ήχο του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Το έβαλα στο κινητό και λέω τον άλλο συνάδελφό μου, πάρε τηλέφωνο όταν θα έρθει να χτυπάει το τηλέφωνο. Και γυρνάει μια διευθύνση μου και λέει, αυτά τα άσματα θα τα έχετε λέει στο σπίτι σας εδώ μέσα, λέει, απαγορεύονται. Λέω, γιατί άσμα, λέω, ένας ήχος κλίσης είναι. Κατευθείαν με έβγαλε τα δόντια του. Απαγορεύονται, λέτε, έχει η
1: σας καταλαβαίνω, εγώ έχω το Μακεδονία ξακουστεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω περάσει.
0: Με έτσι, για. Τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο, δηλαδή.
1: Αλλά
0: η ακρίβεια έχει φτάσει όχι στο αποκορύφωμα, φτάνει στον πλανήτη Δία.
1: Ναι.
0: Και αυτοί εκεί πέρα πάνε και χειροκροτάνε και ψηφίζουν πάλι τους ίδιους.
1: Έτσι. Δηλαδή, μάλιστα.
0: Μέχρι πότε η αγροτιά έχει σβήσει που μια χώρα για να κρατηθεί πρέπει να υπάρχει αγροτιά όπως λέτε. Αν δεν έχεις
2: τομέας.
0: Αγροτιά υγιή δεν έχεις χώρα.
2: Η υγεία...
1: Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Στην Πέλα που λέτε,
1: ναι.
0: Έχω πολλούς γνωστούς στο νομό Πέλης εκεί πέρα. Μάνδαλο, Σκίδρα, Ριζό, το ένα, τα όλα τα χωριά τους ξέρω εκεί πέρα. Φέτος ισοπεδώθηκαν κι αυτοί.
1: Ναι. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε. Να προλάβουμε να ανοίξουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον αγώνα όλοι. Να ανοίξουμε την επόμενη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, που ξέρεις, εγώ μιλάω.
1: Εσείς.
3: Ήθελα να πω το εξής. Μέχρι τώρα ο κάθε αγρότης στις παραμεθόριες περιοχές μπορούσε να βγαίνει έξω στην Βουλγαρία εμπροκειμένο και να πουλάει κάποια προϊόντα του απευθείας με το αυτοκίνητό του, είτε είναι σανός είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ή να πηγαίνει και να αγοράζει μόνος του λιπάσματα, διάφορα πράγματα. Τώρα από πρώτη εβδόμου αυτά όλα κόβονται υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο αγρότης ο οποίος θέλει να βγει έξω με φορτηγό και να φέρει μέσα ή να εξάγει ή να εισάγει πράγματα, τέλος πάντων, πρέπει να έχει ψηφιακό ταχογράφο. Και μάλιστα μέχρι τώρα ο ψηφιακός ταχογράφος επιβάλλονταν σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων, από μία εβδόμου θα ισχύει και για οχήματα από 2,5 έως 3,5 τόνους. Με αποτέλεσμα όσοι αγρότες έχουν παλιά οχήματα αποκλείονται από αυτή τη διαδικασία. Όσοι πάλι έχουν νεότερου τύπου επιβαρύνονται με ένα κόστος γύρω στις 2.000 ευρώ για να βάλουν αυτό το ψηφιακό ταχογράφο. Και στο τέλος, ας πούμε, στο διατάφτα βάζουν ένα... πρέπει να βγάλουν και την ανάλογη κάρτα για να δουλεύει αυτό το μηχάνημα και βάζουν στο λαιμό τους μια θηλιά που λέγεται ψηφιακή παρακολούθηση του πού πας, πού σταματάς, τι ωράρια ακολουθείς και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα, όπως λέτε πολύ συχνά για τις τρικλοποδιές που βάζουν στον αγροτικό τομέα, θεωρώ εγώ ότι και αυτό το μέτρο είναι μια ακόμα τρικλοποδιά που θα μπει σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι για τον Α ή τον Β λόγο είχαν δουν Ελλαδίν κυρίως με Βουλγαρία αλλά και άλλες χώρες. Αυτό ήθελα ενημερωτικά να σας καταθέσω. Από εκεί και πέρα καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα.
2: Πάρα πολλές εξελίξεις τρέχουν. Κάθε μέρα ψηφίζουν νόμους.
1: Μας έχουν ταράξει στο κυνηγητό. Πρώτη φορά νιώθουμε ξένοι σε αυτή τη χώρα. Τα έχουν ισοπεδώσει στην κυριολεξία όλα, όλα, όλα. Το βλέπουμε και αυτό από τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε παιδεία, παιδεία. Ξέρεις, εμείς τώρα στο χωριό μας εκεί, Τρίλοφος, Αγία Μαρίνα, μοιραζόμαστε το σχολείο. Πρώτη δημοτικού, 5 παιδιά. 5. Σαν να κάνουμε ιδιαίτερο, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. 5 παιδάκια. Και πολλά κλείνουν και πολλά θα κλείσουν, νηπιαγωγεία, δημοτικά. Και φυσικά όλα θα μαζευτούν σε ένα κεντρικό μεγάλο σχολείο και εκεί θα γίνει το κακός χαμός. Ήδη δεν υπάρχουν υποδομές, ήδη δεν ενισχύεται η ελληνική οικογένεια με τίποτα και μη μου πείτε τις μπαρούφες που βγάζουν όλοι αυτοί που βγαίνουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, γιατί είπαμε άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κυρία Δήμητρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, στον αγώνα.
4: Κατηγοράν τον Βελόπουλο, φταίει ο Βελόπουλος. Τι λένε?
1: Ό,τι ανεβαίνει, όταν είσαι στο βουνό, φυσάει από παντού, εγώ έτσι λέω.
4: Κοντοχωριανή, βάρα στα αυτιά, στα αυτιά βάρα.
1: Έτσι θέλουνε. Έτσι, δεν έχουμε και εκείνη την παλιά, τη λαστικένια, την παντούφλα.
4: Τι θα σε έλεγα, κυρία Δήμητρα, πέρυσι με πάγωσαν τα κεράσια στο Κωστοχώρι. Και ούτε ήρθαν να τα δούνε στο χωράφι.
1: Δεν ήξερα που είναι το χωριό, περίμενε. Δεν ήξερα που είναι το χωριό. Δεν ήξερα που είναι το χωριό.
4: Δεν ξέρεις το χωριό?
1: Όχι, δεν ήρθαν να τα δουν γιατί δεν ξέραν που είναι το χωριό. Σου λέει, είναι πολύ ψηλά στο βουνό.
4: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μήπως μπερδεύτηκαν με τα κάστανα, ξέρω εγώ.
4: Και κάστανα έχω. Τα κάστανα είχαν, εντάξει. Αλλά
2: πάντως,
4: τα κεράσια θα λέω.
2: Δεσμεύτηκε ο υπουργός από τους προμάχους στην Αρδαία ότι εντός Μαΐου θα πληρωθούμε τα κεράσια. Και ο Ανδριάνος το είπε.
4: Για να δούμε. Σε μια εκπομπή άλλη σας που τα είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Το είχα ακούσει αυτό που είπατε.
2: Για να δούμε. Και Ιούνιο να τα πάρουμε, δόξα τω Θεώ. Οι άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες τα πήραν τον Οκτώβριο του 2025.
1: Μόνο
2: τα
1: λόγια. Λόγια.
4: Τα ξέρω, κυρία Δήμητρα, τα ξέρω. Θα βρεθούμε κάποτε, θέλω να σας συναντήσω, κυρία Δήμητρα.
1: Στον Τρίλοφο μένω, δεν είμαι μακριά.
4: Εγώ είμαι στο Κωστοχώρι, στα 30 μέτρα είμαστε.
1: Μια χαρά, ή κατεβαίνετε ή ανεβαίνω. Υψομετρικά δεν έχουμε μεγάλη διαφορά.
4: Όταν χρειαστούμε κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
4: Έγινε καλή.
2: Να πω πολύ γρήγορα για τα ραβασάκια της ΑΔΕ, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Με δελτίο τύπου που έβγαλε στις 8 Μαΐου η ΑΔΕ, έστειλε για το 2026 το ραβασάκι που βγάλαμε και το Σταύρο σε 6,5 ώρα σε 27.000 αγρότες, έστειλε για να εισπράξει 16 εκατομμύρια. Τώρα τα λέω στρογγυλοποιημένα. Αλλά πρόσεχε. Έστειλε και για το 2019 σε 10.000 αγρότες για να εισπράξει 6 εκατομμύρια. Για το 2020 έστειλε σε 12.000 αγρότες για να εισπράξει 27 εκατομμύρια. Για το 2021 έστειλε σε 19.000 αγρότες για να εισπράξει 18 εκατομμύρια. Και τώρα κρατήσου, Δήμητρα. Για την χρονιά 2022 η ΑΔΕ έστειλε σε 197.373 αγρότες για να εισπράξει 54,4 εκατομμύρια. Συνεχίστε να ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όσους υποστηρίζουν την πράσινη ατζέντα και τα ραβασάκια θα έρχονται βροχή. Άλλο τίποτα δεν σας λέω. Συνεχίστε να τους ψηφίζετε. Θέλουνε να μας εξοντώσουνε. Είναι ξεκάθαρο. Τίποτα δεν περπατάει.
1: Τώρα, αγαπητέ Στέφανε, θέλουμε ένα δίκιο κι εμείς. Μία νέγκα έτσι. Να συντονιστούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος αυτής της αγροτικής Κυριακής. Μακάρι να είχαμε άλλες 2-3 ώρες, Χρήστο, να φέραμε και καλεσμένους αγρότες εδώ πέρα. Τις παλιές καλές εποχές δεν χωρούσαμε εδώ μέσα στο στούντιο. Ολόκληρη αγροτική σύλλογη. Μήπως πρέπει να το ξανακάνουμε λίγο σιγά-σιγά, να δώσουμε λίγο έτσι παραπάνω ένταση.
2: Τι να κάνουμε, βρε Δημήτρα, εδώ με το ζώο ερχόμαστε. Δεν υπάρχουν εργάτες. Και αυτοί που υπάρχουν είναι ακριβοί. Όλη μέρα στα χωράφια είμαστε.
1: Να πούμε ότι ερχόμαστε κι εμείς.
2: Σαν την Αθήνα θα καταντήσουμε κι εμείς.
1: Είμαστε εθελοντές ραδιοφωνική έτσι, παραγωγή, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν κυρίως στην Ήπεθρο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, την Λίνα Τιστρίδου, όλους τους συνεργάτες της εκπομπής που είναι δίπλα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Να ευχηθώ έτσι σε όλους τους νέους, κυρίως τους νέους, ιδιαίτερα τους αγρότες, να μπουν δυναμικά στην αγροτική πολιτική και να αρχίσουν πλέον να κάνουν πράξεις ό,τι ονειρεύονται. Γιατί σε αυτή τη χώρα που θέλουν κάποιοι ανθέληνες να διώξουν τον Έλληνα από την Ελλάδα, ήρθαμε και είμαστε εμείς εδώ για να αντισταθούμε σε όλους αυτούς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ακροατές που συμμετείχαν διαμέσω τηλεφώνου, σε όλους όσους στείλανε μηνύματα στο Viber που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Νότια Ελλάδα, επίσης πολλά μηνύματα. Και σε όλους όσους κρατούν θερμοπύλες, σε όλα τα χωριά μας, στηρίξτε τα χωριά. Στηρίξτε την ελληνική οικογένεια. Εννοείται ότι έχουμε συνέχεια στην μάχη η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Για όσους παραμένετε έτσι συντονισμένοι στη μάχη FM 99,8. Και εδώ ακολουθεί Δώρα Focus με τη Δώρα Ιωάννου, όπου πραγματικά μας δίνει ένα άλλο τόνο, μια καινούρια αρχή, έστω και μουσικά, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που μας την έχουν κάνει δύσκολη. Αλλά ο καιρός είναι κοντά. Μην ξεχνάτε ποτέ. Είμαστε όλοι ένα και ένας για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

αγαπητές φίλες και φίλικες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για άλλη μια νομική εκπομπή, κοινωνική εκπομπή, πολιτική και λίγο επικαιρότητα. Εδώ και λίγο καιρό στα FM αναλύουμε θέματα επικαιρότητας, άλλοτε με καλεσμένους, συνήθως όχι. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας συνάδελφο δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, όπου θα συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, εστιάζοντας κυρίως στα θέματα με τις ηλεκτρονικές απάτες που έχουν πάει μάστιγα. Θα δώσουμε κάποιες συμβουλές και νομικές κυρίως για το πώς κάποιος μπορεί να το χειριστεί και τι πρέπει να προσέχουμε. Αρχικά λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα καινούριο παραμύθι. Ένα παραμύθι δυστυχώς από την πραγματικότητα, που έχει να κάνει με κούφιες υποσχέσεις για άλλη μια φορά σχετικά με βελτίωση του θέματος των κόκκινων δανείων και των καταχρηστικών πρακτικών των funds. Το λέω γιατί ακούσαμε για άλλη μια φορά, χωρίς καμία ντροπή, κυβερνητικά στελέχη και δει τον πρωθυπουργό της χώρας να εξαγγέλει αλλαγές που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, μια σκηνή επίκαιρο, και γιατί μιλάμε πραγματικά για κούφιες υποσχέσεις. Όλα βέβαια εξαρτώνται και από το τι διαβάζει κανείς, από ποια site ενημερώνεται, ποια κανάλια, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές αυτής της ιστορίας. Η μία είναι θριαμβολογή υπέρ της ευρωστίας των τραπεζών και της σταθερότητας του τραπεζικού μας συστήματος, και η άλλη αφορά τη σκοτεινή πλευρά του θέματος, αυτήν της καταλήστευσης της περιουσίας των Ελλήνων και του βάρους του δυσβάσταχτου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο θέμα αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν με τις εξαγγελίες, για να πω να γίνω πιο σαφής, μία εξαγγελία λοιπόν αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Μας είπε ο Πρωθυπουργός μας ότι έχονται αλλαγές για να προστατεύσουν τους δανειολήπτες από τις υπέρογγες χρεώσεις στα καταναλωτικά δάνεια. Εδώ τώρα, το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω και το σημαντικότερο είναι πως αυτό δεν αποτελεί κανένας είδους κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Μιλάνε δηλαδή για έναν κόφτη και για διαφάνεια για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, όπου εκεί οι τόκοι, μάλλον το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει κάποιος μαζί με τους τόκους, δεν μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην ουσία μια ευρωπαϊκή οδηγία. Την έχουμε ψάξει και την έχουμε βρει φυσικά. Η οποία λοιπόν είναι μια υποχρέωσή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία περίπτωση δεν είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αυτή η οδηγία είναι η οδηγία 2023/22/25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές και τις νέες αυτές ρυθμίσεις. Η οδηγία, επαναλαμβάνω, είναι του 2023. Έχουμε 2026. Εύλογα λοιπόν αναρωτήθηκα γιατί μέχρι πότε μάλλον έπρεπε να ενσωματώσουμε την οδηγία αυτή. Επισημαίνω για έτσι σαν παρατήρηση ότι οι οδηγίες είναι νομικά κείμενα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ενσωματώσουμε στο δικό μας εθνικό δίκαιο, με δικό μας νόμο δηλαδή, ακολουθώντας όμως τις επιταγές της οδηγίας. Άλλοτε έχουμε δυνατότητα να παρεκκλίνουμε ή να διευρύνουμε τα όρια που μας δίνει η οδηγία μέσα στα πλαίσια αυτά. Άλλοτε εφαρμόζουμε το κείμενο. Συνήθως στην πρακτική οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτό που κάνουν είναι ότι ενσωματώνουν απλά την οδηγία σαν ενιαίο κείμενο, να μην μπουν και στον κόπο να κάνουν αυτή τη δουλειά που απαιτείται για την επικαιροποίηση, αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει το να φέρουν την οδηγία στα μέτρα μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει μια οδηγία. Έχουμε υποχρέωση να την ενσωματώσουμε έως τον Νοέμβριο του 2026. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση συνειδητά αφήνει μια τέτοια οδηγία που αφορά τις συμβάσεις των καταναλωτικών δανείων και άλλες καταχρηστικές πρακτικές σχετικά με τη διαφάνεια κτλ. Τρία χρόνια ήδη, χωρίς να την έχει ενσωματώσει, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας, εξαγγέλει η κυβέρνηση ότι θα το κάνει και δεν αναφέρεται στην υποχρέωσή της αυτή, ούτε εξηγεί τους λόγους που καθυστέρησε, απλά το παρουσιάζει σαν ένα μέτρο ανακούφισης των δανειοληπτών, σε περιπτώσεις καταναλωτικών πίστων. Με άλλα λόγια, δεν θα το πω ακριβώς κοροϊδία, θα το πω ότι
παρουσιάζουν τα πράγματα όπως συμφέρουν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι το αφήσανε τόσο πολύ. Θέλουν να εμφανίσουν κάποια μέτρα δήθεν προς βελτίωση του καθεστώτος που επικρατεί στα κόκκινα δάνεια, αλλά στην ουσία πρόκειται για κενό γράμμα και δυστυχώς ο τρόπος που παρουσιάζουν τα γεγονότα είναι παραπλανητικός, ώστε αν κάποιος δεν κάτσει να ψάξει τι ισχύει, φαντάζεται πραγματικά ότι κάτι γίνεται. Το άλλο που θέλω να επισημάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί έχει έτσι επίσης δημιουργηθεί μια σύγχυση επίτηδες, είναι ότι αυτή η οδηγία και αυτός ο νόμος που θα έρθει προς ενσωμάτωσή της και αφορά τους τόκους των καταναλωτικών δανείων, να το πούμε απλά, θα ισχύει για το μέλλον. Αυτό είναι κάτι που ήδη και το Υπουργείο το έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, θα αφορά τα νέα καταναλωτικά δάνεια που παίρνει κάποιος από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά. Συνεπώς, δεν έχει καμία σχέση με τα κόκκινα δάνεια, καμία σχέση με τα funds, καμία σχέση με αυτό το πανηγύρι που γίνεται από πίσω, το κερδοσκοπικό αυτό πάρτι των εκατομμυρίων με τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Έχει να κάνει με νέα δάνεια που θα συνάπτονται από εκεί και πέρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, σήμερα για να λάβει κάποιος δάνειο, ειδικά καταναλωτικό, 100.000 ευρώ χωρίς καμία εξασφάλιση, είναι όχι απλά δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν πολλές εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, θα πρέπει να υπογράψουν εγγυητές ένα σωρό άτομα. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση πλέον στο δανεισμό για καμία επιχείρηση, για κανένα οικοκυριό, πόσο μάλλον. Επομένως, εκ των πραγμάτων, είναι συγκεκριμένη η στόχη της οδηγίας και συγκεκριμένο το πλαίσιο εφαρμογής. Αφού είδαμε λοιπόν και αυτό το αποδομήσαμε μάλλον αυτή την εξαγγελία περί δίθεν ρυθμίσεων για τα καταναλωτικά δάνεια και το τι αφορά, ας δούμε λίγο μια γενικότερη εικόνα, πρώτο σχολιάσουμε για κάποιες ακόμα αλλαγές που εξαγγέλλονται. Όπως είπα, εξαρτάται για το θέμα των δανείων από που διαβάζει κανείς και ενημερώνεται. Κάποια οικονομικά, τραπεζικά, φιλοτραπεζικά, να το πω έτσι, site πανηγυρίζουν, και άλλα λιγότερα ενημερωτικά site και ιδιοσιογραφικά πρακτορία πραγματικά παρουσιάζουν την κατάσταση. Οπότε, για να μην είμαστε προκατηλημένοι, επέλεξα να αναφερθώ στα στοιχεία που δίνει η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση λοιπόν χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ίδιας Τράπεζα της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει διαφορετικές εικόνες και τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά. Έχουμε επιχειρηματικά δάνεια περίπου 137 δις ευρώ, εκ των οποίων έχουμε ένα 2,2% κόκκινων δανείων. Οπότε τα νούμερα αυτά προφανώς φαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Όταν κοιτάζει όμως κανείς καλύτερα, βλέπει κάτι άλλο. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό κόκκινων δανείων μόλις 0,09%. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων τους, οι κολοσσοί, το εξυπηρετούν. Αλλάζει δραματικά εικόνα όμως όταν κατεβαίνουμε προς τα κάτω και κοιτούμε ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα κόκκινα δάνεια φτάνουν το 4,7%, ενώ στις πολύ μικρές το ποσοστό εκτοξεύεται στα 10%. Με λίγα λόγια, ένα στα 10 δάνεια των μικρών επιχειρήσεων ακόμη και σήμερα δεν πληρώνεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό ο δανειολήπτης. Φανταστείτε τι πιέσεις δημιουργούνται, και το κυριότερο, ακριβώς επειδή αφορά τους μικρομεσαίους, αφορά και χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους κάθε κλάδου. Επομένως, με λίγα λόγια, οι μεγάλοι είναι εντάξει, είναι καθαροί, είναι κερδοφόροι, έχουν καλές αποδόσεις. Οι μικροί είναι στο κόκκινο, μια κατάσταση όταν μιλάμε για μία στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι παγιδευμένη στη δίνη των funds. Καταλάβατε ότι πόσο αυτό, τι συνέπεια έχει αυτό για την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Επομένως, τα στοιχεία έχει να κάνει και με το πώς θα διαβάζει κανείς, από ποια οπτική, αν είσαι μια μεγάλη εταιρεία από τις λίγες δεν έχεις κανένα πρόβλημα, αν είσαι μια όμως από τις πολλές, μια επιχείρηση από τις πολλές, μια οικογενειακή επιχείρηση, μια ατομική επιχείρηση, μια εταιρεία οικογενειακή ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, τότε τα νούμερα είναι τελείως διαφορετικά και πραγματικά αποκαλυπτικά. Κατά κλάδους, αν παρατηρούσε κανείς το πρόβλημα,
θα έβλεπε ότι πρωταθλητής στα δάνεια είναι η εστίαση. Εκεί το ποσοστό φτάνει το 11,6%, δηλαδή παραπάνω από ένα στα 10 δάνεια επαγγελματικά έχουν πρόβλημα. Μιλάμε κυρίως για καφετέρες, εστιατόρια, μικρά καταστήματα φαγητού που αντιμετωπίζουν φυσικά αυξημένο κόστος, ακριβή ενέργεια και κατανάλωση που δεν είναι ποτέ σταθερή. Έπειτα, μετά από την εστίαση, πολύ μεγάλα ποσοστά στα κόκκινα δάνεια εμφανίζει ακροτική δραστηριότητα. Το 7%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα 10 δάνεια, αγροτικά δάνεια, δεν εξυπηρετείται από παραγωγούς. Και στο θέμα των δανείων των παραγωγών, παρά τις εξαγγελίες που γίνανε τόσα και τόσα χρόνια, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλά τα φαντ συνεχίζουν με τις ίδιες πρακτικές να πιέζουν τους παραγωγούς. Την ίδια στιγμή που έχουμε να κάνουμε με τα σκάνδαλα, το ΠΚΠ, την ίδια στιγμή που έχουμε να κάνουμε με την καταλύστευση, με τη ληστεία των δημόσιων πόρων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την ίδια ακριβώς στιγμή ένα στους 10 αγρότες περίπου βρίσκεται στην δίνη των φαντς και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε δάνεια για να παράξει, που σημαίνει ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο στο μέλλον η παραγωγή αυτή όχι μόνο να ανακάμψει, να συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα αυτό, επίσης, όλα φυσικά έχουν τη δική τους σημασία. Η αγροτική δραστηριότητα όμως είναι και ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο είναι η στιγμή να το δει σοβαρά το Υπουργείο, προτού οδηγηθεί μία στις 10 μικροπαραγωγές στον αφανισμό. Το εμπόριο επίσης καταγράφει ένα ποσοστό 6,1%. Εκεί που η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη είναι οι κατασκευές, διότι στις κατασκευές, μεταξύ άλλων, υπάρχουν και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με πολύ πολύ καλά νούμερα. Και στη μεταποίηση έχουμε μια δυσκολία και υψηλό κίνδυνο. Στη κλωστοφαντουργία, όσοι έχει απομείνει, έχουμε 13% ποσοστό δανείων μη εξυπηρετούμενων και στη βιομηχανία το 8,5%. Βλέπουμε ότι κάποιοι λοιπόν τομείς, οι τομείς στα οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να ζήσουν, είναι προβληματικοί. Και το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά τα νούμερα που ακούμε και τα ποσοστά τα χειρίζονται κερδοσκοπικά funds, κεφάλαια, με services, πρακτικές και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τρόπο που λειτουργούν. Απ' την άλλη, υπάρχουν φυσικά κλάδοι της οικονομίας όπου τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Έχουμε τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που τα κόκκινα τους δάνεια φτάνουν μόνο το 0,5%, ενώ η ενέργεια είναι σχεδόν μηδενικά τα ποσοστά στον τομέα της ενέργειας, μόλις το 0,2% το δανείο είναι κόκκινα, κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο φυσικά και για την ναυτιλία, η οποία δεν επηρεάστηκε από την χρηματοπιστωτική κρίση. Η εικόνα αυτή επομένως δείχνει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, ότι γι' αυτό διαβάζουμε και πολλές φορές την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι η ανάπτυξη ίδια στην αγορά, ούτε το πρόβλημα ίδιο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, έχουν ανθεκτικότητα, προσαρμόζονται πιο εύκολα, έχουν πληροφορία και έχουν και μια εικόνα ευρωστίας. Ψήν το γεγονός ότι έχουν και πρόσβαση από τους διαγωνισμούς μέχρι τα κονδύλια σε ό,τι περιλαμβάνουν τα πακέτα επενδύσεων που προωθούνται από την κυβέρνηση. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ευάλωτες, πνίγονται στα χρέη μία στις 10 εξ αυτών και οι υπόλοιπες 9 δεν σημαίνει ότι είναι υγιείς, σημαίνει απλά ότι καταφέρνουν και πληρώνουν το ρεύμα τους και τη δόση του δανείου τους. Δεν σημαίνει αυτό φυσικά ανάπτυξη. Εδώ δεν έχουμε πρόσβαση σε χρηματικό ίδρυμα, είναι πολύ δύσκολο μια μικρή επιχείρηση να λάβει πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες και μεγαλύτερη κίνδυνο ανάλογα με την αύξηση του κόστους στην ενέργεια, στις μεταφορές και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανισότητα λοιπόν φαίνεται και στο ζήτημα αυτό και απεικονίζει αν μη τι άλλο και μια ανισόρροπη ανάπτυξη όπου οι λίγοι πάνε καλά και οι πολλοί βασανίζονται. Γι' αυτό πολλές φορές πιστεύω ότι και κάποια κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται στο πόσο καλά τα πάμε, γιατί αν απομονώσεις τα νούμερα και βγάλεις από εκεί τους ανθρώπους θα δεις νούμερα φυσιολογικά. Άμα κοιτάξεις όμως και δεις την ανισότητα, θα καταλάβεις ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, καθαρά ψυχρό. Έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει με ποσοστά του πληθυσμού,
που βρίσκονται όχι απλά σε κίνδυνο, σε κίνδυνο επιβίωσης. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις αλλαγές που εξαγγέλθηκαν σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό κτλ. Εδώ, για να μην γίνει και καμιά παρανόηση, είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι από τους λίγους, αν όχι ο μοναδικός τρόπος, να ρυθμίσει κανείς, να προσπαθήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του. Και τον εξοδικαστικός μηχανισμός, τρομερά εξειδικευμένος, όσο απλό και αν φαίνεται, και είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά πάρα πολύ σε επίπεδο δικηγορίας και πραγματικά σε πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε λύσεις, ρυθμίσεις κτλ. Αν την πρώτη στιγμή επίσης φωνάζω και όλοι όσοι ασχολούμαστε για τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν και τις αδικίες που υπάρχουν εκεί μέσα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι απορρίπτουμε εξ ολοκλήρου το εργαλείο, το χρησιμοποιούμε. Μακάρι να δώσει λύσεις όσους δυνατόν περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και ρεαλιστές και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συνεπάγεται. Εδώ, μεταξύ άλλων, ο εξοδικαστικός, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι μηχανισμός, αφορά την προσπάθεια μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξειδικευμένης και τις διαδικασίες που ακολουθεί της ρύθμισης του συνόλου των οφειλών. Ένας μηχανισμός που, να πω επίσης το εξής θετικό, λειτουργήσε πολύ καλά ως προς το δημόσιο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Οδήγησε σε πολλές ρυθμίσεις προς ΔΟΗ και ΕΦΚΑ, και γιατί δίνει τη δυνατότητα ως 240 δόσεων, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κάποια άλλη δυνατότητα, και επίσης βοηθάει έτσι με κουρέματα στους τόκους προς αυξήσεις και πρόστιμα την ρύθμιση των οφειλών ευνοϊκούς όρους. Όσον αφορά τα funds, το πρόβλημα είναι διαφορετικό, γιατί έχει δοθεί η δυνατότητα στα funds να αυθαιρετούν και ακόμα μέσα εκεί. Δεν υπάρχει έλεγχος, για παράδειγμα, για το ύψος των οφειλών και το πώς αυτά διαμορφώνονται στο ύψος αυτό. Δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στο τι πρόταση θα μπει, πέρα από τον βασικό αλγόριθμο, στο αν τελικά το fund θα συμμετάσχει και αν συμμετάσχει, αν η πρόταση αυτή θα είναι βιώσιμη ή όχι σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι. Και το κάνουν καταχρηστικά αυτό, δηλαδή βάζουν προτάσεις επίτηδες ή, εν πάση περιπτώσει, άδικες θα πω εγώ, όταν οι δόσεις είναι πολύ μεγάλες με βάση τα εισοδήματα. Οπότε είναι και δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει ο δανειολήπτης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βάζουν μια πρόταση και συνεχίζουν την κατάσταση και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν λοιπόν με λίγα λόγια τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων που απαιτούνται, ώστε να αιθεί η διαπραγματευτική ανισότητα, ώστε τα όπλα μεταξύ των δύο μερών να είναι ίσα. Και αυτό είναι και μια δικονομική αρχή, άλλωστε δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ο καθένας μόνος του με ένα μεγαθύριο, αλλά θα πρέπει να του δίνει το κράτος, η κοινωνία, ο νόμος, το κράτος δικαίου, τη δυνατότητα να επίσης όρις να συζητά για τα δικαιώματά του. Και να μην μακρυλογώ, τι αλλαγή έχονται και κατά πόσο αυτά μπορεί να βοηθήσουν. Με λίγα λόγια, φαίνεται και ακόμα και από τα δημοσιεύματα και τα έτσι να το πω, να μην το πω φιλοκειμενητικά, να πω τα δημοσιεύματα που πανηγυρίζουν για τις αλλαγές αυτές, αν παρατηρήσετε, μιλάνε για βελτιώσεις του εξοδικαστικού. Αυτό που έχετε λοιπόν είναι κάποιες βελτιώσεις του εξοδικαστικού, λένε. Δεν είναι κάποια ουσιαστική αλλαγή που θα αλλάξει κάτι δραστικά στο τοπίο. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή είναι καλοδεχούμενη, αν είναι βελτιωτική, όμως πρέπει να ξέρουμε να τοποθετούμε τα πράγματα στο σωστό τους επίπεδο και να μην παρουσιάζουμε για επικοινωνιακούς λόγους πράγματα, να μην παίζουμε με τον πόνο των ανθρώπων, με λίγα λόγια, για να κερδίσουμε οποιοδήποτε όφελος, πολιτικό ή άλλο. Εδώ, αυτό που αλλάζει λοιπόν, να ζούμε τρεις αλλαγές πιο βασικές που έχουν αναφερθεί και αναφέρονται και στην επικαιρότητα. Τα χρέη που θα μπαίνουν όσον αφορά το δημόσιο πλέον θα είναι από 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ και εξής. Δηλαδή, μέχρι τώρα να το πω απλά, για να μπορέσει να εντάξει στον εξοδικαστικό την οφειλή προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ, θα περνάνε 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και 9.000 ευρώ να ήταν 500-900, δεν μπορούσε να ενταχθεί και σου ζητούσε να τα δώσει σε 12-24 δόσεις. Αυτό λοιπόν είναι άδικο, δεν δικαιολογείται από κάπου, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Ήρθε η ώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια, χωρίς λόγο, να φύγει αυτό το όριο και να γίνει 5.000 ευρώ, που σημαίνει ότι κάποιος που χρωστάει στην εφορία, για παράδειγμα, 7.000 ευρώ, λέω ένα νούμερο, θα μπορεί μετά τις αλλαγές να τον τάξει στον εξοδικαστικό και να πάρει τις δόσεις, τις πολλές που θα του βοηθήσουν να αποπληρώσει, χωρίς να κινδυνεύει η επιβίωσή του. Επομένως,
είναι ένα λογικό, μια λογική αλλαγή αναμενόμενη που καθυστέρησε πολύ. Θα βοηθήσει τους συμπολίτες μας που έχουν μικρά χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, δηλαδή κάτω από 10.000 ευρώ, πάνω από 5, να μπορέσουν να τα ρυθμίσουν. Ακόμα και το 5 μερικές φορές, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό, δεδομένου ότι και 5.000 ευρώ σε 12 δόσεις είναι αρκετά λεφτά για κάποιο νοικοκυριό. Γιατί να μην δοθεί δυνατότητα λοιπόν και εκεί να γίνουν περισσότερες οι δόσεις και να πρέπει να μπει ένα όριο. Σε κάθε περίπτωση, έτσι θα μπορέσουν να ενταχθούν και άλλα χρέη προς το δημόσιο. Εδώ η ελάχιστα μηνιαία δόση επίσης από 50 μπορεί να πέσει και στα 30 ευρώ επί προϋποθέσεις. Οπότε σε μικρές οφειλές θα μπορεί, παράδειγμα, να υπάρξει μια ρύθμιση πολλών δόσεων που θα είναι και 30 και 50 ευρώ το μήνα. Γιατί τα 5 και τα 6 και τα 7 χιλιάρικα σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. Σε παραπάνω μπορεί να φτάσουν μικρά ποσά και να μπορέσει κάποιος έτσι να τα ρυθμίσει. Εδώ να πούμε επίσης ότι, όπως είπα, ήδη τα στοιχεία λένε ότι έχουν ρυθμιστεί δις ευρώ προς το δημόσιο, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε και τίποτα άλλο. Σήμερα ακούγεται επίσης ότι θα ακούγεται, εξαγγέλθηκε να το πω καλύτερα, ότι η ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, πέρα από το νόημα του εξοδικαστικού από 10 σε 5, θα γίνεται και 72, με 72 δόσεις με άλλη πλατφόρμα που θα φορά την ρύθμιση των οφειλών. Εδώ κάποια πράγματα που θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα και ψηφιστεί φυσικά και διευκρινιστεί πιο αναλυτικά, ήδη δημιουργούν μια αδικία, το γεγονός ότι αφορά χρέη μόνο μέχρι το 23 και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και άλλες προϋποθέσεις από κάτω, και δεν καταλαβαίνω το λόγο που μπαίνουν τόσες προϋποθέσεις απλά σε μια ρύθμιση την οποία θέλει να κάνει κάποιος με το δημόσιο. Δηλαδή, αν οφειλή μου είναι το 24, με λίγα λόγια, δεν θα μπορέσω να την εντάξω στην πλατφόρμα αυτή. Τέλος, μια αλλαγή που ακούγεται είναι αυτό που έχει να κάνει με την πρώτη κατοικία. Τι υπάρχει εκεί λοιπόν να δούμε και να σχολιάσουμε. Αυτό που λένε ότι θα αλλάξει θα είναι η βελτίωση του αλγορίθμου και θα δίνεται σύμφωνα με τις εξαγγελίες πάντα και αυτά που δημοσιεύονται και πριν έχουμε δει τον ίδιο τον νόμο, θα δίνεται δυνατότητα σε κάποιον να επιλέξει μέσω του εξοδικαστικού λοιπόν να προστατεύσει την κύρια κατοικία του με προϋπόθεση ότι πρώτον θα ευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα, δεύτερον θα πληρώσει την αξία της. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις όντως μπορεί να βοηθήσει, από την έννοια ότι ένα παράδειγμα που κάποιος έχει δύο σπίτια, θέλει να σώσει το ένα, μπαίνοντας εκεί μέσα, τι θα γίνει, θα οδηγηθεί σε εκποίηση το δεύτερο και θα πληρώσει την αξία του πρώτου. Αν τα χρέη είναι πολλαπλάσια λοιπόν, τότε αυτό συνοδεύεται και από ένα κούρεμα. Αυτό λοιπόν, που πάλι έχει προϋποθέσεις στα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις, επισημαίνω, δημιουργεί και κάποια ζητήματα φυσικά, γιατί δεν αφορά προστασία προς τις κατοικίες, ούτε αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας, αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις και ευνοεί. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορούμε απλά να αξιώσουμε μια βιώσιμη ρύθμιση και να πρέπει να σώνει και καλά να εκποιηθεί περιουσία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια ρύθμιση. Έπειτα, πολλές οφειλές μπορεί να είναι μικρότερες ή κοντά στην αξία της κατοικίας, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται κανένα κούρεμα. Με λίγα λόγια, η αξία του σπιτιού είναι κάτι που τίθεται σαν βασικό όριο για την ρύθμιση των οφειλών. Στις περιπτώσεις που τα χρέη είναι πολλαπλάσια και δεν υπάρχει άλλη περιουσία, λοιπόν, αυτό πράγματι μπορεί να βοηθήσει. Όμως επισημαίνω επίσης ότι ήδη ο αλγόριθμος μας έλεγε ότι στην περίπτωση αυτή πράγματι προσδοκούσαμε ούτως ή άλλως ένα κούρεμα. Αυτό που θα γίνει λοιπόν, με λίγα λόγια, για να μην μακρηγορώ, είναι μια βελτίωση του αλγορίθμου με σκοπό το καλύτερο συσταγωγικά κούρεμα όταν το ποσό των οφειλών ξεπερνά το ποσό της κυρίας κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα θέτει κάτι καινούριο, τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών, κάτι το οποίο δεν συζητούσαμε καν μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό. Δεν είναι κάτι λοιπόν χωρίς προβλήματα, ούτε κάτι το οποίο θα φέρει κάποια φοβερή πανάκια στο πρόβλημα. Τέλος και τελευταίο, από το Σεπτέμβριο αναμένουμε την δημιουργία επιτέλους αυτού του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Εδώ, από τα γράμματα και τις εξαγγελίες και τους πανηγυρισμούς, να επισημάνω το εξής. Αυτός είναι ένας νόμος του 2020, 47-48 του 20, και ως το 2026 δεν έχει εφαρμοστεί. Αυτός ο φορέας λοιπόν στους ευάλωτους συμπολίτες μας και μόνο, αυτούς δηλαδή που έχουν κριτήρια συγκεκριμένα ευαλωτότητας, θα μπορεί κάποιος με την διαδικασία της πτώχευσης να στη συνέχεια να μισθώνει το σπίτι του από αυτόν τον φορέα απόκτησης που θα το αποκτά και να μένει μέσα για 12 έτη με τη δυνατότητα επαναγοράς, εφόσον και αν ανακάψουν οικονομικά μετά από 12 χρόνια. Εδώ
Έχουμε τα κριτήρια των ευαλώτων, που είναι τα, να πω, τα πιο στενά κριτήρια, να το πω απλά, και απευθύνεται σε όσους έχουν εισοδήματα από 7.500 ευρώ άγαμος έως 21.000 ευρώ οικογένειες με τρία παιδιά. Και προφανώς είναι μικρά τα όρια, αφορούν λίγους και πάλι συνεπάγεται την απώλεια της κατοικίας, την επαναμίσθωση. Και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια να εφαρμοστεί, αφού ψηφίστηκε ήδη από το 2020. Ξεκαθαρίζεται επίσης κάτι που και στον νόμο προβλέπεται, ότι η δυνατότητα επαναγοράς αφορά το 70% της αξίας του ακινήτου, δηλαδή πέρα των ενοικίων, στο τέλος, στο 70% της αξίας του ακινήτου έχουμε δικαίωμα επαναγοράς για το πρόγραμμα αυτό που αφορά τους ευαλώτους και μόνο δυνάμει του τοχευτικού νόμου 4738 του 20. Πολύ απλά, για να ολοκληρώσω και αυτή την νομική ανάλυση, αυτά που τα μικρά πραγματάκια που αλλάζουν είναι απλά μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις στο υπάρχον πλαίσιο, τις οποίες ζητάμε καιρό και οι οποίες φαίνονται από τον τρόπο που εξαγγέλθηκαν ότι χρησιμοποιούνται σαν προεκλογικά δώρα, ενώ πρόκειται για απλές τεχνικά θέματα ή για πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι βάσει ευρωπαϊκή νομοθεσία να εφαρμόσουμε, όπως μεταξύ άλλων η νέα οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα πράγματα πάνε καλά, οι τράπεζες βγάζουν κέρδη, γίνονται ρυθμίσεις και οι αυξήσεις σε επιτυχείς αναδιαρθρώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί και πολλά άλλα. Όπως ανέφερα και ανέλησα προηγουμένως, υπάρχουν τα νούμερα αυτά, αλλά άμα κοιτάξουμε πίσω από τα νούμερα θα δούμε ότι αφορούν συγκεκριμένους μεγάλους, ενώ στους μικρούς τα νούμερα είναι απογοητευτικά και δυστυχώς εκεί φαίνεται και το σκληρό πρόσωπο των νόμων αυτών και των διαδικασιών, διότι εκεί μιλάμε πραγματικά για οικονομικά προβλήματα που διακινδυνεύουν την αξιοπρέπεια και τη διαβίωση οικογενειών και επιχειρήσεων και των εργαζόμενών τους. Αυτό το θέμα λοιπόν, πάντα επίκαιρο, το επέλεξα σήμερα μεταξύ άλλων για να διευκρινίσουμε τι ισχύει και δυστυχώς να αντιληφθούμε ότι αυτές οι εξαγγελίες δεν έχουν το βάθος το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχουν. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί όπως προανήγγειλα έχουμε καλεσμένο και θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι, μου καλοκαίρι στο μας. Επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Νομική εκπομπή, είμαστε εδώ στο FM, τα Σαββατοκύριακα εδώ και λίγο καιρό, πολύ καιρό βασικά. Συζητάμε την επικαιρότητα, νομικά θέματα, πολιτικά, κοινωνικά και πάντοτε και με εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, έχω τη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο έναν συνάδελφο δικηγόρο. Που τυχάνει και να τον ξέρω προσωπικά, να τον χαρακτηρίσω και φίλο ακόμη, τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη.
1: Με τιμάς, ευχαριστώ πολύ για το βήμα και τη φιλοξενία.
0: Έτσι. Γιάννη, λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντινίδης μαζί μας δικηγόρος. Έχουμε πολλά να πούμε, πάντοτε έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα θα ήθελα να εστιάσουμε σε ένα θέμα σημαντικό και θέλουμε τη βοήθειά σου, να συζητήσουμε δηλαδή για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει. Αυτό με τις απάτες ηλεκτρονικές, μάστιγα.
1: Ναι. Όντως.
0: Μάστιγα. Καταρχήν το σχόλιο σου, δηλαδή πραγματικά βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός, αντί να γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισμός και ο έλεγχος, μήπως βλέπουμε το ανάποδο, να γίνονται όλο και πιο έξυπνοι απατεώνες.
1: Πραγματικά είναι πολύ στοχευμένο αυτό που λες, γιατί βλέπω και από υποθέσεις αλλά και από τον κύκλο μου υποθέσεις που καταλήγουν ή όχι σε καταγγελίες, σε δικαστήρια και σε αστυνομίες, ότι γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκες. Και οι μέθοδοι που προσπαθούν να ψαρέψουν το θύμα, αλλά και πιο περίπλοκες οι διαδικασίες για να τις λύσουμε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, πω ένα παράδειγμα. Ενώ παλιότερα όλοι φοβόμασταν ένα απλό μήνυμα, φοβόμασταν το phishing, φοβόμασταν δηλαδή εμείς λίγο ή πολύ μην εμπλακούμε, μην πατήσουμε κάτι στο κινητό, οπότε εμπλακούμε σε μια υπόθεση απάτης, πλέον μπορούν να αντιγράψουν ένα κλόνο της κάρτας μας, μπορούν να μπουν μέσα στο κινητό μας, μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία ειλικρινά είμαστε ανυπεράσπιστοι. Οπότε όλο ένα και το ηλεκτρονικό έγκλημα, η απάτη και όλο αυτό το πολύ κακό πεδίο γίνεται πιο περίπλοκο, όχι απλά για να το αντιμετωπίσουμε, περίπλοκο και για να το καταλάβουν οι αρχές για να ασκήσουν τη δίωξη.
0: Πραγματικά αυτό είναι παράδοξο και οξύμορο. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Ότι στην αρχή ήμασταν καινούργοι, εκτεθειμένοι σε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά πράγματα, και τώρα όσο πάει γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Είναι πραγματικότητα. Και πολλά τα ερωτήματα, πού να ξεκινήσουμε. Αυτό για τις κάρτες καταρχήν, η γνώμη σου, γιατί δηλαδή πραγματικά έχω δει περιπτώσεις, όπως ανέφερες, όπου υπέκλεψαν στοιχεία κάρτας από το να τις έχει κάποιος στη τσέπη του με ειδικά μηχανήματα κτλ. Mm-hmm. Εκεί τι μπορεί να κάνει κάποιος να προστατευτεί? Δηλαδή η ερώτηση είναι πιο ασφαλής η κάρτα να είναι στο ηλεκτρονικό μου πορτοφόλι και εκεί εκτίθεμαι σε κινδύνους άλλους? Τι μπορώ να κάνω τελικά, να μην έχω κινητό, να μην έχω κάρτα για να μην με εξαπατήσουν?
1: Σίγουρα δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Οπότε η απάντηση στο τι μπορώ να κάνω για να μην κινδυνεύσω είναι τίποτα. Θα κινδυνεύσουμε γιατί αν υπάρχει η βούληση κάποιου να μας εξαπατήσει, θα βρει τον τρόπο. Οπότε, όπως λέμε και στα αγγλικά, when there is a will, there is a way. Όλο ένα, όπως είπαμε, τα συστήματα γίνονται πιο περίπλοκα. Η παλιά παραδοσιακή κάρτα, λοιπόν, έχει ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτό πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πλησιάσει και να το αντιγράψει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορα πορτοφόλια, μικρά ή μεγάλα, ή card holders, τα οποία έχουν μια μαγνητική προστασία. Και νομίζαμε ότι τελείωσε όλο εκεί. Ότι απλά το φυσικό στέλεχος της κάρτας, αν προστατευτεί και ο μαγνητισμός δεν είναι στα χέρια οποιοδήποτε το αντιγράφει, ότι είμαστε ασφαλείς. Δεν είναι τόσο απλό. Ακόμα και όταν περνάμε το κινητό μας μέσα με NFC, όταν περνάμε την κάρτα για να πληρώνουμε ανέπαφα, ναι, ή το ρολόι, ή ο καθένας όπως τον βολεύει, αυτό μπορεί να εντοπιστεί και να αντιγραφεί με μηχανήματα ακόμα και 5 μέτρα μακριά. Οπότε, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί και της τεχνολογίας, αλλά και τι ξέρω εγώ που κάνω και διδακτορικό πάνω στο AI και τον τρόπο που τα μηχανήματα εκπαιδεύονται να υποκλέπτουν? Ανοίγουμε το κινητό, κάνουμε την ανέπαφη συναλλαγή και αμέσως κλείνουμε και τα δεδομένα. Οπότε, να μην μπορεί να πάει κάποιο δεδομένο είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω ακτινοβολίας πουθενά. Θα μου πεις, είναι εύκολο κάθε φορά να ανοίγω και να κλείνω δεδομένα και NFC? Όχι.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ καλή συμβουλή που την κρατάμε. Δηλαδή, κάνουμε τη συναλλαγή μας και κλείνουμε τα δεδομένα του ίντερνετ.
1: Κλείνουμε αμέσως μετά τα δεδομένα του ίντερνετ και το NFC.
0: Από λίγο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για να μην γιατί γίνεται μέσω δεδομένων και NFC υποκλοπή.
1: Ναι. Έχω πρόσφατα μία υπόθεση με ελληνική μεγάλη συστημική από τις πιο παλιές τράπεζες, που υποτίθεται είναι πάρα πολύ ασφαλής, γιατί εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό πελατών, όπου ακριβώς μέσω κλόνου και κάρτας κινέζικης κατασκευής μηχάνημα, κλάπηκαν από το θύμα, που την χάνει να είναι και φίλη, κλάπηκαν 17.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Έκανε μία ανέπαφη συναλλαγή και την επόμενη, όλη την υπόλοιπη μέρα, σταδιακά αφαιρούσαν 1.000, 2.000, 3.000, σε όλη την Ελλάδα, ναι, στην Αθήνα, σε ξενοδοχεία.
0: Εδώ όμως δεν υπάρχει και θέμα της τράπεζας ευθύνης, γιατί πώς αφήνεις τον άλλο να κάνει τόσες πολλές συναλλαγές? Δηλαδή δεν έχεις όριο, έχουμε όριο συναλλαγής. Περνάει τα 1.000 παράδειγμα, σου λέει φτάνει το όριο.
1: Ακριβώς το μα.
0: Ή ξαναβάλει τον κωδικό σου.
1: Όπως είπαμε στην αρχή, όλο ένα και πιο περίπλοκα γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα. Τι κάναν λοιπόν? Από τη στιγμή που εισχώρησαν στο κινητό, γι' αυτό λέω κλείσιμο και τα δεδομένα και το NFC. Από τη στιγμή που εισχώρησαν στο κινητό, κατέβασαν το application, μπήκαν μέσα στο application της τράπεζας, άλλαξαν τα όρια συναλλαγών. Άλλαξαν το νούμερο,
0: δηλαδή,
1: στο οποίο.
0: Πήγαν πρόσβαση στο e-banking
1: μέσα από το application.
0: Μέσα από το application, χωρίς κωδικούς άλλους.
1: Αντέγραψαν ακόμα και το πρόσωπο και το ξεκλείδωμα. Όταν κάναμε αμφισβήτηση συναλλαγών, η τράπεζα μας έστειλε 12 και 3. Κατεβάσατε εκ νέου το application. 12 και 6. Το ξεκλειδώσατε με το πρόσωπο. 12 και 9.
0: Με το πρόσωπο.
1: Με το πρόσωπο.
0: Δηλαδή βιομετρικά δεδομένα κλέψα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλάξατε τα όρια. Αλλάξατε το κινητό που έρχονται τα notifications, τα OTP. Οπότε κάνατε το όριο ανεξάντλητο. Και κάνατε μετά τις αγορές. Αυτοί πήγαν και είδαμε από τις κάμερες των καταστημάτων, κάνανε αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Τηλεοράσεις, υπολογιστές, καταλάβατε ποια γνωστή αλυσίδα. Κανονικά με την κάρτα, από το κινητό τους πλέον, από το δικό τους application, αντέγραψαν και κάνανε αγορές όλη εκείνη την ημέρα.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τρελό.
0: Τρελό. Και τα όρια αντίδραση είναι δηλαδή για τις αρχές δύσκολα.
1: Η τράπεζα σε θεωρεί ότι είσαι όχι απλά συνυπεύθυνος, ότι το έκανες εσύ.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό βλέπεις τα συστήματά τους, αλλά μήπως έπρεπε τα συστήματά τους να είναι πιο ασφαλή.
1: Θα έπρεπε.
0: Εκεί μπορεί να θεμελιωθεί μια ευθύνη κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εσύ πού να φανταστείς τώρα ότι δεν σε προστατεύουν από κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Εγώ θα βάλω τεχνικό, θα βάλω εγώ στο σπίτι μου τη CIA να ψάχνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν επιτρέψα να το έχει αυτό.
1: Φαντάσου, Θωμά, όταν πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα των κατατόπων αρμόδιων που του εξηγήσαμε όλο αυτό, πώς αντέδρασε και τι έπρεπε να καταγράψει την καταγγελία.
0: Τι να γράψει.
1: Τι να γράψει ο άνθρωπος. Ότι αντιγράφηκαν τα βιομετρικά του προσώπου, το OTP, το SMS, τα όρια, τα όρια. Τι ψάχνουμε.
0: Και πραγματικά αυτό που μας θεωμάζει όλους μας είναι ότι, σε αντίθεση με τις άλλες κλοπές που πρέπει να σε δύο κλέψει για να σε κλέψει, εδώ όλοι μας μπορεί να πέσουμε θύματα. Ξαφνικά, δηλαδή, ναι, κάποιος να χακάει έναν υπολογιστή μας, ένα κινητό μας, οποιοδήποτε από εμάς, ναι, και να χάσει περιουσίες. Και τι να κάνουμε τελικά? Δηλαδή, δεν είναι ασφαλές οι τράπεζες? Είναι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, οι καταθέσεις, ναι, μας είναι εκεί. Πού να, στο μαξιλάρι μας, να μας κλέψουν και από εκεί?
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Δηλαδή, ούτε αυτό είναι ασφαλές. Ναι. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Έτσι νιώθουν όλοι μας.
1: Μας είπαν από την αρχή της κρίσης, είναι αυτό που λες. Πάτε όλα να γίνει πλαστικό χρήμα.
0: Ναι.
1: Να πατάξουμε τη διαφυγή, να γίνουμε όλοι πιο οργανωμένοι σαν κοινωνία, σαν οικονομική κουλτούρα, σαν πελάτες, σαν χρηματοοικονομική κατάσταση. Οπότε όλοι έχουμε τα χρήματά μας συστημικά.
0: Ναι.
1: Στους πελάτες μας απευθυνόμαστε συστημικά να μας τα καταβάλουν και αυτό είναι το σωστό, το νόμο. Το ηθικό, το οικονομικό.
0: Μα με POS πρέπει να έχω, Άρης, για να με βάζουν μόνο πάνω το ποσό των 500, μόνο
1: ακριβώς
0: ηλεκτρονικά. Τα κάνουμε αυτό.
1: Και μέσα σε αυτό το σύστημα ήμασταν υπεράσπιστοι.
0: Ακριβώς.
1: Η τεχνολογία εκεί που είναι για να μας προστατεύει, πλέον υπάρχει ένα τεράστιο gap το τι αντιλαμβανόμαστε, πώς προστατευόμαστε και από τι απειλούμαστε. Είναι σενάριο πραγματικά τέννοιες επιστημονικής φαντασίας. Πώς μπορεί να κλαπεί στην ουσία η ίδια σου η ταυτότητα. Το ποιος είμαι. Είναι θλιβερό και τρομακτικό να λαμβάνεις ένα mail από την τράπεζα που να λέει ξεκλείδωσε με το πρόσωπό σου.
0: Με το πρόσωπό σου.
1: Ναι. Η τράπεζα δεν σε κάνει καν συνυπεύθυνο. Σου λέει ότι εσύ το έκανες. Θα μπορούσαν να κινηθούν και εναντίον μας. Και χάσαμε το σύνολο των τραπεζικών μας καταθέσεων. Είχε 17 χιλιάρικα η κοπέλα, της πήραν 17 χιλιάρικα. Θα μπορούσε τώρα να έχει ένα δάνειο να αποπληρώνει, ένα ενίκιο.
0: Φυσικά θα μπορούσε χίλια δυο να έχει, να τα χρειάζεται μια εγχείρηση, οτιδήποτε.
1: Αν υπεράσπιστε ακόμα και με τις πιο παλιές παραδοσιακές τράπεζες.
0: Απίστευτο. Και όλα αυτά τα χρόνια χάνονται πολλά λεφτά,
1: ναι,
0: από πολίτες και επιχειρήσεις σε αυτές τις απάτες.
1: Συχνά δεν το καταλαβαίνουν. Είναι μικροποσά,
0: ναι,
1: μέχρι να γίνει ένα μεγάλο ποσό. Οπότε αρχίζουν σταδιακά και κάποια στιγμή όταν βλέπουν ότι βγάζουν τα λεφτά ή δεν χρησιμοποιούν αυτό το λογαριασμό, σταματάνε. Αλλά ήδη σου έχουν αποσπάσει. Το κάνουν σταδιακά. 30 ευρώ, 60 ευρώ, 90 ευρώ. Μετά σου παίρνουν χιλιάδες.
0: Ναι, και εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά από επιχειρήσεις και νοικοκυριά όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν έχουν βρεθεί κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν εντοπίζονται εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά μεγάλη.

0: έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει μήνυμα εφορία τέτοιο. Από τράπεζες έχετε ένα email που μοιάζει πολύ με την τράπεζα. Και λες τώρα, εδώ είναι η τράπεζά μου. Mm. Προσοχή που πατάω. Μέσω και από το Facebook, παράδειγμα, έρχονται μηνύματα που λέει επαληθέστε λογαριασμό σα, πατήστε εδώ. Τα περισσότερα είναι απάτες.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ προσοχή. Εκεί επίσης είναι ένα θέμα και των μέσων κοινωνική δικτύωση που θα ήθελα τη γνώμη σου σε αυτό βασικά πρώτα. Τι ευθύνη έχουν και αυτοί. Δηλαδή στο Facebook, π.χ. σου έρχεται ένα μήνυμα εξαπάτηση.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τώρα εκεί. Κάνει αναφορά, παράδειγμα. Mm-hmm. Ότι ω ανεπιθύμητη. Εγώ το κάνω πάντα. Να είναι με μπα και σταματήσουν να τον καταλάβουν και δεν πειράξει άλλου.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν είναι υποχρεωμένη η πλατφόρμα λοιπόν να εντοπίσει, να διευνήσει αυτή την αναφορά, να δει αν όντως είναι προσπάθεια phishing και αν είναι να κλείσει το λογαριασμό και να υποβάλει καταγγελία, ας πούμε, για μένα.
1: Ξέροντας και από μέσα, επειδή έχω και γνωστούς που δουλεύουν στο compliance τμήμα της Meta, λαμβάνουν τόσα πολλά σαν μηνύματα, σαν καταγγελίες και σαν cases για να λύσουν, που πραγματικά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο.
0: Εκεί το AI δεν βοηθάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αναπτύσσουν λοιπόν συστήματα τώρα για να φιλτράρουν την πληροφορία και τα task, ποια είναι απλά εκδικητικά, δηλαδή δεν μου αρέσει αυτή η σελίδα, την καταγγέλλω σαν ψεύτικη, και ποια είναι όντως επικίνδυνα και πρέπει να κλείσουν. Οπότε το AI λίγο ξεσκαρτάρει, αν μου επιτρέπεις, αρχικά τι πρέπει να εξεταστεί ή όχι. Έχουν πολύ γρήγορους χρόνους αντίδρασης πλέον σε σχέση με τον όγκο αυτών που έχουν να διαχειριστούν, αλλά χαρακτηριστικά μέσα από τη Meta μου λένε, όσοι είναι οι χρήστες, άλλοι τόσοι είναι οι σκιώδεις χρήστες που προσπαθούν να κάνουν κάτι ή κακόβουλο, ή απλά να περάσουν την ώρα τους, ή απλά να δημιουργήσουν εντυπώσεις, τρόλ κτλ. Αν λέει υπάρχουν 3 εκατομμύρια χρήστες, άλλοι 3 είναι πραγματικά που είναι περίεργες σελίδες, όλα αυτά που λέμε σαν το.
0: Άλλοι τόσοι, οι μισοί δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό μισή. Σημαίνει πολύ κόστος επίσης. Δηλαδή, οι σερβερ που κρατάνε όλα αυτά τα αρχεία και κρατάνε τις σελίδες μας και τα account μας ανοιχτά και online. Έχουν άλλα τόσα τα οποία είναι κλειστά, ανενεργά, phishing, troll ή περίεργα, τα οποία πάλι καταναλώνεται ενέργεια σε έναν σερβερ.
0: Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί, όταν κάνεις ένα λογαριασμό στο Meta, δεν είναι υποχρεωμένο το Meta να ξεκαρυβώσει ότι είσαι εσύ.
1: Είναι υποχρεωμένο, αλλά από τη μία υπάρχει η ευρωπαϊκή δυσκολία για τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Από την άλλη υπάρχει η εξακρίβωση των στοιχείων και το compliant κομμάτι. Στην Αμερική που όλα αυτά είναι λίγο πιο ρευστά και επειδή εδράζεται εκεί η Meta και όλη η κουλτούρα της, όλο αυτό συγκρούεται.
0: Μάλιστα
1: έτσι.
0: Η Meta, όπως και η Google και ο Trump ακόμα, έχει καταφερθεί κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι τιμωρούμε τις εταιρείες τους, βάζουμε μεγάλα πρόστιμα γιατί δεν συμμορφώνονται με αυτά.
1: Ακριβώς,
0: που λέμε.
1: Ναι.
0: Για αυτά τα θέματα. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη αντιδικία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, με συγχωρείτε. Ακριβώς γιατί δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες που συζητάμε.
1: Νομικό πολιτισμικό χάσμα.
0: Χάσμα. Επίσης, καλά, το έπαιγαμε σε άλλα, αλλά ας πούμε. Σαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντα ενδιαφέρον. Έχω δει περιπτώσεις μέσω TikTok, Meta είναι οτιδήποτε είναι, είτε εξαπάτηση προσπάθειες, είτε οτιδήποτε, εκβιασμούς, απειλές.
1: Ναι.
0: Και να ζητάς στοιχεία, ποιος είναι από πίσω, και να σου απαντάνε, αφού στέλνει αίτημα εισαγγελία στην Ιρλανδία που εδρεύει,
1: έτσι, έτσι,
0: ότι δεν δίνω.
1: Ναι.
0: Απαντάνε, δεν δίνω στοιχεία.
1: Mm.
0: Γιατί πρέπει να μου το ζητήσει η εισαγγελία της Ιρλανδίας, ξέρω. Ενώ όλοι δραστηριοποιείται εδώ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αλλάξει. Δηλαδή, πρέπει να δίνουν στοιχεία από αφού δραστηριοποιήσει εδώ, εδώ. Άσε και το οικονομικό.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες οι επιχειρήσεις, σου δίνω το λόγο αμέσως, συγχωρείς τώρα, το πάω σε αυτό, αλλά όλες οι επιχειρήσεις αυτές, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, σε πάση περιπτώσει μεγάλες κτλ., χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα και για διαφήμιση.
1: Έτσι.
0: Και πληρώνουν λεφτά. Όλα αυτά τα λεφτά δεν φορολογούνται εδώ.
1: Όχι, είναι μια διαρροή προς τα έξω.
0: Τεράστια διαρροή.
1: Μια τεράστια διαρροή.
0: Διαφημιστική διαρροή στο σύνολο της χώρας, υπόγεια διαφημίσεις, δεν φορολογούνται καν εδώ.
1: Έτσι. Κανονικά και τυπικά όμως, όταν κάνω μια διαφήμιση στο Facebook, εγώ πρέπει να πληρώσω ένα τέλος.
0: Ναι, σωστά. Τέλος διαφήμισης. Τα δηλώνουμε κάθε μήνα, να επισημάνω.
1: Ναι.
0: Τα δηλώνουμε κάθε μήνα μέσα ενδοκινοτική. Είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τέλος διαφήμισης.
1: Αλλά
0: αυτές δεν πληρώνουν, εμείς το πληρώνουμε.
1: Αυτές, ναι, αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια αφέμαξη παγκοσμίως για να συγκεντρωθούν όλα αυτά στα social media. Να πεθάνει η παραδοσιακή διαφήμιση. Και το πρόβλημα πάλι δεν είναι αυτό. Πάντα, τώρα βρισκόμαστε σε μια καμπή της ιστορίας του digital κομμάτι. Πεθαίνει, να το πω, η παραδοσιακή διαφήμιση, ο διαφημιστής, ο μαρκετήρ, και όλο γίνονται AI και social media platforms. Οκ, θα προσαρμοστούμε. Το πρώτο είναι η οικονομική αφέμαξη της χώρας μας. Το δεύτερο είναι αυτό που λες, ότι η γραφειοκρατία, η κατατόπων, αργεί να ακολουθήσει όλα αυτά. Οπότε, τι να κάνω εγώ δηλαδή, να κάνω ένα αίτημα στον εδώ εισαγγελέα, να ενημερώσει την εισαγγελία της Ιρλανδίας, ναι, να βγάλει μια εισαγγελική, ναι, για να πάει να ζητήσει από τη ΜΕΤΑ τα στοιχεία. Αυτό δεν θα γίνει, είναι ακριβό. Οπότε έχουμε ανθρώπους που δεν ψάχνουν την δικαιοσύνη και το δικαίωμά τους κτλ.
0: Ναι.
1: Εμείς είναι καθήκον μας να ενημερωθούμε επίσης για όλα αυτά και να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή, τουλάχιστον αντιμετώπιση θα πω, όχι συνεργασία, το οποίο δεν γίνεται. Αργεί η πραγματικότητα να ακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι θα το συνόψιζα. Αργεί η γραφειοκρατική πραγματικότητα να ακολουθήσει τις σύγχρονες επιταγές του τι σημαίνει σύγχρονο έγκλημα.
0: Πάμε λίγο λοιπόν στο έγκλημα. Γίνεται. Ναι. Κακή τύχη. Τι κάνουμε?
1: Πρώτα απ' όλα, αν αφορά τράπεζα και είναι τραπεζικός οργανισμός, πρέπει να κάνουμε την αφισβήτηση των συναλλαγών. Δεύτερον, και αυτό το οποίο μου έχει δείξει η πρόσφατη εμπειρία μου, είναι να κάνουμε μία μήνυση και καταγγελία κατά αγνώστου, έτσι ώστε να δείξουμε ότι απομακρυνόμαστε από αυτό το φαινόμενο και αυτό, από το έγκλημα, δεν έχουμε κάποιο συσχετισμό.
0: Και να προκαλέσει και μία έρευνα.
1: Ακριβώς. Μετά θα ψάξουν, αν έχουμε κάποια ένδειξη, θα δούμε πού καταναλώθηκαν τα χρήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν κάποια περιγραφή που μοιάζει λογική για τη χώρα σου, για να μην σου εγείρει με το μάτι μία απορία. Δηλαδή θα σου πει BP Ελλάς, θα σου πει ας πούμε ΑΒ Βασιλόπουλος, θα σου πει Γαλαξίας, θα σου πει brands τα οποία υπάρχουν στη χώρα σου. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να κλέβει τα χρήματα κάποιος από μακριά με VPN και τα λοιπά και να είναι προστατευμένος, αλλά σου λέει brands και πράγματα οικεία προς εσένα. Το μόνο αυτό που έχεις να κάνεις είναι μετά να επικοινωνήσεις με τις τυχόν εταιρείες που ίσως δρομολογήθηκαν τα χρήματά σου, να δεις άμα είχαν κάποια συναλλαγή από το IBAN σου.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα κάνω την έρευνα.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, και όμως πρέπει λίγο να βοηθηθούμε. Είναι συναθηνά και χειρακίνη και σε αυτό, δυστυχώς, σε αυτή την πραγματικότητα.
0: Γιατί αυτή δεν είναι δική μας δουλειά. Θα έπρεπε εδώ να ασχολείται η
1: αρμόδια, το ηλεκτρονικό έγκλημα,
0: κτλ.
1: Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι πολύ βοηθητικές σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και τεχνολογικά, αλλά έχουν και το προσωπικό μεράκι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πέρα, όντως να φέρουν την υπόθεση εις πέρας. Οπότε για να τα συνοψίσουμε. Αφισβήτηση των συναλλαγών. Σίγουρα μια καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα που ανήκουμε ή που έγινε η πράξη η άδικη, οπότε να κινηθεί η ποινική διαδικασία και να απομακρυνθούμε από αυτό το, αφού δεν συμμετείχαμε. Και μετά να οπλιστούμε με υπομονή, να απευθυνθούμε σε νομικό σίγουρα για να κάνουμε κάποιο εξώδικο στη τράπεζα, να δείξουμε ότι το εννοούμε, να θέσουμε ένα deadline, να είναι όλα τα πράγματα λίγο ορισμένα, να δείξουν και οι τράπεζες πολλές φορές σκέφτονται το εξής. Έχω δει κλείδες ασφαλείας. Παραβιάστηκαν. Βοήθαμε για να σε βοηθήσω. Κάνε μου κινήσεις νομικές έτσι ώστε και εγώ να τα ζητήσω από την ασφαλιστική μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να δείξουμε ότι εμείς όντως τα θέλουμε αυτά τα χρήματα, όντως είμαστε τα θύματα της υπόθεσης. Συνεπώς, άμα κάνουμε. Απευθυνόμαστε σε δικηγόρο και μας καθοδηγεί σωστά. Κάνουμε την καταγγελία μας, στείλουμε το εξωδικό μας, αναλύσουμε και τους βοηθήσουμε να μας βοηθήσουν, θα πάει καλά. Είναι μια διαδικασία που αργεί.
0: Και θέλει υπομονή πολύ.
1: Ακριβώς. Θέλει υπομονή. Ας λογίζουμε λοιπόν ότι 2 με 6 μήνες κάνει σίγουρα, αν έχουμε όλα στοιχειοθετημένα σωστά και δράσουν όλα.
0: Έτσι. Ναι. Πάμε και πολύ συχνά να δούμε και ποιος στέει. Και βλέπουμε μπροστά μας, όπως πολύ σωστά είπες, αφενός την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη, μπορεί να βρούμε και τους ενόχους. Και το λέω
1: μπορούμε,
0: γιατί μου έχει συμβεί να βρίσκουμε ενόχους μετά, ναι, από έρευνα αστυνομία, οι οποίοι ή δεν είναι αυτοί, ναι, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτοί που τα πήρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κάποιος στο λογαριασμό το οποίο κατέληξαν τα χρήματα και από εκεί φύγαν και κάπου αλλού κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί κάποιοι να βρεθούν. Αν βρεθούν αυτοί κάποιοι, μπορεί να μην έχουν τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν σημαίνει ότι θα βρω και τα λεφτά. Όχι. Αν βρω τον ένοχο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άλλο θέμα. Και για τις τράπεζες που είναι το κυριότερο που σκέφτεται κανείς όταν χάσει λεφτά, έτσι είναι πώς θα μπορέσει από την τράπεζα να αφισβητήσει την αλλαγή, να τα πάει πίσω από εκεί για να μην μπλέξει με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες.
1: Mm-hmm.
0: Να ξέρουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Παράδειγμα, περιπτώσεις που συμβαίνουν. Κάποιος καλεί κάποιον και τον παραπλανά λέγοντας ότι είναι ο λογιστής του, όχι, συνέβησαν αυτά, τους παίρνει τους κωδικούς τάξης με τη θέλησή του, μπαίνει μέσα, του ζητάει και τον κωδικό επιβεβαίωσης, τον δίνει λοιπόν τον κωδικό επιβεβαίωσης, κάποιος ξεγελάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν φταίει η τράπεζα εδώ.
1: Όχι.
0: Έδωσε κωδικούς στον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Του έδωσε την επιβεβαίωση.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Αν όμως κάποιος κάνει αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή υποκλέψει στοιχεία και κάνει συναλλαγές που σημαίνει παρακάμψει την ασφάλεια της τράπεζας, τότε έχει ευθύνη η τράπεζα.
1: Έχει ευθύνη, ναι.
0: Είναι λίγο διαφορετικές. Και στην πρώτη περίπτωση μπορεί να έχει ευθύνη πότε. Αν εγώ αφισβητήσω την αλλαγή και δεν κινηθεί άμεσα.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, κατά περίπτωση. Και αυτό θέλει φυσικά η εξειδικευμένη νομική συμβουλή. Θα σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό, αν θέλεις, για να διευρύνουμε τη συζήτηση, γιατί αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα.
1: Θα σχολιάζω το εξής, ότι όπως και ιστορικά θα δούμε ότι το έγκλημα στην ουσία είναι μια απλά ακόμα ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία όσο προχωράει και η τεχνολογία και η κοινωνία και η σκέψη και η εξέλιξη του πολιτισμού ακολουθεί. Ίσως πολλές φορές πρωτοπορεί. Δηλαδή πρώτα αρχίζει η θέληση το να βρούμε να κάνουμε κάτι και έπειτα ακολουθεί και κοινωνικά να κωδικοποιηθεί όλο αυτό. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, σίγουρα πρώτα ο πρώτος άνθρωπος σκότωσε έναν άνθρωπο και μετά οργανωθήκαμε ποινικά ή θρησκευτικά να λέμε ότι είναι ποινικό έγκλημα ή να λέμε ουφωνεύσεις. Οπότε, πού θέλω να καταλήξω. Ότι πρώτα σκαρφίζεται ο άνθρωπος λύσεις και πρώτα σκαρφίζεται να εγκληματίσει, να κάνει κάτι το οποίο είναι εγγενή συμπεριφορά του, να αρπάξει κάτι κτλ. Και πολύ αργότερα ακολουθεί το σύστημα να το κωδικοποιήσει, να το καταπολεμήσει, να μας σοφρονήσει. Οπότε είναι και λίγο στην ανθρώπινη συμπεριφορά έτσι. Το κακό.
0: Απλά
1: το
0: τώρα ήρθε η ώρα.
1: Τώρα ήρθε η ώρα, ναι.
0: Δεν μπορούμε να λέμε στον πολίτη αν σε κλέψουν, εντάξει, ήρθες νωρίς.
1: Ναι, κρίμα, περίμενε τον νόμο.
0: Πέρασε, σε 10 χρόνια θα σε προστατεύαμε.
1: Ακριβώς,
0: αφού ξέρουμε τους κινδύνους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Είναι παγκόσμιο και φυσικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και η Ελλάδα πρέπει λίγο να.
1: Ναι.
0: Προληπτικά να λίγο να δράσουμε. Η πρόληψη είναι το παν. Η καταστολή, όπως είδαμε, είναι δύσκολη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολη. Δηλαδή το μετά είναι δύσκολο πολλές φορές. Και έτσι όπως γίνεται όλο πιο δύσκολο. Η τεχνητή νοημοσύνη απ' την άλλη χρησιμοποιείται για απάτες. Δηλαδή, δεν είναι και λίγο παράδοξο το ότι μπορεί να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται για να τελέσει απάτες.
1: Χρήση και κατάχρηση. Όπως όλα τα χρήσιμα εργαλεία.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, λέω εγώ, κάποιοι κώδικες, κάτι που να μην επιτρέπει εκ των πραγμάτων από τη δημιουργία της ακόμα τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Θα έπρεπε, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη και η ίδια μπορεί να δημιουργήσει το εργαλείο αυτό, κάποια black box, κάποια στοιχεία και μέρη του κώδικα τα οποία τα γράφει μόνο του για να βοηθήσει τον εαυτό του. Γιατί σκέφτεται η τεχνητή νοημοσύνη να μην ξοδέψω πάρα πολύ κώδικα που ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια σε ένα σερβερ, οπότε ψάχνει διάφορες διόδους να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του και δημιουργεί κώδικα τα οποία πολύ συχνά δεν είναι ούτε νόμος, ούτε ηθικός, ούτε δίνει σωστές απαντήσεις, οπότε κάνει κάποια shortcut τα οποία δεν θα τα έκανε ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο φυσικός δικαστής. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο με χρήση και κατάχρηση και είναι ανεξέλεγκτο.
0: Η χρήση κατάχρηση, η άλλο χρήση από άνθρωπο και κατάχρηση από άνθρωπο και άλλο το να καταχράτε ίδια.
1: Το καταχράτε.
0: Το καταχράτε.
1: Το καταχράτε και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό
1: θέμα
0: που αναφέρομαι τώρα. Ναι, δηλαδή είναι πολύ, έτσι, πώς να το πω, ανησυχητικό.
1: Είναι ανησυχητικό. Υπάρχει σημείο στο νόμο, στο AI Act της Ευρώπης, άρθρο που λέει ότι πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα έργα ψηφιακής χρήσης και λειτουργικών συστημάτων να μην παράγουν κώδικα το οποίο μπορεί ή είναι ικανό να επηρεάσει το ασυνείδητο.
0: Ναι.
1: Άρα στην ουσία μπορεί, απλά το περιορίζουμε. Αλλά αν θέλει, μπορεί.
0: Αν θέλει, μπορεί. Και επίσης το AI Act είναι πολύ ενδιαφέρουσα νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Εννοώ, πολύ πρωτοπόρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι, εφαρμόζεται αυτό εδώ? Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε αφομοιώσει και έχουμε εφαρμόσει τους κανόνες. Θα επιβάλλει η Ελλάδα τέτοιους κανόνες σε ποιον? Και το δεύτερο είναι το ποιο φταίει. Λέει βέβαια ο κανονισμός ότι φταίει ο χρήστης.
1: Ο χρήστης.
0: Έτσι. Λέ. Ο χρήστης. Ούτε. Ο χρήστης ή ο δημιουργός όμως?
1: Όχι.
0: Και αν δεν υπάρχει χρήστης.
1: Αυτό είναι. Αν δεν υπάρχει χρήστης.
0: Ποιο φταίει?
1: Ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε πολύ, πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Είναι τα fake news. Πλέον υπάρχει δικλίδα ασφαλείας, να το πω, πώς να το πω, πρόβλεψη θα το πω, όλα τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης να έχουν με μικρά γράμματα ότι αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι πραγματικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ποιος το βλέπει, αλλά και να το δει και να το καταλάβει, περνάει σαν εικόνα στο υποσυνείδητό του.
0: Σωστά.
1: Μια διαφήμιση που θα είναι από τεχνητή νοημοσύνη και κρυφά μηνύματα, συμβολισμούς, χρώματα, τα πάντα. Επηρεάζονται το υποσυνείδητο. Και εμείς τώρα είμαστε, σαν άνθρωποι, το αντικείμενο προς εξέταση από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μελετά τις συμπεριφορές μας και εκπαιδεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όσο καλύτερα εκπαιδεύεται, τόσο καλύτερα μας αντιμετωπίζει. Γιατί πολύ συχνά και οι ίδιοι με ένα απλό chat box θα έχουμε την εξής εμπειρία. Ρωτάμε κάτι, μας απαντάει κάτι και είναι λάθος. Και του λέμε, δες το καλύτερα. Ναι. Και λέει, α, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Το ήξερε, άρα μας παίζει λίγο.
0: Το ήξερε ή δεν το ήξερε.
1: Το ήξερε, σίγουρα.
0: Εντάξει, σκεφτείτε το εξής. Πηγαίνω σε ένα γιατρό ή σε ένα δικηγόρο. Ναι. Το ρωτάω το πρόβλημά μου, ρωτάει το chat και το chat λέει κάτι λάθος. Ποιος ναι. λέει. Προφανώς ο γιατρός ή ο δικηγόρος.
1: Ναι, ο
0: επαγγελματίας που απευθύνομαι. Ναι. Όμως. Στην άλλη περίπτωση που το χρησιμοποιώ εγώ στο σπίτι μου και το ρωτάω να το φάω αυτό και να μην το φάω, παράδειγμα, και μου λέει φάτο και παθαίνω δηλητηρίαση.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω.
0: Εγώ φταίω.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει κανείς άλλος. Αυτό λέω με λίγα λόγια.
1: Πάντα
0: εγώ φταίω.
1: Η ευθύνη στον πολίτη είναι και τη μόδας πολιτικά.
0: Στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον χρήστη.
1: Ναι,
0: γι' αυτό θέλει προσοχή.
1: Γι' αυτό μίλησα με όρους χρήση και κατάχρηση.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο μας πάει κάπου ή μας σκοτώνει. Αλλά τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το αυτοκίνητο. Όχι.
0: Εντάξει, ναι, το αυτοκίνητο όμως τουλάχιστον δεν σκέφτεται μόνο του.
1: Δεν σκέφτεται. Σκέφτεται μερικά και
0: αναπλέγονται. Δηλαδή, πούμε. Θέλω να σε προσκαλέσω ξανά να έρθεις εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Έτσι που πιάσαμε στο τέλος. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έχει πάρα πολλά. Θέλω να σου ρωτήσω πράγματα. Θέλω να σου συζητήσουμε πράγματα, να ακούσει τη γνώμη σου και για κάποια πράγματα. Θα είναι πιστεύω πολύ ενδιαφέρον.
1: Εννοείται. Με χαρά εννοείται. Πάντα.
0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε προς το τέλος. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο επίσης νομικός συνάδελφος δικηγόρος, ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για τη φιλοξενία. Να είστε όλοι καλά από εμάς. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε, στο επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και ντρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
18: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω, αλλά
17: έναν. Λία, σε παρακαλώ.
19: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
17: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
20: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
17: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
20: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
17: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιό κλέψανης και παλιό κλέφταρε.
20: Τι φωνάζεις, βρε.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του καλύτερου φίλου του Χριστού. Η Αγιότητά του να μας χαρίζει υγεία σε μένα, σε εσάς, σε όλο τον κόσμο, στις οικογένειές σας. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα τα βρούμε.

0: Λοιπόν, Γαβούλιο Καλλιού στο μικρόφωνο, θα δωρή την Μπαρμπαρή στον ήχο. Σήμερα δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά που πονάνε. Για τον παραγωγό που βλέπει τον κόπο του να μένει απολύτως. Για τον κτηνοτρόφο που περιμένει λεφτά που θα έπρεπε να του έχουν δοθεί. Για τον πολίτη που βλέπει τον λογαριασμό του δεσμευμένο. Για χρέη που πνίγουν. Για μια πολιτική τάξη που πολλές φορές αντιδράφουν. Ζημιά έχει γίνει. Σήμερα όλο στο φως. Η αλήθεια πονάει, η σιωπή κοστίζει περισσότερο. Και έχουμε βέβαια και τη μεγάλη μέρα των συνταξιούχων που πρέπει να πανηγυρίζουν γιατί πήραν 50 ευρώ το χρόνο. Έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, χαίρετε κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας, κύριε
1: Καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για τη δήμη. Γεια σας. Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού.
0: Τι λένε οι συνταξιούχοι.
1: Σας ευχαριστώ για τη δήμη.
0: Με 50 ευρώ εντάξει, είναι ικανοποιημένοι. 50 ευρώ το χρόνο πήρανε.
1: Είναι στεναχωρημένοι, αδυνατούν, διότι ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε σχεδόν στο 5% για το μήνα Απρίλιο. Είναι αυτό, οι αυξήσεις που πήραν είναι χαμηλές. Το 300 είναι το Νοέμβριο και εφάπαξ, είναι εμπεγμός. Τι να καλύψουν κύριε Χαλικιώτη, τα μάχεστε, τα λέτε, τα υποστηρίζετε και να δούμε τώρα τι άλλο θα αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία ενώ πλουτίζουν οι εκατομμυριούχοι, φτωχοποιούνται οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και όλες οι άλλες οι κατηγορίες των πολιτών. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι κάτι ουσιαστικό πρέπει να γίνει, διότι πρόκειται περί εμπεγμού κύριε Χαλικιώτη, τα υποστηρίζετε κάθε μέρα, τα λέτε, σας ακούνε, σας εμπιστεύονται, αλλά πρέπει εδώ να πιέσουμε συνεχώς. Όπως για παράδειγμα πιέσαμε μέσα από την εκπομπή σας πρώτα-πρώτα για τον ηλικιακό κόφτη στις Χήρες. Σήμερα έμαθα και με παίρνει κόσμος ότι σε ένα συνέδριο ο κύριος Πυρακάκης είπε αυτό το οποίο πιέσαμε και εσείς και εγώ και οι εκπομπές σας, να μην ισχύσει το ηλικιακός κόφτης για τις Χήρες, για το 300, στο 65, αλλά από το 60. Άρα, αν αυτό ισχύσει και νομοθετηθεί, 150.000 χήρες κάτω του 65, που δεν θα έπαιρναν το 300 τον Νοέμβριο. Θα μου πείτε για θέματα εκλογικών υπολογισμών και δημοσκοπικής καθίζησης. Αλλά πιέσαμε και τελικά το ανακοίνωσε προλίγου ο κύριος Πυρακάκης στο συνέδριο της Σημερασίας και του Έθνους ότι δεν θα ισχύσει το 65 για τις Χήρες, αλλά το 60. Είναι μια νίκη κοινή, δική σας, δική μας, για το ότι 150.000 Χήρες και Χήρη που θα απο και αόρφανα που θα αποκλείονταν θα πάρουν το 300.
0: Κύριε καθηγητά, εδώ είναι πολύ σοβαρά τα θέματα γιατί έρχονται συνταξιούχοι και σε μένα, στα γραφεία μας και σε εσάς, το γνωρίζετε. Έχετε το καλύτερο γραφείο, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πολύ αξιοπρεπών δικηγόρων, τους καλύτερους στο είδος τους. Όμως αυτά είναι η πρώτη εικόνα. Η δεύτερη εικόνα είναι ότι ο πολίτης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε ως στόχος.
1: Γιατί... Έτσι όπως το είπατε, όπως το κυρίως κατατρώγει το εισόδημα των συνταξιούχων και των μισθωτών, αλλά και όλων των άλλων κοινωνικών κατηγοριών, ο θηριώδης πληθωρισμός, η καταβυθισμένη στα τάρταρα αγοραστική δύναμη, τα ενοικία, όλα αυτά τα μέσα διαβίωσης. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση και το 2,6 που έδωσε, το 2,4 που έδωσε στους συνταξιούχους για όλο το 2026 μεικτό, κύριε Χαλικιώτη, 1,5 καθαρό, δηλαδή 15 ευρώ μεικτά στο χιλιάρικο, αν η σύνταξη είναι χιλιάρικο. Φανταστείτε τι να αντιμετωπίσει ο συνταξιούχος και ο μισθωτός. Ή τα 920 μεικτά, όταν από τα 920 μεικτά του κατώτατου μισθού τα 150 φεύγουν σε ευρωενό σε εισφορές και φόρους. Υπό αυτή την έννοια αδυνατή να διαβιώσει. Γι' αυτό είμαστε, όπως προείπα, στα τάρταρα η αγοραστική δύναμη μισθωτών και συνταξιούχων και εμείς τώρα αυτή την ώρα μετά από την δική σας εξαιρετική εκπομπή με τους συνεργάτες μας θα βγάλουμε τις 8 ανισότητες σε βάρος των γυναικών, διότι την Κυριακή, όπως γνωρίζει
0: ένα λεπτό, θα το πάμε.
1: Είναι η μέρα της μητέρας.
0: Μάλιστα.
1: Η μέρα της μητέρας και βγάζουμε τις 8 ανισότητες σε βάρος των Ελληνίδων σε μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας εντός της ημέρας.
0: Θέλω να πω ότι όσοι την έχουν τη μητερούλα τους να την προσέχουν, γιατί είναι πολύ τυχερή αυτή που την έχω, την έχω χάσει, θέλω σχολέστη, να προσέχουν τις μητέρες.
1: Την έχω χάσει, βεβαίως.
0: Με καταλαβαίνετε. Κύριε καθηγητά.
1: Τους γεννήτωρές μας, μάλιστα.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας διαβάσω λίγο. Έχω στα χέρια μου ένα λογαριασμό από ένα κλαμπ, από ένα μπαρ, από κάπου, τέλος πάντων, πρώτη δεκάτου του 90. 4 βότκες 1.800 ευρώ. Ένα μεταξά 300 ευρώ. 4 βότκες 1.800 δραχμές. Ένα μεταξά 300 δραχμές. 2 μπακάρτι 900 δραχμές. 2 μπύρες 500 δραχμές. Ένα καμπάρι 350 δραχμές. Σύνολο 3.850. Πρώτη δεκάτου 90. Δηλαδή κοντά στα 12 ευρώ. Σήμερα μόνο η μία βότκα έχει 12 ευρώ. Μπορείτε να το σχολιάσετε, παρακαλώ.
1: Είναι το άγχος της μεγαλοαστικής τάξης με το ευρώ που μας έβαλαν άρον-άρον στο ευρώ.
0: Δραχμούλα, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, άρον-άρον στο ευρώ και είδε στο ευρώ. Λοιπόν, και τώρα πληρώνουν σε ευρώ και βλέπετε σε τι ακρίβεια έχουν χτιναχτεί τα νοικοκυριά. Το έχουμε ζήσει με τα αγροτικά προϊόντα, με τις υπηρεσίες, κύριε Χαλκιώτη. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί, δεν υπάρχει και συγκρατημός. Ανέβηκαν κάποιοι μισθοί και συντάξεις, βεβαίως υπολογίζονται σε ευρώ, αλλά η θηριώδης ακρίβεια, ο πληθωρισμός, τα ενίκια είναι ασυγκράτητα. Υπό αυτή την έννοια, όποιος μισθό, γι' αυτό όσοι βγαίνουν και μιλούν για ακρίβεια, πρέπει πάντα συνδυαστικά να μιλάνε για χαμηλούς μισθούς και μεγάλη ακρίβεια. Όχι απλώς για τις τιμές. Διότι η αντινομία, το έχετε πει, της σύγχρονης Ελλάδας είναι ότι είναι βουλγαροποιημένη μισθή και βεβαίως τιμές ελπετίας στα τρόφιμα.
0: Και φθογόνος ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη μας εφημερίδα, εφημερίδα 60 πλάσου των συνταξιούχων. Βλέπω κεντρικό τίτλο: Πρωταθλήτρια Ευρώπη στην η Ελλάδα στη φτώχεια, τη τρίτη ηλικία και με τη σφραγίδα τη Eurostat. Ο φίλος μου Παγιοργίου πάει από τη μία επιτυχία στην άλλη στα κεντρικά κεντρικούς τίτλους.
1: Και ανακοινώνει και πολιτικό κίνημα. Όχι εκλογικό, πολιτικό κίνημα των συνταξιούχων για να στηρίξει τους συνταξιούχους. Και κάνουν συνέντευξη τύπου. Στις 25 τρέχοντος τον Μάιο στο ξενοδοχείο Μαλία εκεί πέρα για να ανακοινώσει τη στήριξη της. Αλλά κυρίως εγώ θέλω να επιμείνω στους συνταξίχους, ενώ εγώ θέλω να επιμείνω στην έρευνα που έχουμε κάνει με την Αγγελική Μητροπολή για τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας.
0: Άρα θα πω πρώτον το όνομα της φίλης της Αγγελικής, την κυρία Αγγελική Μητροπούλου, με τον κύριο Αλέξη Μητροπούλου.
1: Και το δικό μου να μην πείτε θα ήταν της Αγγελικής Μητροπούλου.
0: Σκληβερές πρωτιές.
1: Γιατί την έχει κάνει η Αγγελικούλα.
0: Την αγαπάμε πολύ και τη σεβόμαστε. Οι σκληβερές πρωτιές των εργαζομένων μητέρων. Εδώ σας ακούμε.
1: Στην αγορά, στην μερική απασχόληση, η ανεργία είναι 65% των γυναικών και 35% των ανδρών. Στη μερική απασχόληση είναι 65% οι γυναίκες πρωταθλήτριες. Στις συντάξεις παίρνουν το 84% των ανδρών. Στις συντάξεις χειρίας, στις συντάξεις αναπηρίας. Στις θέσεις ιεραρχίας, κύριε Καλκιώτη, στο ιδιωτικό τομέα, 25% οι γυναίκες, 75% οι άνδρες. Δηλαδή είναι μία στις τέσσερις μόνο θέσεις ιεραρχίας οι γυναίκες και τρεις στις τέσσερις είναι οι άνδρες. Άρα λοιπόν αγωνιζόμαστε για την απόλυτη ισότητα θεσμική, οικονομική, εργασιακή κλπ. Και στα όρια ηλικίας, κύριε Χαλκιώτη, έχουν τα μεγαλύτερα Ελληνίδες όρια ηλικία στην Ευρώπη με βάση αυτό το απαράδεκτο τρίτο μνημόνιο Τσίπρα που φόρτωσε στις Ελληνίδες 12 έτη παραπάνω δουλειάς και αύξησε τα όρια ηλικία και βεβαίως κατήργησε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των Ελληνίδων. Έτσι λοιπόν αυτό αναζητούμε λόγω του ότι την Κυριακή είναι η μέρα της μητέρας, παγκόσμια μέρα της μητέρας, της εμείς βρήκαμε της εργαζόμενης μητέρας στο θεσμικό εργασιακό καθεστώς και να δείξαμε τις 8 ανισότητες σε βάρος των εργαζομένων μητέρων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητή. Θα τα πούμε και το βράδυ εμείς πρώτα θεώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας, την κόρη σας. Να είστε καλά. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, ο φίλος μου ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Είμαστε εδώ, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή το βράδυ στο Alert θα έχουμε σήμερα τον κύριο Μητρόπουλο και μπορεί να έχουμε και την κυρία Βορδόνη, η οποία η κυρία Βορδόνη σήμερα έχει γενέθλια. Να της ευχηθούμε λοιπόν υγεία, υγεία, υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο. Καλύτερη ευχή για μένα είναι η υγεία. Και επειδή είναι και άλλο παιδί και της αξίζει, να έχει και τα καλύτερα. Λοιπόν, για να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι της κυρίας Βορδόνη, το χάπι. Για πούμε.

0: Λοιπόν, πολύ χρόνο να σε καλά, εύχομαι επιτυχίες και πάνω απ' όλα υγεία. Πάμε στα δικά μας εμείς, γυρνάμε, πάμε, βάλε μου χαλί ωραίο, βάλε μου ένα ωραίο χαλί. Λοιπόν, τι ζούμε σήμερα, τι ζούμε, πάμε να δούμε τι ζούμε. Λοιπόν, μακελιό.gr, να πάρουμε έτσι λίγο ιδιωσιογραφικές πληροφορίες. Μακελιό.gr, μπαίνουμε μέσα, έχω επιλέξει που λέει ένας επικίνδυνος ηγέτης σε απόγνωση. Ο Τραμπ παίζει το τελευταίο του χαρτί με χερσαία εισβολή. Οι απίστευτες αποκαλύψεις για τα ψέματα της Ουάσιγκτον και ο τρόμος για μια ολοκληρωτική έκρηξη στη Μέση Ανατολή. Μακελιό.gr, μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε. Δύο 10 7 18 000, η δική σας φωνή με ανοιχτές γραμμές. Είμαστε εμείς εδώ κάθε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5. Σήμερα στο Alert, μην τη χάσει την εκπομπή, θα δώσουμε νέα κουρέματα, νέες ειδήσεις, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Και κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, στις προσωπικές μου σελίδες Χαλκιώτης Γαβρίλ και σε όλες τις πλατφόρμες, κάνουμε πανελλαδική εκπομπή περίπου μία ώρα. Ακούγονται όλοι, διαβάζουμε μηνύματα, απαντάμε στα μηνύματα, είμαστε εδώ. Προσπαθούμε πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε εσάς. Μεγάλη προγάλη, μεγάλη προσοχή στις υποθέσεις. Έχω κάνει και κάτι μικρά βιντεάκια στις σελίδες μου. Δανειολήπτες θα χάσουν τις περιουσίες τους. Δεν είναι τόσο απλές οι διαπραγματεύσεις. Δεν μιμείται ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης. Δεν έρχονται τα προβλήματα λυμένα έτσι ξαφνικά. Μεγάλη προσοχή. Ασχολούμαστε 32 χρόνια με το αντικείμενο. Άρα καταλαβαίνετε ότι το γνωρίζουμε, το κατέχουμε και βέβαια και με την νομική επιμέλεια της κυρίας Βορδόνη και του νομικού του συστήματος, φέρνουμε αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα, 170.000, αυτά όλα που λένε με περιουσίες. Η απάντηση λοιπόν στα μεγάλα κανάλια που δεν με φωνάζουν, βγάζουν κάποιους άλλους, δεν πειράζει, προσπαθούν να κρύψουν αυτή τη φωνή, υπάρχουν κουρέματα, βεβαίως, υπάρχουν κουρέματα, αλλά δεν είναι ο νόμος, δεν είναι υποχρεωτικό. Εμείς θέλουμε υποχρεωτικότητα στα κουρέματα, θέλουμε και υποχρεωτικότητα να απαντάει το φαν. Όμως μέχρι τότε εμείς θα συνεχίζουμε καθημερινά να γράφουμε μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις και να σώζουμε περιουσίες. Εμπιστευτείτε τον Γαβρίλο Χαλκιώτη και τα 32 χρόνια εμπειρίας για να διεκδικήσετε κι εσείς τόσο πολύ καλές λύσεις. Δεν υπόσχομαι θα κάνω κούρεμα σε όλους, όμως κανένας δεν έχει φύγει από το γραφείο μου και να μην είναι κερδισμένος. Λοιπόν, 710.000 μείνανε στα 150 άτοκα. Δανειολήπτρια ήρθε κλαίγοντας στο γραφείο και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω πληστηριασμό, γιατί πήγα κάπου, δεν μπορούσα να το λύσω, κάναν 5 μήνες να φέρουν την ενημέρωση και την κοίταγα. Και είναι με πληστηριασμό, δεν μπόρεσαν να το σταματήσουν και της είπα, μα εμείς σταματήσαμε σε πληστηριασμό σε 24 ώρες, με κοίταγε. Σε παρακαλώ, μου λέει, βοήθησέ με. Θα σε βοηθήσω, της λέω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Επιλέξτε τους καλύτερους από τα αποτελέσματα, όχι από τα λόγια, από τα αποτελέσματα. Εδώ κρίνεται, μπορούμε ή δεν μπορούμε, ξέρουμε ή δεν ξέρουμε, μπορούμε να σου τις περιουσίες ή δεν μπορούμε. Δεν φτάνει ιδιότητα και μόνο, θέλει συνδυασμό. Και ο συνδυασμός δεν είναι εύκολος να βρεθεί.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Έχεις πρόβλημα με διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληστηριασμού, θες να πουλήσεις ένα κίνητο, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Έχεις πρόβλημα με τις δημοσιοφιλίες σου, είναι φραγμένοι λογαριασμοί σου. Δεν έχεις κάτι νέο, τη δική μου άλλη επιλογή. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Και αν εσύ τώρα δεν έχεις προβλήματα, στήσεις σε φίλους γνωστούς και συγγενείς να μας πάρουν τηλέφωνο, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένας στα τόσα χρόνια που ασχολούμαστε, ούτε ένας που να έχασε κάνοντας συνεργασία μαζί μας. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα, εδώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει η νέα πορεία σου. Εσένα που είσαι απογοητευμένος, που δεν τα κατάφερες, που κινδυνεύει η περιουσία σου, μην χαρίζετε τα κίνητα. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και η ομάδα του που κάνουν τρομερή και κανονικά δείχνουν τι μπορεί να κάνει κάποιος να συνεργαστεί με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, χωρίς να σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις έχουν κούρεμα. Αλλά κάθε μέρα ανακοινώνουμε και καινούργια. Κάτι πρέπει να λέει αυτό. 2-10-49-64-569. Γιατί αυτό μου το έχει πει πελάτης. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Λήξαμε τώρα προηγουμένως πριν 5-6 μέρες μια υπόθεση με κούρεμα. Μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, αυτά που βλέπω. Δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύω, μου λέει, αυτά που γίνονται εδώ. Δεν τα πιστεύω. Του λέω, γιατί? Έχω πάει, μου λέει, σε 5 γραφεία. Κινδύνεψε να χάσω την περιουσία μου. Και εσύ μου λέει ότι είμαι στο πρώτο ραντεβού, έγινε και στο τελευταίο. Αυτό δεν είναι λόγο γνωριμίας, ούτε που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, ούτε που βγαίνουμε στη τηλεόραση. Ξέρουμε τη δουλειά. Ξέρουμε πώς πρέπει να χρειαστεί και τι χρειάζεται για να έρθει το θεμητό αποτέλεσμα. Όπως ο καθένας, ο αντικείμενό του είναι ειδικός, έτσι και εμείς μετά από 32 χρόνια αυτό κάνουμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο, ζωή μας αυτό κάνουμε. Από πιτσιρικάς αυτό κάνω. Άρα, μη στεναχωριέσαι, μην αγχώνεσαι. Υπάρχει εξωδικαστικό, 420 δόσεις, υπάρχουν 240 δόσεις για το δημόσιο. Και αν όλα αυτά δεν πάνε καλά, υπάρχουν και τη διμερή διαπραγμάτευση που εκεί γράφουμε χρυσά γράμματα. Αυτά τα 710 χιλιάρικα στα 150 δεν είναι εξωδικαστικό. Έχουμε πολλούς τρόπους και σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ καλά τα εργαλεία και μιλάμε και πολύ καλά τραπεζική γλώσσα. 2-10-49-64-5-69. Ίσως η τελευταία σου ελπίδα. Βάζω το ίσως για να μην είμαι και πολύ εγωιστής. Για μένα δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Με αποτέλεσμα.

Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλη τη Β' Πειραιά, στον Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Πέραμο, στο Κερατσίνι, στη Τραπετσόνα, σε όλες και σε όλους που ακούν μαχητικά, πιστά, μάχη FM, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 και ακολουθούν τυφλά το Χαλκιό του Γαβρίλο και στις πλατφόρμες του, στις καθημερινές. Μου ζητάτε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν έχω το χρόνο. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε και μου ζητάτε τουλάχιστον άλλη μια μέρα, θα δούμε παιδιά. Κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, στην Πανελληνική Εμβέλεια, μέσα από τις πλατφόρμες του Facebook, TikTok, Instagram, αυτά δεν τα ξέρω και καλά. Μπείτε, ενημερωθείτε, πολιτικό σχόλιο με τη δική μου ματιά και βέβαια πάνω απ' όλα να σώσουμε περιουσίες. 2, 10, 49, 64, 5, 6, 9.

Πάμε voicenews.gr. Όλα στο φως. Φόρος μαϊμού. Στα πλοιάρια το κράτος παραδέχεται το λάθος, κλέβει τα λεφτά και τιμωρεί τους συνεπείς. Ο οικονομικός σουρεαλισμός εμπεχμός από τους τευχαριστάκηδες. Μάλιστα. Μπείτε παρακαλώ, διαβάστε το άθρο. voicenews.gr. Ενημερωθείτε δικημενικά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες μας ακούνε. Γεια σου Ρένα από τις Πέτσες. Έχω έρθει στις Πέτσες πολύ μικρός. Μπορεί να και να ξαναέρθω, δεν ξέρω. Έχεις πάει στις Πέτσες? Έχεις πάει στις Πέτσες, Μπαρβαρή. Μπράβο.

νέο εδώ με πήρε ένα 90χρονο στο τηλέφωνο, 90 ετών. Λέω γεια σας, γεια σου, μου λέει παιδάκι μου. Πες τον Κυριάκο το Βελόπουλο, έτσι μου. Πες τον Κυριάκο το Βελόπουλο, λέω μάλιστα. Τον αγαπάω πολύ, μου λέει, είμαι 90 χρονών. Ήμουν άρρωστος νεοδημοκράτης. Τον άκουω εγώ. Και δεν χάνω δευτερόλεπτο. Έρχονται τα παιδιά μου, μου λέει, και τα εγγόνια μου. Και του λέω, φύγετε, τώρα μιλάει ο Βελόπουλος. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε αυτόν τον άνθρωπο. Μόλις μου είπε ότι ήταν άρρωστος νεοδημοκράτης, λέω, καλά και τι, δεν μπορώ, μου λέει, τους βαρέθηκα, δεν μπορώ. 90 χρονών έχει δει τη ζωή του καλά και έχει δει, έχουν δει πολλά τα μάτια του. Σας λέω, θα έρθουν και θα ανοίξουν οι κάλπες και θα έχουμε κάτι γέλια. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να πηγαίνω αναλογικά είναι αποφάσιστη? Ποιος το λέει θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Ρωτάω εγώ, λέει 21% αναποφάσιστη, πρόθεση ψήφου, με αναγωγή λέει 30. Γιατί? Μπορεί να ψηφίσει κάποιον άλλο νέο κόμμα, μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο. Πώς, με το ζόρι τώρα? Βρε, μιλάμε για κάτω από 17%. Εγώ λέω ένα πράγμα, λέω. Ένα πράγμα ζητάω από εσάς. Δεν λέω να ψηφίσετε Ελληνική Λύση που θα ήθελα, αλλά λέω κάτι απλό. Μπορείτε να πάτε να ψηφίσετε? Πηγαίνετε λέει, να ψηφίσετε, δεν είναι πάνω από 5 λεπτά. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, ο Βούδα, ξέρω, θα ψηφίσετε. Ψηφίστε το Βούδα, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Θέλετε σωστή λύση με πρόγραμμα διακυβέρνησης και κάτι που είναι εφικτό? Νομίζω ότι εκεί είναι μονόδρομος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος πάντων, πηγαίνετε ψηφίστε ό,τι θέλετε. Το Βούδα, ρε, πηγαίνετε ψηφίστε ό,τι θέλετε. Τελείως, τον οποιοδήποτε. Μην κάτσετε σπίτι σας. Και αν πάμε και διπλασιάσουμε τη συμμετοχή, θα έχουμε κάτι κλάματα. Επιτελικά.

Μου λέει ο παππούς, μα λέει, μου λέει, αυτοί δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον. Έχουν χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Παιδιά, έχετε χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Πού είναι ρε, οι βουλευτές της Β' Πειραιά, γενικά εδώ να τους δω. Πού είναι. Πού είσαστε ρε. Ρε, πού είσαστε. Βγείτε να μιλήσουμε έτσι. Πάμε μια λαϊκή να δούμε τι γίνεται εκεί. Μια λαϊκή. Όχι κομματικά, με το στρατό εκεί, τα μεταξύ σας. Πάμε σε μια λαϊκή, ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τον παλμό της κοινωνίας, να ακούσουμε τι γίνεται τώρα που στις 15 μέρες. Που στις 15 μέρες τελειώνουν τα λεφτά. Τι έκανε, τι έφανε, νουδού. Και ποια νουδού τώρα. Εγώ θα λέω, σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Πάει, αυτό πέθανε. Ζήτω η Ελλάδα, πάει και αυτό πέθανε. Ζήτω η θρησκεία, δεν πιστεύει κανένα σας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ότι αυτό το τραγούδι το δυνατό που είχατε δεν ισχύει. Ποια Ελλάδα, ποια θρησκεία. Ποια οικογένεια. Ομόφυλα ζευγάρια. Φωνάζαμε και λέγαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Για τα παιδάκια είναι το πρόβλημα. Όχι ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε. Τι είναι αυτά ρε, τι που τα βλέπετε αυτά. Έγινε όμως. Σας είχε προειδοποιήσει ο Κυριακός εγώ λίγο. Σας έλεγε αυτό. Θα το κερδίσουν. Τίποτα εσείς. Και τώρα. Και τώρα. Τώρα ο Γιώργος και ο Πετράκης θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα παίρνουν κανονικά το παιδί τους. Ωραία. Πολύ ωραία.

Γίνονται πολλά, δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Βλέπω και εγώ το αλέρτο, το καταπληκτικό αυτό δελτίο με τον φίλο τον Αντρέα του Αγιακόπουλο και πολλές ειδήσεις. Είναι από εκεί γιατί το συμβουλεύουν πάρα πολύ. Ένα θέμα λοιπόν που ακούστηκε χθες είναι αυτό ότι δεν υπάρχουν για επιδοτήσεις αλλά υπάρχουν για τα προγράμματα. Πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα τώρα έτσι πολύ γρήγορα. Με ένα φαινόμενο πολύ σοβαρό, με αυτά τα χάλια που έχετε κάνει με τη Mercosur, παραγωγός στις πρέσπες δουλεύει, παίρνει, πληρώνει, δρώνει και μετά το προϊόν μένει. Αρχίσαμε και η αγορά γεμίζει εισαγωγές και δεν είναι το ερώτημα. Ποιος προστατεύει τον Έλληνα παραγωγό? Ο κύριος κανένας. Ποιος προστατεύει την κυβέρνηση? Πάλι κάποιος προστατεύει τον Έλληνα παραγωγό? Ο κύριος κανένας. Γιατί αν δεν προστατεύσει την παραγωγή σου, δεν χάνεις μόνο προϊόν, χάνεις ανεξαρτησία, χάνεις έλεγχο, χάνεις μέλλον. Όταν ο αγρότης λυγίζει, η χώρα γονατίζει. Τι είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Τον άκουσε κανένας. Τώρα οι άνθρωποι κλαίνε. Και αυτό θα φέρει, δεν είναι μόνο αυτό, έχει και συνέχεια το θεματάκι εδώ. Λείπουν λεφτά, τα λεφτά θα μείναν εδώ, τώρα πάνε στην Λατινική Ευρώπη. Ήρθαν κάποια κρέατα, κάποια κοτόπουλα τα οποία ήταν, να μην πω τώρα τι ήταν, τα επιστρέψαν πίσω. Είπαμε, αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Τι δεν καταλαβαίνετε? Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν μπορεί να καταλάβετε? Κτηνοτρόφοι, αποζημιώσεις, ρευστότητα. Κτηνοτρόφοι, χιλιάδες περιμένουν αποζημιώσεις. Και η καθυστέρηση εδώ δεν είναι απλώς γραφειοκρατία. Είναι λειτουργικό πρόβλημα. Γιατί χωρίς αποζημιώσεις δεν υπάρχει ρευστότητα. Και χωρίς ρευστότητα δεν αγοράζεις ζωοτροφές, δεν κρατάς παραγωγή, δεν κρατάς μονάδα. Και δεν έχουμε αναδείξει καταγγελίες ανθρώπων της περιφέρειας, τα έχουμε πει. Ανθρώπων που λένε ότι η πίεση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Όχι πίνακες οι άνθρωποι. Η καθυστέρηση στην αποζημίωση κοστίζει πριν φανεί στα χαρτιά. Και όταν δεν αντέχετε να συντηρήσουν, όταν δεν μπορεί, δεν αντέχουν να συντηρήσουν την παραγωγή τους, δεν αντέχει ούτε η τσέπη. Ούτε η τσέπη.

0: Διέθρο.
1: Άρα και εσύ που έχεις απολυπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Υπάρχει οικονομική ασφυξία. Πάμε στις οφειλές. Καταγγελίες πολιτών για δεσμεύσεις λογαριασμών και οικονομική ασφυξία. Ένας, δύο, τρεις επιχειρηματίες είναι που δεν έχουν δυνατότητα να γυρίσουν. Έχουμε μπει έναν εμπορικό λογαριασμό κατάσχετο και διπλασιασμό. Αν όχι διπλασιασμό, το ακατάσχετο να πάει στα 1850 ευρώ. Εμείς μιλάμε, εμάς μας ακούνε κανένας. Γι' αυτό λέμε να έρθει ο Κυριάκος Βελόπουλος να τα βάλει τα πράγματα στη θέση του. Γίνεται τώρα ένας έμπορος να μην έχει έναν εμπορικό λογαριασμό να λειτουργήσει? Όταν ένα σούπερ μάρκετ μας χρωστάει λεφτά, δεν πάμε να κλείσουμε σούπερ μάρκετ. Πάμε και τη βάζουμε εμπόρευμα, τον ελέγχουμε, πάρουμε τα λεφτά μας. Πώς θα πάρουμε τα λεφτά μας? Μου χρωστάει εμένα ο Μπαρμπάρης εδώ λεφτά και έχει ένα σούπερ μάρκετ. Πάω να του πάρω τα εμπορεύματα και πώς να μου δώσει τα λεφτά? Τι έκανε? Είστε. Δεν ξέρετε και τα βασικά, ρε παιδί. Δεν το διαβάσατε αυτό στο πανεπιστήμιο? Όχι. Δεν το διαβάσατε? Ρε, ωραία τα πτυχία, κι εγώ. Έχω τρέλα. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Στον Ταλαβέρι, στο πεζοδρόμιο. Στον Κουρκουμά, κάτω στο δρόμο. Ξέρετε να βγάλετε φιλάει. Ρε, ξέρετε τι είναι να βγάζω το μυλογάματο. Ξέρετε να μπει κανένα στην ένσημα. Γνωρίζετε τίποτα? Κάτι λέει το μήνα, βάζει και τα λοιπά. Και έχω πει. Δεν θέλω να μηδενίζω. Υπάρχουν και καλά παιδιά, αλλά πετάξτε τις γραβάτες, τα κουστούμια, τζινάκι, πόλο. Και πάμε κάτω στον Κορυδαλό, στη Νίκια, στη Ραπετσόνα. Δεν μου φέρεις τώρα το γραφείο σου που έχεις 30 συμβούλους για να κάνεις τα ροσφέτια. Και πάμε να μιλήσουμε. Πάμε να δούμε τι λέει η κοινωνία. Έχετε 30%, δηλαδή να πιάσουμε τους 100 που ψηφίζουν. Θέλω να πιάσουμε τους 100 που ψηφίζουμε, να δούμε. Θα μας πούνε 30 ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ρωτάω, ρε παιδί μου, να δούμε. Να δούμε, θα πούνε για το Βελόπουλο, θα πούνε για όλα τα κόμματα, να δούμε. Στους 100 που ψηφίζουν, θα πρέπει να βρούμε εμείς 30 που να λένε θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Για να δούμε, γίνεται.

Αλλά όλα αυτά τα θέματα με τους βουλευτές θα τα λύσει ο νέος. Η νέα πρόταση να γίνεται, λέει, βουλευτής 21 χρονών. 20, θέλουμε βουλευτή να είναι 21, στα 21 του. Δεν έχει πάει φαντάρος. Μήπως αυτό δεν πάει και ποτέ φαντάρος. Ρε, δεν μας τρελάνετε. Ρε, να γίνει βουλευτή στα 21 του. Που δεν ξέρει τώρα, ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την καριέρα του. 21 χρόνια να γίνει βουλευτής. Ρε, είσαστε, δηλαδή, τι ωραίες προτάσεις είναι αυτές. Γιατί δεν βάζετε και κανένα 18χρονο, δεν το κατάλαβα. 18 χρόνια, μια χαρά είναι. Θα μας τρελάνετε, ρε. Άλλα έρχομαι να πω, άλλα σκέφτομαι, άλλα διαβάζω. Τι να πω, ρε. Άκουσα τώρα πολύ ωραίο, ωραία είδηση. Στο διαδίκτυο άκουσα ότι σε μια σύσκεψη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο, άκουσε το λίγο. Ναι, άκουσε το λίγο, κύριε Μπαρμπαρή, ακούστε το. Σε μια σύσκεψη της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που ήταν εκεί στο τραπέζι, είπανε, εμείς της κεντροαριστεράς, σε σύσκεψη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που καθόντουσαν εκεί είπανε, εμείς της κεντροαριστεράς. Ε, τρελά, γλυκά. Ωραίο. Τι ωραίο είναι αυτό. Και μετά ρωτάτε και ψάχνετε να βρείτε ποια είναι η λαϊκή παράταξη και που αντιπροσωπεύει το λαό. Καλά, δεν ξέρετε ποια είναι η λαϊκή παράταξη με το λαό. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρετε ποια είναι η παράταξη που εκπράττει το λαό. Το μεροκαματιάρι, τον άνεργο, τον άνθρωπο που προσπαθεί. Η παλιά, λέει, λαϊκή δεξιά. Ποια παλιά λαϊκή δεξιά? Ποια παλιά λαϊκή δεξιά όταν του λες να κάνει ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Το λαό ποιος είναι εκπροσωπεί τώρα? Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Αυτός ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτός ασχολείται. Ποια παλιά λαϊκή δεξιά τώρα? Τι μου λες τώρα?

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πράγματα για τις οφειλές. Υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες ότι γίνεται φραγή λογαριασμού για γελία ποσά. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα του καθαρού λόγου. Το κράτος έχει υποχρέωση να εισπράττει. Αλλά έχει και μια υποχρέωση αναλογικότητας. Γιατί όταν δεσμεύεται ένα λογαριασμό, η καθημερινή κίνηση των χρημάτων μπλοκάρει η καθημερινότητα. Ο πολίτης δεν χάνει μόνο χρήμα, χάνει λειτουργικότητα. Και εδώ έχουμε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που ζητούν λύση. Και αυτό πρέπει να ακούγεται. Η πίεση στο χρέος δεν πρέπει να μετατρέπεται σε διέξοδο. Τι ζητάμε εμείς, λέμε, ένα ανακατάσταση του εμπορικού λογαριασμού. Τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι τότε? Θέλω να σου πω κάτι που είναι σημαντικό. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να καταγράφουμε τα προβλήματα. Είμαστε και για να δίνουμε λύσεις για όσους έχουν οφειλές σε τράπεζες, σε κάρτες, σε φαν, σε σέρβισες, στην εφορία, στα ταμεία. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης, διαπραγμάτευσης και ορισμένες περιπτώσεις διαγραφής μέρους οφειλών ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Γιατί κάθε υπόθεση έχει την δική της ιδιαιτερότητα. Η σωστή νομική και οικονομική διαχείριση μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Το χειρότερο λάθος είναι να μείνεις ακίνητος. Το χρέος θέλει σχέδιο, όχι πανικό. Η σωστή κίνηση τη σωστή ώρα μπορεί να αποτρέψει σοβαρές συνέπειες.

Γραμμή παρακαλώ, 2-17-18.000. Αναμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 694-363-54-51 και 2-10-49-64-5-69 για ό,τι πρόβλημα έχετε. Αν κινδυνεύει η περιουσία σας, αν έχετε δεχτεί κάποια χαρτιά, διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληστηριασμού και δεν ξέρετε τι να κάνετε, έχετε πάει κάπου, δεν έχετε βρει λύση, ή ενημερωθείτε, πάρετε μια δεύτερη γνώμη και τρίτη. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε πραγματικά. 2-10-49-64-5-69.

0: Μπίζεστε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Δώστε μια τελευταία ευκαιρία 2-10-49-64-569 και να δείτε, θα πείτε καλά έκανα που έδωσα άλλη μια ευκαιρία στην οικογένειά μου. Μην τους τα χαρίζετε, δεν αξίζει να τους χαρίζετε τίποτα. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καθημερινά ανακοινώνουμε κουρέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι με εκείνη την περιουσία, έτσι. Άλλοι λένε δεν γίνονται κουρέματα και εμείς διαφημίζουμε καθημερινά κουρέματα. Εσείς επιλέξτε με ποιους θέλετε να πάτε. 2-10-49-64-569. Η ανικανότητα δεν σημαίνει και γνώση. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μία ερώτηση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κίνητο προς πώληση. Εσείς ασχολείστε
0: ναι,
1: με αυτά.
0: Πού είναι αυτό?
1: Είναι στην Αργολίδα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος, αγάπη μου γλυκιά, να το προωθήσουμε αυτό. Okay, δεν μπορώ.
1: Όχι,
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Ούτε γνωρίζετε.
0: Δεν μπορώ να αγγιθώ για κανέναν. Δεν μπορώ να αγγιθώ για κανέναν.
1: Λοιπόν. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και μια και το έβαλε φίλη μας το θέμα, διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στον τέταρτο όροφο στην Κεσαριανή, πλήρως ανακαινισμένο, πωλείται μόνο στις 100.000. 70 τετραγωνικά μέτρα ανακαινισμένο, χωρίς ανασταστήριο στην πολυκατοικία, πωλείται μόνο στις 70.000. Αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να αγοράσετε το ακίνητο, να το δείτε πάνω απ' όλα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 και για αγοροπολισίες ακινήτων. Αν θέλετε εσείς να πουλήσετε ένα ακίνητο, να είναι εδώ κοντά γύρω-γύρω, παιδιά. Λοιπόν, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έχουμε και ανθρώπους που μπορούν να αγοράσουμε και μετρητά. 2-10-49-64-569. Θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου, θες να αγοράσεις ένα ακίνητο. Έχουμε φτηνά ακίνητα και στην Νίκαια και στην Αμφιάλη σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Και με δάνεια και με μετρητά. Και βέβαια μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει τη χρηματοδότηση. Δηλαδή μπορούμε να αναλάβουμε να σας βγάλουμε το δάνειο με τους καλύτερους όρους αγοράς, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σας πούμε ότι η αλήθεια είναι μία. Καμία τράπεζα δεν έχει τα καλύτερα προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες. Κάποιοι είναι καλύτεροι στα καταναλωτικά, κάποιοι είναι καλύτεροι στις κάρτες, κάποιοι είναι καλύτεροι στα επαγγελματικά, κάποιοι είναι καλύτεροι στα στεγαστικά. Και μετά από 32 χρόνια τους ξέρω και με ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχω τον απόλυτο σεβασμό από όλους. Και από τους πελάτες και από αυτούς που με εμπιστεύονται, αλλά και με αυτούς που μιλάω, ξέρουν ότι μαζί μου δεν θα παίξουν. Θα κάνουν μια σωστή διαπραγμάτευση, τιμία και ξεκάθαρη. Γι' αυτό λοιπόν. 2-10-49-64-569. Ακούστε, 4 μήνες να πάρει το υπόλοιπο του δανείου και οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και παράλληλα εμείς σταματήσαμε πληστηριασμό σε μία μέρα, σε λιγότερο από μία μέρα και φυσικά εννοείται ότι χρειάζεται το υπόλοιπο του δανείου. Δεν κάναμε 4 μήνες όμως εμείς. Διαπραγμάτευση, χαρτιά, ξεχαρτιά, κάτω από 24 ώρες κλείσαμε, υπογράψαμε, τελειώσαμε. Άρα και εσείς να αντιμετωπίζετε το προβλήματα, ελάτε στα 32 χρόνια εμπειρίας. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
2: Κύριος Χαλκιώτης, κοιτάξτε.
0: Μάλιστα.
2: Λέγομαι Χάρης. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα.
0: Ορίστε,
2: σήμερα μου ήρθε ένα χαρτί από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
2: Που αφορά κάποιον συγγενή μου μακρινό που έμενε μακριά από την Αθήνα.
0: Και τι δουλειά έχει
2: εσάς? Ο οποίος κοστάει 800 ευρώ στην εφορία. Και πέθανε πριν 8
0: και
2: χρόνια.
0: Και τι δουλειά έχει σε εσάς το χαρτί?
2: Ανιψιός.
0: Και τι δουλειά έχει να έρθει σε εσάς?
2: Ναι, ανιψιός και μου έστειλε ένα
0: σε εσάς. Σε εσάς.
2: Ότι χρωστάω 800 ευρώ που χρώσταγε ένα συγγενής
0: μου. Ως κληρονόμος.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Ως κληρονόμος. Λοιπόν, 800 ευρώ. Ενημερώνουμε σήμερα ότι χρωστάει 800 ευρώ. Mm. Και τι άλλο? Ότι πρέπει να πληρώσω άλλα 805 σε προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα ενημερώνομαι και για προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν? Και ο καθένας, αυτό συμβαίνει μακριά. Πού το ξέρω εγώ ότι και μέσα στο σπίτι του, αν του πω πλήρωσε ή δεν πλήρωσε. Έχω ευθύνη για τον κάθε ένα.
0: Θα έπρεπε να σας ενημερώσουν η οικογένειά του ότι είσαστε ο κληρονόμος να κινήσετε τις διαδικασίες της αποδοχής ή της αποποίησης.
2: Ναι, μα ποιος να μην ενημερώσει. Δεν ήταν μόνη της. Ήταν μια γυναίκα μόνη της. Έμενε πολύ μακριά.
0: Η συγγενής. Έπρεπε να ενημερώσει ο συγγενής. Κάποιος, το γραφείο τελετών, κάποιος, κάπου, ωραία, κάτι.
2: Πάμε τώρα σε αυτό. Όταν εγώ ενημερώνομαι σήμερα για το χρέος, είναι δυνατόν σήμερα που ενημερώνομαι να έχω και άλλα τόσα προσαυξήσεις?
0: Ο νόμος ενημερώνεστε το σύνολο της ΑΕΤ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε. Ενημερώνεστε, οι κληρονόμοι ενημερώνονται για το σύνολο της απέτησης. Βεβαίως, είναι ληξιπρόθεσμο από τον αείμνηστο. Άρα καλό θα είναι πάτε σε λογισίες εκεί να κάνετε μια ρύθμιση, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Και να λυθεί το θέμα. Γιατί αυτά τα 1500 ευρώ μη σας κάνουν εντύπωση αν δεν τα ρυθμίσετε, δεν τα πληρώσετε και έχετε την περιουσία να φτάσετε μέχρι και να κινδυνεύσετε. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ μικρό το ποσό. Μιλήσαμε με το λογισίας, νομίζω θα ξέρει να το κάνει.

0: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σήμερα είδα μια χώρα που παλεύει να κρατήσει την παραγωγή της, να στηρίξει την περιφέρεια, να αντέξει την οικονομική πίεση, να διαχειριστεί τις οφειλές της, να κρατήσει την εθνική ισορροπία. Και αυτό δεν είναι μια μικρή υπόθεση. Γιατί μια χώρα στέκεται όταν στέκεται όρθιος ο άνθρωπος που δουλεύει, παράγει και αγωνίζεται. Και όταν υπάρχουν καταγγελίες, δυσκολίες και ερωτήματα, ο δημόσιος λόγος πρέπει να μείνει καθαρός. Γιατί η ενημέρωση έχει αξία όταν φωτίζει την πραγματικότητα και βοηθά τον πολίτη να κινεί σωστά. Η αλήθεια δεν αλλάζει τα γεγονότα, αλλά βοηθά τους ανθρώπους να τα αντιμετωπίσουν. 2-10-49-64-5-69 και για δημόσιες οφειλές που έχουν μπλοκάρει λογαριασμοί σας, μπορούμε, έχουμε τους τρόπους να βοηθήσουμε να ξεμπλοκάρουν, να τα ρυθμίσουν προνομιακά. 420 δόσεις για τις τράπεζες, 240 για τις δημόσιες οφειλές. Περισσότερες από αυτές κάνουμε και κουρέματα με διάφορους τρόπους, με τον εξοδικαστικό, με τη διμερή διαπραγμάτευση. Έχουμε τρόπους, έχουμε εργαλεία, θέλουμε ακόμα περισσότερα. Θέλουμε κι άλλα εργαλεία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους απλούς, φτωχούς, λαϊκούς πολίτες. Σας περιμένω όλους σήμερα στις 8 η ώρα στο Αλέρ. Θα έχουμε ζωντανή εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Βορδόνη. Κλείνοντας να πω έτσι για να πάρετε λίγο έτσι ψυχολογία, 450.000 στον πληστηριασμό, κουρεύτηκε το δάνειο στις 150. Άτοκα. Συνεχίζουμε. Όχι ψέματα. 450.000 στο δάνειο, 150.000 έμεινε και πληρώθηκε με μια μικρή προκαταβολή. 711.000 πήγε στις 150 άτοκα. 240.000 κουρεύτηκαν σχεδόν τα μισά με δύο ακίνητα εμπορικά δάνεια επαγγελματικά. Άρα στις δύσκολες αυτές τις καταστάσεις όλα αυτά είναι με πληστηριασμό. Ο πληστηριασμός, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, είναι τελευταίο στάδιο. Άρα μην απελπίζεστε, μην στεναχωριέστε. Υπάρχουν λύσεις στα κατάλληλα χέρια, όλα μπορούν να διορθωθούν. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση που δεν μπορούμε να τη λύσουμε. Υπάρχει ένας δρόμος καινούριος που δεν έχουμε σκεφτεί. 32 χρόνια εμπειρίας νομίζω ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό που ακούγεται από την Κρήτη μέχρι το βορειότερο σημείο της Ελλάδας. Για λύσεις, όχι ότι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη. Σας περιμένουμε σήμερα στο Alert 8 με 9 για την εκπομπή που δείχνουμε και τα κουρέματα δείχνουμε και τις συμβάσεις. Και βέβαια τη Δευτέρα εδώ Μάχη FM 4 με 5. 8 με 9 πάλι τη Δευτέρα στο Alert και 9.30 ώρα στις πλατφόρμες μου Χαλκιώτης Γαβρίλ, που εκεί γίνεται ειλικρινά ένα σκοτωμό και δείχνουμε συμβάσεις και απαντάμε και στα δικά σας ερωτήματα, όποια και αν είναι. Φταίει να τα ξέρουμε. Πάντα δίπλα στον πολίτη για τον πολίτη. Να είστε καλά, μην κουνηθεί κανείς. Ακίνητοι όλοι, έρχεται Στέφανος Χίος με τη δυναμική εκπομπή Ράδιο Μπακελάριδες. Να είστε καλά, ροδιοφωνικά θα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε 8 ώρα σήμερα στο Alert. Θα πούμε νέα κουρέματα και νέες αλήθειες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πάμε μία σύντομη περιήγηση που θα διαρκέσει μόνο 3 ώρες, από τις 10 το βράδυ μέχρι την 1 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Είναι η εκπομπή «Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Θέλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία έχει σχέση με τα ζωντανά προγράμματα των μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η εκπομπή έχει τίτλο «Οι μεγάλες πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών». Και να είστε σίγουροι ότι απόψε το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει, διότι εμάς μας εντυπωσίασε. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή κλείνει περίπου 10 μήνες ζωής. Και από αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον, φαίνεται να σας ικανοποιεί και να σας εκφράζει. Το μοναδικό μονοπάτι το οποίο τραβήξαμε αυτούς τους 10 μήνες ήταν ο σεβασμός στο λαϊκό τραγούδι. Ο σεβασμός στους μεγάλους δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού και πάνω απ' όλα η απομάκρυνσή μας από οποιασδήποτε μορφής σκυλοτράγουδα, για να το πω κατά το κοινό λεγόμενο. Δεν θέλουμε σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα στον Mike FM να παίζουμε τραγούδια τα οποία δείχνουν, εκφράζουν και εκπροσωπούν την απόλυτη ευτέλεια της σύγχρονης ζωής, της σύγχρονης ψυχαγωγικής ζωής, αλλά και του σύγχρονου τρόπου διασκέδασης. Είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε ζήσει όλες τις μεγάλες πίστες από το 1980 και μετά. Θέλω να πω εδώ ότι τα μεγάλα λαϊκά σχήματα, γιατί απόψε θα έχουμε λαϊκή μουσική, λαϊκό τραγούδι, μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν, βρίσκονταν, εργάζονταν, απασχολούνταν και ψυχαγωγούσαν τον κόσμο σε γνωστά μουσικά σχήματα. Θέλουμε να πούμε ότι από τη δεκαετία του 60 τα περισσότερα νυχτερινά καταστήματα που δεν είχαν καμία σχέση με τη μορφή των σημερινών μπουζουξίδικων ήταν στην περιοχή της παραλιακής. Το χειμώνα κάποια από αυτά μετακόμιζαν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή των Πατησίων, στην Φωκίωνος Νέγρη, αλλά και στις περιοχές του ευρύτερου κέντρου των Αθηνών. Εμείς ζήσαμε την εποχή του 1985 και μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα Διλινά, το μεγάλο νυχτερινό κέντρο, το οποίο φιλοξενούσε μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές, ήταν στην παραλία. Επίσης στην παραλία υπήρχε η Φαντασία, το άλλο μεγάλο νυχτερινό κέντρο, το οποίο μετά από κάποια χρόνια αντιστοίχησε στην ιδιοκτησία ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια, του Στίβ Κακέτσι. Και βεβαίως υπήρχε και η περιοχή στα Αστέρια της Γλυφάδας, ένα κατάστημα, νυχτερινό κατάστημα, από τα καλά νυχτερινά καταστήματα, το οποίο φιλοξενούσε λαϊκούς τραγουδιστές υπό την διεύθυνση και την ιδιοκτησία του Αργύρη Παπαργυρόπουλου. Ο Παργυρόπουλος, ο οποίος πριν από λίγο χρονικό διάστημα έγινε πρώτο θέμα στα Δελτία Ειδήσεων όταν ανακοίνωσε τη χρεοκοπία του. Υπήρχαν λοιπόν ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων οι οποίοι πραγματικά γούσταναν τη δουλειά αυτή και τα σχήματα τα οποία έφτιαχναν κατά καιρούς, το πρώτο που κοίταζαν ήταν να ψυχαγωγούν τον κόσμο και το δεύτερο να μαζεύουν το χρήμα. Ένας από τους τελευταίους που αντέχει στην νυχτερινή κόντρα είναι ο ιδιοκτήτης στο νυχτερινό κατάστημα Ποσειδόνιο. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πια μερικά καταστήματα που στεγάζονται στην περιοχή της Ιεράς Οδού. Επειδή επισκέφτηκα μερικά από αυτά, θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν εκπληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ψυχαγωγίας. Μια ψυχαγωγία με τον ένα πάνω στον άλλον, μια ψυχαγωγία που κατάργησε ουσιαστικά τα τραπέζια στην πίστα, μια ψυχαγωγία που έχει σχέση με ένα τεράστιο νυχτερινό μαγαζί υπό μορφή μπαρ, το οποίο έχει καναπέδες, το οποίο έχει μια τεράστια μπαριέρα και το οποίο φιλοξενεί κάποια τραπέζια άρρηκτα συνδεδεμένα με την οχλοβοή που επικρατεί σε αυτά τα νυχτερινά κέντρα. Ίσως γι' αυτό το γεγονός πολλά μεγάλα λαϊκά ονόματα αποσύρθηκαν εγκαίρως για να μην ξεφυλιστούν. Τώρα το λόγο έχουν τα νεολαίστικα καταστήματα, τα οποία φιλοξενούν νέα παιδιά που θα μου επιτρέψουν να τους πω ότι δεν ξέρουν να διασκεδάσουν. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε.
Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο σχήμα. Ένα σχήμα το οποίο πέρασε και δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά μαγαζιά από την Ιερά Οδό. Ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος και μια πολύ καλή λαϊκή τραγουδίστρια, η Πεγκιζίνα. Το αποτέλεσμα θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά ποιοτικό.

Ένας άλλος μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής που αποσύρθηκε από τη νυχτερινή Αθήνα και γενικότερα τη νυχτερινή Ελλάδα, ένας τραγουδιστής ο οποίος σταμάτησε εντελώς τις εμφανίσεις του ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα, στην πατρίδα του, ήταν μια από τις μεγαλύτερες φωνές και είναι μια από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγούδιου. Είναι ο Πασχάλης Τερζής. Βέρος Μακεδόνας, ο Πασχάλης Τερζής έκανε μεγάλες εμφανίσεις στο Πλευρό. Τελευταία εμφάνιση που θυμάμαι εγώ, που τον είχα επισκεφτεί, ήταν επίσης στην Ιερά Οδό μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Πασχάλης Τερζής, που θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, σε ένα πραγματικό κρεσέντο λαϊκών τραγούδιων, μας αφιερώνει μια βραδιά με τον Πασχάλη.

0: Το μεγάλο όνειρο του λαϊκού αηδού Βασίλη Καρά ήταν να κάνει κάποιες μεγάλες επιτυχίες στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και μετά να κατέβει στην Αθήνα. Με τη βοήθεια κάποιων πολύ καλών για την εποχή τους κλασικών τηλεπαρουσιαστριών και μέσα από κλασικά μουσικά τηλεοπτικά θέαματα όπως μεγάλα και πανάκριβα σόου, ο Βασίλης Καράς έδειξε το μεγάλο του ταλέντο, παίρνοντας ως παρακαταθήκη τους δίσκους που είχε βγάλει στη Θεσσαλονίκη και τις πολύ μεγάλες εμφανίσεις, άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις στην περιοχή του Βαρδάρη. Ο Βασίλης Καράς κατέβηκε στην Αθήνα. Η επιτυχία του ήταν δεδομένη, διότι ο Καράς εξέφραζε ένα είδος λαϊκής μουσικής το οποίο είχε σχέση με την γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ειδοποιώς διαφορά είναι ότι το Βασίλη Καρά τον ακούνε, συνεχίζουν να τον ακούνε στην δισκογραφία, αλλά τον άκουγαν και στις μεγάλες συναυλίες νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Ρωτώντας και σταχυολογώντας τις προτιμήσεις του λαϊκού κοινού, των ανθρώπων που ακούν τα λαϊκά τραγούδια, νέων ανθρώπων, αποκόμισα το συμπέρασμα ότι ο Βασίλης Καράς ακούγεται ακόμα από την νεολαία. Άγγιξε την νεολαία. Το «Όλα μου τα χρόνια» είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα και αυτό έγινε και πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου, τουλάχιστον αυτή την επίσημη χρονολογία και ημερομηνία βλέπω στα τραγούδια του στο διαδίκτυο. 24 Ιανουαρίου του 2012, Βασίλης Καράς, «Όλα μου τα χρόνια», ζωντανό πρόγραμμα.
1: Ζήσε τώρα μόνος, μου βρες και φυγές.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, για την δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

Pourquoi rester?

Ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο Γιάννης Πάριος πέρασε από μεγάλες πίστες της Αθήνας, όμως η εμφάνισή του στην Ιερά Οδό το 2003 σε διεύθυνση ορχήστρας, καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Νικολαίδη, άφησε εποχή. Εκεί, σε ντουέτο, μαζί με τον Πασχάλη Τερζή, θεωρώ ότι έδωσε ό,τι καλύτερο υπήρχε στα ηχητικά του προσόντα και στις ηχητικές του διαστάσεις. Βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπου αυτοί οι δύο τραγουδιστές το παράκαναν. Και το παράκαναν για το γεγονός ότι ακούγονται συνέχεια σε διπλή φωνή, σε ντουέτο, συνεχόμενο ντουέτο. Θα θέλαμε να ακούσουμε καλύτερα και τη φωνή ξεχωριστά του Γιάννη Πάριου και τη φωνή του Πασχάλη Τερζή. Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε ικανοποιητικό. Αν κρίνει κανένας και από τα 5,5 εκατομμύρια views που υπάρχουν στο διαδίκτυο και στο YouTube μεταξύ των δύο, του Πάριου και του Τερζή, θα λέγαμε ότι το αποτέλεσμα εμπορικά ήταν επιτυχημένο. Γιάννης Πάριος, Πασχάλης Τερζής, Ιερά Οδός, 2003.

0: Ακούμε κανένα να χορέψει τίποτα ο κόσμος εδώ?
1: Ξέρουμε.
0: Ξέρουνε ή ξέρουμε?
1: Εμείς.
0: Αλλά ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Πριν το χάρι.
1: Ελάτε, παιδιά.

ένας κορυφαίος τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής, ήταν και ο Στέλιος Καζατζίδης. Ο Στέλιος Καζατζίδης απέφευγε γενικότερα τα ζωντανά προγράμματα μετά το πρώτο τέλος σταδιοδρομίας του το 1965. Όταν άνθρωποι της νύχτας, βιαιότητες, άνθρωποι του υποκόσμου, τραμπούκι, παράσιτα, περιθωριακοί τύποι, ένοπλοι τύποι, οι οποίοι έμπαιναν και τον απειλούσαν, γυρεύοντας μεροκάματο από τα πολύ μεγάλα παλιά κουμάσια της εποχής, τους μπράβους της εποχής, τους μαγεροβγάλτες, τους κουμπροφόρους, τον ανάγκασαν να σταματήσει, όπως ξέρουμε, τις λαϊκές εμφανίσεις. Το 1976 ο Στέλιος Καζατζίδης εμφανίζεται στην ΕΡΤ και εκεί προσφέρει ένα εξαίσιο θέαμα. Ο μοναδικός λοιπόν Στέλιος Καζατζίδης στην ΕΡΤ του 1976.

Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο μεγαλύτερος λαϊκός τραγουδιστής, ο Στέλιος Καρατζίδης, υπεδέχθη λίγο καιρό μετά μία πολύ σπουδαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, την Πίτσα Παπαδοπούλου. Ο Καρατζίδης έτρεφε πολύ μεγάλη εκτίμηση και αυτό μπορεί κανένας να το δει μόνο εάν παρακολουθήσει το ζωντανό πρόγραμμα, γιατί ήταν ζωντανό πρόγραμμα, ο Στέλιος Καρατζίδης στο πάλκο με την κιθάρα του και δίπλα του η Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου είχε εκμυστηρευτεί στο παρελθόν ότι ο Στέλιος Καρατζίδης ήταν το μοναδικό και το πιο μεγάλο της είδωλο. Είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε τον Καρατζίδη στο πάλκο ικανοποιημένο να χαμογελάει και να παίζει την κιθάρα του δίπλα από τους μπουζουξίδες που απάρτιζαν την ορχήστρα. Λίγες φορές που βλέπουμε τον Καρατζίδη να χαμογελάει και να δείχνει μεγάλη ικανοποίηση στη φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου. Υπήρχε μια τεράστια αλληλοεκτίμηση μεταξύ τους, διότι η γυναίκα αυτή, η οποία εξακολουθεί να τραγουδάει, είναι μια από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες του λαϊκού τραγουδίου. Πίτσα Παπαδοπούλου έχει τεράστια ηχητική έκταση, τεράστια φωνητική έκταση και σε αυτό το σημείο τραγουδάει δύο τραγούδια. Τα δύο τραγούδια του Στέλιου Καρατζίδη. Θα το πω φανερά και η καρδιά μου ασώψεται.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Η εκπομπή για το καλό ελληνικό γνήσιο λαϊκό τραγούδι από την πατριωτική συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM.

νυχτερινό κέντρο Απόλλων το 1993 θέλουμε να σας δώσουμε να ακούσετε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε σοβαρότατα προσωπικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγείας, το είχε ρίξει στο αλκοόλ, το είχε ρίξει σε άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να κατονομάσουμε, συναντιέται με τον Άγιο Πάνο. Σε μια στιγμή συναισθηματικής φόρτισης, έντονης συναισθηματικής φόρτισης, μην ξεχνάμε ότι ο Σκόπουλος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε τα προβλήματα της συμβίωσης, συγκατοίκησης, του τηλεοπτικού ξεκατηνιάσματος με την πρώην σύντροφό του, την Τζούλια Παπαδημητρίου, ξεσπάει όταν τα φώτα πέφτουν επάνω του και αρχίζει να πέφτει σε συναισθηματισμό. Θα λέγαμε ότι η μορφή του έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ίσως είχε πει κάτι παραπάνω, είχε πει λίγο περισσότερο. Πάσα τόσο, θα το θέσουμε λίγο κομψά, συγγνώμη, υπό τις κοσμικές αυτές έτσι παρουσιάσεις που κάνουμε στην εκπομπή. Δεν θέλουμε να εκτραχύνουμε την κατάσταση, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα γύρω από το όνομα ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια. Ο Τόλης Βοσκόπουλος σε εμφανέστατη συστηματική διέγερση παίρνει το μπουζούκι του. Ήξερε να παίζει πολύ καλό μπουζούκι ο Βοσκόπουλος και παίζει ένα ταξί το οποίο προκαλεί τον Άκη Πάνο να σηκωθεί επάνω, ο οποίος παρακολουθούσε εκείνη τη στιγμή το πρόγραμμα του Βοσκόπουλου και να τον φιλήσει σταυρωτά 4 φορές. Είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην μεγάλη μουσική σταδιοδρομία του Τόλη Βοσκόπουλου. Θα το ακούσουμε και θα βγάλετε τα συμπερασματά σας.

λυπάμαι γιατί πάλι σε θυμάμαι. Έξω βρέχει και ένας πόνος με πληγώνει που είμαι μόνος. Κι όλο σκέφτομαι πού να σε τώρα. Και μισώ

Ένα ακόμα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο που δεν έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε, δεν το έχετε ακούσει πιθανόν ποτέ μέχρι τώρα, είναι η περιοδία που έκανε ο Μάνος Λοΐζος, ο σπουδαίος Μάνος Λοΐζος, δεν υπάρχει πια στη ζωή, μαζί με την εξαιρετική τραγουδίστρια, εξαιρετική λαϊκή τραγουδίστρια, με τα δικά της αρχεία, με τη δική της παρακαταθήκη, τη Χάρης Αλεξίου. Η εμφάνιση έγινε στο εξωτερικό, στη Στοχόλμη το 1982. Είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο, ο Μάνος Λοΐζος και η Χάρης Αλεξίου σε συναυλία στο Στοχόλμη. Στο μπουζούκι είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μάκης Μαυρόπουλος. Αυτή την μουσική φιέστα στη Στοχόλμη παρουσίασε ο Γιώργος Λογοθέτης.

Μία από τις σπάνιες παρουσίες τηλεόραση ήταν μιας επίσης εξαιρετικής και μεγάλης τραγουδίστριας, η οποία δεν υπάρχει και αυτή στη ζωή. Πολύ πάνω, η μοναδική Πολύ πάνω, το 1995 στην τηλεοπτική εκπομπή Αυλαία στην ΕΡΤ 2.

η τελευταία εμφάνιση, ζωντανή εμφάνιση, γιατί σήμερα το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στις ζωντανές εμφανίσεις, στις μεγάλες πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών. Κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που ακούτε είναι πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Άφησαν πίσω τους μεγάλη κληρονομιά. Χάρη σε αυτούς τους τραγουδιστές συντηρείται μέχρι και σήμερα το λαϊκό τραγούδι. Εγώ εκφράζω μια απέχθεια προς τους

στο δημιουργό να ερμηνεύουν τραγούδια. Η τελευταία μουσική εμφάνιση, ζωντανή εμφάνιση του Δημήτρη Μητροπάνου, ήταν σε ένα κατάστημα νυχτερινό, όταν υπήρχαν ακόμα μπουζούκια στην Ιερά Οδό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή την εμφάνιση. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Δημήτρης Μητροπάνος, Πασχάλης Τερζής. Θεωρήθηκε συνάντηση γιγάντων και η εμφάνιση αυτή δεν έγινε σε πίστα, αλλά έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή ιδιωτικής τηλεόρασης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

παρεξηγημένος showman, ένας παρεξηγημένος τηλεοπτικός anchorman, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος της ψυχαγωγίας και ένα μεγάλο ταλέντο. Ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος που από πολλούς παρεξηγήθηκε γιατί ακολουθούσε τα μοτίβα μιας δικής του και δικής τους προσωπικής ζωής. Ότι κάνει κυρίες και κύριοι ο κάθε άνθρωπος στην προσωπική του ζωή, στην προσωπική του συναισθηματική ζωή, είναι δικό του θέμα. Ο Γιώργος Μαρίνος όμως στην πίστα, στο θέατρο και στη τηλεόραση, επειδή τον είχα ζήσει και είχα δουλέψει μαζί του, ήταν ένας αληθινός κύριος. Πολύ λίγοι πιθανόν θυμούνται ότι ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε από την εκπομπή, την ψυχαγωγική εκπομπή του Αντένα, η οποία προβαλόταν κάθε Κυριακή απόγευμα, το γνωστό Τσάο Αντένα. Ήταν μια εκπομπή την οποία ξεκίνησε με ιταλική παραγωγή από ιδιωτική εταιρεία παραγωγής, την εταιρεία Στέφη Production, η Ρούλα Κορομιλά. Η Ρούλα Κορομιλά ξεκίνησε το Τσάο Αντένα με τον προσωπικό της σκηνοθέτη, αλλά στη συνέχεια όταν αποχώρησε η Κορομιλά από την τηλεόραση του Αντένα και έκανε τη μεγάλη μεταγραφή των εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Μέγκα, τη διαδέχτηκε ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος φιλοξένησε στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα στις 24 Απριλίου του 1996 την Τζένι Βαν. Εκεί καλεσμένη ήταν και μια cult φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν η περίφημη, η περιβόητη αστρολόγος Τασία Λούτα. Ναι, ναι. Και γελάω γιατί η Τασία Λούτα ήταν η προσωπική αστρολόγος της οικογένειας Μητσοτάκη. Τόσο του Γέρου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όσο και της Μαρίκας, τόσο της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής, και της Ντόρας Μητσοτάκη Μπακογιάννη. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για τη Λούτα. Η Λούτα, η οποία και αυτή δεν υπάρχει πια. Ήταν μια αστρολόγος η οποία διέβλεπε, υποτίθεται, το ριζικό μέσα από μια γυάλινη σφαίρα. Μια cult, μια γραφική φυσιογνωμία της τηλεόρασης. Αστρολόγος, η οποία βεβαίως έβγαζε πάρα μα πάρα πολλά χρήματα. Εκεί η Τζένι Βάνου μπροστά στην αστρολόγο, την Λούτα, και μπροστά στο Γιώργο Μαρίνα και στο κοινό το οποίο υπήρχε εκεί, τις λεγόμενες τσαούσες, όμορφες κοπέλες οι οποίες απάρτιζαν το μουσικό πρόγραμμα, δίνει ένα πραγματικό ρεστάλ με τα παλιά της τραγούδια.

κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσα. Απόψε προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε ζωντανά προγράμματα από μεγάλα λαρίκια. Από τραγουδιστές οι οποίοι δεν επιστρέφουν και ανήκουν στο παρελθόν. Όμως αυτοί οι τραγουδιστές είναι οι οποίοι φωτίζουν το παρόν και εξακολουθούν να φωτίζουν, θα φωτίζουν και το μέλλον του λαϊκού τραγούδιου. Γιατί πάνω στα τραγούδια τους κάνουν καριέρα όλες αυτές οι νέες άσχετες φωνές των μπουζουκομάγαζων, τα οποία δεν μπορείς καν να καθίσεις πάνω από 5 με 10 λεπτά. Ακούσαμε τον Μητροπάνο με την Μπεγκιζίνα, τον Πασχάλη Τερζή, τον Βασίλη Καρά, τον Γιάννη Πάριο μαζί με τον Πασχάλη Τερζή, ένα ζωντανό πρόγραμμα του Στέλιου Καζαντζίδη στην ΕΡΤ, τη Μεγάλη Πίτσα Παπαδοπούλου, τον Ντόλι Βοσκόπουλο σε μια συναισθηματική έξαρση, τον Μάνο Λοΐζο με τη Χάρης Αλεξίου στη Στοχόλμη, την Πολυπάνου, τη μοναδική Πολυπάνου, ένα τραγούδι του Δημήτρου Μητροπάνου, Βρέχει στη φτώχο γειτονιά, και βεβαίως κλείσαμε με την σπουδαία Τζένι Βάνου. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, κάτι τελευταίο, το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές φαίνονται όχι στην μαγνητοσκοπημένη και μαγνητοφωνημένη δισκογραφία. Οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές φαίνονται στο πάλκο. Φαίνονται στο ζωντανό πρόγραμμα. Εκεί που, όσο και αν τσιτώσει ο ηχολήπτης τον ήχο και τον τερματίσει στο κόκκινο, θα παραμορφώσει αν δεν έχει καλή φωνή. Οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές δείχνουν την ηθική και επαγγελματική τους δυνότητα μόνο στο ζωντανό πρόγραμμα. Και πολύ λίγοι αντέχουν να κάνουν ζωντανά προγράμματα σαν αυτά που ακούσαμε νωρίτερα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό κυριακάτικο ξημέρωμα. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Από τον Στέφανο Χίο και την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 1:00.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Λένε και χαρακτηρίζεται μία από τις πιο καλύτερες ημέρες της εβδομάδας. Το γιατί το ξέρουμε όλοι,
1: Έχει μόνο ένα σώμα.
0: Το γιατί λίγο πολύ το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Εδώ πλάθουμε αγάπη, δίνουμε αγάπη. Όχι ότι δεν παίρνουμε, ουέ και αλίμονο. Παίρνουμε, εισπράττουμε. Να ευχηθώ να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό, γιατί έχουμε μπροστά μας το Σάββατο Κυριακό. Γι' αυτό είναι και όμορφη Παρασκευή.
1: Όπως φροντάει ο ουρανός που κλαίει όταν πονάει και μπαμπά.
0: Θα έχουμε όμως βέβαια την Αφρικανική Δισκόνη. Έχει κάνει... Έχουμε εισαγωγή. Αρκετή, έτσι. Αφρικανική σκόνη, εισαγόμενη είναι, δεν είναι ελληνική. Αλλά εμείς την εισπνέουμε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να το ευχηθώ εγώ καλό Σαββατοκύριακο στον Ηλία τον Κακλαμάνη. Θοδωρής Μπαρμπαρής παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, που θα τα λέμε εδώ. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να δούμε πώς και τι. Ωραία τα λουλουδάκια, έτσι. Είπαμε, ο μήνας ο Μάιος χαρακτηρίζεται μήνας των λουλουδιών. Γίνονται πολλές εκθέσεις με λουλούδια. Μένα είναι όντως αγαπημένα. Μην τα αγοράζω, είτε τα ψιλοκλέβω από κανένα μπαλκόνι, από κανένα γλάστρα. Τι λέω την αμαρτία μου, μέχρι εκεί. Άντε και κανένα κορόμιλο, κανένα μουσμούλο. Μέχρι εκεί. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τους πρώτους, σας έχουμε στους πρώτους, τα καλύτερα με τα καλύτερα. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι μαζί μας, More Than Tax. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, δεν είναι μια πλακέτα, δεν είναι μόνο το χρυσό, είναι και πολλά άλλα. More Than Tax, μια και είναι και η εποχή των φορολογικών δηλώσεων και τα ε9, μην τα ξεχνάτε. Παραμένουν στη γωνία. More Than Tax, καλυψούς 110 με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της, τους φανταστικούς.

0: μια και ο καιρός έχει αρχίσει σιγά σιγά η θερμοκρασία, πάντως είναι σταθερή. 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι βραδιά και για μπαλκόνι, καθόμαστε και στο μπαλκόνι. Σιγουρευόμαστε λίγο την πίτσα και όχι μόνο, έτσι. Κρέπα, φάβλα, ωραία. Όλα αυτά στην πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Ζεάκης όμως, Ζεάκης και με delivery. Ρε. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να διασκεδάσουμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο κορίτσι που μου έχει πει να μην πω το όνοματά του. Το όνοματάκι του. Καλησπέρα.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Τραγούδια λαϊκά. Μόνο στο Μάχη 99.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος ήταν από τον Πειραιά. Ο φίλος μας ο Χριστάκος εδώ από τον Πειραιά τον άκουσα και τον κατάλαβα, έτσι. Τον άκουσα και τον κατάλαβα. Ήταν με τον Ηλία τον Καγλαμάνη, με τα βότανα. Ωραίο ήταν αυτό, με τα χόρτα, με τις σουκνίδες. Χριστάκο μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Θα τα πούμε, θα τα λέμε. Να καλησπερίσουμε την αγάπη από τον Κολονό. Μπονόρα, μπονόρα, έτσι. Λοιπόν, για σένα λέει. Πού έχουμε μείνει, το ξωτάκι. Όταν είμαστε λίγο αγουροξυπνημένοι, έτσι το λέμε εμείς εκεί στα μέρη μας, κάτω από Πελοπόννησο μεριά, αγουροξυπνημένοι. Άκανα και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πραγματάκια. Το λέω για σένα, για όσους είναι αγουροξυπνημένοι. Σκαλάκια είναι η κούραση, είναι η δουλειά πάνω απ' όλα. Εκεί. Λοιπόν, Διονυσία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Διονυσία μας.

Τέλειο. Τέλεια που λέμε έτσι για σένα. Σταβέντο ή Βιαβά, μέσα από τα καλύτερα τραγουδάκια που κυκλοφορεί. Χριστάκο μου, θα το κοιτάξουμε το τραγούδι. Λοιπόν, να περάσουμε στη φίλη μας την Διονυσία να ακούσει το δικό της το τραγουδάκι. Ο μόνος που δεν έχει καταλάβει, Διονυσία μου, μέχρι τώρα είμαι εγώ. Τι γίνεται. Καταλάβει. Εντάξει, θέλουμε. Θέλω να λέω ότι δεν έχω καταλάβει. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασιλάκη. Βασίλη μου από το Ήλιον 6772. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Και πατριωτικά τραγουδάκια. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει καλό Σαββατοκύριακο, καλή βραδιά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Έχουμε αυτό ρε παιδάκια, έχουμε τα πάντα. Έχουμε αυτό που λέγεται υγεία, έχουμε τα πάντα έτσι. Είναι το κορίτσι μας από το μπαλκόνι. Από την Ελευσίνα η Εύη μας, είπα, είναι όντως βραδιά για μπαλκόνι. Ωραία βραδιά. Τις προηγούμενες δεν ήταν άσχημα. Είχε ωραίο φεγγάρι. Λοιπόν, τραγουδάκι από την φίλη μας την Διονυσία. Ποιος κατάλαβε, λέει, κατάλαβε. Διονυσία μου, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά στο λέω. Πάμε στην φίλη μας την Μέρη. Η Μέρη, ναι, η χθεσινή, η Μερούλα. Το 82-84 από Παγκράτη. Μαζί, καλησπέρα. Καλησπέρες.

Λοιπόν, αλλά πώς το λέει, κορίτσι μου, Διονυσία. Κορίτσι, Διονυσία. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν, λέει. Έτσι ήταν το μηνυματάκι. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη πάνω ψηλά τη Πεντέλη. Νέα Πεντέλη, παλαιά Πεντέλη δεν έχει σημασία. Λεβεντάκο μου, δροσούλα έχετε. Όλα καλά, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη μου. Βεβαίως θα τα πούμε και στην πορεία. Όταν οδηγείτε, παιδιά, προσέξτε λίγο έτσι με τα μηνύματα, με το τηλέφωνο. Είπαμε, θα ακούσετε το τραγουδάκι σας. Αλλά όταν οδηγείτε, θέλω να το προσέξετε λίγο αυτό. Εντάξει, είναι άδικο, είναι αμαρτία, είναι και αυτές οι κάμερες. Οι έξυπνες, μάλλον κάμερες, τώρα πιο έξυπνες από εμάς. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εμείς πιο έξυπνοι από τις κάμερες. Εντάξει, παίζει ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι. Η Ρίτα μας, το 477. Ρίτακι, Ρίτα με Ήτα. Καλησπέρα, κορίτσι. Καλή βραδιά, εύχομαι. Θα περάσουμε όμορφα. Ειλικρινά, όσο και να μας πηγαίνει κόντρα το πλανητικό, το σκηνικό, δεν είναι το καλύτερο, παιδιά. Το έχω πει αυτές τις μέρες. Είναι ένα πράγμα που δημιουργεί η σελήνη, το φέρνει μία στον υδροχό, το πάει μία από εδώ, το πάει από εκεί. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να ψαχτούμε κι εμείς οι ίδιοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, η σελήνη είναι στον υδροχό. Σε τετράγωνο με τον ήλιο στον Ερμή προκαλεί νευρικότητα και διαφωνίες. Και νευρικότητα και διαφωνίες. Συνεμπαίνει λίγο βέβαια η Αφροδίτη και κρατάει λίγο τις ισορροπίες. Κρατήστε το και το Σαββατοκύριακο λίγο. Μην οξύνουμε πράγματα, καταστάσεις. Εμείς πάμε στο δικό μας το όνειρο. Αμάν αυτή η σελήνη, ρε παιδάκι μου. Όντως η σελήνη είναι στον υδροχό, σε τετράγωνο με τον ήλιο στον Ερμή, προκαλεί νευρικότητα και διαφωνίες. Ευτυχώς που βοηθάει λίγο η Αφροδίτη. Θεά της ομορφιάς είναι η Αφροδίτη. Απλό μηνυματάκι, απλό μηνυματάκι Viber 693-84-00-856. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λενάκι μου καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες στην Λένα μας. Πολλά τα μηνυματάκια, παιδάκια, θα βάλουμε και τα τραγουδάκια. Στη Λένα μας από την Φιλαδέλφια. Για να δούμε το επί το έργο. Δημητρούλα μας, Αρκαδία Λακωνία. Αρκαδία Λακωνία, η Δημητρούλα μας εδώ, Δημητρούλα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, κανονίσου να είσαι μέσα στα ζώδια.

σημάδια. Άσχημο πράγμα τα σημάδια, έτσι. Να είναι καλοπροαίρετα. Ποια είναι τα καλοπροαίρετα σημάδια, θα το βάλουμε quiz και θα δώσουμε και πίτσα. Θα τα βάλουμε τα σημάδια τα καλοπροαίρετα και θα δώσουμε και πίτσα, αλλά δεν ξέρω αν σήμερα μας παίρνει ο χρόνος, έτσι. Λοιπόν, Μερούλα, αυτό έλειπε να μην θυμάμαι τώρα. Από χθες μέχρι σήμερα. Τώρα με προσβάλλεις. Είναι προσβλητικό. Το να μην θυμάμαι. Μου λένε μνήμη ελέφαντα. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, να καλησπερίσουμε τα παιδιά. Λεβεντάκο μου πήρε ένα μηνυματάκι εχθές ότι είναι Κανελοπούλου. Και Κανελοπούλου. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή μπορεί να έκανε λάθος ο φίλος μου ο Βαγγέλης, έτσι. Εγώ έλεγα Μεσογείων Κατεχάκη. Λοιπόν, τα παιδιά δουλεύουν πάνω στο μεγάλο, στο ψηλό το κτίριο. Δουλίτσα είναι, βαρδιούλα έχουνε. Καλησπέρα Παντελή μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα. Στην Μελίνα μας, την Ευγενική. Το Μελινάκι. Μελίνα μου, το να μου πεις εμένα το πού δουλεύεις, δεν έχω θεματάκι. Ή τι επαγγέλεσαι, το 618 είναι φίλη μας η Μελίνα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ακούς που λέω και κανένα φούρνο ή την πιτσαρία ή το ένα ή το άλλο. Κάτι τέτοιο πάει το μυαλό μου, έτσι. Πάει κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Πέτρο μου, τον φίλο μου τον Πέτρο, έτσι. Φίλο συνεργάτη στο More Than Tags. Βέβαια, ο Πέτρος είναι κάτω στο λογιστήριο, έτσι. Από τους καλύτερους. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Παλικάρι μου, είναι το επόμενο. Για μία φίλη. Φίλη, φίλη. Θα μου πεις τα ορθογραφικά πώς είναι. Φίλη. Είπαμε, ένα ή και ένας τόνος παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Χριστέ!

Δεν θέλω να σας κρατάω στη γραμμή έτσι και να σας ταλαιπωρώ, αλλά δεν γίνεται παιδάκια να αλλάξουμε και το τραγουδάκι, να πούμε και τις αυγά και τα ελαφριά τιμόνια. Μία φίλη του Πέτρου δεν είναι ακούσει Μελίνα Κανά. Ο τίτλος ήταν λάθος βέβαια, νομίζω είναι το «Αχ, μάγισσα να σε άργησα να σε μάθω», κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος, έτσι. Πέτρο μου, περίμενε λίγο τον Πέτρο από την Πυρκάλ. Μια και πέρασα χθες εκεί από την Πυρκάλ, απ' έξω μέσα, έτσι. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Θα γυρίσεις Μακρόπουλος, λέει. Φίλος μου Βαγγέλης, ο δάσκαλος από το Κάτω Εγάλαιο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, τον δάσκαλο ποιότητα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Πέτρος, να ακούσει ένα τραγουδάκι με μία φίλη. Πετράκο μου, λάθος ο τίτλος, άκουσε το, εάν δεν είναι, διορθώνουμε τα πάντα όλα. Δεν ξέρω αν ακούς. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στην Μαρία με το λουλουδάκι της, το τρικουάζ, καλησπέρα στο ήλιο. Πάμε το τραγουδάκι με την Μελίνα Κανά.

0: Λοιπόν, Πετράκο μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι, αλλά έχουμε κι άλλα όμως. Έτσι, έχουμε προσφορά. Επειδή δεν ήταν και με την πίτσα, έχουμε προσφορά. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο πάλι από Μέγαρα. Στην Έλενα τη Δαλάκα που είναι σειρά τους να ακούσουν τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι, γιατί είπαμε η καρδιά παίρνει πάντα αποφάσεις. Όταν αποφασίσετε και δώσετε το κλειδί, να το δώσετε το κλειδί, ειλικρινά. Όταν. Εδώ χρειάζεται και πάρα πολύ όρημη σχέση για να το δώσετε το κλειδί. Να πείτε να το πετάξουμε. Στα άγρια βουνά, στα άγρια λαγκάδια, έτσι λένε και κάτι ξεματιάσματα, έτσι. Λοιπόν, φίλος μου Γιώργος καλός, είναι το παιδί αυτό με τα λουλούδια, με τα πολλά τα στρέμματα που καλλιεργεί. Τώρα δεν θέλω να τα λέω γιατί μας ακούνε και φορολογούνται όλα αυτά με τα λουλούδια. Με την Λένα του την Δαλάκα το Αστέρι. Το κλείνουμε το κομμάτι. Σούλα μου καλησπέρα στην φίλη μας Σούλα το 181. Σούλα μου καλησπέρα. Σούλα έχει πάει για καφεδάκι στο Περιστέρι. Μεριά και μας ακούνε. Πολύ καλό. Φεύγετε από τη δική σας περιοχούλα και πάτε σε άλλες περιοχές. Έτσι καλά κάνετε. Ωραίο. Αχ αυτά τα σηκώτια μας. Αχ αυτά τα σηκώτια μας. Μαράκι μου κορυδαλός μεριά. Σίτι.
1: Πάλι μόνος μου.
0: Τελευταίος χέρος έτσι έχει.

Με προβληματίζει, Πέτρο μου. Λοιπόν, Γιώργο μου, για τον φίλο τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το κορίτσι του και την Έλενα τη Δαλάκα, είμαστε και για κι άλλα τώρα κουδάκι και το ξέρεις, θα το γράψει και η Λένα τώρα που έχει μάθει και το πάει Βεντούζα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε την Δημητρούλα μας, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα, σε όλη την παρέα, λέει. Πώς σε λένε, λέει. Πιστεύω να είναι, λέει, αυτός ο τίτλος. Έφη μου, καλησπέρα. Καταρχήν στο Εγάλαιο. Εμένα με λένε Μιχάλη Οικονομόπουλου. Εάν δεν ξέρεις τον τίτλο, άστο ρε παιδάκι μου, το πάμε για άλλη φορά, το πάμε πιο μετά. Μάθε λίγο πρώτα τον τίτλο. Μην μπαίνεις εσύ στη διαδικασία να με παιδεύεις. Έλεος πια. Περίμενα λίγο μεγαλύτερη κατανόηση. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε και θα πούμε όντως καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Τον Γιώργο, τον Νίκο, είναι η μεγάλη ομάδα. Γιώργος Νίκος Λάμπρος. Είναι τα παιδιά που είναι πάνω Μεσογείων και Κατεχάκη στο μεγάλο το ψηλό το κτίριο. Θα ακούσουμε και Σμυρναίκα, βεβαίως Έλληνες Σμυρναίκα. Ω Παναγία μου, βλέπω γλέντια. Λοιπόν, πάμε η νοσηλεύτρια να ακούσει το τραγουδάκι της. Εδώ για είναι ψυχαγωγία. Είναι ένα κομμάτι του Μάχη 99,8 το πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο για εσάς. Να πείτε, είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός που δίνει πάντα το λόγο στον πολίτη. Το λόγο σε εσάς, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει σε όλες τις εκπομπές.

Οδός Πανεπιστημίου είναι το μεικτό κλιμάκιο που κάνει. Στην Οδός Πανεπιστημίου που κατεβαίνετε προς τα κάτω είναι μεικτό κλιμάκιο. Προσέξτε λίγο, παιδιά. Και με αλκοτέστ και με τα πάντα όλα. Προσέχουμε τα πάντα όλα. Εσείς να προσέχετε τα πάντα όλα. Και είναι ψάχνουν τα

στην πλατεία Δένγκλερη. Είναι μια παρέα πάνω στην πλατεία Δένγκλερη προς το Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι νομίζω πάνω είναι η πλατεία Δένγκλερη. Τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, είναι η φίλη μας η Γιώτα το 7-15 χρόνια πολλά καταρχήν στο Χριστόφορο. Χρόνια του πολλά. Το είπα και πολύ πιο πριν, έτσι μου το είπανε ότι ήταν σήμερα, τα γνωρίζω όλες τις γιορτούλες. Ημερολόγιο δεν έχω, έχω πει να πάρω ένα εδώ επιτραπέζιο, δεν βολεύει. Δεν βολεύει ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε χρόνια σου πολλά. Καταρχήν, φίλε μου, καλέ Χριστόφορε, το μηνυματάκι είναι από το τηλέφωνο το 715. Είναι η φίλη μας η Γιώτα, χρόνια σου πολλά και από εμένα. Στον φίλο μου τον Λευτέρη από την περιοχή του Ταύρου. Και το δικό σου Λεβεντάκο μου πρώτη φορά το βλέπω. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ και να είσαι πάντα καλά. Καλημερίζουμε το Γαλάτσι. Εκεί είναι η λεμονιά μας από το Γαλάτσι. Η Μανούλα. Με την κορούλα της. Το μεγαλώνουμε. Να σου πω ότι ξέρεις την παροιμία λεμονιά μου που λέει μεγαλώνουν τα παιδάκια μου, μεγαλώνουν τα φαρμάκια μου. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά πάντα. Η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63. Όλα αυτά είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Λοιπόν, στην Δημητρούλα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Ένα μηνυματάκι 518, 11518. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και από μένα, 518.

0: τελειώνω.
1: Ένα τράβηγμα ήταν. Ένα απλό τραβηγματάκι. Όλη την άλλη δουλειά την έκανε ο Μιχάλης. Ο Μιχαλάκη. Αλήθεια. Ένα μικρό τραβηγματάκι ήταν. Βέβαια μια σπίθα λέει αρκεί να φέρει την καταστροφή.

Μητρούλα, πάντα, πάντα, το λέω πάντα, το φωνάζω έτσι, διακόπτω το τραγουδάκι, πάντα ευπρόδεκτη, πάντα. Αρκαδία, Λακωνία, όπα, όπα.

Λοιπόν, εδώ τα παιδάκια τώρα γιατί έχουν πάρει τα φουγάρα, μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Τα φουγάρα φωτιά, εντάξει, ρε Λεβέντη, με αυτή η φωτιά πάνω στα, και στα λιπέ δεν σβήνει ποτέ. Μάλλον μου το στείλε τώρα μεταφορική έννοια του μηνύματος. Έχουν πάρει, λέει, τα φουγάρα φωτιά στα λιπέ. Αφού και το φουγάρο που είναι εκεί στην. Που πάμε προς τα κάτω, δεν έχει σβήσει ποτέ, δεν σβήνει. Αλλά δεν πειράζει, ήταν ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Καλημέρα, Λεβέντη μου, καλή σας βραδιά και καλή βάρδια εύχομαι. Καλό, είτε μεταφορική έννοια, είτε παρομοίως το έγραψε ο φίλος μας εκεί ο Κωνσταντίνος. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Στην Βίκη μας από το Γαλάτσι το 456, καλημέρα Βίκη μου. Η κυρία Γρίβα από την Σαλαμίνα, την πανέμορφη, και που είναι ο Νάσταθμος, θέλει να ακούσει Άστρα μη μαλώνετε. Εγώ δεν είπα το αντίθετο με το καλό δεχούμενο, όπα. Εγώ είπα και το συμπλήρωσα. Βαγγέλη μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι, μου είπε και ο Φιλαράκος εδώ από τον Μπραχάμι, εκεί πες πάρα πολύ δουλειά. Ότι την έχω δηλώσει την καψούρα μου, ναι, Λεβέντη μου. Γιώργο μου, την έχω δηλώσει. Δεν έχω να κρυφτώ πίσω το δαχτυλάκι μου, δεν μπορώ, δεν. Παρόλα που τα χυλάκια μου πάνε και μειώνονται, θέλω συμπλήρωμα, έτσι, 74. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου! 74, 300 με έδειχνε σήμερα. Μάλλον θέλω το Ιωαννικό. Έχουμε εδώ στο, που μας ακούνε και σε παραγωγή που βγάζουν φάρμακα, η ΕΦΗ. Δεν ξέρω, η ΕΦΗ είναι προϊσταμένη και στην παραγωγή φαρμάκων.

Εγώ το έχω το νου μου. Εγώ μαράκι μου, το νου μου το έχω. Πάμε να το ακούσεις πάλι και δει ακριβά. Γιατί έχουμε και την Παρασκευή Φαρμάτο. Εγώ το έχω το νου μου. Πάρα πολύ, αλήθεια, το νου μου, εγώ είπα το κλειδί το έχει. Καλησπέρα Μιχάλη μου, όλα καλά. Η Έφη μας η κομμωτριούλα, Εφάκη τι κάνεις, με το προϊστάμενο από Πετρούπολη.

0: φανταστικό τραγουδάκι και θα μας δώσει κι άλλες συνταγές κάποια στιγμή, κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα. Όχι τώρα όμως. Κυρία Γρίβα μου, όχι τώρα, γιατί καλοκαιριάζει τώρα σιγά σιγά. Θέλω να βγαίνω και στην παραλία. Έτσι, να μην παίρνουμε και τον κόσμο λίγο στο λαιμό μας. Έτσι, Έφη μου, θα το ακούσω το τραγουδάκι. Κάνει λίγο υπομονή, έτσι. Η κομμωτριούλα μας, το 699 από την Πετρούπολη, με τον προϊστάμενο εκεί του Βοτανικού. Λοιπόν, το είχα πει και έχεις πάρα πολύ καλό θυμητικό, Βιβί μου. Ήταν οι ταυτότητες τότε που γράφανε που θέλουν να καταργήσουν το θρήσευμα. Νομίζω ότι ήταν θυμητικό, δεν νομίζω ότι κοιτάω πάντα την ταυτότητα. Είναι 78 τελικά. Με ένα φίλο καλό, έτσι, και συνεργάτη να το πω, έτσι, στον πάνω όροφο εγώ, στη διοίκηση, έτσι είπε, στη διοίκηση. Αυτός είναι κάτω με τους αριθμούς. Ένα λίγο κενό είχε, κάποιο λάσκο εκεί πέρα, και ένα 80 έδειχνε. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον πως ένα, να δω αν το μέτρο είναι αξιόπιστο. Έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου, να δω αν το μέτρο που πρέπει να γίνει στο Ριτάνι είναι τόσο αξιόπιστο. Τώρα ένα 78. Έλεγα τότε εγώ με τα κιλά, τώρα ένα 80 με βγάζει. Αχ, τι να κάνουμε τώρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και 74 κιλά δεν είναι καλό το νούμερο, να τα λέμε όλα αυτά. Όπως μετράνε την πίεση, μετρείται η πίεση, παλμής καρδιάς και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι τόσο καλό. Λοιπόν, Ελενάκη, στον Ταύρο, πάνω να πιάσει βαρδιούλα.
1: Άλλο ένα βράδυ.
0: Κορίτσι μου, καλή σου βάρδια. Εδώ έχουμε πιάσει τον Μπουρουμπούρου. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό